0: Πάνω από όλα τα πουλιά.
1: Πάνω από όλα λοιπόν τα πετούμενα είναι ο Αητός. Ο Αητός. Ο οποίος λοιπόν σαν βασιλιάς, θα μπορούσαμε να πούμε, των πτηνών, εποπτεύει τα πάντα. Η φύση του λοιπόν είναι να πετάξει ψηλά στους εθέρες. Ο καθένας λοιπόν από μιας μοιάζει με έναν Αητό που παίρνει δύναμη, ανοίγει τα φτερά του, ετοιμάζεται να απογειωθεί, σηκώνεται στον αέρα και μόλις είναι έτοιμος να φύγει ψηλά, σαν να είναι από τα πόδια, δεμένος με δύο λουριά, ποπ, τον τραβάνε πίσω και παραμένει στο έδαφος. Και από Αητός γίνεται κότα. Αυτό μου ήρθε λοιπόν στο νου που λέγει ο Άγιος, ναι, ο Αβάς Δωρόθεος, ο Άγιος Δωρόθεος.
0: Και όμως έτσι είναι.
1: Και έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει τώρα τα αφήνω όλα. Όχι γιατί τα μισώ. Όχι γιατί είναι κακά. Αλλά τα βάζω στη ζυγαριά. Αυτά όλα και απ' την άλλη βάζω την αγάπη μου για τον Χριστό, που με κάνει να μετατοπίσω την αγάπη μου προς το πρόσωπο του Χριστού αλλά και των άλλων ανθρώπων. Και τα αφήνω λοιπόν όλα. Και τα αφήνω όλα και αυτά μου ξαναγυρίζουν σε μένα. Ξανάρχονται σε εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί γίνεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες.
0: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό μια σκηνή από ένα έργο από την Κόλαση του Δάντη, mm-hmm, στην οποία περιγράφεται ένας άνθρωπος που όσο ζούσε είχε το πάθος του, ήταν να καπνίζει την ναυτική πίπα αυτή, mm-hmm, που κάπνιζαν οι ναυτικοί. Ήταν πάρα πολύ δεμένος με αυτό και πεθαίνει και το φαντασμό του συναντάει άλλους ανθρώπους που έχουν πεθάνει και κλαίει, ορίεται και λέει, θα ήθελα να μπορούσα να το αγγίξω μόνο, να είχα τα χέρια τελικά να το αγγίξω, να ξεδιψάσω την ψυχή μου από το πάθος αυτό.
1: Τι τραγικό.
0: Και δεν μπορούσε να το ξεδιψάσει.
1: Τι τραγικό.
0: Έχει την κόλαση αυτή μέσα του. Δηλαδή καταλαβαίνουμε από αυτό έτσι την αίσθηση το όταν είσαι δεμένος με αυτά τα πράγματα, ότι δεν μπορείς να ελευθερωθείς μετά. Δεν μπορείς να ενωθείς με το Θεό.
1: Γίνονται η αγάπη μας, γίνεται ο θησαυρός μας και όπου είναι ο θησαυρός έχει είναι και η καρδιά μας. Ναι. Θησαυρό μας όμως πρέπει να γίνει ο Θεός μας και τα πρόσωπα των αδελφών μας.
0: Ακριβώς. Ο Κύριος λοιπόν μίλησε με τους μαθητές, με τους μαθητές του κάποια στιγμή, ακριβώς για αυτό το μυστήριο. Το ότι δηλαδή εγκατέλειψαν τα πάντα και τον ακολούθησαν και τον ρωτούσαν. Να, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι αράστε ημίν, δηλαδή τι θα συμβεί σε εμάς. Και η απάντηση του Χριστού ήταν, όποιος άφησε όλα αυτά, εκατονταπλασίων αλείψεται.
1: Άτο.
0: Θα πάρει 100 φορές περισσότερα, διότι όλα αυτά περνώντας μέσα από την παράδοση στα χέρια της αγάπης του Θεού γυρίζουν σε εμάς αληθινά πλέον, καθαρισμένα από τη φθορά και το θάνατο. Παίρνουν και αυτά μέρος στην αιωνιότητα της ύπαρξής μας, αποκτούν και αυτά το αληθινό τους νόημα. Και έτσι η κατάληψη των πάντων για χάρη του Θεού τελικά δεν είναι κατάληψη, δεν είναι απάρνηση, είναι ένας τρόπος για να τα ξαναβρούμε και να αποκτήσουν όλα αυτά την αιώνια ύπαρξή τους πλέον. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η κλίση των Αποστόλων είναι ένα μυστήριο. Η κλίση δηλαδή του Θεού είναι μυστήριο. Μυστήριο είναι όλη αυτή η εγκατάλειψη των πάντων για τον Χριστό. Αλλά αυτό το μυστήριο είναι η καρδιά της Εκκλησίας μας. Έτσι η Εκκλησία στηρίζεται σε αυτούς που εγκατέλειψαν τα πάντα, στους Αγίους Αποστόλους, έτσι μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία μας είναι αποστολοπαράδοτη. Και όσο εμείς πλησιάζουμε σε αυτούς, τόσο παίρνουμε

0: καρδιακή αμεσότητα, με απαγκίστρωση από τα υλικά αγαθά και τα του κόσμου πράγματα, με υπερνίκηση της φύσεως και του εγώ μας, ούτως ώστε κατά το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, να μας τα επιστρέψει και εμάς ο Θεός εκατοταπλάσια και να μας καταστήσει και εμάς κοινωνούς της τρυφής του Παραδείσου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα μας τα δώσει εκατοταπλάσια. Μακάρι λοιπόν για τον καθένα από εμάς να συμβεί αυτό, με τη χάρη για το έλεος του Θεού και με τη δική μας μικρή αλλά ειλικρινή προσπάθεια. Έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινης εκπομπής, αγαπητοί φίλοι. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Καλή αντάμωση. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή, ξεκινούμε σήμερα μαζί όλοι, για να ασχοληθούμε, μιας και που η εποχή το επιβάλλει, με τον ήλιο και με τις δερματικές παθήσεις. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, τα σχολεία έχουν κλείσει, τα μπάνια έχουν αρχίσει. Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών προσπαθούν να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν στη θάλασσα. Όμως υπάρχει ένας κίνδυνος για το δέρμα που λέγεται ήλιος, ο οποίος όμως από την άλλη έχει και θετικές ενέργειες και επιδράσεις στην ζωή του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιό μας τον ιατρό δερματολόγο κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή, ιδιώτη ιατρό της πόλεως μας, έμπειρο, πολύ γνωστό οικείο και φίλο και προσωπικά και στην Μητρόπολη και στις ιδρυματικές

0: τις υπηρεσίες που έχουμε και προσφέρει τοπική μας εκκλησία, ο ίδιος μέσα από την πείρα του και την επιστήμη του, να μας δώσει κατευθύνσεις, αρχικά θεωρητικές μέσω της ιατρικής επιστήμης, αλλά και πρακτικές για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες επώδυνες και ανεπιθύμητες ενέργειες του ήλιου. Και γι' αυτόν τον λόγο και εξ αρχής, γιατρέ, σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα μαζί μας.
1: Πάτερ Ειρηναί, να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου. Σας εκτιμώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσετε. Να ευχαριστήσω εδώ και το ραδιόφωνο της τοπικής εκκλησίας, την Ελπίδα, το οποίο ραδιόφωνο το δημιουργήσατε εσείς και φυσικά και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλειος κ. Άνθιμος Κουκουρίδης. Νομίζω το ραδιόφωνο Ελπίδα, όπως και τα άλλα ραδιόφωνα εδώ της περιοχής μας, πληροφορούν, χαροποιούν, ψυχαγωγούν, ενημερώνουν και γενικά πρέπει να σας πω ότι για μένα το ραδιόφωνο με μαγεύει. Δηλαδή μπορεί να ήμουν, θυμάμαι πάρα πολύ μικρός, όταν εδώ στην Αλεξανδρούπολη βάλαμε στα σπίτια μας τηλεόραση και όλοι είχαν προαναγγείλει το θάνατο του ραδιοφώνου, αλλά νομίζω διαψεύστηκαν αυτοί που είχαν πει τότε αυτό. Νομίζω το ραδιόφωνο και ειδικά αυτό το ραδιόφωνο τώρα που κάνατε κι εσείς εδώ, το ραδιόφωνο Ελπίδα, νομίζω θα ζει, θα βασιλεύει και θα θριαμβεύει για πολλά χρόνια. Αν έναν έχει ανταγωνιστεί το ραδιόφωνο, νομίζω τώρα δεν είναι η τηλεόραση, αλλά είναι το διαδίκτυο, που νομίζω ότι θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτή η επικοινωνία που θα έχουμε σήμερα θα είναι επικοδομητική. Έτσι. Και θα, νομίζω ότι θα μπορέσω να πω τουλάχιστον αυτά που ξέρω και αυτά που με την εμπειρία μου έχω διδαχτεί και προσφέρω στην πόλη εδώ και κάποια χρόνια ως δερματολόγος, φροντισιολόγος, δηλαδή το γνωστικό αντικείμενο το οποίο κατέχω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ και συμφωνούμε απόλυτα με όσα είπατε και σε σχέση με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αλλά και με τον σημερινό του ανταγωνιστή που είναι το διαδίκτυο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές η χρήση του είναι ανεπαρκής και επικίνδυνη. Ας περάσουμε λοιπόν, μιας και η εποχή μας το επιβάλλει, να ασχοληθούμε με τον ήλιο και με τις δερματικές παθήσεις που δημιουργεί. Πριν όμως πούμε για τις αρνητικές επιπτώσεις, να δούμε πού βοηθά ο ήλιος, ποιες είναι οι παθήσεις που μπορεί να θεραπεύσει ή να κάνει τον άνθρωπο που υποφέρει να αισθανθεί καλύτερα.
1: Μάλιστα. Πατέρ Ειρηναί, η Ελλάδα είναι μια χώρα που με μεγάλη ηλιοφάνεια. Πολύ σωστά ο ένας ποιητής, ο Μαβίλης, λέει ότι Ελλάδα σαν τον ήλιο σου, ήλιος αλλού δεν λάμπει. Αυτή η ηλιοφάνεια, αυτός ο ήλιος, ο οποίος είναι ευεργετικός πραγματικά για την πατρίδα μας, είναι αλήθεια ότι βοηθάει πολύ σε αρκετές παθήσεις. Καταρχήν στον οργανισμό μας έχουμε μία προβιταμίνη, η οποία είναι μια προβιταμίνη D, η οποία με την επίδραση της ηλιακής εκτινοβολίας μετατρέπεται σε βιταμίνη D και έτσι φροντίζει να έχουμε γερά κόκαλα, γερά οστά και με τη βοήθεια του ασβεστίου, και έτσι μας προφυλάσσει να έχουμε καλό μυοσκελετικό σύστημα και να μην υποφέρουμε από αρθριτικές παθήσεις. Αν βέβαια εκτιθέμεθα με μέτρο στον ήλιο και προφυλασσόμαστε όπως πρέπει. Επίσης βοηθάει στο ζαχαρώδη διαβήτη, δηλαδή τύπου 2, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν μια προδιάθεση, εάν εκτεθούν στον ήλιο έτσι με μέτρο, νομίζω ότι θα μπορούν να προφυλαχτούν, όπως επίσης και από αρκετούς καρκίνους. Αλλά λένε μάλιστα ότι ρυθμίζει και την περίοδο στις γυναίκες. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν άστατο κύκλο, δηλαδή δεν έχουν περίοδο κάθε 28 μέρες, εκτιθέμενες με μέτρο στον ήλιο, μπορεί να φτιάξει η περίοδός τους. Δηλαδή μέχρι στιγμής είπαμε ότι βοηθάει στα κόκαλα και στις μυοσκελετικούς πόνους. Η Εκκλησία μας λέει, Πάτερ, ότι ένας από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος είναι η χαρά. Πέρα από την αγάπη, τη χαρά, τη μακροθυμία, την πραότητα, την αγαθοσύνη κτλ. Είναι η χαρά. Αυτή τη χαρά μπορεί να μας τη δώσει και ο ήλιος, διότι υπάρχει στον οργανισμό μας μια πρωτεΐνη που λέγεται μελατονίνη. Αν αυξηθεί αυτή η μελατονίνη, τότε νιώθουμε καλύτερα, νιώθουμε ευεξία, νιώθουμε χαρά και έτσι μια άλλη θετική επίδραση, ας πούμε, του ήλιου είναι ότι νιώθουμε πάρα πολύ έτσι. Καλύτερα.
0: Σωστό. Ταυτίζεται πολλές φορές ο ψυχισμός μας με τον ήλιο, δηλαδή μια ηλιόλουστη μέρα νιώθουμε χαρούμενοι. Ακριβώς. Και υγιείς. λέμε μια μέρα που δεν έχει ήλιο καταθλιπτική. Και αυτό περνάει και στην ψυχή μας, στη σκέψη μας, στο συναίσθημά μας. Οπότε πολύ ωραία έτσι το τονίσατε.
1: Δηλαδή δέστε τώρα, η Σκανδιναβία, ας πούμε, που όλη την ημέρα βρέχει και έχουν και νυχτώνει και πάρα πολύ νωρίς εκεί πέρα, βλέπετε να έχουν πάρα πολλές αυτοκτονίες. Βέβαια αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Ενώ εμείς που είμαστε μια χώρα με ηλιοφάνεια ή γενικά οι όλες οι μεσογειακές χώρες, νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερα επίπεδα, ας πούμε, πάνω σε αυτό το θέμα. Επίσης, χαμηλώνει, λέει, τα επίπεδα της μελατονίνης ο ήλιος και έτσι ενισχύει τη γονιμότητα. Και αυξάνει επίσης τα επίπεδα της τεστοστερόνης στους άντρες, με αποτέλεσμα η γονιμότητα να πηγαίνει καλύτερα. Άρα, δηλαδή, γι' αυτό βλέπουμε οι γεννήσεις να είναι αυξημένες περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διότι ο ήλιος και την τεστοστερόνη αυξάνει, αλλά επίσης και τη γονιμότητα ενισχύει, λόγω του ότι χαμηλώνει τα επίπεδα της μελατονίνης και αυξάνει τα επίπεδα της τεστοστερόνης. Και αυτό είναι ένα θετικό, ναι, ας πούμε, του ήλιου. Και στο ανοπητικό σύστημα επίσης βοηθάει, γιατί αυξάνει τα λευκά αιμοσφαίρια. Δηλαδή, πέρα από το ότι πρέπει να πίνουμε βέβαια τις πορτοκαλάδες, τους χυμούς, αυτά και τα λοιπά, για να έχουμε καλό ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά νομίζω ότι και η έκθεση στον ήλιο μας βοηθάει και σε αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές να λένε ότι ο ήλιος, και θα ήθελα να μου πείτε αν ισχύει, ενισχύει ή βοηθάει την απώλεια βάρους,
1: ναι, λένε,
0: ή το καρδιαγγειακό σύστημα,
1: ναι.
0: Ισχύει αυτό?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πολύ παχύσαρκους. Οι Έλληνες είμαστε παχύσαρκοι. Τα μικρά παιδιά είναι παχύσαρκοι. Και εγώ προσπαθώ να δυνατήσω χρόνια και δεν μπορώ. Βρίσκομαι κάτω από την ηλιακή ακτινοβολία, από τον ήλιο, αλλά δεν μπορώ να το πετύχω. Λένε όμως ότι βοηθάει στην απώλεια βάρους, γιατί η σερατονίνη που παράγεται καταστέλει την όρεξη για φαγητό. Βλέπετε, το καλοκαίρι δεν τρώμε τόσο πολύ, και αυξάνει το μεταβολισμό επιδρώντας στο θυροειδή αδένα. Άρα λένε οι ερευνητές, αυτοί που ασχολούνται με την έρευνα, ότι είναι αλήθεια ότι βοηθάει στο να μειώνει την όρεξη, διότι υπάρχει αυτή η ορμόνη, όπως είπαμε, η σερατονίνη, η οποία καταστέλει την όρεξη.
0: Μάλιστα.
1: Και για τα καρδιαγγειακά, να, ναι, σας πω, ναι, ναι, ναι, ότι ρυθμίζει, λέει, την κυκλοφορία του αίματος. Και το καλοκαίρι βλέπετε η πίεση μας πέφτει, όπως επίσης πέφτει και ο σφιγμός. Γι' αυτό καλό θα είναι τα άτομα τα οποία παίρνουν αντιπερταστικά φάρμακα ή παίρνουν βίτα μπλόκερς, γιατί έχουν ταχυκαρδία ή αρρυθμία, καλό θα είναι να πηγαίνουν στους κράποντες γιατρούς τους, στους παθολόγους ή στους καρδιολόγους, για να τους μειώνει την δόση των αντιπερταστικών φαρμάκων και των βίτα μπλόκερ, διότι μετά θα πέσει πάρα πολύ πίεση, γιατί ο ήλιος, η ζέστη, ο υδρότας, είναι αλήθεια ότι και η ζέστη και ο ήλιος βέβαια μειώνει, βοηθάει πολύ σε αυτό το τομέα του καρδιαγγειακού, αλλά και το γενικότερα και του σφιγμού και της πίεσης.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν δερματικές παθήσεις που ο ήλιος επιδρά θετικά?
1: Ναι. Βλέπουμε τα παιδιά τα οποία κατά τη διάρκεια της εφηβείας έχουν ακμή, είτε στο πρόσωπο είτε στην πλάτη, το καλοκαίρι με τα μπάνια και τον ήλιο να πηγαίνουν πάρα πολύ καλύτερα. Άτομα που έχουν εξέματα, είτε χρόνιο έξεμα στα χέρια, γενικά στα κάλυπτα μέρη του σώματος, να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Άτομα που βγάζουν επιχείλιο έρπιτα, αυτό που λέει ο λαός μας για λαμά, είτε στο κάτω χείλος, είτε στο άνω χείλος, είτε γενικά στο σώμα κτλ., ο απλούς έρπιτας περνάει έτσι πιο εύκολα με τον ήλιο. Αλλά και μια πάθηση, η ψωρίαση, η οποία είναι χρόνια εξορισμού, δυσίατη, κληρονομική, μη μεταδοτική δερματοπάθεια, η έκθεση στον ήλιο και στην θάλασσα βοηθάει, βοηθάει στο να πηγαίνουν καλύτερα τα συμπτώματα και να μην υπάρχουν αυτές οι ερυθυματώδεις, οι ερυθυματολεπιδώδεις πλάκες, και γενικά ο ασθενής να αισθάνεται πολύ καλύτερα. Άρα η ψωρίαση είναι μία από τις παθήσεις οι οποίες πηγαίνουν καλά το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, είδαμε αρκετές περιπτώσεις που ο ήλιος δρά θετικά και ωφέλιμα πάνω στον άνθρωπο και στον οργανισμό.
1: Γι' αυτό και εγώ, πάτερ, σας λέω ναι στον ήλιο, με μέτρο. Αυτό που λέγανε δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες, παν μέτρων άριστον, αλλά βέβαια με αντιλιακά σκευάσματα, με κατάλληλο δίκτυο προστασίας, με ανοιχτόχρωμα ρούχα, με πιο ελαφριά ρούχα, με καπέλο το καλοκαίρι, με κάποια μανίκια ίσως λίγο μακριά για να μην παθαίνουμε ηλιακά εγκάβματα κτλ. Και μπορούμε, ναι, να εκτιθέμεθα στον ήλιο και να κάνουμε και να απολαμβάνουμε, ας πούμε, αυτή τη χαρά που λέγεται ήλιος, που λέγεται θάλασσα, που λέγεται ελληνικό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Είναι ωραία και ευχάριστα και ωφέλιμα όσα μας είπατε, αλλά είμαστε αναγκασμένοι, αφού σας έχουμε εδώ, έχουμε δηλαδή έναν δερματολόγο, να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας για τις επικίνδυνες και ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλεί ο ήλιος και η έκθεσή μας όταν είναι πάνω από το μέτρο, όπως μας είπατε. Ας πάμε λοιπόν να δούμε μία-μία κάποιες περιπτώσεις που ταλαιπωρεί η έκθεση χωρίς όριο στον ήλιο. Και ας αρχίσουμε από κάτι απλό. Αυτό που εμείς λέμε έγκαυμα. Πάμε στη θάλασσα, κοκκινίζει η πλάτη μας. Θα πρέπει να γυρίσουμε στο σπίτι, να βάλουμε μια αλυφή. Κάποιοι βάζουν άλλα προϊόντα, έτσι, από γιαούρτι, ως θυμάμαι, έτσι, και παιδιά που είμαστε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Να μας πείτε λοιπόν, όσο κατά το δυνατόν και πιο απλά, έτσι, για να τα καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, τι σημαίνει έγκαυμα από τον ήλιο, ναι, και τι δημιουργείται στο ανθρώπινο σώμα.
1: Πάτερ, ο ζωοδότης ήλιος μπορεί να είναι πολύτιμος, μπορεί να είναι απαραίτητος για τη ζωή μας, για τη ζωή του πλανήτη μας, αλλά πέρα από τις ευεργετικές επιδράσεις τις οποίες είπαμε πριν από λίγο, έχει και κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η πρώτη από αυτή είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο εσείς, είναι το ηλιακό έγκαυμα. Καθόμαστε στον ήλιο, κυρίως άτομα τα οποία πιο εύκολα παρουσιάζουν ηλιακό έγκαυμα, αυτά που έχουν ανοιχτό τύπου δέρματος, που είναι ξανθοί, έχουν ξανθό μαλλί και έχουν γαλάζια, πράσινα μάτια, γενικά ανοιχτόχρωμα μάτια, και αυτοί πιο εύκολα προσβάλλονται από το ηλιακό έγκαυμα. Τι είναι το ηλιακό έγκαυμα? Είναι μια κοκκινίλα που το βλέπουμε στην πλάτη, στα χέρια, στα κάλυπτα μέρη δηλαδή του σώματος, ένα ερήθημα δηλαδή, το οποίο μπορεί να φέρνει κάψιμο, να φέρνει φαγούρα, και μετά από 6 με 12 ώρες, πέρα από την κοκκινίλα, την απλή κοκκινίλα, να γίνεται το δέρμα ερυθροειώδες, να γίνεται δηλαδή πιο σκούρο και να παρουσιάζει απολέπιση. Να ξεφλουδίζεται δηλαδή, ναι, αυτό έτσι, που λέει ο κόσμος. Και μπορούμε επίσης σε πιο βαριές περιπτώσεις να δούμε ίδιμα, έτσι λίγο να πρίζεται εκεί πέρα, να δούμε κάποιες φυσαλίδες, κάποιες πομφόλιγες, και σε πολύ βαριές περιπτώσεις κάποιο άτομο να παρουσιάσει και ναυτία και πυρετό και ρίγος. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Δηλαδή το ηλιακό έγκαυμα είναι συχνό. Μπορεί κανείς να το αποφύγει αν φοράει αντιλιακά, αν είναι κάτω από μια ομπρέλα, αν μόλις βγει από τη θάλασσα πάει να καθίσει στον ήλιο, αλλά βάλει ένα άσπρο μπλουζάκι έτσι και αυτά, και μπορεί να προστατευτεί. Αν πάθει, τότε θα πρέπει και κρέμες να βάζει, κορτιζονούχες κρέμες, και να βάζει κάποια, να πάρει κάποιο χάπι από το στόμα αν είναι σε πολύ προχωρημένη κατάσταση όπως είναι κορτιζόνη. Πάντως αντιμετωπίζεται. Σκοπός είναι να μην το πάθει και κυρίως να μην το παθαίνουν μικρά παιδιά το ηλιακό έγκαυμα, διότι λένε άτομα τα οποία παθαίνουν ηλιακό έγκαυμα, τα μικρά παιδιά, μπορεί αργότερα να κάνουν ένα καρκίνο του δέρματος που είναι το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα, ή να παρουσιάσουν ακόμη και ισχυρότερες βλάβες.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επειδή συνήθως οι περισσότεροι, ας πούμε, άνθρωποι παθαίνουν το έγκαυμα στη θάλασσα, mm-hmm, εκτός από τους επαγγελματίες που, ναι, μπορεί, ναι, να, ναι, δουλεύουν, ναι, έξω, είτε, ναι, στους δρόμους, είτε στη φύση, είτε οπουδήποτε, εσείς λέτε πως πρώτον δεν μένουμε πολλές ώρες στη θάλασσα.
1: Και δεν μένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3. Είναι καλύτερα να αποφεύγουμε τον μπάνιο και τον ήλιο, αλλά να πηγαίνουμε μετά τις 4-5 και να κάνουμε μπάνιο, ή πιο μπροστά, ας πούμε, όπως βλέπουμε κάποιους,
0: ναι,
1: ανθρώπους, οι οποίοι πηγαίνουν 8 η ώρα το πρωί και κάνουν 8 με 10 η ώρα το πρωί.
0: Φοράμε μπάνιος πάντα καπέλο. Ναι. Και είπατε ότι όταν θα βγούμε από την θάλασσα, καλό είναι να ρίχνουμε ένα λευκό μπλουζάκι, ναι, να, ναι, φοράμε.
1: Ή να φοράμε ένα αντιλιακό, να βάλουμε, ναι, ένα αντιλιακό στο
0: σώμα. Μάλιστα. Και έτσι θα αποφύγουμε αυτήν την ταλαιπωρία. Είναι μια μικροταλαιπωρία, αλλά.
1: Ναι, γιατί μπορεί, φέρνει και πόνο, φέρνει.
0: Μπορεί
1: και
0: να. Ας το πω εγώ πρακτικά τώρα, είναι ένα πρόβλημα επιφανειακό, δηλαδή εννοώ εξωτερικό. Μπορεί αυτό να μας οδηγήσει σε μεγαλύτερο πρόβλημα, κάτι εσωτερικό?
1: Κοιτάξτε,
0: ότι
1: μπορεί να μας φέρει, άμα σας φέρει πυρετό, ρίγος, ναυτί, αυτά και τα λοιπά, μπορεί, ναι, μπορεί να σου κάνει και θερμοπληξία, ας πούμε, ο ήλιος, και τότε θα είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
0: Πότε πηγαίνω στο γιατρό από ένα έγκαυμα ή στο νοσοκομείο?
1: Στο γιατρό πάτε όταν έχετε μια φαγούρα, όταν δείτε ότι έχει μια απολέπιση, όταν σας πονάει και σας ενοχλεί εκεί στην περιοχή της πλάτης ή των χεριών. Όταν όμως τα συμπτώματα χειροτερεύουν, έχει κανείς πολύ ψηλό πυρετό κτλ., τότε νομίζω ότι είναι καλύτερα να πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακούσει για τη φωτογύρανση.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτή η ασθένεια?
1: Η φωτογύρανση είναι νέα άτομα που είναι κυρίως 30-40 χρονών όταν εκτίθενται στον ήλιο. Το βλέπουμε αυτό σε αγρότες οι οποίοι μακροχρόνια είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, εργάζονται δηλαδή στα χωράφια, ή άτομα ακόμη, ας πούμε, που δουλεύουν, είναι ναυτικοί, που δουλεύουν κάτω, είναι πάνω στις βάρκες και στα καράβια εκείνες τεθειμένοι στην ηλιακή ακτινοβολία. Βλέπουμε εδώ κυρίως στον αφιένα πάνω το δέρμα τους να έχει ένα ρομβοειδές σχήμα, να είναι παχύ, να κάνει σχήμα ρόμβους, να σχηματίζει ρόμβους και να έχει ρογμές και πάνω να έχει κάτι μικρά μαύρα στίγματα που είναι φαγέσορες αυτοί και έχει και μικρές ευριαγγίες. Δηλαδή αρχίζει το δέρμα να γεράζει. Βλέπουμε ένα γερασμένο δέρμα σε ένα νέο άτομο. Και γι' αυτό το λέμε αυτό φωτογύρανση, διότι δημιουργείται από τη χρόνια και τη μακροχρόνια επίδραση του ηλιακού φωτός.
0: Θεραπεύεται?
1: Ένα γερασμένο δέρμα δύσκολο να το κάνουμε καλά. Δίνουμε πολύ ενυδατικές κρέμες, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι εκτεθειμένος τόσα χρόνια, ας πούμε, θα μου πείτε είναι 40 χρόνων. Ναι, αλλά άμα δουλεύει από τα 15, ας πούμε, και είναι εκτεθειμένος στη θάλασσα ή είναι εκτεθειμένος στους αγρούς, ας πούμε, θα τον βοηθήσουμε λίγο, αλλά δεν θα κάνουμε το δέρμα του νεανικό, όπως είναι ενός άλλου 30, άλλου 40, ας πούμε, ο οποίος κάνει μια δουλειά και δεν είναι εκτεθειμένος τόσο πολύ στον ήλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια κάνει και ρητίδες στο πρόσωπο και κάνει αυτή την, ναι, τη γύρανση, ας πούμε.
0: Βλέπουμε τώρα που το λέτε, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, αλλά
1: τον αφιένα, μα δείτε,
0: δεν ξέραμε, ότι αυτό το πράγμα, η ιατρική το χαρακτηρίζει, την πάθηση αυτή ως φωτογύρανση. Ας πάμε έτσι σε λίγο πιο ανησυχητικές καταστάσεις και σε προβλήματα που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο και ας δούμε κάποιες προκαρκινικές καταστάσεις και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν και τι σημαίνει προκαρκινική κατάσταση από την έκθεση στον ήλιο.
1: Ναι, η μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο μπορεί να δημιουργήσει προκαρκινικές καταστάσεις. Είναι κάποιες παθήσεις, βέβαια αυτές δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο, τόσο η νόσος του Μπόουεν, η νόσος του Παζέ, η χρόνια ακτινική κεράτωση. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλοι στην ηλικία, είναι φαλακροί, εκτίθενται χρόνια στον ήλιο. Βλέπουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να υπάρχει μια κοκκινίλα και επάνω να βγαίνει μια εφελκίδα, δηλαδή ένα λέπι. Αν το ξύσουμε αυτό το λέπι, θα δούμε ότι από κάτω έχει αίμα. Αυτό θεωρείται ακτινική κεράτωση και είναι από τη χρόνια επίδραση του ηλιακού φωτός. Πρέπει να πάνε στο γιατρό, υπάρχουν κρέμες, υπάρχουν φάρμακα και μπορεί ακόμη και να τα καυτηριάσει ο γιατρός, ο δερματολόγος, και έτσι να το προλάβουν και να μην μεταπέσει αυτή η προκαρκινική κατάσταση σε καρκινική κατάσταση και να αντιμετωπιστεί πρόωρα για να μην διατρέχει το κίνδυνο να αναπτυχθεί και ένας καρκίνος.
0: Μάλιστα. Ας περάσουμε στο σημείο αυτό σε ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι ώστε αμέσως μετά να δούμε το δύσκολο και επίπονο θέμα του καρκίνου του δέρματος.
1: Συμφωνώ.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι στο στούντιό μας και στη συζήτησή μας με τον κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή, ιατρό, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο. Μέχρι στιγμή στην πρώτη ενότητά μας είδαμε τις θετικές επιδράσεις του ήλιου στην ζωή και στο σώμα μας, στην ψυχή και στο σώμα μας, θα το έλεγα καλύτερα. Και τώρα πλέον έχουμε περάσει στις ανεπιθύμητες, στις επικίνδυνες καταστάσεις και ενέργειες που προκαλεί η έκθεση στον ήλιο. Αναφερθήκαμε στο έγκαυμα, στη φωτογύραση και στις προκαρκινικές καταστάσεις. Ας έρθουμε όμως τώρα λίγο σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις για μας τους ανθρώπους όταν χρειαστεί να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ακούσει όλοι οι γιατροί για τους καρκίνους του δέρματος ή για το μελάνωμα. Τι είναι λοιπόν ο καρκίνος στο δέρμα, πώς προκαλείται και τι πορεία έχει στην αντιμετώπιση του, θεραπεία, πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει κάτι έτσι ώστε να απευθυνθεί στο γιατρό?
1: Ναι, όταν λέμε Πάτερ Ιρηναί καρκίνο του δέρματος, εννοούμε δύο βασικές παθήσεις, τρεις μάλλον μαζί με το μελάνωμα. Πρώτα εννοούμε το βασικοκυταρικό επιθυλίωμα ή βασικοκυταρικό καρκίνωμα, δεύτερον το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα και τρίτον το μελάνωμα. Το βασικοκυταρικό καρκίνωμα θα δει κανείς ένα μικρό εγκύδιο το οποίο βρίσκεται στα ακάλυπτα μέρη, το οποίο έχει ένα ρόδινο χρώμα, μπορεί η σύστασή του να είναι μαλακή ή να είναι σκληρή. Πάρα πολλές φορές μπορεί να είναι μια διάβρωση ή να είναι μια έλκωση, η οποία καλύπτεται από μια κρούστα, από μια εφελκίδα, η οποία είναι αιματογενή, η οποία αυτή η κρούστα, αυτή η εφελκίδα πέφτει και ξαναγεννάται. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος δει να έχει ένα σπυράκι, μια έλκωση, μια πληγή η οποία ματώνει και η οποία κάνει μια εφελκίδα από πάνω, μια κρούστα και πέφτει, ξαναδημιουργείται, θα πρέπει να έρθει στο γιατρό γιατί κρύβει έναν καρκίνο, ήπιο βέβαια. Ο βασικοκυταρικό επιθυλίωμα θεραπεύεται και με κρέμες αλλά και με κάψιμο, με διαθερμοπηξία, και να το αντιμετωπίσει γιατί, για να μην έχει περαιτέρω χειρότερα προβλήματα. Αυτό είναι το πρώτο, ο πιο απλός καρκίνος του δέρματος, το βασικοκυταρικό επιθυλίωμα, γιατί έχουμε και το ακανθοκυταρικό, το οποίο βέβαια είναι μια χειρότερη μορφή καρκίνου. Και είναι χειρότερη γιατί η πρόγνωση είναι επιφυλακτική και γιατί σε ένα υψηλό ποσοστό κάνει μεταστάσεις. Εκεί είναι διαφορετική η βλάβη, Πάτερ Ιρηναί, εκεί δηλαδή έχουμε ένα φλεγμονώδες σωσίδιο με μια επιφάνεια η οποία είναι μυρμικιώδη, με διηθημένη πλάκα, η βάση της είναι σκληρή και δίνει στην εντύπωση όταν πάμε να το ψηλαφίσουμε ότι είναι μια συμπαγής μάζα και τα όρια αυτής της βάσεως είναι ασαφή. Πρέπει αμέσως, άμα δούμε ένα ας πούμε τέτοιο σπυράκι, ένα τέτοιο εγκύδιο και κυρίως στα κάλυπτα μέρη, στο κάτω χείλος που αυτό ματώνει, που είναι πολύ σκληρό όταν το ψηλαφούμε, πρέπει αμέσως να πάμε στο γιατρό, διότι μπορεί να δώσει λεμφαδένες και θα πρέπει να κάνουμε και περαιτέρω εξετάσεις, αξονικές τομογραφίες κτλ. Για να δούμε αν έχει δώσει μεταστάσεις. Και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε έγκαιρα. Γι' αυτό καπνιστές και άνθρωποι οι οποίοι εκτίθενται στον ήλιο και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τέτοιες πληγές, οι οποίες είναι σκληρά συστάσεως και οι οποίες εντοπίζονται στα κάλυπτα μέρη, πρέπει να πηγαίνουν αμέσως στο δερματολόγο. Μάλιστα. Εδώ στην Αλεξανδρόπολη πρέπει να πούμε ότι εγώ έχω δει αρκετά περιστατικά. Και μάλιστα στο κάτω χείλος τα αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ καλά χειρουργικώς εδώ στο νοσοκομείο μας. Εγώ συνεργάζομαι με τον καθηγητή, τον κύριο Καρπούζη, ο οποίος με εξυπηρετεί πάρα πολύ, καθώς επίσης και με έναν ιδιώτη γιατρό, τον γνάθοχειρουργό, τον κύριο Θωμαίδη, ο οποίος κάνει εκπληκτική δουλειά, ειδικά στα χείλη κάτω, στα κάτω χείλη, όταν εντοπίζονται ακανθοκυταρικά καρκινώματα, με πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Γιατί στα χείλη, και το λέω σε σχέση με τον ήλιο?
1: Γιατί το κάτω χείλος το χτυπάει ο ήλιος πιο εύκολα. Στο άνω δεν το βλέπουμε, έτσι όπως πέφτει η ηλιακή ακτινοβολή από πάνω προς τα κάτω. Στο κάτω χείλος και το κάπνισμα, το τσιγάρο εκεί πέρα, ας πούμε, βοηθάει να δημιουργηθεί περισσότερο αυτή η πάθηση.
0: Μάλιστα. Και η τρίτη.
1: Και το τρίτο.
0: Μορφή, ας πούμε.
1: Ναι, είναι η μορφή του καρκίνου, είναι το μελάνωμα. Το μελάνωμα όπως το λέει και η λέξη, μελανό χρώμα, μαύρο χρώμα, μπλε χρώμα, ο κακοϊθέστερος καρκίνος του δέρματος. Όταν βλέπει κανείς μια ελιά, ξέρουν όλοι ένα σπύλο που λέμε εμείς, ο οποίος είναι μαύρο χρώμα και δεν τους αρέσει ή είναι αρχικά έτσι, ξεκινάει λίγο ανοιχτό και αρχίζει να αλλάζει το χρώμα του, πρέπει αμέσως να απευθυνθεί στο γιατρό. Οι Αγγλοσάξονες έχουν χωρίσει πέντε έτσι, χαρακτηριστικά για να ξεχωρίσουν τον καρκίνο. Από τα αγγλικά γράμματα A, B, C, D, E, όταν δουν μια ελιά ή ένα μόρφωμα ή ένα οζίδιο το οποίο έχει ασυμμετρία, δηλαδή από το α ασύμμετρη, δηλαδή δεν είναι συμμετρικό, από τη μία μεριά έχει άλλο σχήμα και από την άλλη έχει άλλο, αν δουν τα όρια τους δεν είναι ομαλά, αλλά κάνουν έτσι κάποια δαντελωτά ή οδοντοτούς σχηματισμούς, πρέπει να το προσέξουν αυτό. Αν δουν το χρώμα τους, το C, το color, ότι δεν είναι το χρώμα ομοιόμορφο, δηλαδή δεν είναι καφέ, δεν είναι μπες, αλλά παρουσιάζει λίγο μπλε, λίγο μαύρο, λίγο άσπρο κτλ., αυτή η ποικιλοχρωμία πρέπει να τους ανησυχήσει και να απευθυνθούν στο γιατρό. Αν η διάμετρός τους ήταν μικρή αυτής της ελιάς και σιγά σιγά μεγάλωσε, αυτό πρέπει να τους ανησυχήσει. Και το έψιλον είναι η εξέλιξη, αν αυτό βλέπουν να εξελίσσεται, να παίρνει διάφορες μορφές. Αυτό το evolution που λένε η εξέλιξη, θα πρέπει και αυτό να τους ανησυχήσει και να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά και να πάνε. Αν πάει κανείς με μελάνωμα στο αρχικό στάδιο, στην αρχή, λένε ότι το μελάνωμα είναι η άσημο. Αν πάει σε τελικά στάδια, τότε δυστυχώς είναι ο κακοϊθέστερος καρκίνος με πολύ άσχημα αποτελέσματα. Τώρα, αν με ρωτήσετε για τη θεραπεία ή όλα αυτά το μελάνωμα, γενικά το αφαιρούμε την βλάβη και μάλιστα δεν αφαιρούμε γύρω-γύρω μόνο το μελάνωμα, αλλά σε μια αρκετά μεγάλη έκταση, ώστε να πάρουμε και υγιήσεις τους. Και από εκεί και πέρα μετά γίνεται βιοψία για να δούμε σε τι στάδιο βρίσκεται και να το αντιμετωπίσουμε κατάλληλα, όπως κάνουν σε όλα τα κέντρα και της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού. Και ανάλογα βέβαια με τι στάδιο είναι, θα είναι και η πρόγνωση για τον ασθενή μας.
0: Μάλιστα. Η δερματική καρκίνη είναι εξίσου μεταστατική?
1: Δεν είναι
0: με τόσο. Άλλα όργανα εννοώ,
1: ναι,
0: εσωτερικά.
1: Ο καρκίνος του δέρματος, το μελάνωμα, ναι, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στο σηκώτη, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στον πνεύμονα, μπορεί να δώσει μεταστάσεις στον εγκέφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεταστατική. Αυτό. Και το ακαμφακυτωρικό επίσης. Το βασικά κυτωρικό, όχι, δεν είναι.
0: Αλλά οποιαδήποτε μορφή μελανώματος ή εμείς λέμε καμιά ελίτσα ή σπύλο, τον είπατε, θα πρέπει αμέσως να απευθυνθούμε σε ένα δερματολόγο για να προλάβουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να...
1: Μία φορά το χρόνο πρέπει κανείς να επισκέπτεται ένα γιατρό και να το βλέπει. Και εδώ ο Μάιος μήνας είναι ο μήνας του μελανώματος, όπου εμείς τα ιατρία μας εξετάζουμε έτσι και πολλές φορές και δωρεάν τους ασθενείς. Όταν έχουν κάποιο σπύλο, έρχονται και τον βλέπουμε, γιατί θέλουμε να δούμε την εξέλιξή του, να δούμε πώς, αν είναι το μέγεθός του, πώς είναι το χρώμα του, πώς είναι η διάστασή του, πώς είναι, αν έχει ασυμμετρία, αν τα όρια είναι ομαλά. Και γι' αυτό τους λέμε να έρχονται, να μην διστάζουν. Διότι η πρόληψη είναι το καλύτερο πράγμα, όπως λένε κιόλας και οι αρχαίοι μας, το προλαμβάνει κρίτον του θεραπεύει.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Μακάρι, γι' αυτό έτσι συμβουλεύει και εμείς προτρέπουμε και παρακαλούμε, ο γιατρός συμβουλεύει, εμείς προτρέπουμε μία φορά τον χρόνο οι άνθρωποι να επισκεφτούμε έναν δερματολόγο και οποιαδήποτε στιγμή βέβαια πάντα κάτι δούμε, να μην φοβόμαστε τους γιατρούς και τα ιατρία. Μια απλή επίσκεψη, μικρή σε χρόνο και σε κόστος θα έλεγα, διότι βλέπουμε σήμερα ότι και οι ιατροί ζουν την ίδια κρίση και έχουν συμβιβαστεί, γιατί ακούγαμε πολλά και διάφορα, αλλά δεν είναι έτσι. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή οι άνθρωποι με πολύ άνεση θα πρέπει να επισκεφτούμε τους γιατρούς. Κυρίως δε όταν έχουμε να κάνουμε με μελανώματα και με τους καρκίνους του δέρματος. Θα ήθελα, γιατρέ μας, να σας ρωτήσω για την φωτοδερματίτιδα, ασθένεια που οι άνθρωποι παθαίνουμε από τα φυτά ή τα φάρμακα.
1: Ναι. Αυτές οι φωτοδερματοπάθειες είναι παντερινέ. Είναι δερματοπάθειες ή δερματίτιδες, οι οποίες προκαλούνται είτε από το ηλιακό ή σπανιότερα από το τεχνητό φως, δηλαδή το ορατό και την περιόδια ακτινοβολία. Δηλαδή, Γι' αυτό το καλοκαίρι, που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια εδώ η πατρίδα μας, καλό είναι να μην παίρνουμε κάποια φάρμακα, δηλαδή οι τετρακυκλίνες, τα αντιβιωτικά, δηλαδή το βιμπραμισίν που όλοι το ξέρουμε. Θα πρέπει λίγο να το αποφεύγουμε το καλοκαίρι, διότι αν το πάρουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να μας κάνει μια φωτοδερματίτιδα. Κάποιες κυρίες που παίρνουν ιστρογόνα, θα πρέπει να τα αποφεύγουν τα ιστρογόνα, γιατί και αυτά κάνουν φωτοδερματίτιδες.
0: Πρακτικά.
1: Ή αντισυλληπτικά. Δεν θα πρέπει να τα παίρνουν το καλοκαίρι, διότι τα αντισυλληπτικά κάνουν φωτοδερματίτιδες. Πρακτικά τι εννοώ, στη συγγνώμη.
0: Πρακτικά η φωτοδερματίτιδα.
1: Δηλαδή είναι μια φλεγμονή του δέρματος, η οποία δημιουργεί.
0: Ναι.
1: Θα δείτε μια κοκκινίλα στο δέρμα σας.
0: Ναι.
1: Θα δείτε στα εκτεθειμένα μέρη του σώματός σας, δηλαδή στα χέρια, το ρόχι εσείς που φοράτε βέβαια,
0: ναι,
1: τα άμφια, τα ράσα. Αλλά ένας που φοράει κοντό μανίκι, ας πούμε, και φοράει σόρτς, ας πούμε, και κυκλοφορεί έξω και εκτίθεται στον ήλιο για ώρες, και εκεί θα δει μια κοκκινίλα στα χέρια του, στο πρόσωπό του, στο μέτωπό του, στα αυτιά του, παντού, ας πούμε, θα δει μια έντονη κοκκινίλα. Αν έχει πάρει αντιβίωση ή αν παίρνει άλλα φάρμακα, όπως είπαμε, μια γυναίκα ιστρογόνα, αντισυλληπτικά κτλ., τότε να ξέρει ότι είναι αυτή η φωτοδερματίτιδα φαρμακευτικής αιτιολογίας, οφείλεται στο φάρμακο το οποίο παίρνει. Όσο μου είπατε για τα φυτά, παλιά, πριν από πολλά χρόνια, όταν κάποιοι Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι κάναν μπάνιο στο Δούναβι, μετά συνήθιζαν όταν βγαίναν έξω από το ποταμό να ξαπλώνουν κάτω εκεί στη χλώη, και είχαν παρατηρήσει ότι μόλις ξάπλωναν στη χλώη και τους έβλεπε ο ήλιος, εκεί βγαίνανε στο σώμα τους τα λουλουδάκια που είχε η χλώη, ας πούμε, είχε έτσι τριφυλάκι κτλ. Το δέρμα έπαιρνε αυτό το σχήμα. Και μετά με κατάλληλες θεραπείες, με κορτιζονούχες αλυφές ή με αποχρωματιστικές κρέμες, μπορούσε να φύγει αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή ο ήλιος δημιουργούσε τέτοιες φωτοδερματίτιδες από αυτά τα φυτά.
0: Μάλιστα.
1: Από το φυτό δηλαδή της χλώης εκεί πέρα. Δηλαδή και εμείς, άμα πάμε σε έναν γκαζόν και καθίσουμε και έχει λίγο χορταράκι και μας δει και ο ήλιος, θα δούμε ότι μπορεί να δούμε μια φωτοδερματίτιδα από τα φυτά.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι σαν την δερματοστηξία.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Αυτό δεν είναι. Και αυτό είναι κάτι πιο ελαφρύ.
0: Ναι.
1: Η φωτοδερματίτιδα από τα φυτά είναι, φεύγει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εύκολο. Δεν είναι τίποτα. Όπως και η φωτοδερματίτιδα από τα φάρμακα. Φεύγει, αντιμετωπίζεται. Δίνουμε κάποια συσκευάσματα, σταματούμε καταρχήν το αντιβιωτικό, σταματούμε τα ιστρογόνα, σταματούμε τα αντισυλληπτικά. Δίνουμε ένα φάρμακο, ένα σκεύασμα, μια κορτιζόνη και συνήθως φεύγει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Υπάρχουν κάποιες άλλες ασθένειες που δημιουργεί η έκθεση στον ήλιο και
1: ναι,
0: που δεν
1: δηλαδή,
0: τις γνωρίζουμε. Εμείς αναφέραμε αυτή τη στιγμή, ας το πω έτσι, τις έξι κυριότερες.
1: Ναι.
0: Πιο συχνές.
1: Πάτερ Ειρηνέ, πρέπει να σας πω ότι θαυμάζω, διότι τις ερωτήσεις που μου κάνετε, εκτός από έναν έγκριτο λυρικό, έχω απέναντί μου και ένα διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Και οι ερωτήσεις σας είναι πάρα πολύ έτσι σωστές και σαφείς, και εγώ δεν ξέρω αν δίνω σαφείς απαντήσεις.
0: Σαφέστατες.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από λύκο, από ερυθυματώδη λύκο και το ξέρουν, θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τον ήλιο και θα πρέπει να φορούν αντελιακά και να προστατεύονται γενικά με καπέλο κτλ. Όπως και άνθρωποι που έχουν λεύκη, δηλαδή μια πάθηση που το δέρμα τους αρχίζει να φεύγει μελανίνη και να σπρίζει, και είτε στα χέρια και να είναι λεύκη είτε εντοπισμένη είτε γενικευμένη, πρέπει να προσέχουν και να φοράνε αντιλιακά σκευάσματα με υψηλό δείκτη προστασίας. Δηλαδή ο δείκτης προστασίας να είναι. Υπάρχουν, ναι, ο ήλιος μπορεί να κάνει και μια μελάχρωση. Δηλαδή βλέπουμε κυρίες οι οποίες εκτίθενται στον ήλιο ή και κάποιοι κύριοι και έχουν άσπρο τύπου δέρματος, να μετά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, το χειμώνα, να κάνουν κάτι καφέ κοιλίδες εδώ πέρα. Αυτές οι καφέ κοιλίδες λέγονται χλώασμα ή μέλασμα και δημιουργείται από την ηλιακή, από τον ήλιο. Μπορεί να δημιουργηθεί και από φάρμακα, δηλαδή και από τα αντισυλληπτικά. Μπορεί και από άλλα φάρμακα, αν έχουν επιληψία και παίρνουν αντιεπιληπτικά φάρμακα. Αλλά κυρίως και ο ήλιος μπορεί να δημιουργήσει μελάχρωση. Υπάρχουν και άλλοι πάθηση, υπάρχει και μια άλλη, το πολύμορφο φωτός ερύθημα. Αυτό είναι σπάνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και ηλιακή κνίδωση. Δηλαδή, βλέπουμε κάποιους να εκτίθενται στον ήλιο και να φουσκώνει το δέρμα τους όπως μας τσιμπάει τσουκνίδα. Αυτό λέγεται κνίδωση, λέγεται πομφός αυτό που βγαίνει. Φουσκώνει το δέρμα, φέρνει μια πολύ έντονη φαγούρα και είναι κνίδωση από φυσικά αίτια. Μπορεί να το κάνει και ο ήλιος, μπορεί να το κάνει και το κρύο. Μπορεί να το κάνει και άλλα πράγματα. Αλλά κυρίως το ήλιος και το κρύο μπορούν να κάνουν κνίδωση, δηλαδή κνίδωση από φυσικά αίτια.
0: Μάλιστα. Οι άνθρωποι το καλοκαίρι, και θυμάμαι αυτό μας το λένε από παιδιά, πρέπει, μας λέγανε δηλαδή και λέμε και σήμερα, να αποφεύγετε τον ήλιο για να μην πάθετε ηλίαση. Δεν λέω ότι είναι ασθένεια της ειδικότητάς σας, αλλά όταν ακούμε για ήλιο, ο νους μας πάει στην ηλίαση. Και θέλω να πω κάτι άλλο, ότι πολλοί άνθρωποι όταν στέκονται απέναντι στον ήλιο ή έτσι εκθέτουν τον εαυτό τους παραπάνω από ό,τι πρέπει, αρχίζουν, ζαλίζονται,
1: ανεβάζουν
0: πυρετό. Κυρίως όμως ως ας πούμε δυσκολία, ως γνώρισμα της, είναι η ζάλη. Αυτό έχει να κάνει με την υπόταση ή με...
1: Ναι, επειδή υδρώνει κανείς, χάνει αρκετά υγρά και μπορεί να πέφτει πίεση εκείνη την ώρα, αλλά και η ηλίαση είναι μια πάθηση η οποία σου φέρνει και μπορεί να σου κάνει και πυρετό, μπορεί να σου φέρει και ζάλη, μπορεί να σου φέρει και ναυτία. Δηλαδή θέλει καλή ενυδάτωση, θέλει να πάει κανείς κάτω από σκιερό μέρος, πρέπει να ενυδατωθεί πολύ καλά. Και αν δεν αντιμετωπίζεται στο σπίτι, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για να μπει ορός και να αντιμετωπιστεί κατάλληλα.
0: Σε ό,τι αφορά, επειδή ακούμε μέσω του διαδικτύου, πάλι θα σας κάνω μια ερώτηση. Ακούμε πολλά πράγματα. Αναφερθήκατε στην αρχή για τη βιταμίνη D.
1: Ναι.
0: Ότι είναι μια βιταμίνη, εγώ θα το πω πρακτικά, που θρέφει ο ήλιος. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Εάν λοιπόν η υπερβολική έκθεσή μας στον ήλιο δημιουργεί υπερβιταμίνωση. Και που πρέπει να την προσέξουμε, τι σημαίνει αυτό άμεσα στον οργανισμό μας?
1: Κοιτάξτε, αν έχουμε υπερβιταμίνωση, καταρχήν θα πρέπει, είναι επικίνδυνο, διότι μπορεί να μας πειράξει τα νεφρά. Μπορεί να μας πειράξει, δηλαδή, δηλαδή αντί να έχουμε ευεργετικά αποτελέσματα, να έχουμε άσχημα αποτελέσματα για τον οργανισμό μας. Νομίζω ότι πολλές φορές ότι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να μην αρκεί και ορισμένα άτομα να χρειάζεται να παίρνουν από το στόμα βιταμίνη D, γιατί πονάνε τα κόκαλά τους, γιατί έχουν οστεοπόρωση, γιατί έχουν.
0: Αν είναι ντυμένοι όπως εμείς, φαντάζομαι.
1: Εσείς θα έχετε πολύ χαμηλή.
0: Το καλοκαίρι, ναι.
1: Ναι. Και εγώ να σας πω, πρόσφατα πήγα να κάνω, επειδή με πονούσε κάπου η άρθρωσή μου ή στο ισχύο, πήγα και έκανα και αντί να έχω από μια τιμή φυσιολογική, είχα λίγο λιγότερο. Αλλά πιστεύω
0: είναι τώρα.
1: Με αιμοληψία είναι. Και εντάξει, πιστεύω τώρα αν εκτεθώ λίγο στον ήλιο θα ανέβει. Αλλά και η υπερβολική χρήση, η υπερβολική λήψη φαρμάκων βιταμίνης D είναι αυτό που είπαμε κάνει. Δηλαδή είναι επικίνδυνο για τα νεφρά, φέρνει και ναυτία, θα το καταλάβουμε δηλαδή. Φέρνει ναυτία, εμετό, υπερβιταμίνωση και κυρίως φέρνει πόνο στα νεφρά και αρχίζουν λίγο να αλλάζουν οι τιμές της νεφρικής λειτουργίας.
0: Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν, γιατρέ και αγαπητοί μας ακροατές, σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, για να σκεφτούμε, να αφομοιώσουμε όσα μας είπε ο γιατρός πριν μας δώσει μερικές πρακτικές συμβουλές στο τρίτο μέρος για το καλοκαίρι που έρχεται. Και θα ήθελα, γιατρέ μας, να κάνουμε και μία αναφορά στα αντιλιακά και στην χρήση τους και στον τρόπο που, και στο κριτήριο που θα πρέπει να τα προμηθευόμαστε. Όλα αυτά όμως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στο στούντιό μας και στην κουβέντα μας με τον ιατρό, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο, κύριο Θεοδόσιο Αμπατζή. Όπως προείπαμε, θέλουμε, γιατρέ, να μας πείτε λίγα πράγματα, τι είναι αντιλιακό, πώς δρά, πώς πρέπει να το επιλέγουμε, τι σημαίνουν οι δείκτες προστασίας. Ακούμε, διαφημίζονται πολλοίς κόσμος, κυρίως νεότεροι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν. Πρέπει, επιβάλλεται, θα έλεγα κατά μία έννοια, το καλοκαίρι, ποιες οι ηλικίες. Ας δούμε λίγο το, όλο αυτό το θέμα, ναι, κατά το δυνατόν, έτσι.
1: Να πούμε πρώτα ότι οι φωτοδερματοπάθειες, οι οποίες προκαλούνται από το ηλιακό ή σπανιότερο από το τεχνητό φως, είτε αυτό είναι το ορατό είτε η περιόδης ακτινοβολία, το μένο ορατό φως που έρχεται από τον ήλιο και αποτελεί τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 760 μέχρι 400 νανομέτρ, ενώ η περιόδης ακτινοβολία προέρχεται από τον ήλιο και από τεχνικές εστίες, όπως είναι η εστίαση του υδραργύρου, και αποτελεί τμήμα του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από 400 μέχρι 200 νανομέτρα. Και θα έχετε ακούσει και έχουν ακούσει όλοι, ακόμη και οι ακροατές μας, ότι υπάρχει η UVA ακτινοβολία, η UVB ακτινοβολία και η UVC ακτινοβολία. Τώρα η UVA, αυτή η ακτινοβολία πέφτει απάνω στο δέρμα μας, φτάνει στο χώριο και στην υποδερμίδα και δημιουργεί μια μελάχρωση, η οποία εξαφανίζεται πάρα πολύ εύκολα. Η UVB πάει μέχρι το επιπολής χώριο και χαρακτηρίζει το δέρμα μας, παρουσιάζει το δέρμα μας ερήθημα, είδημα και μία μελάχρωση. Ενώ η UVC, που είναι μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία, φτάνει μόνο στην επιφάνεια του δέρματος, στην κερατίνη, στη βάδα της επιδερμίδας, και εκεί βλέπουμε μόνο ερήθημα και είδημα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να χρησιμοποιούμε αυτές τις κρέμες που λέγονται αντιλιακά σκευάσματα. Τι είναι αυτά, δηλαδή, και έχουν έναν αριθμό, έχουν 20, έχουν 25, έχουν 30, έχουν 50. Είναι αυτός ο δείκτης προστασίας, αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι, οι Αγγλοσάξονες, sun protection factor. Δηλαδή αυτό μας δείχνει πόσες φορές περισσότερο χρόνο μπορεί να καθίσει κάποιος στον ήλιο με τη χρήση αντιλιακού σε σχέση με το χρόνο που θα καθόταν χωρίς αυτόν. Δηλαδή ο δείκτης προστασίας, πάτερ Ιρνέη, είναι ένα κλάσμα. Δηλαδή η ελάχιστη ερυθυματώδη δράση με αντιλιακό, δόση με αντιλιακό, προς την ελάχιστη ερυθυματώδη δόση χωρίς αντιλιακό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρέπει να φορούμε αντιλιακό, διότι για να μην πέφτει τόσο, για να μην μας επηρεάζει τόσο η UVB ακτινοβολία, λιγότερο η UVC, και για να μην παθαίνουμε αυτά που είπαμε πριν, ούτε το ερήθημα, ούτε το είδημα, ούτε τη μελάχρωση, και γενικά να προστατεύουμε τον εαυτό μας από ηλιακό έγκαυμα που είπαμε πριν, από, άμα εκτιθέμεθα για πολλά χρόνια και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, φωτογύρανση, για να μην δηλαδή αναγκαζόμαστε να φτάνουμε στις προκαρκινοματώδεις καταστάσεις ή ακόμη και στον καρκίνο, και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε τα ηλιακά σκευάσματα. Άτομα βέβαια τα οποία έχουν ερυθυματώδη λύκο, άτομα που έχουν λεύκη, όχι μόνο το καλοκαίρι που έχει πολύ ήλιο, αλλά ακόμη και το χειμώνα, πρέπει να φοράνε αντιλιακές κρέμες όταν βγαίνουν έξω από το σπίτι. Και θα πρέπει να φοράμε την αντιλιακή κρέμα πηγαίνοντας και στη θάλασσα και πηγαίνοντας και στη δουλειά μας, και μετά από 4 ώρες, όταν εκτιθέμεθα στον ήλιο, να ξαναβάζουμε πάλι. Και όχι μόνο εμείς οι μεγάλοι, αλλά και τα μικρά παιδιά, για να μην παθαίνουν ηλιακό έγκαυμα. Μάλιστα λένε τα μικρά παιδιά από την ηλικία των 6 μηνών.
0: Να, πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει και την αξία του αντιλιακού.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να τα προμηθευτούμε τα αντιλιακά από οποιοδήποτε κατάστημα?
1: Ναι,
0: το ότι μπορεί να είναι ένα μίνι μάρκετ ή ένα σούπερ μάρκετ και έχει, ας πούμε, προϊόντα αντιλιακά, ενώ δεν θέλει κάποιο ειδικό, δηλαδή σε ένα φαρμακείο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν μπορώ να γίνω κακός με τους φαρμακοποιούς. Πιστεύω ότι αυτά τα, οι καλές εταιρείες έχουν πολύ καλά αντιλιακά, αλλά αν ένας δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα καλό αντιλιακό, μπορεί να πάρει, προστατεύεται και από το άλλο. Ναι. Εξάλλου τώρα τελευταία έχω ακούσει ότι ό,τι δεν συνταγογραφείται θα μπει και στα σούπερ μάρκετ, και τα καλά αντιλιακά θα μπουν εκεί πέρα, οπότε θα μπορεί κανείς να προμηθεύεται κάθε είδους αντιλιακό, ακόμη και από τα σούπερ μάρκετ. Πάντως, αν ένας δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει και ένα φθηνό και να το χρησιμοποιεί, πιστεύω ότι και αυτό,
0: έτσι,
1: θα του φέρει, μια προστασία από το να μην βάλει καθόλου αντιλιακό.
0: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως για τους δείκτες και θα ήθελα έτσι να γίνει περισσότερο κατανοητό.
1: Ναι, δηλαδή ένας που έχει λευκό δέρμα, πάτερ, συγγνώμη σας διέκοψα, συγγνώμη.
0: Ο, παρακαλώ.
1: Θα βάλει υψηλό δείκτη προστασίας, θα βάλει 50. Αν ένας έχει, ξέρω, είναι πολύ σκούρος και είναι μελαχρινός, θα βάλει με μικρότερο δείκτη προστασίας, με 20, με 25 ας πούμε. Αλλά στις βαριές παθήσεις πρέπει να φοράει υψηλό δείκτη προστασίας για να προστατεύεται το δέρμα του πολύ καλύτερα.
0: Αυτό ακριβώς θέλαμε να ακούσουμε, έτσι ώστε να πούμε τους ανθρώπους, γιατί μερικοί τα μπερδεύουν. Ο δείκτης προστασίας έχει να κάνει με το δέρμα, όχι με το χρόνο δράσης.
1: Ναι.
0: Μας είπατε ότι κάθε 4 ώρες θα πρέπει να ανανεώνεται το αντιλιακό στο δέρμα μας. Οπότε θα πρέπει να ρωτήσουμε οποιονδήποτε, είναι πολύ εύκολο, δώσατε ήδη την κατεύθυνση, είναι πολύ απλό, ότι όσο πιο ανοιχτόχρωμος είναι κάποιος, τόσο μεγαλύτερο δείκτη προστασίας πρέπει να έχει στο σώμα του. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, το αντιλιακό είναι για όλα τα σημεία του σώματος. Εννοώ ότι ένας άνθρωπος καθημερινά χρησιμοποιεί αντιλιακό συνήθως για το πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Διότι εντάξει, το πρόσωπο πάντα είναι
1: εκτίθεται,
0: γυμνό και εκτίθεται, ας το πούμε. Και είναι και ευαίσθητο. Θα ήθελα να μου πείτε δύο πράγματα. Θα πρέπει να έχει στα χέρια. Θα πρέπει. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τα μάτια από τα αντιλιακά. Υπάρχουν κάποιοι ερεθισμοί ή όχι?
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Όχι. Άρα βάζουμε άφοβα
1: στο πρόσωπο.
0: Στο πρόσωπο άφοβα, ναι. Στα χέρια μας, από εκεί και πέρα, ναι. Ανάλογα.
1: Και αν πάμε στη θάλασσα, ναι. Τότε εντάξει, βέβαια, μπορεί, ναι. Να βάλουμε, ναι, ναι. Στην πλάτη και στην παντού.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι πρακτικά πράγματα που όμως είναι καλό να ακουστούν, έτσι ώστε οι ακροατές μας να τα γνωρίζουν και να κάνουν τη σωστή χρήση. Πριν λοιπόν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή που αφορά τον ήλιο και τις δερματικές παθήσεις, θα θέλαμε περιληπτικά να μας πείτε μία περίληψη όλων όσων είπαμε, έτσι ώστε να μείνουν στα αυτιά και στο μυαλό των ανθρώπων.
1: Ναι, εγώ, πατέρ Ειρηνέ, λέω ναι στον ήλιο το καλοκαίρι, να χαιρόμαστε και τον ήλιο και τη θάλασσα και τις ομορφιές της πατρίδος μας. Ναι στον ήλιο με μέτρο, ναι στον ήλιο με τη χρήση των αντιλιακών. Ο ήλιος είναι ζωοδότης, είναι απαραίτητος, είναι πολύτιμος, διότι έχει αρκετά πλεονεκτήματα και για το μεσκελετικό μας σύστημα και για το και για τις άλλες παθήσεις και για το καρδιαγγειακό, αλλά και για κάποιες παθήσεις, ας πούμε, του δέρματος, όπως είπαμε πριν, την ψωρίαση, το χρόνιο έξεμα, τον απλοέρπητα κτλ. Και γενικά είναι αρκετά ευεργετικός. Πέρα όμως από την ευεργεσία του, ο ήλιος, εάν εμείς κάνουμε κατάχρηση της εκθέσεώς μας στον ήλιο, θα μπορεί να μας φέρει αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες. Να προσέχουμε και την έκθεσή μας στον ήλιο για να μην υποστούμε ηλιακό έγκαυμα, να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στα καράβια και είναι αγρότες και να φορούν και αυτοί αντιλιακό για να μην πάθουν φωτογύρανση, να προσέχουμε για να μην δημιουργήσουμε στον οργανισμό μας προκαρκινικές καταστάσεις, να αν δούμε κάτι, ας πούμε, το οποίο μας παραξενεύει, μια ελιά η οποία αλλάζει χρώμα, αλλάζει μέγεθος, αλλάζει χρώμα, αλλάζει διάσταση κτλ., να πάμε στο δερματολόγο και να πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο για να βλέπουμε τις ελιές μας, ειδικά αυτοί που έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα σώματος, αλλά και αυτοί που έχουν ελιές, γιατί πολλές φορές έχει ελιές κανείς, έχει σπήλους και λόγω κληρονομικότητος. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λύκο και έχουν λεύκη, και αυτοί πρέπει να προσέχουν. Και γενικά θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να προσέχουμε τον ήλιο, η παρατεταμένη χρήση γενικά στον ήλιο, χωρίς αντιλιακά και χωρίς προσοχή, βλάπτει, μας βλάπτει αρκετά.
0: Μάλιστα. Πολύτιμες ήταν οι πληροφορίες που μας δώσατε, η ενημέρωση που κάνατε μέσα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και την εκπομπή μας σε ό,τι αφορά τον ήλιο και τις δερματικές παθήσεις. Μένω σε αυτό που είπατε, ναι στον ήλιο, ναι στη θάλασσα, όμως, όπως λέγανε, είπατε και οι πρόγονοί μας, με μέτρο. Το φως και ο ήλιος στη ζωή μας είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει και δεν είναι τυχαίο ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ταύτισαν τον Χριστό με το φως και τον ήλιο. Θυμηθείτε το απολυτίκιο των Χριστουγέννων που χαρακτηρίζει τον Χριστό ως τον ήλιο της δικαιοσύνης, βέβαια πάντα σε αντιπαράθεση με τον Θεό ήλιο που είχαν οι ειδωλολάτρες στην Ρώμη. Όμως η Εκκλησία μιλάει για φως. Είτε αυτό το φως πηγάζει από τον τάφο του Χριστού και ο Χριστός από τον τάφο και από το φως μίλησε και η πρώτη λέξη που είπε ήταν «Χαίρετε, να έχετε χαρά, διότι όπου υπάρχει φως υπάρχει ζωή και υπάρχει χαρά». Όμως, όπως μας είπατε, η χρήση του ήλιου και του φωτός πρέπει να έχει μέτρο, ιδάλλως έχει και αρνητικές επιδράσεις, όπως πάλι ο Παύλος στις επιστολές του λέει ότι ο Χριστός, το φως δηλαδή το λέω και ο ήλιος, για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο, για τους Έλληνες ήταν μορία, ανοησία δηλαδή. Έτσι μπορεί και ο ήλιος στην ζωή μας να λειτουργήσει θετικά, όπως μας είπατε, και αρνητικά. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή μας, να ευχηθώ κι εγώ και εσείς και όλοι μας στους ακροατές, ο πατήρ Χρυσόστομος που είναι στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου, να ζούμε το φως και το ηλιακό και το θεϊκό, έτσι ώστε η ζωή μας να είναι φωτεινή και να χρησιμοποιούμε τον ήλιο ως θεραπεία και στο σώμα μας και στην ψυχή μας. Φανταστείτε μία μέρα χωρίς την ανατολή του ηλίου. Οι άνθρωποι, φαντάζομαι, νομίζω και, και ολόκληρος ο κόσμος θα είχε διασαλευθεί.
1: Συμφωνώ
0: οπότε επιμένω σε αυτό που είπατε, ναι στον ήλιο με μέτρο, και για την ψυχή μας και για το σώμα μας. Όπου υπάρχει φως που είναι ο Χριστός, η ψυχή μας λειτουργεί με αγαλίαση και με ευτυχία, και όπου υπάρχει ήλιος το σώμα μας λειτουργεί φυσιολογικά με ποιότητα ζωής, χωρίς να αντιμετωπίζει το σώμα κανένα πρόβλημα. Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Πατέρ Ιρνέ, και εγώ σας ευχαριστώ διότι μου δώσατε αυτή τη μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ. Πρέπει να σας πω ότι με τον τελευταίο επίλογο που κάνατε πραγματικά συγκινήθηκα πολύ. Ξέρω ότι είστε έτσι ένας άνθρωπος πολύ καλλιεργημένος και έχετε πάρα πολύ Χριστό μέσα σας. Θέλω απλώς να συμπληρώσω ότι ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ο δημιουργός την πρώτη μέρα είπε «γεννηθεί το φως». Άρα το φως ήταν το πρώτο που έπρεπε να γίνει και μετά να ακολουθήσει το στερέωμα και όλα τα άλλα τα οποία δημιουργήθηκαν τις επόμενες μέρες της δημιουργίας. Και νομίζω ότι εγώ θα ήθελα, σκέφτομαι τι κάνουν οι άνθρωποι που είναι τυφλοί και δεν βλέπουν καθόλου, γεννήθηκαν τυφλοί και δεν είδαν καθόλου το φως του ήλιου, τι έχουν χάσει. Αλλά ίσως αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν ανεπτυγμένες τις άλλες αισθήσεις περισσότερο, φαντάζομαι ότι μπορούν κάτι να καταλάβουν ή να έχουν μέσα τους τόσο φως, ναι, εσωτερικό,
0: το πνευματικό φως,
1: το πνευματικό ίσως, φως, έτσι, και μπορεί να φωτίζονται από εκεί, και, γιατί αυτό το πνευματικό φως είναι η ελπίδα η οποία τρέφει τους ανθρώπους. Ας έχουμε λοιπόν, παρόλα που ζούμε σε αυτή την εποχή της κρίσεως, σε αυτή την εποχή τη δύσκολη που υφίσταται η πατρίδα μας με την οικονομική κρίση, ας έχουμε και πίστη και ελπίδα, και διότι η ελπίδα είναι αυτή που τρέφει τους ανθρώπους, ελπίζει γαριβόσκους από όλους βρωτών, και αυτό που λέει ο ποιητής ο Βερίτης, μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε την πίστη απάνω στην ελπίδα, τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα νίκη το τον είδα. Εγώ δεν φοβάμαι, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, και αν οι άνθρωποι προσέχουν και τον ήλιο και τη θετική επίδραση του ηλιακού φωτός θα έχουν, αλλά και θα προστατεύσουν τον εαυτό τους από τις δυσμενείς επιδράσεις της παραταταμένης έκθεσης στον ήλιο. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Δεν ξέρω, μίλησα από το περίσευμα της καρδιάς μου. Δεν ξέρω αν τα είπα
0: καλά. Δεν προσθέτω τίποτα, ήταν άριστα. Μόνο εύχομαι
1: καλό,
0: σε όλους όσους μας άκουσαν, ο Χριστός να ευλογεί όλους μας και να έχουμε μία φωτεινή ζωή για να μας καθοδηγεί το φως που πηγάζει

συνεχίζουμε, φίλοι μας, το έργο του Ρώσου συγγραφέα Αλεξάνδρου Σμέμαν με τίτλο «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Ο τίτλος του σημερινού αναγνώσματος είναι «Μια επίγουσα και ουσιαστική ερώτηση».

Οι ερωτήσεις και οι αμφισβητήσεις που διατυπώνονται σχετικά με τη συχνότητα της θείας μετάληψης, με τη σχέση ανάμεσα στη θεία κοινωνία και στην εξομολόγηση σαν μυστήρια και με την ουσία και το νόημα της εξομολόγησης, δεν είναι για την Εκκλησία μας σήμερα σημάδια αδυναμίας ή πνευματικής παρακμής, αλλά σημάδια ζωής και αφύπνισης. Το ότι ανάμεσα στους Ορθόδοξους παρουσιάζεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ουσιαστικά θέματα, μια πείνα και δίψα για μια πιο πνευματική ζωή, δεν μπορεί πια κανείς να το αρνηθεί και γι' αυτό θα πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Αν όμως νομίζουν μερικοί υπάρχει μια κρίση και κάθε συζήτηση, κάθε εμβάνθυνση σε πνευματική ενημέρωση είναι πάντοτε αναπόφευκτα μια κρίση, η κρίση αυτή είναι καλή και επίκαιρη. Θα ήταν μεγάλο λάθος και πραγματικά αδύνατο να προσπαθήσει κανείς να αντιμετωπίσει αυτή τη κρίση με καθαρά διοικητικά μέτρα, με διατάγματα και απαγορεύσεις. Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι μια αποφασιστική ερώτηση που συνδέεται άμεσα με όλα τα θέματα της ζωής μας, ακόμα δε θα πρόσθετα και με αυτό καθ' αυτό τον προορισμό της Ορθοδοξίας στον βαθιά ταραγμένο σύγχρονο κόσμο μας. Μόνο ένας πνευματικά τυφλός και τέλεια ανέστητος άνθρωπος θα μπορούσε να αρνηθεί ότι παρά τη σχετική επιτυχία της και τα κατορθώματά της, κυρίως τα εξωτερικά και τα υλικά,

Εκκλησία μας απειλείται στο εσωτερικό της από ένα τρομερό και διαρκώς αυξανόμενο κίνδυνο, την εκοσμίκευση. Τι είναι εκοσμίκευση? Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πριν μερικά χρόνια, προσπαθώ να την ορίσω με τα εξής. Είναι μια παγκόσμια αντίληψη πραγμάτων και κατά συνέπεια ένας τρόπος ζωής στον οποίο τα βασικά θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης, οικογένεια, παιδεία, επιστήμη, επάγγελμα, τέχνη και τα λοιπά, όχι μόνο δε βασίζονται στη θρησκευτική πίστη, ούτε κάποια σχέση έχουν με αυτή, αλλά απορρίπτεται κάθε αναγκαιότητα ή πιθανότητα τέτοιας σχέσης. Οι εκοσμικευμένες περιοχές της ζωής θεωρούνται αυτόνομες, δηλαδή κατευθύνονται από δικές τους αξίες, αρχές και κίνητρα που διαφέρουν από τις θρησκευτικές. Η εκοσμίκευση είναι κοινή περίπου σε κάθε σύγχρονο πολιτισμό, αλλά η εκοσμίκευση στην Αμερική, αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ, έχει σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το ότι δεν είναι καθόλου αντιθρησκευτική ή αντιθεϊστική, αλλά αντίθετα περιλαμβάνει σαν σχεδόν απαραίτητο στοιχείο της μια ορισμένη αντίληψη της θρησκείας που μπορεί πραγματικά να χαρακτηριστεί σαν θρησκευτική. Υπάρχει η φιλοσοφία της θρησκείας όσο και η φιλοσοφία της ζωής. Μια ανοιχτά αντιθρησκευτική κοινωνία σαν τη Σοβιετική Ρωσία ή την Κομμουνιστική Κίνα δεν μπορεί ούτε καν να ονομαστεί εκοσμικευμένη κοινωνία. Η θρησκεία είναι ένας εχθρός που πρέπει να φύγει από τη μέση και κάθε συμβιβασμός με αυτή θα πρέπει στην καλύτερη περίπτωση να είναι προσωρινός. Αλλά το χαρακτηριστικό στοιχείο του αμερικάνικου πολιτισμού και του τρόπου ζωής είναι ότι και τα δύο αυτόματα αποδέχονται τη θρησκεία σαν κάτι ουσιαστικό στον άνθρωπο, την απορρίπτουν όμως σαν μια ολοκληρωμένη θεώρηση του κόσμου που μορφώνει ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Ένας εκοσμικευμένος Αμερικάνος μπορεί να είναι πολύ θρησκευτικός άνθρωπος, συνδεδεμένος με την εκκλησία του, τακτικός στην παρακολούθηση των ακολουθιών, γενναιόδωρος στις προσφορές του, ακριβής στην προσευχή. Θα τελέσει το γάμο του στην εκκλησία, θα κάνει αγιασμό στο σπίτι του, θα εκπληρώνει τις θρησκευτικές του υποχρεώσεις, όλα αυτά με πολύ καλή πίστη. Αλλά τίποτα από αυτά δεν αλλάζει το γεγονός ότι η αντίληψή του για αυτά τα στοιχεία της ζωής, γάμος και οικογένεια, σπίτι και επάγγελμα, τελικά οι ίδιες οι θρησκευτικές του υποχρεώσεις, προέρχονται όχι από το πιστεύω του που ομολογεί στην Εκκλησία, ούτε από την ομολογημένη πίστη του στην ενσάρκωση, στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού του Υιού του Θεού που έγινε Υιός του ανθρώπου, αλλά προέρχεται από τη φιλοσοφία της ζωής, δηλαδή από τις ιδέες και τις πεποιθήσεις που στην ουσία δεν έχουν καμιά σχέση με το πιστεύω, αν μάλιστα δεν είναι και αντίθετες με αυτό.
αρκεί μόνο κανείς να απαριθμίσει μερικές από τις αξίες, κλειδιά του πολιτισμού μας. Επιτυχία, ασφάλεια, θέσεις, συναγωνισμός, κέρδος, γόητρο, φιλοδοξία, για να καταλάβει ότι όλα βρίσκονται στον αντίθετο πόλο από το όλο ήθος και το πνεύμα του Ευαγγελίου.

Αλλά μπορεί όλα αυτά να σημαίνουν ότι ο θρησκευτικός εκοσμικευμένος άνθρωπος είναι ένας κυνικός, ένας υποκριτής ή ένας σχιζοφρενής? Όχι, καθόλου. Σημαίνουν μόνο ότι η προσέγγιση του στη θρησκεία είναι θεμελιωμένη στην εκοσμικευμένη του αντίληψη για τον κόσμο και όχι το αντίστροφο. Σε μια μη εκοσμικευμένη κοινωνία, ο μόνος τύπος κοινωνίας που η Ορθοδοξία γνώρισε στο παρελθόν, η θρησκεία και οι αξίες της αποτελούν το τελικό κριτήριο όλης της ζωής του ανθρώπου. Αποτελούν το ύψιστο σημείο αναφοράς με το οποίο αξιολογούνται ο άνθρωπος, η κοινωνία και ο πολιτισμός, ακόμα και όταν αυτά συνεχώς απομακρύνονται από αυτήν. Μπορεί να ζουν με τα ίδια παγκόσμια κίνητρα, αλλά η θρησκεία, έστω και μόνο με την παθητική παρουσία της, αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για όλα αυτά. Έτσι, ο τρόπος ζωής μπορεί και να μην είναι θρησκευτικός, ακόμα κι αν η φιλοσοφία της ζωής σίγουρα είναι θρησκευτική. Στην εκοσμικευμένη κοινωνία συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο τρόπος ζωής περιλαμβάνει τη θρησκεία. Η φιλοσοφία όμως της ζωής την αποκλείει. Αποδοχή της εκοσμίκευσης σημαίνει βέβαια μια ριζική μεταμόρφωση της ίδιας της θρησκείας. Μπορεί να διατηρεί όλους τους εξωτερικούς παραδοσιακούς τύπους, όμως εσωτερικά είναι απλούστατα μια διαφοροποιημένη θρησκεία. Η εκοσμίκευση, όταν επιδοκιμάζει τη θρησκεία και της δίνει τιμητική θέση στην κοινωνική ζωή, το κάνει αυτό μόνο εφόσον η ίδια η θρησκεία δέχεται να γίνει μέρος των εκοσμικευμένων απόψεων, να γίνει η επικύρωση των αξιών της και η βοήθεια στην πορεία της πραγμάτωσής τους. Και πραγματικά, καμιά άλλη λέξη δεν χρησιμοποιεί πιο συχνά η εκοσμίκευση όταν ασχολείται με τη θρησκεία παρά με τη λέξη βοήθεια. Βοηθάει το να ανήκει κανείς σε ένα θρησκευτικό σύνολο, να σχετίζεται με τη θρησκευτική παράδοση, να είναι ενεργό μέλος της Εκκλησίας, να προσεύχεται. Βοηθάει με άλλα λόγια το να είναι κανείς θρησκευτικός. Και αφού η θρησκεία βοηθάει, αφού είναι τόσο χρήσιμος παράγοντας στην προσωπική και κοινωνική ζωή, πρέπει με τη σειρά της να βοηθηθεί. Έτσι, όλες οι στατιστικές επιβεβαιώνουν τη σημαντική επιτυχία της θρησκείας στην Αμερική. Η εκοσμίκευση αποδέχεται τη θρησκεία, αλλά με τους δικούς της όρους. Αυτή προσδιορίζει την υπηρεσία της θρησκείας και η υπάρχουσα θρησκεία αποδέχεται και εκπληρώνει αυτή την υπηρεσία. Αυτή εφοδιάζει τη θρησκεία με πλούτο, τιμή και γόητρο. Ο Χέρμπερκ γράφει: «Η Αμερική φαίνεται να είναι το πιο θρησκευτικό
και ταυτόχρονα το πιο εκοσμικευμένο από όλα τα έθνη. Κάθε έκφραση της σύγχρονης θρησκευτικής ζωής αντανακλάει τούτο το παράδοξο. Διάχυτη εκοσμίκευση μέσα σε πλαίσια θρησκευτικότητας.

Την αμερικάνικη εκοσμήκευση πολύ ορθόδοξη, αφελέστατα και λανθασμένα, την ταυτίζουν με τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, που είναι η πηγή της βαθιάς πνευματικής κρίσης στην Ορθοδοξία. Αυτό επίσης διαπιστώνουμε, αγαπητοί φίλοι, και στην Ορθόδοξη πατρίδα μας. Ο τρόπος της ζωής μας είναι πηγή μιας βαθιάς πνευματικής κρίσης. Και πουθενά αλλού δεν είναι τόσο φανερή η κρίση αυτή, όσο στην παράξενη άθρησκη θρησκεία, που φαίνεται να εισδύει και στην εκκλησιαστική ζωή μας. Την εκοσμήκευση της Εκκλησίας την αποκαλύπτουν τα εξής. Ο περιορισμός της Εκκλησίας σε υλικές, οργανωτικές και νομικές απασχολήσεις και φροντίδες σε βάρος των θρησκευτικών και πνευματικών φροντίδων. Η αιμονή στην ιδιοκτησία, στα χρήματα και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ενορίας εναντίον των επισκόπων και του κλήρου που θεωρούνται εξωτερική απειλή. Η αδιαφορία για τις ιεραποστολικές, τις εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές ανάγκες της Εκκλησίας, η παθητική ή άλλοτε υπερενεργητική αντίδραση σε κάθε προσπάθεια για εμβάνθηση στην πνευματική και λειτουργική ζωή, ώστε να γίνει αυτή λιγότερο τυπική και περισσότερο αυθεντική. Η ταύτιση της θρησκείας με τα λαϊκά έθιμα και τις εθνικές παραδόσεις, ο εγωκεντρισμός και η ουσιαστική απομόνωση πολλών από τις ενορίες μας, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ζωτικές ανάγκες της Εκκλησίας και της αποστολής της στη σύγχρονη κοινωνία. Όλα τούτα φανερώνουν μια τόσο βαθιά εκοσμήκευση της εκκλησιαστικής συνείδησης, ώστε ανησυχεί κανείς πραγματικά για το μέλλον της Εκκλησίας μας, της οποίας οι ηγέτες και τα μέλη δεν φαίνονται να καταλαβαίνουν την έκταση και το βάθος αυτής της κρίσης. Και όμως αυτή η εκοσμήκευση της Εκκλησίας είναι η μόνη αιτία για την οποία πολλοί άνθρωποι και κυρίως νέοι εγκαταλείπουν την Εκκλησία, γιατί κανείς μέσα σε αυτή δεν τους φανερώνει ποια είναι η αληθινή ουσία της Εκκλησίας μέσα στη ζωή και τι ακριβώς σημαίνει να είναι κανείς μέλος της, και γιατί κανείς εκεί μέσα δεν ακούει την έκκληση για μια πιο βαθιά εσωτερική και πνευματική προσπάθεια, γιατί πραγματικά μέσα στην εκοσμικευμένη Εκκλησία κάθε πνευματικό περιορίζεται σε ένα τυπικό ελάχιστο όριο. Απλή παρακολούθηση Θείας Λειτουργίας. Μία φορά το χρόνο Θεία Κοινωνία. Λίγη νηστεία. Κάποια αποχή από τις διασκεδάσεις. Ενώ κάθε υλικό και επιφανειακό αναπτύσσεται στο ανώτατο όριο. Όλα αυτά συμβαίνουν και εξελίσσονται σε μια εποχή όπου εμείς οι Ορθόδοξοι καλούμαστε
να αρχίσουμε μια νέα ζωή όπου μας δίνεται η δυνατότητα που τη στερούνται τόσοι πολλοί αδελφοί και αδελφές των μητέρων εκκλησιών μας, να αναπτυχθούμε, να ελευθερωθούμε όχι μόνο με λόγια, αλλά στην πραγματικότητα να γεμίσουμε την εκκλησία μας με πνευματικό περιεχόμενο, να πετύχουμε όλα εκείνα που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πετύχουμε ζώντας σαν ορθόδοξοι στις φοβερές συνθήκες των απροκάλυπτα αθεϊστικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων. Δεν είναι λοιπόν τραγικό όλες αυτές οι δωρεές, οι προκλήσεις και οι δυνατότητες να γίνονται ελάχιστες όταν καθόλου δεν τις αναγνωρίσουμε, δεν τις αποδεχτούμε και δεν απαντήσουμε σε αυτές? Δεν είναι τραγικό όταν η ίδια η δομή των εκκλησιών μας, το πνεύμα τους και τα επικρατέστερα σε αυτές ενδιαφέροντα ουσιαστικά δυνατούν να τροφοδοτήσουν και να στηρίξουν μια γνήσια θρησκευτική ζωή?

Αγαπητοί φίλοι μας, ας κρατήσουμε από όλα αυτά που μας λέγει αυτός ο υπέροχος πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος βάζει το μαχαίρι βαθιά και κάνει σοβαρές αποκαλύψεις για την κατάσταση της κοινωνίας μας, ότι στερούμαστε πνευματικότητας. Στερούμαστε τη μόρφωση της ζωής μας μέσα από την αλήθεια της θρησκείας μας και σπαταλούμε το χρόνο μας για ασκήβαλα αλαλάζοντα. Η σημερινή κοινωνία έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ την αλήθεια. Η αφύπνιση γίνεται σήμερα επιτακτική ανάγκη για ένα καλύτερο κόσμο. Τούτο δε θα πρέπει να ξεκινάει από τον καθένα μας χωριστά. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Όπως αναφέραμε, μετά από τη Θεία Λειτουργία και μια ολιγόλεπτη ανάπαυλα, ο πατήρ Ιωάννης έκανε επισκέψεις και στους ιδιωτικούς ξενώνες όπου κατέλυαν οι ταξιδιώτες. Για παράδειγμα, παραθέτουμε περιληπτικά μια σχετική αφήγηση. Το ξενοδοχείο της Ματρόνας Μάρκοβνα πήρε εορταστική όψη. Θα ερχόταν ο γέροντας. Τα δωμάτια τακτοποιήθηκαν μέχρι λεπτομεριών. Πραγματικά όλα έλαμπαν. Όμως η αληθινή λάμψη άστραπτε στα πρόσωπα των προσκυνητών και προσκυνητριών που μαζεύτηκαν όλοι μαζί στη μεγάλη αίθουσα. Οι προσκυνήτριες ήσαν περισσότερες. Φορούσαν τα γιορτινά τους, λαμπρά μαντήλια και φανταχτερά ρούχα. Οι άνδρες ήσαν 7. Ένας έμπορος, ένας στρατιώτης, 2 ναυτικοί, ένας ηθοποιός και ένας κυβερνητικός υπάλληλος με τον νεαρό γιο του, μαθητή γυμνασίου. Ο υπάλληλος ήταν οχρός, αδύνατος, με στραβή μύτη, με μαύρα γυρισμένα προς τα πάνω μουστάκια. Έμοιαζε με τον Μεφιστοφελή της όπερας. Ήταν επιπλέον ντυμένος με πολλή επισημότητα. Έφερε τη στολή του, τα παράσημα και στη ζώνη το σπαθί. Το κέντρο όμως της κοινής προσοχής το κατήχε φιλάρισκα η Ματρόνα Μάκοβνα. Φαινόταν σαν αρχηγός και σαν μητέρα όλων, σαν κυβερνήτης του πλοίου της. Έξω στο δρόμο περίμενε σε επιφυλακή κάποια η οποία είχε αναλάβει να αναγγείλει την άφηξη του πατρός Ιωάννου. Ακουγόταν κατά διαστήματα η φωνή της. Ο γέροντας πήγε στους Μεσκόφ ή τώρα κάνει παράκληση στους Γλουσκόφ ή έρχεται σε μας. Εμέτρησα 5 τέτοιους ψεύτικους συναγερμούς. Στην έκτη όμως φορά ήλθε τρέχοντας στο μεγάλο δωμάτιο και με απερίγραπτη χαρά ξεφώνησε. Έφτασε. Η Ματρόνα Μάρκοβνα μπήκε στο δωμάτιό μου που είχα νοικιάσει ξεχωριστά ελπίζοντας μια ιδιαίτερη επίσκεψη του πατρός Ιωάννου και χαμηλόφωνα μου ψιθύρισε. Ο γέροντας οπωσδήποτε σε σας θα έρθει πρώτα. Έριξα μια ματιά στο ρολόι. 2:30 η ώρα. Πέρασαν 10 αμφίβολα λεπτά και η πόρτα του δωματίου μου άνοιξε διάπλατα. Μπήκε ο πατήρ Ιωάννης. Μπήκε πολύ ερμητικά, με ένα ανικό βάδισμα, με θερμό διαπεραστικό βλέμμα, με έντονη ερυθρότητα στα μάγουλα, με μαλλιά χυμένα στην πλάτη. Από όλο του το παρουσιαστικό ένιωθα ότι τον δονούσε ακόμη ένας απερίγραπτος ενθουσιασμός από την έξαρση της προηγούμενης προσευχής του. «Λοιπόν, λέγεται, τι θέλετε?» με ερώτησε. Αφού του είπα τα προβλήματά μου, έκανε προσευχή και συζητήσαμε. Έμενα εκστατικός με την έξοχη ψυχολογική του πείρα. Ο ποιμήν της Κωνσταντής, ενώ με αντίκρισε για πρώτη φορά, μου μιλούσε σαν να ζούσαμε μαζί στο ίδιο σπίτι επί 10 ολόκληρα χρόνια. Τελειώνοντας τη συνομιλία, με ασπάστηκε στο μέτωπο και ψιθύρισε. «Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, αγαπητέ. Για την εμπιστοσύνη ευχαριστώ. Οι καημένοι γείτονές μου πόσο θα έπρεπε να είχαν κουραστεί από την αναμονή, αν και δεν ξεπέρασε τα 20 λεπτά. Η πόρτα του δωματίου μου άνοιξε με θόρυβο και στο κατόφλι φάνηκε συνοστισμένη η πολυκέφαλη μάζα. Η Ματρόνα Μάρκοβνα με μια ηγεμονική χειρονομία ανάγκασε το πλήθος να υποχωρήσει. Έκλεισε την πόρτα και έσυρε από το μανίκι ένα πολύ αξιολείπητο στην όψη υποκείμενο. Αυτό εδώ, γέροντα, είναι ο ανιψιός μου. Είναι τσαγκάρης και πίνει ασταμάτητα. Ισχυρίζεται ότι θα πίνει μέχρις ότου ο παππούλης του επιτρέψει να πάρει μέτρα για να του φτιάξει μπότες. «Λέει την αλήθεια?» ρώτησε ο πατήρ Ιωάννης. Αντί απαντήσεως,
ο πτωχός τσανκάρης, πλημμυρισμένος από δάκρυα, ρίχθηκε στη γη στα πόδια του γέροντα. Εκείνος μάζεψε τους ώμους, χαμογέλασε καλοκάγαθα και είπε «Ε, καλά, πάρε μου τα μέτρα». Μια ταξιδιώτησα δόρισε στον πατέρα Ιωάννη πρόσφορα. Αυτό το πρόσφορο το έδωσα και ευλογήθηκε στον Άγιο Τείχουνα του Ζαντόσκ. Το άλλο στον Άγιο Τείχουνα του Καλούζ. Αυτά τα δύο στη Λαύρα του Κιέβου και στην Αγία Τριάδα του Αγίου Σεργίου. Ευλογήθηκαν για σας, για την υγεία σας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί. Εμφανίστηκαν ακόμη δύο γυναίκες. Καθώς φαίνεται ήσαν αδελφές και ανήκαν στην τάξη των εμπόρων, στα χέρια της καθεμιάς υπήρχε από ένα μεγάλο πακέτο. Η μία προσέφερε δύο μεταξωτά κεντητά καλύματα του Αγίου Ποτηρίου, η άλλη ένα πλούσια στολισμένο κάλυμα επιταφείου. Ο πατήρ Ιωάννης της ευλόγησε και είπε «Αδελφούρης μου, ευχαριστώ, όμως δεν χρειάζεται ο ναός μας τίποτε. Είναι αρκετά πλούσιος. Θέλετε να στείλουμε τα εργόχειρά σας σε κανένα πτωχό χωριό?» «Όπως νομίζετε», συμφώνησαν οι αδελφές. «Ιβάν Παύλοβιτς», φώναξε ο πατήρ Ιωάννης, «πάρε αυτά τα κεντήματα και στείλε τα στο χωριό για το οποίο μιλούσαμε χθες». Εκείνη τη στιγμή ξεπρόβαλε από το πλήθος ένας ρωμαλαίος νέος κρατώντας ένα αρκετά ογκώδες δέμα. «Γέροντα, αυτό είναι από το Ριμπίσκ. Το στέλνουν οι αγρότες που δεινοπαθούν από την ακαρπία». Ο πατήρ Ιωάννης το ευλόγησε και του έδωσε ένα από τα πρόσφορα της ταξιδιώτησας. Τα άλλα τα έδωσε στις δύο αδελφές. «Γέροντα, θα έλθετε σε μας?» Μόλις ακούστηκε αυτός ο γυναικείος παρακλητικός στεναχμός, ο πατήρ Ιωάννης κατευθύνθηκε προς την κοινή συγκέντρωση. Άρχισε την ακολουθία της παρακλήσεως. Στο τέλος όλοι ασπάστηκαν το σταυρό. Καθώς προσκυνούσε ο επίσημος κυβερνητικός υπάλληλος που έμοιαζε με τον Μεφιστοφελή, βρήκε ευκαιρία και του παρουσίασε το γιο του, παρακαλώντας να τον ευλογήσει για τη νέα σχολική χρονιά στο γυμνάσιο. Ο γέροντας χάιδεψε τρυφερά τον έφηβο στο κεφάλι και απρόπτα του είπε «Συγχαρτήρια για την επίδοσή σου στα μαθηματικά». Ο πατέρας τάχασε. «Πραγματικά, πάτερ, είναι εξαιρετικός στα μαθηματικά». Μετά από μια σύντομη νουθεσία στο μαθητή, τον ευλόγησε τρεις φορές. Ο νεαρός, ενώ σε όλο το διάστημα χαμογελούσε ευτυχισμένος, μόλις ο γέροντας άρχισε να τον ευλογεί, συγκινήθηκε και έβαλε τα κλάματα. Εδάχρισε και ο πατέρας του. Ξαφνικά το πλήθος τρίμωξε τον πατήρ Ιωάννη τόσο πολύ που βρέθηκε στην αντίθετη γωνία του δωματίου. Οι ήρεμες διαμαρτυρίες του δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ο θόρυβος μεγάλωνε. Μια γυναίκα προσπαθούσε να του δώσει κάτι γράμματα από αρρώστους συγγενείς της. Μια άλλη έδινε ένα χαρτονόμισμα 5 ρουβλίων για να μνημονεύει την ψυχή κάποιου κοδράτου. Μια τρίτη του έδινε μια μαντήλα με μήλα. Χωρίς την επέμβαση της ματρόνας Μάρκοβνα, ο πατήρ Ιωάννης θα ήταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τελικά αυτή κατόρθωσε να τον απελευθερώσει και να τον οδηγήσει με επιτυχία μέχρι την τραπεζαρία για ένα τσάι. Ο ακόλουθός του ιεροψάλτης Ιβάν Παύλοβιτς στο διάστημα αυτό έπαιρνε βιαστικά και σαστισμένα από τις γυναίκες τα γράμματα και τα χρήματα, ρωτώντας την κάθε μια για την αιτία της προσφοράς. Καθώς ο γέροντας έφερνε το φλιτζάνι του σαγιού στα χείλη, το πλήθος γεμάτο έξαψη κίνησε προς το μέρος του και παραλίγο θα αναποδοκίδιζε το τραπέζι. Ο πατήρ Ιωάννης αμέσως άφησε το φλιτζάνι, έκανε νόημα στον ιεροψάλτη και ορμητικά κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Το πλήθος τον ακολούθησε. Για να φτάσει μέχρι την άμαξά του έπρεπε να περάσει από την κουζίνα, τον διάδρομο και τον κήπο της αυλής. Ευλογώντας δεξιά και αριστερά, απαντώντας βιαστικά σε μια βροχή από ερωτήματα και παρακλήσεις, κατόρθωσε να φτάσει στο όχημα. Ο νεαρός Ιβάν Παύλοβιτς με μια γρήγορη κίνηση τον βοήθησε να ανεβεί και να καθίσει.
Αστραπιαία μπήκε κι αυτός και φώναξε στον αμαξά να ξεκινήσει. Παρόλη την ταχύτητα της φυγής, πρόλαβε ένας ανάπηρος να χωθεί μέσα στην άμαξα, ενώ στο πίσω μέρος της πιάστηκε το φουσκωμένο από τον αέρα κόκκινο φόρεμα κάποιας που έκλαιγε. Υπάρχουν και άλλες αναρρύθμιδες περιγραφές επισκέψεων στους ξενώνες των προσκυνητών, από τις οποίες φαίνεται η ποικιλία των θλίψεων που βασάνιζαν τους ανθρώπους στα διάφορα μέρη της Ρωσίας. Πόσο δύσκολα ο πατήρ Ιωάννης θα μπορούσε να προσφέρει πνευματική βοήθεια αν έλειπε η Θεία Χάρης. Περιγράφουμε εδώ μια σε συντομία μια επίσκεψή του σε ένα ξενώνα με πονεμένους πιστούς που ζητούσαν τη βοήθειά του. Πρώτος μεταξύ των προσκυνητών ήταν ο έμπορος Τίχονοφ με τη σύζυγό του. Εξαιτίας του ανιψιού του, ο Τίχονοφ έγινε καταχρηστής. Η γυναίκα του τον έσωσε από την αγχώνη την τελευταία στιγμή και μισοβλαμένος στο μυαλό τον έφερε στην Κροστάνδη. Ο δεύτερος ήταν ένας χωρικός του οποίου κάηκε η περιουσία τρεις φορές. Η δυστυχία τον ανάγκασε να σκεφτεί τα αδικήματα της ζωής του και μετά από προσευχή ονειρεύτηκε το δρόμο προς την Κροστάνδη. Ξεκινώντας από την Νότια Ρωσία, έκανε πολλούς σταθμούς και τέλος έφτασε στον ναό του Αγίου Ανδρέου και στον πατέρα Ιωάννη. Όλα τα βρήκε όπως τα είχε οραματιστεί. Τρίτος, ήταν ένας ευγενής στην καταγωγή χτηματίας. Στην αρχή σκληρός, έπειτα όμως από μια συνάντηση με τον πατέρα Ιωάννη, πράος και φιλάνθρωπος. Τέταρτος, ένας χωρικός, ο Κουλίμπη, που ήρθε να εγκαταλείψει τον μέθησο πατέρα του, αλλά με σύσταση του πατρός Ιωάννου ανέβαλε για ένα χρόνο την απόφασή του. Ο γέροντας, αφού τελείωσε την ακολουθία της παρακλήσεως, πλησίασε τους γεντρωμένους. Ήλθε κοντά σε μια δαιμονισμένη, τη Στεφανία, που τον υποδέχθηκε με βλασφημίες και σπασμούς. «Κοίτα με στα μάτια», τη διέταξε. «Ου, δεν θέλω. Ο Χριστός όμως το θέλει. Σταμάτα να χτυπιέσαι και κοίτα με στα μάτια». Εκείνη κάμφθηκε, κοίταξε. Μια φωτεινή λάμψη σχήθηκε στο πρόσωπό της. «Εσύ είσαι καλός. Γιατί σε έβριζα?» Ο πατήρ Ιωάννης γέρνει προσεκτικά το κεφάλι της στο στήθος του. «Θέλεις να κοινωνήσεις?» «Θέλω». «Να έχεις την υγεία σου, αδελφή. Να προσεύχεσαι στο Θεό και να αγωνίζεσαι με τους κακούς λογισμούς». Μεταήλθε η σειρά του χωρικού Κουλίμπη. «Πώς πάνε οι δυσκολίες με τον πατέρα σου?» «Λιγοστεύουν με τις προσευχές σας. Μην ξεχνάς, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται». Ο πατήρ Ιωάννης πλησιάζει το θύμα της πυρκαγιάς. Τον παίρνει στην άκρη και του λέει κάτι με χαμηλή φωνή, ενώ στο μάγολο του άλλου αρχίζουν να κυλούν δάκρυα. Σε λίγο ο Τίχονοφ διηγείται την ιστορία του. «Είχα αποφασίσει να πέσω έξω από το βαγόνι στην επιστροφή». Η Τίχονοβα ταραγμένη του φωνάζει. «Πώς εσύ ξέχασες τον πολυπαθή Ιώβ? Ο Κύριος δοκιμάζει την πίστη σου. Οι δύο σύζυγοι δεν μπορούν να κρατήσουν τη συγκίνησή τους».

Αφού ο πατήρ Ιωάννης επισκεπτόταν όσους μπορούσε από εκείνους που τον περίμεναν στην Κροστάνδη, σχεδόν καθημερινά πήγαινε στην Μετρούπολη. Το καλοκαίρι με πλοίο, τον χειμώνα με έλκυθρο χέρι του Οριανταμπούη και στην συνέχεια με το τρένο. Είναι περιττό να πούμε ότι με την πάροδο των τρωτών το ταξίδι με το πλοίο γινόταν όλο και δυσκολότερο από τα πλήθη που η φήμη του μάζευε στις αποβάθες. Ήταν όμως δύσκολα και μέσα στο πλοίο. Τον έκρυβαν σε ξεχωριστή καμπίνα ή στο διαμέρισμα του καπετάνιου. Αργότερα ένας έμπορος, ο Μότιν, του χάρισε ένα μικρό σκάφος με το όνομα Αγαπητός. Στο πλοίο συχνά μπορούσε να κοιμηθεί λίγο. Δεν υπάρχει λόγος να αποκρύψουμε, γράφει ένας βιογράφος, ότι μερικές φορές κουραζόταν τόσο που στιγμία εγώντιζε. Αυτό όμως το θεωρούσε πτώση του και άνηση του Θεού. Μετανοούσε με δάκρυα. Η μετάνοιά του εκφραζόταν και στις σελίδες του ημερολογίου του και μπροστά στα εικονίσματα του προσευχηταρίου του. Το ταξίδι στην πρωτεύουσα Πετρούπολη διαρκούσε μια μισή ώρα. Τον περίμεναν και εκεί, στην αποβάθρα, πλήθη λαού και αστυνομική δύναμης. Πολυάριθμες άμαξες θαυμαστών του συγκεντρωνόταν και γινόταν από ενωρής συνεννόησης για το πού θα πήγαινε. Έφερε μαζί του σταυρό, επιτραχύλιο, ευαγγέλιο και συχνά τα άχρηστα μυστήρια. Η περιοδία του γινόταν σύμφωνα με το πρόγραμμα και άρχιζε από τους βαριά ασθενείς. Ορισμένες φορές επήγαινε και σε πανηγύρις, καθώς και σε εγγένεια εργοστασίων ή καταστημάτων. Μπαίνοντας σε ένα σπίτι, χαιρετούσε με τους ευαγγελικούς λόγους «Ειρήνη το οίκο τούτο». Προτού ψάλλει την παράκληση, γονάτιζε και προσευχόταν μερικές στιγμές σιωπηλά. Μετά έλεγε «Ας προσευχηθούμε, ο Κύριος βεβαίωσε τους Αποστόλους ότι θα παρίσταται όπου δύο ή τρεις συγκεντρώνονται γι' Αυτόν». Εδώ συγκεντρωθήκαμε πολύ. Εάν έχουμε πίστη και αγάπη, τότε ο Χριστός, χωρίς αμφιβολία, θα έλθει ανάμεσά μας. Σύμφωνα λοιπόν με την πίστη μας, ας γίνει αυτό. Μετά την παράκληση, στην οποία συχνά πρόσθεται και δικές του αυτοσχέδιες προσευχές, εράντιζε αγιασμό με ένα κλωναράκι. Δεχόταν πάντοτε να τιμήσει ένα τραπέζι, αλλά έτρωγε ελάχιστα. Ένας βιογράφος σημειώνει. Λέγουν ότι ο πατήρ Ιωάννης γευμάτιζε ή διπνούσε στο σπίτι του λίγες φορές το χρόνο. Τότε που γευμάτιζε, παντού και πουθενά, πάντοτε και ποτέ. Στο ένα σπίτι που τον καλούσαν θα δοκίμαζε κάτι από τα φρούτα. Στο άλλο θα έπινε ένα ποτήρι τσάι. Πιο πέρα θα έτρωγε ένα κομμάτι φραντζόλα. Η ασχετικότητα του θαυματουργού πατρός Ιωάννου δεν σήμαινε θλίψεις και κατήφια. Σήμαινε απελευθέρωση από τα βάρη της ψυχής, χαρά της ζωής, παιχνίδισμα του πρωινού ήλιου. Ας τον δούμε καθώς μπαίνει σε ένα διαμέρισμα υψηλά στον τέταρτο όροφο. Ειρήνη το οίκο τούτο, χαιρετά τους συγκεντρωμένους. Καθαρό, φωτεινό το δωμάτιο. Στη μέση ένα μεγάλο τραπέζι με λευκό τραπεζομάντιλο και με τα σκεύη του αγιασμού. «Πού είναι τα λουλούδια?» ρωτά τους οικοδεσπότες. Εκείνοι απορούν. Τότε ο ίδιος κατεβαίνει γρήγορα στον κήπο και σε λίγα λεπτά επιστρέφει κρατώντας στο χέρι λουλούδια. Χαρούμενος αρχίζει την ακολουθία τοποθετώντας στο άσπρο τραπεζομάντελο τον αστραφτερό σταυρό του, κόκκινες και γαλάζιες πετούνιες, άσπρες βιολέτες και άλλα άνθη. Όπου τον καλούσαν τον περιέφεραν σ' ολόκληρο το σπίτι. Κατέβαινε και στα πιο φτωχικά υπόγεια. Τα πλήθη των πιστών που περίμεναν στους σταθμούς του έριχναν γράμματα από το παράθυρο του βαγονιού. Το καλοκαίρι που ταξίδευε με το πλοίο απήγγελε στην πρίμνη τις βραδινές προσευχές. Ακόμη και στο σπίτι του που γύριζε συνήθως μετά τα μεσάνυχτα είχε να αντιμετωπίσει συχνά εργασία. Αλληλογραφία, ετοιμασία κηρυγμάτων, σημειώσεις στο ημερολόγιο. Καμιά φορά δεχόταν και κανένα επισκέπτη. Έτσι ο ιερεύς Ηλίνσκι αναφέρει ότι αφού μάτια τον περίμενε σε ένα ξενώνα, κατευθύνθηκε στο σπίτι του αργά το βράδυ.
Εκεί ήδη συγκεντρωθεί πλήθος. Ο πατήρ Ιωάννης επέστρεψε από την Πετρούπολη κατά τις 11 το βράδυ. Καθώς ανέβαινε τα σκαλοπάθια του σπιτιού του, ένας μαθητής γυμνασίου φώναξε: «Έχω εξετάσει αύριο, γέροντα, ευλογήστε με. Ευλογήστε και μένα, και εγώ επίσης έχω εξετάσει», παρεκάλεσε μια μαθήτρια ντυμένη με τη σχολική στολή της. «Και εμένα, και εμένα», ακούγονταν φωνές από όλα τα μέρη. Ο πατήρ Ιωάννης κάτι συμβούλευσε τα παιδιά, με τα οποία είχε πάντοτε εγκάρδιες σχέσεις. Δεν φαινόταν 70 χρονών. Τα γαλανά μάτια του εκοίταζαν προσεκτικά και ζωηρά. Ανέβασε τον πατήρ Ιλίνσκι στο απλό δωμάτιό του. Τον κέρασε τσάι και ισπανικό κρασί. Αφού συζήτησαν περίπου μία ώρα, τον προσεκάλεσε να λειτουργήσουν την επόμενη μαζί. Η κουραστική ημέρα έκλεινε αφού είχαν περάσει τα μεσάνυχτα. Στις 5 θα άρχιζε την πρωινή ατομική του προσευχή.

Θα ασχοληθούμε σε ειδικό κεφάλαιο με την θεραπευτική δύναμη της προσευχής του πατρός Ιωάννου και θα αναζητήσουμε τη σημασία των θαυματουργικών φαινομένων σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Εδώ θα μιλήσουμε για τα αναρρύθμιτα ταξίδια του, πολλά των οποίων είχαν αφορμή την τεράστια φήμη του, όχι μόνο σαν διορατικού ποιμένος, αλλά και σαν ιαματικού. Για να δοθεί πλήρης εικόνα των ταξιδιών του πατρός Ιωάννου, θα χρειαζόταν μια ειδική έρευνα. Θα αναφέρουμε λοιπόν μόνο τα περισσότερο γνωστά και θα γνωρίσουμε τον κοινό χαρακτήρα τους. Πολλά από αυτά ήσαν περιοδικά. Τα επαναλάμβανε σε ταχικά διαστήματα. Κατ' τελευταία έτη της ζωής του λόγου χάρη έκανε σχεδόν κάθε μήνα ταξίδι στη Μόσχα. Επίσης αρχίζοντας από το 1888 κάθε χρόνο πήγαινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Σούρα. Τα σημαντικότερο έκτακτα ταξίδια που έγιναν στο Βορονέζ, στο Χάρκοβο, στο Κίεβο, στο Κούρσκ, στην Οδυσσό, στην Βαρσοβία και στο Βερολίνο. Ένα ιδιαίτερο ταξίδι έκανε στην Κρεμαία έπειτα από πρόσκληση της αυτοκρατορικής οικογενείας με αφορμή την ασθένεια του τσάρου Αλεξάνδρου του Τρίτου. Από το ταξίδι στο Χάρκοβο, κατά το 1890 διατηρήθηκαν πολλές λεπτομέρειες που συνθέτουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα των πολλών άλλων ταξιδιών του. Την εποχή εκείνη η φήμη του είχε απλωθεί σε όλη τη Ρωσία και ίσως από τότε άρχισαν να τον ονομάζουν ποιμένα πασών των Ρωσιών. Το τρένο με το οποίο κατευθυνόταν προς το Χάρκοβο, καθώς πλησίαζε στην πόλη, σταματούσε μπροστά σε τεράστιες μάζες πιστών που είχαν συγκεντρωθεί στους ενδιάμεσους σταθμούς. Στον κεντρικό σταθμό εμφανίστηκε τέτοια λαοθάλασσα που αναγκάστηκαν να μεταθέσουν το βαγόνι του στην εφεδρική γραμμή. Ο πατήρ Ιωάννης, προτού επισκεφθεί την πόλη, κατέλησε στην έπαυλη του χτιματία Ρίζοφ που ήταν εκεί κοντά. Με αυτό όμως δεν απέφυγε το πλήθος που μέσα σε 3 ημέρες κατάλαβε όλο το χώρο του χτήματος. Όλοι οι ανθότυποι και τα περιβόλια καταπατήθηκαν. Ο τόπος πήρε την όψη καταβλισμού. Στο διάστημα που έμεινε στο Ρίζοβο, όπως ονόμασαν την περιοχή, πέρασαν από εκεί 100.000 άτομα. Υπήρχαν ημέρες που περνούσαν 7.000 έως 8.000. Στα τρένα συνέδεαν 10 έως 12 βαγόνια συμπληρωματικά για να εξυπηρετήσουν εκείνους που επιθυμούσαν να τους συναντήσουν. Καθημερινά έστελναν από την πόλη μια ενισχυμένη αστυνομική δύναμη που επιχειρούσε να επιβάλλει την τάξη. Κυκλοφορούσαν ατέλειωτες διηγήσεις για τη θαυματουργική δύναμη της προσευχής του πατρός Ιωάννου. «Αυτός έσωσε τη γυναίκα μου», ομολογεί ο ένας. «Οι γιατροί μας έκοψαν κάθε ελπίδα. Του στείλαμε τηλεγράφημα στην Κρουστάνδη. Προσευχήθηκε και η σύζυγός μου έγινε καλά». «Αυτός έσωσε τον πατέρα μου», διηγείται κάποιος άλλος. «Το παιδί μου», αναφέρει τρίτος. Φαίνεται ότι δεν θα είχαν τέλος οι παρόμοιες μαρτυρίες. Όταν ο πατήρ Ιωάννης εισήλθε στο Χάρκοβο, το πλήθος πλημμύρισε την περιοχή του σπιτιού στο οποίο κατέληγε. Έφεραν τα παιδιά, τους ασθενείς, τους αναπήρους, παρακαλώντας να ακουμπήσει πάνω του το χέρι του. Έπειτα από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου του Χάρκοβου Αμβροσίου, ο πατήρ Ιωάννης λειτουργήσε στον καθεδρικό ναό. Συλλειτουργήσε μαζί του όλο το ιερατείο της πόλεως. Έγινε χαλασμός κόσμου και όχι ιερουργία, παρατήρησε κάποιος αυτόπτης. Το πλήθος έσπρωχνε τόσο που οι ψάλτες αναγκάστηκαν να ψάλουν μέσα από το ιερό. Η μικρή και η μεγάλη είσοδος έγιναν και αυτές μέσα στο ιερό μπροστά στην ωραία πύλη. Με κόπο κατόρθωσε να βγει ο πατήρ Ιωάννης. Η πλατεία και οι κοντινοί δρόμοι ήσαν κατάμεστοι από κόσμο. Ύστερα από αυτό δεν μπορούσε να δεχθεί να ιερουργήσει στους άλλους ναούς που τον καλούσαν. Δέχτηκε όμως την πρόταση του Αρχιεπισκόπου να ψάλει την παράκληση στην πλατεία του καθεδρικού ναού. Η συγκέντρωση του πλήθους ήταν πάλι απερίγραπτη.
Ο κόσμος κατέκλυσε και τις στέγες των σπιτιών. Θα είχαν προσέλθει 60.000 πιστοί. Φυσικά, παρόμοιες σκηνές θα έβλεπε κανείς και σε όλες τις άλλες πόλεις που επισκεπτόταν ο πατήρ Ιωάννης. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Ρόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε σήμερα την εκπομπή μας για τον γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη από το σημείο που σταματήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Μιλούσε λοιπόν ο Όσιος γέροντας σε πνευματικό του παιδί για την προσευχή και τη γνώση του Θεού. Και συνέχισε να του λέει «Η προσευχή είναι μέγιστο έργο, παιδί μου. Δεν ερχόμαστε εδώ στο ναό, όπου υπηρετούμε τη μέγιστη λατρεία, μόνο για λόγους συναισθηματικούς ή επειδή το βρήκαμε έτσι από τον πατέρα μας και από τη μητέρα μας. Η προσευχή και η λατρεία στο Θεό δεν είναι εργασία του μυαλού, δεν είναι έρευνα την οποία θα κάνει ο επιστήμονας στο εργαστήριό του. Πολύ περισσότερο βέβαια δεν είναι συναίσθημα, δεν είναι φαντασία, δεν είναι διανοητική θεολογία. Είναι πράξεις και ζωή στην οποία πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μας ενεργητικά. Και τα χέρια μας πρέπει να γεμίζουν από κάλους έργων αγαθών, τέτοιων έργων που να τα βλέπουν οι άγγελοι και να δοξάζουν τον Θεό και Πατέρα τον εν ουρανείς. Το αν τα έργα αυτά θα τα δουν οι άνθρωποι, αυτό είναι του Θεού δουλειά και όχι δική μας. Και αν θέλει ο Θεός να φανερώσει τα έργα μας στους ανθρώπους, εύκολα μπορεί να το κάνει. Και θα το κάνει όταν πρέπει για να δοξαστεί πάλι ο ίδιος. Πρώτα όμως η εργασία θα γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκεί θα ματώσουμε. Εκεί θα πονέσουμε. Εκεί θα βγάλουν κάλους τα γόνατα και τα χέρια και τα δάκτυλα. Εκεί θα γεμίσουν τα μάτια μας από δάκρυα και εκεί η καρδιά μας θα ενωθεί με το Θεό. Και αυτό το έργο θα το δουν οι άγγελοι και θα ανεβοκατεβαίνουν από τη γη στον ουρανό, από τον ουρανό στη γη, δοξολογώντας το Θεό και λέγοντας «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Σταματήσαμε, παιδί μου, να προσευχόμαστε. Πάψαμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον Άγιο Θεό και στην πρόνοιά Του. Δεν κάνουμε αυτά που μας λέει. Γι' αυτό και τα έχουμε τόσο πολύ χαμένα. Άλλη είναι η πνευματική γνώση που αποκτώ, δηλαδή η εσωτερική εμπειρία της ψυχής μου, και άλλη είναι η εξωτερική γνώση που έχω από το μυαλό και τις αισθήσεις. Οι δύο αυτές γνώσεις διαφέρουν όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη. Φόβος, ανησυχία, ανυπομονησία, νευρικότητα, αμέλεια, απιστία, υπερηφάνεια, εγωισμός, θυμός. Τα πάντα εξαφανίζονται όταν προσευχόμαστε πολύ με πνεύμα συντριβής και μετάνοιας. Ο νους μας δεν φτάνει να είναι προσευχόμενος και απλός. Θα πρέπει να είναι και ματωμένος. Αν θέλουμε πνευματική ανόρθωση, αν θέλουμε ο κήπος της ψυχής μας να μην είναι γεμάτος αγκάθια ή ο κήπος της οικογένειάς μας να μην φυτρώνει μόνο τριβόλια, αλλά να γεμίσει από ευωδιαστά άνθη που θα δώσουν καρπούς πνευματικούς, άλλοτε μεν τριάκοντα, άλλοτε δε εξήκοντα, άλλοτε δε εκατό, χρειάζεται προσευχή, πολύ προσευχή. Η προσευχή είναι το παν στη ζωή του ανθρώπου μαζί με τη μετάνοια. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι άνθρωποι δυνατοί στην προσευχή. Το Άγιο Πνεύμα δεν εκχύνεται δια μεθόδων, αλλά δια ανθρώπων καθαράς προσευχής. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, παιδί μου. Ο άνθρωπος κινείται προς το Θεό δια της προσευχής. Στην πραγματικότητα, όλη η πνευματική πορεία του ανθρώπου τελείται με προσευχή και σε προσευχή. Δεν κατεβαίνει ο Θεός προς εμάς κατά την προσευχή, αλλά εμείς ανεβαίνουμε προς Αυτόν. Εμείς πηγαίνουμε να συναντήσουμε.

συναντήσουμε το Θεό διαμέσου της προσευχής. Μπερδευόμαστε πολύ όταν αναφερόμαστε στο Θεό με τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις, οι οποίες μάλιστα γίνονται ανθρωποπαθείς, γιατί υπάρχει σε μας το πάθος, η αδυναμία. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε νου Θεού, δεν μπορούμε δηλαδή να κατανοήσουμε τα πάντα όσα αφορούν το Θεό. Ας μένουμε σε εκείνα που μπορούμε να καταλάβουμε. Ομιλία προς τους ανθρώπους για το Θεό είναι κάτι πολύ καλό. Αλλά ομιλία προσευχής προς το Θεό για τους ανθρώπους είναι κάτι το πολύ μεγάλο. Και τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά πρέπει να τα έχουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί σ' όλους ανήκουν. Αυτό ακριβώς είναι μέσα στα αιτήματα της Κυριακής προσευχής, που εκφράζεται με τη λέξη ημών, όταν λέμε «τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον». Αναφερόμαστε λοιπόν στον άρτον όλων μας, στην τροφή όλων μας. Εγώ να έχω και εσύ να στερήσε, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν το θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός εγώ να είμαι χορτάτος και συνιστικός. Δεν θέλει ο Θεός οι τροφές και τα αγαθά είναι για τους λίγους, ούτε πάλι να είναι για τους πολλούς. Αλλά ο Θεός θέλει όλα αυτά να είναι για όλους. Όποιος είναι υπάκος και εγκρατεί σε όλα, ακόμη και στην ομιλία και στις κινήσεις, στην τροφή και στις αισθήσεις, προσευχόμενος κατά μόνος, ο ίδιος ο Κύριος δίνει την προσευχή και αυτή τελείται στην καρδιά με θεία ενέργεια. Ο νους φωτισμένος, το σώμα καθαρό από κινήσεις, είναι και το στόμα αμόλυντο. Βασική προϋπόθεση της πιο πάνω παραγράφου που μας μιλάει για το Θεό. Όμως, για να κάνουμε προσευχή, να φτάσουμε στο Θεό, πρέπει να έχουμε συνείδηση. Όλα αυτά να τα καταλαβαίνουμε συνειδητά, να τα νιώθουμε μέσα μας, με την ψυχή, με την καρδιά, με το νου μας. Αυτά έλεγε σε μια πνευματική του κόρη ο Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, για να την κάνει να καταλάβει πως πρέπει μέσα από το νου και την ψυχή μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού διά της προσευχής. Όταν κρατάμε, λέει, μέσα στο μυαλό μας νύχτα και μέρα το όνομα του Ιησού, ιδίως τη στιγμή που πλαγιάζουμε στο κρεβάτι μας για να κοιμηθούμε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, θα κερδίσουμε πολλά, της λέει. Το υποσυνείδητό μας θα γεμίσει με το όνομα του Ιησού και θα αρχίσει να λειτουργεί καταλήλως. Θα γίνει θετική δύναμη που θα μας βοηθήσει να πολεμήσουμε τις κακές μας συνήθειες. Σε αυτό τον πόλεμο θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί μέσα στο όνομα του Ιησού ενυπάρχει θεϊκή δύναμις. «Εν το ονόματι Ιησού Χριστού, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων». Έτσι θα αλλάξουμε τη φύση των πραγμάτων, αφού όπου Θεός βούλεται, νικάτε φύσεως τάξης. Γι' αυτό, κόρη μου, κάτω από ποιες προϋποθέσεις ενθυμούμαστε το Λόγο του Θεού δια της συνειδήσεως, και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μας δίνεται η καταχάριν δύναμης εφαρμογής αυτών που ενθυμούμαστε? Μπορείς να το σκεφτείς? Οι προϋποθέσεις, κόρη μου, είναι συμμετοχή στα μυστήρια, στην ιερά εξομολόγηση, στη Θεία Λατρεία. Επίσης, έχουμε μία υπενθύμηση του Λόγου και ενίσχυση και δύναμη εφαρμογής του όταν ο πειρασμός μας βρίσκει επί των γονάτων. Σήμερα μας λείπει η χάρις και η δύναμης, επειδή δεν βρισκόμαστε συχνά επί των γονάτων. Δεν μεταδίδουμε στους άλλους δύναμη και πνοή ζωής, γιατί δεν έχουμε δύναμη. Μοιάζουμε με τη μάνα η οποία εγέννησε μεν το παιδί και είναι υποχρεωμένη να το θρέψει από τους μαστούς της με το γάλα που της έδωσε ο ίδιος ο Θεός δια της φύσεως της μητρότητος. Εκείνη όμως στερείται γάλακτος, διότι έχει μια ασθένεια, ή διότι απέκοψε μόνη της το γάλα. Μπορεί να γίνει και αυτό. Στα σημερινά χρόνια γίνεται. Στο πνευματικό αγώνα όμως
ενώ πολλές φορές υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η υπενθύμηση της συνειδήσεως, δεν υπάρχει η δύναμη της εφαρμογής του Λόγου του Θεού. Γιατί? Γιατί, κόρη μου? Γιατί ίσως έχουμε υποπέσει στο παρελθόν σε πολλά σφάλματα, τα οποία μας έχουν αποδυναμώσει. Γι' αυτό δεν έχουμε δύναμη. Ανοίξαμε το παράθυρο και έριξε ο διάβολος μέσα στην καλύβη της ψυχής μας ένα σωρό κοπριά, η οποία πέτρωσε και χρειάζεται κομπρεσέρ για να σπάσει, ώστε να βγει έξω από την ψυχή και η βρωμιά και η μυρωδιά. Μπορεί όμως αυτό να γίνεται και για ταπείνωση, για να δούμε ότι άνεφε μου ου δύναστε ποιήν ουδέν. Έτσι θα αρχίσει μια διαδικασία προσεγγίσεως προς το Θεό, αναγνωρίσεως της προσωπικής μας αδυναμίας και εξαρτήσεώς μας από Αυτόν, ώστε να μας δώσει Αυτός τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να αποτιναχθεί από πάνω μας η αδυναμία εφαρμογής Αυτών που μας ζητεί δια του Λόγου Του και μας υπενθυμίζει δια της συνειδήσεως. Διότι ο Θεός δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά την επιστροφή του. Συγχρόνως ο Θεός δίνει και τις ευκαιριακές εκείνες καταστάσεις με τις οποίες μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές και να εφαρμόσουμε τις εντολές.

0: βάζω.
1: Αν καταβάλουμε σήμερα μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε αυτά που μας υπενθυμίζει ο Θεός, τότε αύριο ή σε κάποια άλλη ευκαιρία θα είναι ευκολότερη εφαρμογή της, επειδή από τη σημερινή ευκαιρία θα έχουμε πάρει χάρη και δύναμη για τη νέα κατάσταση που θα μας δοθεί. Αν κάνουμε σήμερα υπομονή στην κρίνια, αύριο θα κάνουμε περισσότερη υπομονή όταν όλη τη νύχτα θα κλαίνε τα μωρά μας, για παραδείγματος χάρη, και δεν θα μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Όταν κλείσουμε ένα πηγάδι που έχει μέσα ζωικές τροφές, κόρη μου, τότε αυτές, μην παίρνοντας αέρα, στο τέλος θα σκάσουν, θα μουχλιάσουν και θα χρηστευτούν. Το ίδιο συμβαίνει και με μας, και με το υποσυνείδητο του ανθρώπου δηλαδή, που αφενός μεν μοιάζει με πηγάδι και αφετέρου είναι γεμάτο από μνήμες όλων των ειδών, καλές και κακές, αγαθές και πονηρές, ενάρετες και αμαρτωλές. Αν λοιπόν αυτό το ψυχικό πηγάδι το κλείσουμε με την τήρηση των ευαγγελικών εντολών, με τα μυστήρια της Εκκλησίας και την αδιάλειπτη προσευχή, τότε οι κακές και διεστραμμένες μνήμες θα δυνατήσουν τόσο πολύ, ώστε θα λιμοκτονήσουν και πιθανόν να εξαφανιστούν. Ξεχνώντας όμως, κόρη μου, ο άνθρωπος το Θεό και το Ευαγγέλιό του, θα ξεχάσει και τα κλειδιά πάνω στο πηγάδι. Και τότε θα ταρπάξει ο διάβολος, θα ξεκλειδώσει το καπάκι και βάζοντας το χέρι μέσα θα αρχίσει σιγά σιγά να προβάλλει στην οθόνη του μυαλού μας τις μισοπεθαμένες αμαρτωλές μνήμες. Με τη βοήθεια δε της φαντασίας θα προσπαθεί να ειδωλοποιήσει και να σωματοποιήσει τροποντινά τις μνήμες για να μας ρίξει έτσι ευκολότερα στην αμαρτία. Η φαντασία, κόρη μου, δεν μπορεί να κινηθεί, να νικηθεί από τη θέληση. Στην πλάνη μεταξύ φαντασίας και θελήσεως, νικήτρια βγαίνει πάντοτε η φαντασία. Νικέται η φαντασία μονάχα όταν καίγεται από το πύρτο Άγιον, δηλαδή νικέται από το Άγιο Πνεύμα. Νικέται, θα μπορούσαμε καλύτερα να πούμε, από το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος που λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτός σιγά σιγά συμπιέζει, καταπιέζει τη φαντασία, την παραμερίζει, την εξωθεί, την πετάει. Μπορεί και κλείνει καλά το καπάκι από το πηγάδι που λέγεται υποσυνείδητο, ώστε να μην μπορεί να βγάζει ο διάβολος ό,τι θέλει και η φαντασία να το ειδωλοποιεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να το νομίζει ο άνθρωπος για πραγματικότητα και να το προσκυνά. Το υποσυνείδητο είναι σαν ένα καζάνι, κόρη μου. Αν στο καζάνι αυτό βάλουμε να βράσει το καυτό ίδωρ του ονόματος του Ιησού Χριστού και αν αυτό βράσει πολύ, τότε δεν θα τολμήσει ο διάβολος να βάλει μέσα το χέρι του για να βγάλει εικόνα, η φαντασία. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν? Πύκνωση της μνήμης του Θεού. Πύκνωση της παρουσίας του ονόματος του Θεού μέσα μας. Καζάνι που βράζει μπορεί να χαρακτηριστεί κυρίως ο νους που κρατεί το όνομα του Ιησού και έτσι δεν μπορεί να βάλει το χέρι του πονηρός μέσα, γιατί θα ζεματιστεί από την ευχή και θα σηκωθεί να φύγει. Θα πρέπει να στρέφουμε όλη μας την προσπάθεια στο να μην λυπούμε το Θεό. Το βράδυ προτού κοιμηθούμε θα πρέπει να κάνουμε τις εξής ερωτήσεις στον εαυτό μας. Σήμερα ελείπησα το Θεό? Πού τον ελείπησα το Θεό? Πώς τον ελείπησα? Πώς μπορώ αυτό το πράγμα να το διορθώσω? Κάνοντας αυτά τα ερωτήματα στον εαυτό μας, θα μπορέσουμε να περάσουμε μια καλή νύχτα. Θα μας έλθει ένα σνιγμό στην καρδιά, μια μικρή μετάνοια που μπορεί να γίνει και μεγάλη, και στη συνέχεια θα κοιμηθούμε με όσο είναι δυνατόν ήσυχη και ήρεμη συνείδηση. Ποιος θα μας εξασφαλίσει, κόρη μου, ήσυχο ύπνο το βράδυ? Η ήσυχη συνείδηση. Και την ήσυχη συνείδηση, οι άριστες σχέσεις μας με το Θεό και τον πλησίον, η συμμετοχή μας στα Πανάγια μυστήρια, το πνεύμα της διαρκούς μετανοίας και η αδιάλειπτος προσευχή. Όλα αυτά, ως άριστα σωστικά μέσα της Εκκλησίας, αφαιρούν τις τύψεις, τις ενοχές, το άγχος, τις ταραχές και ανοίγουν τη θύρα του Θείου Ελέους. Η ψυχή μας συνδέεται άρρηκτα και αδιαίρετα με το σώμα. Υποφέρει η ψυχή, τότε και όλο το σώμα στενάζει και πληγιάζει και συνοδύνει. Πονάει το σώμα, ο πόνος του σώματος διαπερνά και την ψυχή. Αυτά, δεν μου λες κι εσύ τώρα, ότι πονάει και το σώμα σου, πονάει και η ψυχή σου. Πρέπει όμως να ακούσεις και να κάνεις αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Όπως λέει ο Θεός, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών σε όλη την κτήση, και έτσι και η ψυχή βρίσκεται σε ολόκληρο το σώμα, σαν τη φωτιά σε ένα πυρακτωμένο σίδερο. Και όπως εν τριάδι Θεός, δια του Παναγίου Πνεύματός του, συνέχει και ζωπεί όλο τον κόσμο, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου συνέχει και ζωπεί το συνημμένο με ταυτή σώμα. Πολλές φορές συμπλέκεται με τον ενδιάθετο λόγο της συνειδήσεως και η φωνή του διαβόλου. Αυτός είναι πολύ πανούργος. Εκείνη που τον ξεσκεπάζει και έρχεται να ξεχωρίσει τη φωνή του από την προσωπική φωνή της συνειδήσεως ή τη φωνή του Θεού, είναι η διάκριση. Χρειάζεται όμως η ταπείνωσή μας, το κλάμα μας και το δάκρυ μας, η αναγνώριση ότι είμαστε ελεηνοί, τρισάθλοι και τίποτε περισσότερο από αυτό. Όσα προσλαμβάνουμε δια των αισθήσεων εισέρχονται μέσα στο υποσυνείδητο. Ορισμένες φορές οι αισθήσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές ως προς την αναπαραγωγή των αμαρτημάτων. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή. Χρειαζόμαστε όχι μόνο προσοχή, αλλά και προσευχή, για να μπορέσει να καθαριστεί το πηγάδι του υποσυνείδητου και να γεμίσει από το πυρ της χάριτος δια το ονόματος του Ιησού Χριστού. Και λέει η κόρη πνευματική στον Ναόσιο Γέροντα, «Προσπαθώ, Γέροντα, να μπορώ να κοιμηθώ πιο ήσυχα, αλλά δεν μπορεί το μυαλό μου να ησυχάσει με τις έγνοιες που έχω για τα παιδιά και τον άντρα μου. Ο άντρας μου είναι λίγο νευρικός, φωνάζει, θυμώνει με τα παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Και από την προσευχή μου που κάνω το βράδυ, δεν μπορώ να την αφοσιωθώ και να την εκπέμψω στο Θεό για να μ' ακούσει, νομίζω, με αυτά που μου λες. Εσύ όμως, κόρη μου, προσπάθησε. Θα κάνεις υπομονή. Θα πηγαίνεις σε ένα δωμάτιο μόνη σου, θα γονατίζεις και εκεί θα προσπαθείς, χωρίς να ακούς τις φωνές από το διπλανό χώρο, να προσευχηθείς και να δώσει να καταλάβει ο Θεός πόσο πολύ σου λείπει η ηρεμία, και θα τα φέρει αυτά σιγά σιγά όπως πρέπει. Έτσι θα πρέπει να γίνεται από όλους μας, και δεν λέω μόνο για σένα, ακόμα και εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Πολλές φορές την προσευχή μας φεύγει το μυαλό μας, πάει λίγο στα καθημερινά, πάει λίγο στα επίγεια. Γι' αυτό μην ανησυχείς, δεν είσαι μόνο εσύ που πιστεύεις ότι δεν κάνεις σωστή προσευχή. Αυτό όμως θα γίνει σιγά σιγά. Όταν προσπαθούμε, θα φτάσουμε κάποια ώρα να προσευχόμαστε σωστά και να έχουμε μέσα στο μυαλό μας μόνο το Θεό και τα έργα που πρέπει να εκτελούμε σύμφωνα με τη θέλησή Του. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός και με την ευλογία του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην επόμενη εκπομπή μας. Να είσαστε καλά, χαίρετε.
0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τέταρτο. Λειτουργός μυστηρίων. Ιακοστρόφος της Εκκλησίας. Την ώρα της προσευχής παρουσιάστηκε σε οπτασία στον πιο ηλικιωμένο επίσκοπο ένας άγγελος Κυρίου με φωτοστέφανο και του είπε: «Πήγαινε εις τον οίκον του Θεού τη νύχτα και εστάσου στα προπήλαια και όποιος περάσει πρώτος το πρωί στην εκκλησία για τη λειτουργία, αυτός θα είναι ο εκλεκτός του Κυρίου, που όλοι οι επίσκοποι πρέπει να τον εκλέξουν αρχιεπίσκοπο. Ονομάζεται Νικόλαος». Το μήνυμα της Θεόπεμπτης Φωνής ανακοίνωσε στους λοιπούς επισκόπους και κληρικούς ο επίσκοπος που το άκουσε. Όλοι δε ήσαν συγκεντρωμένοι στο βάθος του ναού και προσεύχονταν και ανέμεναν τη δική τους Πεντηκοστή, όπου το Άγιο Πνεύμα θα επιφυτούσε και σε αυτούς. Όταν άκουσαν οι επίσκοποι το θεόσταλτο μήνυμα, περισσότερο προσεύχονταν. Ο επίσκοπος που άκουσε το μήνυμα στην οπτασία βγήκε στα προπήλαια του ναού σύμφωνα με το χρησμό και περίμενε να ξημερώσει για να δει εκείνον για τον οποίο του μίλησε ο άγγελος. Ενώ στεκόταν ο επίσκοπος στα πρόθυρα του ναού, ο Άγιος Νικόλαος έφτασε κατά τις ορθρινές ώρες στο ναό για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία. Μόλις τον είδε ο αρχιερέας, σκέφτηκε ότι αυτός είναι εκείνος που περιμένουμε. Αφού τον κράτησε ο επίσκοπος, τον ρώτησε: «Πώς ονομάζεσαι, παιδί μου?» Ο Άγιος με πραία φωνή και ταπεινά απάντησε: «Νικόλαος ονομάζομαι, δέσποτα, δούλος της αγιοσύνης σου». Εντυπωσίασε τον επίσκοπο το ταπεινό φρόνημα του Νικολάου και ο απλός και απέριτος τρόπος με τον οποίο απάντησε. Ο γέρον επίσκοπος τότε τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο βάθος του ναού, όπου προσεύχονταν οι επίσκοποι και οι λογάδες των ιερών, λέγοντας του συγχρόνως: «Έλα μαζί μου, παιδί μου, που έχω να σου δείξω κάτι σπουδαίο». Αφού παρουσίασε τον Άγιο στους επισκόπους και κληρικούς, είπε: «Αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού για την Μητρόπολη Μύρων. Ας προσευχηθούμε όλοι στον Κύριο να τον ενδυναμώσει και να φανεί αντάξιος της μεγάλης και ιερής αποστολής του». Γράφει και ο Όσιος Νεόφυτος πως ύστερα από ολονύκτια προσευχή, ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του εις τον έχοντα τα πρεσβεία επίσκοπο για να του αναγγείλει: «Ο κατάλληλος ευρίσκεται πλησίον ημών. Λίαν πρωί πορεύω προς τον ναό και μόλις με αργόν βήμα διαβεί χαμηλόβλεπτοστής, ήρεμος την όψη, αυτός εστίν ον αναζητείτε. Το όνομα αυτού Νικόλαος. Ούτως εστίν ο το αιμό κινούμενος πνεύματος». Όταν ο Άγιος Νικόλαος άκουσε για τη θέση που του ετοίμαζαν, αντέδρασε έντονα και αρνιόταν να την αναλάβει. Αλλά όταν του ανέφεραν την οπτασία και ότι ο Κύριος τον είχε εκλέξει πρώτος για τη Μητρόπολη των Μοιραίων, δέχθηκε τον υψηλό βαθμό του Αρχιεπισκόπου. Ακόμα δεν είχε χαράξει η μέρα και η είδηση της εκλογής του Αγίου είχε διαδοθεί σε όλη την πόλη. Ύστερα, όλοι μαζί οι εκλέκτορες παρουσίασαν στο λαό τον Νικόλαο, αφού πίστεψε χωρίς κανένα ενδιασμό στα λόγια όλων των εκπροσώπων της Εκκλησίας. «Και έβρεν όντως άνδρα ο Θεός κατά την καρδίαν αυτού», όπως λέγεται γραφικότατα. Τότε οι αρχιερείς τον εχειροτώνησαν και είπαν προς το λαό: «Δεχθείτε, αδελφοί, τον άξιον ποιμένα σας. Δεχθείτε τον αρχιερέα που σας έστειλε ο Θεός. Δεχθείτε τον από Θεού απεσταλμένον άνθρωπο». Γράφει και ο Όσιος Νικόδημος: «Ψήφω δε θεία των συνελθόντων επισκόπων και κληρικών εις την αρχιεροσύνης τάξην προβληματίσας ο θείος Νικόλαος, τους ίακας της Εκκλησίας εγχειρίζεται, θυσίας ειλικρινής στο Θεό αναφέρω υπερ πάντος του λαού, νυκτώσουν και ημέρας ειν ποιμένων την ποιμνην με τυρήνης». Προσθέτει και ο Όσιος Νεόφυτος: «Μόλις δουν επί των αρχιερατικών αναβάντα θρόνων και της μοιραίων προκαθίσαντα και την επιστασίαν αναδεξάμενων, ορθοτομούνταν το λόγο της αληθείας και τα της ευσεβίας δόγματα υγιώς φρονούντατε και διδάσκοντα. Έτσι αναβιβάζουν τον φερόνιμον Νικόλαον εις τον της αρχιεροσύνης θρόνων και γίνεται άριστος ποιμένας των λογικών θρεμάτων του Χριστού, ο μαρτυρημένος από Αυτόν, ο οποίος ανέφερε και το όνομά του σε αυτούς οι οποίοι επιζητούσαν με τη φώτιση του Θεού να παρουσιαστεί ανάμεσά τους ο άξιος υποφήτης». Συμπληρώνει και ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος:
Επί της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου έγινε το ούτος ο μέγας αρχιερεύς και θαυματουργός επίσκοπος εις Ταμύρα Λυκίας, πρώτερον γενόμενος μοναχός και πολλά αγωνισάμενος εις αρετήν. Επί δε επίσκοπος προεχειρίστη πολλά θαύματα πραγματοποίησε.

Μόλις ανέλαβε τη θέση του Αρχιεπισκόπου, ο Άγιος Νικόλαος στάθηκε εμπρός στο Άγιο Βήμα και μονολόγησε. «Τώρα, Νικόλαε, η θέση και η εργασία σου απαιτούν από σένα ολοκληρωτική αφοσίωση, όχι προς τον εαυτό σου, αλλά προς το λαό του Θεού. Δεν θα ζεις για σένα, αλλά για τους άλλους». Όταν έγινε επίσκοπος, δεν έκρυβε πια τις καλές του πράξεις από τον κόσμο, και αυτό όχι για προσωπική προβολή, αλλά για να μπορεί ο κόσμος να δοξάζει τον ουράνιο πατέρα. Παρόλη την υψηλή θέση που κατέλαβε, δεν σταμάτησε τον απλό τρόπο της ζωής του. Συνέχισε να τηρεί με αυστηρότητα τις χριστιανικές αρχές, την νηστεία, την απλή ενδυμασία, την αγρυπνία, και να τρώει μία φορά την ημέρα κατά τις βραδινές ώρες. Όλη την ημέρα εργαζόταν σκληρά και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή. Δεχόταν όλους με πολύ αγάπη και στοργή. Για τα ορφανά ήταν ο στοργικός πατέρας. Για τους αδύνατους ήταν η δύναμη. Για τους φτωχούς ο πλουτιστής. Για τους πεινασμένους ο τροφέας. Για τους αδικουμένους ο γρήγορος υπερασπιστής. Και για τους γέροντες η βακτηρία. Με τον Απόστολο Παύλο μπορούσε να λέει: «Έκανα τον εαυτό μου δούλο όλων, για να κερδίσω στο Χριστό τους πιο πολλούς. Στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω. Στους ασθενείς στην πίστη συμπεριφέρθηκα το ίδιο με αυτούς, για να τους κερδίσω. Σε όλους ήμουν επιεικής για να σώσω μερικούς από αυτούς. Αυτά δε όλα τα κάνω για το Ευαγγέλιο». Σε αυτήν την καθημερινή και δύσκολη εργασία είχε δίπλα του τον Παύλο Ροδίκιο και τον Θεόδωρο Ασκαλώνη, γνωστή στην Ελλάδα για την προσφορά τους στην Εκκλησία. Κατά την αρχιερατική του δράση αναδείχθηκε οικοδόμος του ελληνικού χριστιανισμού στην επαρχία των Μύρων. Κάθε μέρα περιερχόταν διάφορα μέρη της Μητρόπολης του και κήρυτε τον άγνωστο Θεό σε αυτούς που έμεναν ακόμη προσιλωμένοι στην ειδωλολατρεία, και εμβολίαζε τη χριστιανική αλήθεια στο ελληνικό δέντρο. Δια της Θείας Οδής, τα αργαλαιότερα θηρία τους ανθρώπους ετιθάσευσε. Λέει και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης: «Εσύ δε ιερέ Νικόλαε, όλος εστάθης μία ζωντανή εικόνα της σοφροσύνης, και με την διδασκαλία της γλυκυτάτης σου φωνής εχρημάτισας εις την επαρχία των Λυκειών ένας διαμοιραστής του πνευματικού σιταριού». Σε άλλη παράγραφο τον χαρακτηρίζει υποφύτη του Θείου Λόγου, υφηγητή των αρήτων και διδάσκαλο. Τόση ήταν η προσφορά του στην Εκκλησία του Χριστού και τέτοιος ο αξιοζήλευτος βίος του, ώστε αυτά που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον Απόστολο Παύλο θαυμάσια αποδίδονται και στον Άγιο Νικόλαο. «Όταν δε Νικόλαον, Παύλον, είπε, τον Χριστό λέγω πάλι. Ούτως ήλιος ανατήλας λαμπράς αφιείς εφραίνει μεν τας όψης, ως το πρόσωπο Νικολάου καταβγάζει μου την διάνοιαν. Ο μεν γάρι ήλιος τας όψης φωτίζει, ο δε Νικόλαος εις αυτάς αναπτερεί τας αψίδας των ουρανών». Δηλαδή, τέτοιος ήλιος δεν υπάρχει, που αφού ανατήλει με τις λαμπρές του ακτίνες, μου χαροποιεί τόσο πολύ το πρόσωπο, όπως μου καταφωτίζει και καταλάμπει το νου μου το πρόσωπο του Νικολάου. Διότι ο ήλιος φωτίζει τα πρόσωπα με τη λάμψη του, ο δε Άγιος Νικόλαος δίνει φτερά και ανυψώνει τη διάνοια και την φέρνει μέχρι τις σπήλες του ουρανού. Ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζει σε άλλο λόγο του ο Ιερός Χρυσόστομος, διασκόρπισε, διέδωσε το χριστιανικό κήρυγμα παντού. Έτσι εκδιωκόταν μεν η πλάνη, επανερχόταν δε η αλήθεια. Ρυπαρεί δε ατμή και οσμές και καπνός και κύμβαλα και τύμπανα και μεθύσια και οργιώδεις διασκεδάσεις και διάφορες μοιχείες και τα άλλα ανήθικα πράγματα που δεν είναι καλόν ούτε να τα αναφέρουμε και που ετελούντος στους ναούς των ειδώλων σταματούσαν και καταστρέφονταν αφού έλειωναν καθώς ακριβώς το κερί από τη φωτιά, αφού καίονταν καθώς ακριβώς τα άχυρα από τη φλόγα. Η δε λαμπρή φλόγα της αλήθειας ανερχόταν ολοφώτινη και υψηλή προς τον ουρανό. Το όραμα της χειροτονίας του Αγίου σε επίσκοπο. Ο Άγιος Νικόλαος
με την αφιερωμένη του ζωή στο Χριστό, είχε γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Κύριος τον πλούτησε με το χάρισμα της διάκρισης και του προορατικού, με το οποίο πληροφορούνταν διάφορα περιστατικά του μέλλοντος. Κάποιο βράδυ εμφανίζεται στο όνειρό του Πνεύμα Άγιο, που του παρουσίασε ένδοξον θρόνο και διάφορα άμφια αρχιερατικά και τον διέταξε να καθίσει στο θρόνο. Ύστερα του παρουσίασε ένδοξο και λαμπρό θυσιαστήριο. Αφού συνήλθε από τον ύπνο, ο Άγιος Νικόλαος άρχισε να σκέπτεται. Τι να σημαίνει αυτό το όραμα, ποιο μήνυμα του στέλνει ο Θεός? Και αναστά σε αυτή τη ώρα άρχισε να προσεύχεται μέσα στο ναό του Ευαγούς Ιδρύματος του μοναστηριού. Επιπλέον τον κατέλαβε μεγάλη αγωνία με τη θεία επισκίαση που του παρουσιάστηκε. Και ο Άγιος διατηρούσε τα λόγια και τα συμβάντα αυτά εις τη μνήμη του, βαθιά χαραγμένα εις την καρδιά του.

Ορθοδόξατος ιερουργός του Ευαγγελίου. Ο διάβολος και εχθρός του χριστιανισμού, που έβλεπε την πρόοδο και τη διάδοση του Ευαγγελίου της Χάριτος και το γκρέμισμα των ειδωλολατρικών ναών, τα άντρα της δαιμονολατρίας, ξεσήκωσε δικούς του ανθρώπους στους κόλπους της Εκκλησίας και παρουσίασαν τις διάφορες κακόδοξες αιρετικές τους διδασκαλίες. Σε λίγο χρόνο παρουσιάστηκε η διχόνοια μεταξύ των χριστιανών και εσωτερική κρίση στους κόλπους της Εκκλησίας, ένεκα της δημιουργίας του χριστιανικού γνωστικισμού, της μαρκιονικής εκκλησίας και του μοντανισμού. Αυτές οι αιρέσεις που φόλιαζαν στα σπλάχνα της χριστιανικής εκκλησίας γρήγορα διαλύθηκαν. Ο Άγιος Νικόλαος ετοίμαζε δύναμη στήριξης της Εκκλησίας του Χριστού. Μιλάει στους αιρετικούς όχι για κάτι το ακατόρθωτο, αλλά για πράγματα που μπορεί καθένας να τα επιτύχει με την πίστη και την ειλικρίνεια. Γνώριζε την πίστη αυτών των ανθρώπων, αλλά από αυτούς ζητούσε την αληθινή πίστη και όχι την κακοδοξία. Ζητούσε από αυτούς την πίστη των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι ίδρυσαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Σε τέτοιους ανθρώπους, ο Άγιος Νικόλαος απλώνει το χέρι του και τους οδηγεί στο σωστό δρόμο του Θεού. Όταν ο Άγιος Νικόλαος ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Αρχιεπισκοπής των Μύρων, αφιερώθηκε με όλο του το πάθος στη διάδοση του κηρύγματος του Κυρίου. Ο σπόρος της διδασκαλίας του, τον οποίο έσπερνε στις ψυχές των ανθρώπων, απέδιδε εκατονταπλασίωνα με τη χάρη και τις ευλογίες του αγαπημένου του Κυρίου. Οι ειδωλολάτρες είχαν ανάγκη να γνωρίσουν την αλήθεια και οι χριστιανοί να παραμείνουν στην αλήθεια, διότι τότε εμφανίστηκε ο κακόδοξος και αιρετικός Άριος, ο οποίος με το δαιμονικό του πείσμα και την αιμονή του στη σατανική του κακοδοξία κούρασε την Εκκλησία και ταλαιπώρησε πολλούς Αγίους άνδρες σε ολόκληρη την Ορθοδοξία. Ο Άγιος Νικόλαος πάντα, από αυτή την υπιακή του ακόμη ηλικία, ιερουργούσε το Ευαγγέλιο της Χάριτος Ορθοδοξότατα. Ο Μιχαήλ Αρχιμανδρίτης μας δίνει το πιστεύω του Αγίου λέγοντας πως δίδασκε αποστολικά οι χριστιανοί να σέβονται τον ενυψίσις Θεό, αυτόν τον Θεό Πατέρα και τον μονογενή του Λόγο και Υιόν, τον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστόν και το συμπληρωματικό της ομοουσίου και θεαρχικής τριάδος και ισοσθενές Άγιον Πνεύμα. Πίστευε σε ένα Θεό, τον οποίο γνωρίζουμε με τρία πρόσωπα, τα οποία είναι μεταξύ τους συναίδια και αδιάστατα. Επειδή αποτελούν μία φύση, δεν είναι ένα πρόσωπο τα τρία, όπως δίδασκε ο άμυαλος Σαβέλιος, ούτε η τρισυπόστατη θεία και άκτιστη τελεταρχία αποτελεί τρεις διαφορετικές και όχι ομογενείς κατατεμνόμενες ουσίες, σύμφωνα με τη διδασκαλία του επάρατου, του καταραμένου Άριου. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος πίστευε και δίδασκε τον περιούσιο λαό του Θεού να παραμένει πιστά στα θεολογικά δόγματα, αντικρούοντας τις βέβυλες και ασεβέστατες καινούργιες διδασκαλίες των αριομανιτών και σαβελιανών, οι οποίοι εκείνον τον καιρό κλειδώνιζαν και τάραζαν την ολκάδα της Εκκλησίας και τους αστήρικτους και ασθενείς στην πίστη τους έστελναν στο βυθό της απώλειας. Αυτά δίδασκε ο Άγιος για εκείνη τη Θεία Οικονομία περί του ενός Θεού Λόγου της Αγίας Τριάδας και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διδαγμένος πάντα να παραμένει στους όρους της ευσέβειας των δογμάτων περί του Κυρίου. Επειδή δε ακόμη ήταν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, δεχόταν ανεπιφύλακτα όσα ο Απόστολος Παύλος έγραφε στον δικό του μαθητή Τιμόθεο. «Εάν όμως βραδύνω να έλθω, σου τα γράφω για να ξέρεις πώς πρέπει κάποιος να συμπεριφέρεται στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του ζωντανού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Και πραγματικά, όπως ομολογούμε όλοι οι πιστοί, είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστεως που σεβόμαστε. Ο Θεός φανερώθηκε ως άνθρωπος. Αποδείχθηκε από το πνεύμα ποιος ήταν, δηλαδή αληθινός Θεός και Υιός του Θεού. Εμφανίστηκε στους αγγέλους, κηρύχθηκε μεταξύ των ειδωλολατρών, έγινε πιστευτός από τον κόσμο, ανελήφθηκε ένδοξα». Αυτό λοιπόν το μέγα μυστήριο της ευσέβειας, αληθινά, ορθόφωνα και ακαπήλευτα κατήχε ο Μέγας Νικόλαος.
αυτόν που παρουσιάστηκε με σάρκα και εμφανίστηκε και στους αγγέλους με μορφή δούλου, δηλαδή τον Υιό και Λόγο του προάναρχου Πατέρα με δύο φύσεις, ανθρώπινη και θεία, τέλειες που υπήρχαν, αυτόν γνώριζε και κήρυτε. Για κάθε ουσία κήρυτε ότι ήταν αυτεξούσια και η θέληση και η ενέργεια γινόταν και εκδηλωνόταν μαζί, από κοινού και όχι χωριστά και διαιρετά. Και τούτο για να ξεχωρίζουν τα ιδιώματα κάθε φύσης και να γίνονται γνωστά, αλλά συγχρόνως να είναι αχώριστα στο ένα και μοναδικό θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτόν λοιπόν τον Θεό μαζί και άνθρωπο, τον οποίο γνωρίσαμε να ενεργεί τις θείες και ανθρώπινες πράξεις, ώστε άλλοτε να ενεργεί θεία σημεία και άλλοτε να πάσχει ως άνθρωπος. Αυτόν τον θεάνθρωπο κήρυτε στη λογική και θεόφρονα κτήση των ανθρώπων και προέτρεπε το λαό του Θεού να μένει σταθερά σε αυτήν την πίστη και να τηρεί αυτά τα δόγματα της πίστης μας. Με λίγα λόγια λέμε ότι αυτή την υγιή και αγνή και αψεγάδιαστη πίστη προέτρεπε τους χριστιανούς να πρεσβεύουν ο Ιεροφάνης, τελετάρχης Άγιος Νικόλαος, κινούμενος από θείο ζήλο και από το Άγιο Πνεύμα που ενοικούσε μέσα του και του φώτιζε την ψυχή. Ο Άγιος Νικόλαος είχε ένα δικό του τρόπο να πλησιάζει τους αιρετικούς και να προσπαθεί να τους επαναφέρει στη σωστή μάνδρα του Κυρίου την Ορθοδοξία. Χρησιμοποιούσε πάντα το ομιλήχιο, τον μπράο και ειρηνικό τρόπο. Ο Άγιος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, μας δίνει ένα παράδειγμα της τεχνικής του Αγίου Νικολάου και πώς επανέφερε στην Ορθοδοξία έναν αιρετικό. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας: «Ποιος δεν εκπλήσεται από το ομιλήχιο και μαζί με αυτό και το πράο ύφος του Αγίου? Ποιος δεν εντυπωσιάζεται από τον ειρηνικό και παρακλητικό τρόπο που χρησιμοποιούσε? Όπως λέγεται, κάποτε πήγαινε σε μία συνοικία να επισκεφτεί τα αληθινά κλίματα της Αμπέλου, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, και συνάντησε τον Μακαρίτη, τον εν Μακαρία τη μνήμη Θεόγνιον, ο οποίος κάποτε ήταν επίσκοπος των Μαρκιανιστών. Ο Μαρκίον υπήρξε γιος επισκόπου. Αφού αποπλάνησε ένα κορίτσι, κατά τον Επιφάνιο, διώχθηκε από την εκκλησία από τον ίδιο του τον πατέρα. Διωγμένος από τον Πόντο, κατέφυγε στη Ρώμη. Απέρριπτε με πάθος την Παλαιά Διαθήκη. Έκοβε τη ρίζα του Τριαδικού και του Χριστολογικού δόγματος με την απόρριψη της Παλαιάς Διαθήκης. Απέρριπτε την Ανάσταση των νεκρών. Έδιδε όχι μόνο ένα βάπτισμα, αλλά και τρία μετά το παραπεσίν, μετά την αμαρτία. Έδρασε κατά τον 2ο αιώνα. Τα λόγια της Αγίας Γραφής που διάβαζε ο Θεόγνιος, αντί να τον αναπαύσουν και απαλύνουν τους διαλογισμούς του, τον προβλημάτισαν πιο πολύ, έως ότου κατάλαβε ύστερα από τη συνάντηση που είχε με τον Άγιο Νικόλαο και τη διδασκαλία του, ότι πρέπει να απαλλαγεί από το ψέμα της αίρεσης και να φτάσει στην αλήθεια. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί μέσα του είχε έναν πόλεμο συναισθημάτων. Αυτό του δημιουργούσε ο δαίμονας της αίρεσης. Ο Άγιος Νικόλαος, αφού με γραφικές διαλέξεις τον ήλεγξε, τον επανέφερε στην Ορθοδοξία. Ίσως στη συνομιλία αυτή να υπήρξε και κάποιος μικρός εκνευρισμός. Γι' αυτό δυνατά είπε ο Άγιος Νικόλαος το αποστολικό εκείνο και θελκτικό ρήμα: «Έλα αδελφέ να συμφιλιωθούμε πριν αδύσει ο ήλιος και είμαστε ακόμη νευριασμένοι». Για τον Άγιο Νικόλαο γράφει ακόμα ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης: «Με τη διδασκαλία του και την αιμονή του στα δόγματα και τη διδασκαλία των αληθιών του Κυρίου έδειξε ως άλκη βωτό την Εκκλησία του Κυρίου, διαμέσου της οποίας λύτρωσε από τον κατακλυσμό της αίρεσης του Αρίου το γένος των ανθρώπων». Και αλλού λέει: «Φάνηκες γενναιότατος με τον αενικάς καθεκάστην των νοητών Γολιάθ και τύρανων των ψυχών διάβολων και με τον αεδίωκες από την πίμνη του Χριστού τους αιρετικούς ως λύκους και άρπαγας». Και πλέκει τον Στέφανον της δόξας του Αγίου Νικολάου με αυτά τα ενθουσιαστικά λόγια ο Άγιος Ανδρέας: «Εσύ δε Πάτερ συνεριστείς με τον Ιώβ, εμιμήθεις την καρτερία του, διατί δεν εσαλεύθεις από τους πειρασμούς των αιρέσεων, αλλά εκτύπησαν με τα κύματα των δεινών εις τον πύργο της ψυχής σου, δεν ειδηνήθησαν όμως να αρπάσουν τον πλούτον της υπομονής σου».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλή ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευωνεγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κρινεσθέσε. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και αναμαρτύρησε και σε σέμε μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλενείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σιένε δωκάν, ολοκαυτώματα και ουδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις στη Σιέν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμμο μη ενωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσους είναι αυτόν. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύτησαν. Σύνετε λότος εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσαστε εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησας μη απόσυμα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδουλεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλου σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου.

και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με τι τρίβω των εντολών σου ότι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη ει πλέον εξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίλε των ενηδισμών μου, ονυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το ελαιό σου, κύρια των σωτηριών σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμενο εμπλατισμότητα συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ουκ και σκηνόμην. Και μελέτουνε τι συντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιο σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω σφόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτο σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών. Τον εγκαταλειμπανόντων τον νόμο σου, ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου, εμνήστη την ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδιήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράκθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περί επλάκησαν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σου και το φυλασσόντο τα συντολά σου. Του ελαίου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτοιε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιμέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, κύριε, και την Χριστότητα σου, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετυρώθη ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπου σαν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματού σου υπερχιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεως επίησαμε και επλασάνουμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψοντε με και εφρανθήσομαι ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του, παρακαλέσαμε κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω αν μη εκτιμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω αν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδέω λεσχίσον τε συντολέ σου. Επίστρεψά του αν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριό σου, η ψυχή μου στου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο σασκό εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιοκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσαν το λε σου αλήθεια, δίκο κατεδίου ξάμε, βοήθησόν με. Παραβρακή συνετελεσάν με τη γη. Εγώ δε ούκεν κατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσου με εγώ, σώσου με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού μεσόφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί, υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, εκόλυσα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω γλυκαία του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικία. Λίγνο τη ποσίμου νόμο και φω τε τρίβει μου, όμω και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω φόδρα, κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματό με ευδόξουν δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δε σχερσί σου διαπαντό και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν τα μαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμησε

0: Σε το δεν όμως ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτρου μου, εσύ εις τους λόγους σου επίλυπησα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας αν του λάσου του Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντως τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούς είμαι. Έκδεξε το δούλου εις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψατε σαν τουλά σου υπερχρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσαστε σαν τουλά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήνη ποιού. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σαν τουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατοκυριευσά του πάσα ανομία. Λύτρωσα με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξώματα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν η οφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησε αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασα η οφθαλμή μου προς όρθρον του μελετάντα λόγια σου. Της φωνής μου άξου κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκθερμή σου πολύ κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσω με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαν το. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αρκεί το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίες εν η καρδία μου. Αγκαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμι το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου κύριε και τα σωτουλά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε να φτάσει σφόδρα. Εφύλαξα τα σωτουλά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμον αντίον σου κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου άμε ενώπιόν σου, κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, τι πάσουν του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέ το χείρι σου του όσε μου τη εντολά σου ηρετισάμιν, επεπόδισα του σωτηριών σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβα των απολωλός, ζήτησον το δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έοι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και οράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιεν το πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν σου οφειλέτε ημών και εμείς εν έγκαις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαι αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι ο νευρής ερεθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα. Ουγαρίδες πότε προσέπελευσε την φωνή λέγουσα ειδού νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον ή και δώσει τον νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νύχαιοι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και παρθένη εικητεύομεν. Τα στεναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού, την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων των βασιλείς ημάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυψον τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλόντων αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη ασεντεύξης και ήθινον της ζωνιών προς τας εντολά σου, τα σπιχάσιμων αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οθύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτό φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπίγνωσεν της αποστή τους δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγο τεκούσαν την όντω στόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέσαι σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέσσα με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσα με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμειων και πάσης αρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα και νεφρούς σου ετάζουν και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών ας κατά των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σων νυκτρυμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα εν έργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα εμήν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. και δώρησε ημίν ένα γρήπνο καρδία και νυφούσι διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα εμάς διωθήν, απεκδεχομένως την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστου αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι νομοί αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείο νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαω των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και για νεκρόσας ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογουμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε δοξάτε και εξαίστια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασκόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ούσιν από όλες εσύ μάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης όπου με την ανήκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυνται και ψάλλην και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δώσει άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσοσε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριο φυλάξησε, κύριο σκέπησε επί χειρά δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξησε από παντό κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο κύριο. Κύριο φυλάξει την εισοδό σου και την εξοδό σου από τον νυν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείται τον κύριο πάντε η δούλη κυρίου, η εστότε σε νίκο κυρίου ένα βλέση κου Θεού ημών. Εν τες νύξιν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τις ασθενείες ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσει μη σήμερον και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ήματος συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύ κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμεση χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδων Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων τον είναι ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθένει από αυτών. και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου έφερνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερέν δόξα επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τα σπιχάς ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη με το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θύμη μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την νίκες, η άνος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστής ημίς φόδρα, μη δεμνηστής των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλη άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμίας το χείσομεν, Χριστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γέννου.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας,

0: Ομεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήσεστε Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος γένου ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημί,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατεκειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες ευόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατα έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήδε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ον ητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και πληγεσμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Κι ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συνδόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, Ταύταν με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος σκιωμένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσεις επνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και Χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συν εισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος, Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

παλίγνωση υποφύων βαριοβαρύθησαν επελάχνουν τους όζους αγκεσάψαν οι μονοπέστα από το σώμα της απροσύνης που μεταλαπόρησαν και κατεκάφηνε ως πέρος όλοι και οι μέρες που προπάζουν επαργόμενοι. Ότι εξόδου πλήστησαν εμπεδμάτων και υπεστηνίασαν τις αρχήνες και πόθην και ταπεινώθην ως πόδρα ριώμεν από στον αγνό της καρδίας μου. Ήδη έναν γύρο στη φάση από τη μία μου στον αγνό μου από σου κατακρίβει. Η καρδία με τα ράτια είναι μεν επέντες χείρι και το πώς των θερμών και αυτό πέστε μέσα μου. Η πύλη μου και η πλησία μου την αντίες μου ήρθησαν και έστησαν και έγινε στάμα ακόμα πρώτα να έστησαν και ξεδιάζω τη ζητούντες στην δική μου τη ζητούντες τα επικά με λάτσαν μαλλιότητες και δραιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν στυχωθώ σου πήγον και εσύ άνοδος σου θα νίγω το στόμα του και γενόμενος οι άνθρωποι σου θα πούν και πέχουν το στόμα και αυτό ελεγούς. Ότι έπισε η κυρία που σας έχεις ακούσει. Κύριε Θεός μου, δίπον, μήποτε τη χαρώσω με τη φίλη και το σαλεπτόν εφόδο μου επ' εμέ με καταδεμόνισε. Ότι εγώ εσμάστηκα σε έτοιμα και αγκηδόνουμε να οφειώμε στην ίδια παντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας. Οι δε εκτρίβου ζώτια και κρατέονται υπέρ εμέ και πριν θύμισαν με σώδημα δίκο. Ανταποδηλώνται την κατάντια αγαθόν ενδιέβαλα με του κατελίγων αγαθοσύνη. Μη εγκατανείπτες με Κύριο Θεός μου, μία πως της επαμού. Πρόσκες την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίου μου. Μην καταλήξεις με, Κύριε Θεός μου, όπως και σαφέ μου. Πρόσκες την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίου μου. Ο Θεός μου, σε οφείζω. Ρίξεις σε ψυχή μου, πως απλώς εσάχνει με γύρι μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως οντα γιώφτησε του ειδή τη δύναμη σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον τρα λαός που αρζάστα και μη με φωνεύσεις. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας κύρες μου. Ως εξτέατος και ποιότητος αγκριστή η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσεως ενέλθει στο στόμα μου. Η εμνημόνιμος από τις φωνής μου αντισώθηξε με λέτρησε, ότι γεννήθη βοηθός μου και τη σκέφτη από το ρίγος αγκαλιάσεων. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβω το δεξιά σου. Απ' τη δεσμάτινη ζήτησα την ψυχή μου σε λάθος στα κατώτατα τη γης παραδοθήσουν τις κυριαρχές βαρύντες όλα που εγωνέσονται. Ο δεύος θα σε προθήσετε επί το Θεό επενευθήσετε πάσα ομοίων εν αυτό ότι είναι πράγιστο μόνο μου τον άδικα. Εν τη σώθρισε με λέτον σε ο θεγενής βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερίγκων σ' αγκαλιάσαμε. Πολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δεν αντελάβω τα δεξιά σου δόξα πατρικείο και δύο πνεύματι και νύν και αίκη και στόμες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα πατρικείο και δύο πνεύματι και νύν και αίκη και στόμες των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας ετιάκλεψα και ανοιχτή εναντίον σου σε τέτον ο Θεός η προσευχή μου πλήγον τόπους στην αισή μου ότι εμπλήστηκα πολύ η ψυχή μου και η ζωή μου το αρήγησε προσελογήστη μετά τον κατάβολο μάθω να γεννήθει ως άνθρωπος αβοήθητος εν υπρής ελεύθερος ως σύκρα βατρίοι καθεύδοντες εν τάφανο και μνήστης έπαιξε και απέκτης γνώσης απόσταση έθεντο με λάκα κατά τάτων σκοτεινής και διάστανά του. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός του και πάντα σου με τη ρυθμούς επίγεγες επ' εμέ εμάρτυρα στους γνωστούς μου απέναν εθέντα βεβλέν με ευθύς. Παρεδόθηκε και ούτε ξεπαρεμπόμενοι ο θερμοί μου στένησαν από ψυχίες και έπρεξα πως έχει πήρει όλη την ημέρα διαπέτασε πως έκανε σπίρα του. Μήκες με κρυσπείς, καμάς οι έκρια αναστήσεις και ξομολόγησαν τέσσερι. Μη επιγύσε πέτρισαν τον τόπο των αιώσου και την αλήθειά σου εν τα πολίγιο. Μη γνωστήσε δεν το σκότει τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου γη επενελισμένη. Καγό προσεχή κύριε διέκρισε και το προείπνο σου την προφτάσια. Είναι την κυρία αποθή στην ψυχή μου όπως πρέπει στο πρόσωπό σου απαινού. Το χώσι μη εδώ και αν κόπησε εκνετός μου και ψωθή δε ταπεινώθηκε και ξυπορήθηκε. Επεμένει το νεοργέ σου προβερισμή σε ξεταραξάνε. Εκύκλωσαν ο σίδερον εκ την ημέρα που αρέσκω με άμα. Εμάρκνα σ' απενού φίλων και πλησίων με τους γνωστούς μου απαταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας επέκνεξε και νυχτή εναντίον σου της ελθέτων απειώσε προσευχή μου κλείναν τα όσο στην αίσθη μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριε και πάντοτα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριε και μη επαναφάνω πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύω τα πάσα στις αρνομίες σου, τον αιώμενο πάσα στις γνώσεις σου, τον λυκρούμενο εκφορά στη ζωή σου, τον σαφανούντα στον ανταρρή και θυμή σου. Τον επιβλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηστήσει το σέπιο νεότη σου.
Ποιόνε, λέγω, σύγνωση, κύριος Πικρήμα Πάσης, αντιφημαίνης. Το γνώρισε τόσο τους αυτού, εσύ της σύζης, βρέτε τα θελήματα αυτού. Υπήρμον και ρήμον ο Κύριος Μακρόθωμας και πολύ έλεσου, της τέλος ορκιστής, εδεδάει στον αναμενή. Ού κατά τας ανομίες μόνο επίλυσε μην, δε κατά τας αμαρτίες μόνο δε παίδρα και νημίνη. Ότι κατά το ύψος του ουρανού αποδικήσε κρατέως και πήρες το έλεος αυτό εκ της φοβέμους αυτών. Καθώς να πέφτουν να αναπλέπω δυσμό να μάθουν τα σανομία σημών, καθώς εκ κύριε πατηρίους ο κτήρης εκ κτήρης κομμένους αυτόν ότι αυτός έγινε το μακλάσμα ημών εμείς και ότι του ζευμένου. Άνθρωπος του συγχόρτωσε η μέρα αυτός, οι άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διεθέναν από το κύριο πάρξη και το επιγνώσε τέτοι το τόπον αυτού, το δέλεος του κύριου από το αιώνος και ως το αιώνος από τους κομμένους αυτούν. Και η δικαιοσύνη του επίησιών της πλάστου την καθήκην αυτού και με μημένης των εντολών αυτού του πίσης αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον τρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες έγγελοι από τη δυνατή σύγκρουντε στο λόγο αυτού, το ακούσε της φωνής το λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία που κοιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώπισε την δεησίμαν, ελευθείας εις άκουσον μου, τη δικαιοσύνη σου και μισέλ της κρίσματα του κούλου σου, ότι μου δικαιωθείς εντεραβέως επαζούν. Ότι κατελείωξον ερθρός την ψυχή μου, ότι απτείνωσεν υγιήν τη ζωή μου, και κάθισεν μεν σκοτεινήσεως νεκτούς αιώνας και κυρίωσεν εκονέ το πνεύμα με ένα μη εταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων μελέτησαν πάσα της έγκρας ελκύμας και χειρός εμελέτων. Δεν πέτασα προς εκάς κύρες μου η ψυχή μου η γη ανηγρώσει. Τα σχείς άκουσον μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη όπως πρέπει στο πρόσωπό σου απ' εμού και εγώ εθίσω με τις καταβαίνες των βλάκων. Ακουστών πίσων μου το πρίτο λόγος ότι επισύλληπησα. Γνώρισον μου κύριο τον ενηφορεύσον ότι προσβήρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εθρών, κύριε, προσέκατε εγώ, διδάξαμε με του πίν, το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το αγάθο, να οδηγήσει με γη ευθύνη και το όνομα του σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξησε την ύψη του ψυχή μου και ενέλεγε εξ ολοθρέου του εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου λίγοντε του ψυχή μου, ότι εγώ δεν σου είμαι. Σ' άκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με σέρδε κρίση μετά το δούλου σου. Σ' άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθεις κρίση μετά τον δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γερδία, δόξα παρρικαίω και αγίω πνεύμα τιανή και αίτης όνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

Τιμίου Πρεσβυτέριου Σεν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσαρ και εξουσίαν αυτός του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστη μόνστρα του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ της πόλεως και νωρίας τάψης πάσης πόλεως χώρα και των πισηκούντρων αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών.

ανθρώπιν σύνεοι μας από πάσα θλίψεως, οργή κινδύνου και ανάγκη, Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εσύ χάρη στα Αγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αντίλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ό,τι πρέπει, εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αΐ, εις αιώνα.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων.

συντρίψαντες χρόνες και των εχθρών την έπαρσιν συντρίψαντες στερός ημερών ανίσχουσιν φωταγής ως φωστήρες πάσα νεκριόποντες ασεβία σκοτία ουσεφημού.

ανθρώπων, επιβαλούσι γράφει μας τα χείρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες συναγωγά και φυλακάς, αγωμένος εκ βασιλεί και ηγεμόνας, έλεγεν του ονόματός μου. Αποβίσετε ημίν μαρτύριον, θέσε ους καρδίες ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ καρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, Ιουδίν ίσον δε αντιπίν, ουδέ αντιστην επάντεση αντικείμενη ημίν. Παραδοφήσετε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσιν εξ ημών. Και έσαι σε μισούμεν υπό πάντου δια το όνομά μου, και θρίξει φαλής ημών μου μη απόλυτε, εν τη υπομονή ημών, χτίσαστε τας ψυχές.

Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήρων κλείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου εναντιόμαι στη διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Η δούκαρ ανανομίες είναι λύπην και αναμαρτίες εγγύσεις έμε η μύτη μου. Η δούκαρ αλήθεια είναι γάπησα στα άδειλα και τα κρύπια της σοφίας σου εδηλωσάρμη. Ραδείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών ανεπενθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίαση και ευρωσύνη αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσκεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιόν μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους θα σε δούσου και ας εμπίσε πισέ επισπρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανασύν σου. Ότι θέλεις ασθησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν ευδοκίας νησιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.

στον αιώνα να δει. Τες της Θεοτός που πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη, τον

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε λέει και υφυρμής, ύψον κέρας χριστιαν ορθοδόξων, και κατάπινσε φημάσα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων κουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των εναγείς πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου και Ιωάννου του Λεήμων Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου και Ονμύρης, Σπυρίδων Τριμηθούν, των Νεκταρίου Πενταπόλεων και των Ιεραρχών Κρήτης, Ανδρέου Ευμενίου Κυρίλου και Μύρονος, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρων Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού του Μετροχραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και των Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων Δέκα, των Τεσσάρων και των Λοιπών Καλλινίκων Μαρτύρων και Νέων Μαρτύρων, των Εντιμίσω Τάφτη Μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, των Αγίων Νεομαρτύρων Ιεραρχών Κρήτης Γερασίμου, Μητροπολίτου Κρήτου Συναυτό Εντάφθα Μαρτυρισάν, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, οικετεύομεν σε

δόξου μήνα, τον εύχον δυνάμει της εχθρής Πανάρχημη, εδείχθητε πανέφημε και μαρτύρων των δρόμων ως αδελφά συμφρονήσαντες γνώμη.

0: Τους εκλέησι μάρτυρας ως προσφοράνσι, Κύριε, των κριτών κληρουχία προσύνεγεν εν της εσχάτης έτεσιν, τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου διά της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλε.
1: Διά της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλε.
0: Ενισχύσας δυνάμει της χάριτος τους εν Κρήτης ευθούς νεομάρτυρας των μαρτύρων ακούστε, τον πρόπανε εκλέησον ο τρόπος ανέδειξας και ταπείνωσας την έπαρση δι' αυτών των τυράννων σωτήρμου ζωοδότα. Εσ' αυτών ουν πρεσβείες εν ειρήνη τελεία την εκκλησία σου διά της Θεού.

τύπος τη τρίτη το οπτωμηνός, μνήμη των Αγίων ενδόξων νέων ιερομαρτύρων, Γερασίμου Κρήτης, γνωσού νεοφύτου, Χερονήσου Ιωακήμ, λάμπης ιεροθέου, σιτίες Ζαχαρίου, Πέτρες Ιωακήμ, Ρεθύμνης Γερασίμου, Κιδονίες Καλλινίκου, Κισάμου Μελχισεδέκ, Διοπόλεως Καλλινίκου και των σύναπης αθλησάντων κληρικών και λαϊκών ενέτεσιν 1821 και 1822. Ποιμένες δέκα αθλήσαντες αρτίος πεθρού καθήλων υψάχαινων κακίαν, συν τούτης δε γεύριστε και άλλοι βασιλείες έτυχων της αιωνίου. Η κάδη εν τριτάτη ιεροάθλων τιμάς το παρεμβολή. 23η το ακούνος μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου και Δημητρίου Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Σιεροσύνης και διακονία συμμονής την Κύριος ο Θεός. Σιεροσύνης συμμονής την Κύριος ο Θεός, τη Βασιλεία που πάνω.

0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
1: Και σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρού.

Και Άγιε Πατέρ μου Μαρία, σατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω ο θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος.

Σωστον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεού.

0: και Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ
1: και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Ο Θεός ο Άγιος αναγγείς αναποδόμενος σας της Αγία Φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος.

Κύριε, επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, την εφύτευσεν

0: Παναγιώτα του και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έθνη.
1: Βαρθολομαίου του Παναγιώτα του και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έθνη.
2: Ευγενίου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κρήτης, υπερτίμου και εξάρχου πάσης Ευρώπης, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου.

Δυναμώντη χαρίτητη εν Χριστώ Ιησού και άοικουσας παρεμούδια πολλών μαρτύρων ταύτα παραδοπής της ανθρώπης ή την εσύ κανιέσονται και τέλος.

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ταύτα εντέλομεν ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, ή ο κόσμος ημάς μισή γινώσκεται, ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκε, ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιον εφίλη, ότι δε εκ του κόσμου ουκέστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου που εγώ είπον ημίν, ουκέστη δούλος.

αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι εμείς εισάμε δωρεάν, όταν δε έρθει ο παράκλητος, ον εγώ πέψον ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και εμείς δε μαρτυρείται, ότι απαραίτητο.

Θεός, ηλάστη τιμή το μαρτωλό και ελέησον, ο Θεός, ο Θεός. Ηλάστη τιμή το μαρτωλό και ελέησον. Ουδείς άξιος του συνδεδεμένων της αρχικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζει η λειτουργήση βασιλεύτης δόξης. Ο καρδιακονίσει με έγκα του φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άφοντα και μέτρη τόσο την ανθρωπία, να τρέπτος και να

σε την είδηση οπότε των μοναγαθών και ευρύτων. Και δε μέσου μη αποστρέψω πρόσωπο σε μη.

και αή και εις τους αιώνας των αιώνων του μη. Τεκνομιστικός υπολίτσας της οποίων τριάδει, τον Χρυσάγιον ή τον Προσάδιος, πάσαν την αποθόμενο μέρη, ο Θεός και ο Θεός,

0: Ορκή Επισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, Ειρηναίου Αρχιερέως και Προκατόχου ημών, των συλλειτουργούντων ημίν αδελφών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίες ενδοκράτη ημών και του φιλοχρήστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, των διευλόκους αιτίας απολυφθέντων, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, πάντων όν τα ονόματα μνημονεύσαμεν εν διερά ημών προθέση, ζώντων αδελφών ημών, των εν ανάγκες ασθενείες, δοκιμασίες, τύψες ή κακουκίες πειρασμής, εχμαλωσίες, πολέμης, εκπατρισμής και πλάνες διατελούντων, και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει, Ιστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ήμουν Ιωσήμου, του Σύλλου Καθελών.
2: Σε Αγίας Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Μακαρία τη γη ξηγενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών Ευγενίου και Τιμωθέου, των δούλων αυτού, Νεκταρίου και Δαμασκηνού των αρχιερέων και πάντων των αρχιερατευσάντων εντάφθατε και αναπάσει την ίσο, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πάλετε και επεσχάτων πατέρων και αδελφών ημών, των αηδήμων ευεργετών και διδασκάλων του ευσεβούς ημών γένους, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη ιερά ημών προθέσει και κοιμημένων αδελφών ημών, των δούλων αυτού, Θεολήπτου Αρχιερέως, Αρσενίου Ιερομονάχου Αντωνίου Ιερέως και πάντων των συναυτής ιερατευσάντων εντάφθα και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει και των δούλων αυτού, Ελευθερίου και Ευαγγέλου των Ιερέων, Ιστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Το
0: άχραντο σου σώμα συντώνει καθαρά. Ειδήσας και αιρώμασης, εν μνήματι και νότια.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Μέρα πάσαν ταινίαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των γλυμελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά της υφέροντα τελφικές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντοτε

0: Τέρβο εις θέναν Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πως εκ ποτός Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιον τα πάντα ευγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρου σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρφωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νατροπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επιπαντίου Πιλάθου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
1: Και
0: πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας που κέστε τέλους. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άπνες αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

0: Διετέ του το μου εστί το σώμα το υπερημόν κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πίετε εξ αυτού πάντες του το εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημόν και πολλά.

του Σταυρού, του Τάφου, τη Λιμέρου, να σπάσει όλου του ορμάνου και ο καθένα Δευτέρα και ενδόξου πάλι παρουσία. Τα σα εκ των σών σι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα. Έτσι προσφέρομαι σε τον Τάφη και ένα μακρολατρία. Και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κεντρεύουμε. Κατάπρεψαν το πνεύμα σου, Άγιο, δεν θυμάστε και τα προκείμενα δωρατά. Ο Θεός ηλάστηκε με τον Παρτολόν και λέγησον και ποιήσον τον μενάρτον του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου εκμήνει. Το δέντο ποτήριον το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύμα τη σου του Αγίου. Ώστε γενέσαι της μεταλαμβάνωσης ύψης της αυσαρμανίας κοινωνίας του Αγίου σου πνεύματος βασικής του Παρακολουθείτε τα και υπερ των εμπίσεων σαν τον Αποστόλο και τον Αποστόλο Κύριε Κανονικό.

0: Αγίου Ιωάννου Προφήτου των Ελόξεων και Παρεθμών Αποστόλων.
1: Αγίου Δόξου και Παρεθμών Αποστόλων και του πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Αγίου Δόξου των Αλλομάρτιων και των Πατρικού Μηνά. Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και του Συναυτό. Εντάφνα Μαρτίνης Άγγου να πει ο Παπαδίου και την Ειρήνη των Λουκυπάτων. Επίσης είπαμε να λόγω την Αναστάσια στο Ιξεργείο.

0: Υπέ των προσκομιστέντων και αγιεστέντων, τιμιοδόρων του Κυρίου Δεϊθώμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ήμουν ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιο και νοερών αυτού θυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψιμη τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, σολμάδεν ικανίστες έτων επουράνιων Θεών, Πατέρα και Λέγη.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

Και ο Θεός του αγιάσει εμάς όνο του Πατρίς συγκαθήμενος και ο Δήμινα ουράτου συνόλου και επεξίωση και προτιάσει.

Κύριος Χριστός και μη διαιρούμενος, πάντοτε σκιόμενος και μηδέποτε δεδρόμενος, αλλά τους μετέχοντες αγιάζουν, πλήρωμα από την

εις τους αιώνας των αιώνων. Εις μνήμων.

0: πάντοτε.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών.
2: Του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτυνα της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεσον.
3: Συ ο Αγίασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Εν ειρήνη προέλθομεν.
4: Ο ευλογόμενος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος επισήφη επιθώτας ως των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρες Εκκλησίες σου τις ιερεύς, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πανόνιμα τέλειον άνθρωποι στην καταβαίνουν εξ πάντων των φώτων. Και συνδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αϊ και

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, της Αγίας Εκκλησίας,

και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απόργης λιμού λιμούσης μου καταπόντης μου πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέσε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας.

δόξον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας.

Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των ημίων πουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Κυρίλου και Ιωάννου του Λεήμων Πατριάρχων Αλεξανδρία Νικολάου των Μύρης Σπύριδων Σριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεο και των Ιεραρχών Κρήτης Ανδρέου Ευμενίου Κυρίλου και Μύρονος, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρων Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού των Μαρτύρων Χαραλάμπτου και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δέκατων Τεσσάρων και των Λοιπών Καλλινικών Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Εντινήσω Ταύτη Μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Νεομαρτύρων Ιεραρχών Κρήτης Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των Συναπτών Εντάφθα Μαρτυρισάντων, όν και τιμήμην επιτελούμεν, ευπρόσδεκτον πίσον τη δέησιν ημών, δώρησε ημιν των παραπτωμάτων ημών, και έπωσον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξαν φημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον τη ζωή ημών, Κύριε λέησον ημά και

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρθους εν τη ερήμο και εξ αυτών πενεχισχυλίους χορτάσας αυτός ευλόγησον και τους άρθους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, η πόλη και την ίσο ταύτα. Εν τη σήκης των προσφερόντων στα δωρατάφτα και επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην και εν το κόσμο σου άπαντη. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίεσον. Ότι εσύ ο αγιάζων πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, συν τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, η αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Κύριε Αγίο Πνεύμα, Κύριε Κύριε και εις τους αιώνας των αιώνων, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα, Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενων σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, του Επισκόπου Κρήτη, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ενδόξου και Καλλινίκου Ανδρέου Μαρτυρού,

0: ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαπρεσβειών των Αγίων Νεομαρτύρων να διαφυλάσσει όλους μας να αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα της πίστεως. 205 χρόνια μετά τη μαρτυρική τους τελευταία, σε αυτόν τον ιερό χώρο που νοτίστηκε το χώμα του από τα ιερά αίματά τους, ο Άγιος Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος και οι συνεπίσκοποι του, τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, πότισαν με το αίμα του στο δένδρο της πίστεως, του οποίου καρπή και κλαδιά και φύλλα είμαστε εμείς σήμερα που συναποτελούμε την Κρητική Εκκλησία. Γι' αυτό με ευγνωμοσύνη στρεφόμαστε στα πρόσωπά τους, τιμούμε το μαρτύριό τους και παίρνουμε θάρρος, ελπίδα και δύναμη από αυτούς που είναι οι πνευματικοί μας προπάτορες, οι πνευματικοί μας γεννήτορες, για να συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια διάθεση ομολογίας, τον αγώνα τον καλό όπως τον έκαναν και εκείνη η πραγματικότητα στη ζωή τους. Σας ευχαριστώ πολύ που εκπροσωπώντας το λαό τούτης της πόλεως των Ευγνώμονα είστε σήμερα εδώ, σε λειτουργήσαμε σε αυτόν τον ίδιο χώρο όπου έγινε το μαρτύριο των Αγίων μας και εκείνοι να μας αξιώνουν επί πολλές σειρές ετών να ερχόμαστε, να προσκυνούμε το χαριτόβρητο εικόνισμά τους, να θυμούμαστε το θάρρος, την παρησία, την ομολογία και την πίστη τους στην Ανάσταση του Χριστού που τους έδωσε την δυνατότητα να βλέπουν τον κόσμο, τη ζωή και τη ζωή πράγματα λίγο διαφορετικά από ό,τι τα βλέπουμε εμείς που νομίζουμε ότι είμαστε αθάνατοι για τούτο τον κόσμο, ενώ τα σπέρματα της αθανασίας τα έχουμε μέσα μας για να πιστεύουμε στην αιωνιότητα και σε αυτά που έπονται, σε αυτά που ακολουθούν την επίγεια βιωτή μας. Αυτό λοιπόν το μάθημα μας δίδουν σήμερα οι Άγιοι Νεομάρτυρες που θυσίασαν τα πάντα για τον Χριστό και εκείνος τους άμυψε με το φωτοστέφανο της Θείας Δόξης. Ας πρεσβεύουν για μας και μαζί με τον Άγιο Μηνά μας, ας μας κρατούν από το χέρι να υπερβαίνουμε τις δυσκολίες και τους πειρασμούς, κοιτάζοντας μπροστά στην Ανάσταση που περιμένει όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα με τις πρεσβείες τους που σήμερα εδώ ειδικά σε αυτόν τον χώρο που αν μιλούσαν οι πέτρες θα έλεγαν τόσα πολλά για εκείνη την φρικτή ημέρα που όμως πλούτησε τον Παράδεισο με τόσους Αγίους, συγγενείς μας Αγίους, τους οποίους πρέπει να τους επικαλούμαστε, αφού όπως έλεγε και ο ποιητής, μέσα μας τρέχει ηρώον αίμα. Είμαστε απόγονοι μαρτύρων. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή, αλλά και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη. Να είστε καλά, να έρχεστε κάθε χρόνο και όλοι να είμαστε καλά, να προσκυνούμε την εικόνα τους και να παίρνουμε δύναμη να συνεχίζουμε τη ζωή μας. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια στη ζωή σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 23 Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης και των συναυτή Παύλης, Βάσης και Αγαθονίκης. Η Αγία και ένδοξος μάρτης Αγρυπίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη στους κόλπους ευγενούς οικογένειας. Από την νεότητά της αφιερώθηκε στο Θεό και με την ευωδία των αρετών της προσέφερε στις χριστιανές μια πρόγευση των τέρψεων του Παραδείσου και τις παρακινούσε να απαρνηθούν τα πάθη για να ακολουθήσουν μαζί της την οδό της Αγνίας και της Παρθενίας. Έτσι πολλές ήταν οι νεαρές κόρες και οι όριμες γυναίκες που ζητούσαν να μοιραστούν την πολιτεία της προκειμένου να κληρονομήσουν την χάρη που ο Θεός της είχε χορηγήσει. Η ακτινοβολία των αρετών της όμως γέννησε το φθονερό μίσος των ειδωλολατρών οι οποίοι την κατήγγειλαν στις αρχές κατά τον διωγμό του Βαλεριανού. Κατηγορούμενη για επανάσταση κατά του θεσμού του γάμου και εξαπάτηση νεαρών κοριτσιών, η νύμφη του Χριστού απάντησε ότι αντί να τα ξεστρατίζει, αντιθέτως τα παρουσίαζε στο Θεό και ότι η Παρθενία την οποία εξεθίαζε δεν ήταν κατάλυση της κοινωνίας, αλλά ένωση με τον Σωτήρα που ήλθε στον κόσμο γεννηθής από Παρθένο. Παραδόθηκε με γενναιότητα στο μαρτύριο για την αγάπη του ουράνιου νυμφίου της. Όταν την κτυπούσαν στο στόμα έμενε σιωπηλή, συντρίβοντας έτσι όλα τα οστά της ασεβίας. Γυμνοθήσα και μαστιγωθήσα σε σημείο ώστε το αίμα της να πλημμυρίζει το χώμα, απογύμνωνε τις δόλιες μηχανεύσεις του εχθρού και με τα μέλη δεμένα στα δεσμά διέλυε όλες τις πλάνες των ειδωλολατρών. Τέλος, αφού την επισκέφτηκε άγγελος που γιάτρεψε τις πληγές της, παρουσιάστηκε εκ νέου με παρησία ενώπιον του δικαστηρίου, παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό εν μέσω βασανιστηρίων και έλαβε στον ουρανό τον Στέφανο της Νίκης. Οι φίλες και πνευματικές αδελφές της, Βάσα, Παύλα και Αγαθονίκη, που την είχαν ακολουθήσει με κίνδυνο της ζωής τους, μπόρεσαν να πάρουν το σκήνομά της που είχε ρηχθεί τροφή στα σκυλιά. Πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο, οδηγούμενες από φωτεινή στήλη έφτασαν στη Σικελία και το κατέθεσαν σε έναν τόπο που ονομαζόταν Μένης, όπου ανεγέρθηκε ναός προς τιμήν της Αγίας Μάρτυρος του Χριστού. Η παρουσία της εξεδίωξε σύντομα τους δαίμονες που λατρεύονταν ως θεοί από τους κατοίκους του νησιού, τους οποίους ελευθέρωσε από τα σκοτάδια της πλάνης. Όταν πειρατές αρακινοί τόλμησαν να επιτεθούν στο ιερό, αφανίστηκαν από την εμφάνιση χρυσής περιστεράς, οπλισμένης με σταυρό. Λεπροί και άρρωστοι κάθε είδους που έρχονταν να τιμήσουν το σώμα της Αγίας Αγρυπίνης έβρισκαν γιατριά στα πάθη τους. Η Βάσα, η Παύλα και η Αγαθονίκη αξιώθηκαν και αυτές με τη σειρά τους τον Στέφανο του Μαρτυρίου.

μαρτύρων Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου Δημητριανού Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου. Ο Άγιος Αριστοκλής καταγόταν από την Ταμασό της Κύπρου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος για τη χριστιανική κοινότητα που βρισκόταν εκεί. Στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού, περί το 303, κρύφθηκε σε σπήλαιο ενός βουνού. Μια ημέρα, ενώ προσευχόταν, ανάβλησε φως λαμπρότερο και από τον ήλιο και μια φωνή του συνέστησε να μεταβεί στη Σαλαμίνα, τη Μητρόπολη της Κύπρου, για να λάβει εκεί το τρόπιο της νίκης. Φτάνοντας στη Λίδρα, στο ναό τον αφιερωμένο στον Άγιο Βαρνάβα, βρήκε τον Δημητριανό τον Διάκο και τον Αθανάσιο τον Αναγνώστη, που αφού άκουσαν τη διήγηση της Θείας Αποκάλυψης, έμειναν κοντά του, αποφασισμένοι να προσφερθούν και αυτοί στο μαρτύριο. Στη Σαλαμίνα στάθηκαν σε τόπο υπερυψωμένο και περίοπτο. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον διοικητή, ομολόγησαν όλοι με μία φωνή ότι ήταν χριστιανοί και ρίχθηκαν στη φυλακή, όπου συνάντησαν τον Άγιο Φιλονίδη, επίσκοπο Κουρίου. Ο Άγιος Αριστοκλής ήταν ο πρώτος που βασανίστηκε και θανατώθηκε. Οι συναθλητές του, αντί να φοβηθούν, εμψυχώθηκαν, τουναντίον με μεγαλύτερη ακόμη ζέση, και αντιστάθηκαν σε όλα τα μαρτύρια που επινόησε ο δικαστής να τους επιβάλλει. Τους έριξαν στη φωτιά.

μαρτύρων Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου Δημητριανού Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου. Ο Άγιος Αριστοκλής καταγόταν από την Ταμασό της Κύπρου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος για τη χριστιανική κοινότητα που βρισκόταν εκεί. Στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού, περί το 303, κρύφθηκε σε σπήλαιο ενός βουνού. Μία ημέρα, ενώ προσευχόταν, ανάβλησε φως λαμπρότερο και από τον ήλιο και μία φωνή του συνέστησε να μεταβεί στη Σαλαμίνα, τη Μητρόπολη της Κύπρου, για να λάβει εκεί το τρόπιο της νίκης. Φτάνοντας στη Λίδρα, στο ναό τον αφιερωμένο στον Άγιο Βαρνάβα, βρήκε τον Δημητριανό τον Διάκο και τον Αθανάσιο τον Αναγνώστη, που αφού άκουσαν τη διήγηση της Θείας Αποκάλυψης, έμειναν κοντά του, αποφασισμένοι να προσφερθούν και αυτοί στο μαρτύριο. Στη Σαλαμίνα στάθηκαν σε τόπο υπερυψωμένο και περίοπτο. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον διοικητή, ομολόγησαν όλοι με μία φωνή ότι ήταν χριστιανοί και ρίχθηκαν στη φυλακή, όπου συνάντησαν τον Άγιο Φιλονίδη, επίσκοπο Κουρίου. Ο Άγιος Αριστοκλής ήταν ο πρώτος που βασανίστηκε και θανατώθηκε. Οι συναθλητές του, αντί να φοβηθούν, εμψυχώθηκαν, τουναντίον με μεγαλύτερη ακόμη ζέση, και αντιστάθηκαν σε όλα τα μαρτύρια που επινόησε ο δικαστής να τους επιβάλλει. Τους έριξαν στη φωτιά, αλλά καθώς εξήλθαν σώοι και αυλαβείς, αποκεφαλίστηκαν αμέσως.

του Αγίου Αθανασίου, επισκόπου Χιτρών της Κύπρου. Συγγενής του Αγίου Πάπου, επισκόπου Χιτρών της Κύπρου, ο Άγιος Αθανάσιος συνδεόταν βαθύτερα μαζί του με πνευματικούς δεσμούς. Τον διαδέχθηκε στο αξίωμά του και κληρονόμησε τις θαυματουργικές δυνάμεις του. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευστοχίου και των συναυτό Γαΐου, Λωλίας, Πρόβης και Ουρβανού. Ο Άγιος Ευστόχιος ήταν ιερέας των ειδώλων στην πόλη Ούσαδα, διοικητής της οποίας ήταν ο Αγρίπας κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Μπροστά στο θέαμα των μαρτύρων που προσφέρονταν προθήμως στο θάνατο χάριν του Σωτήρος και οι οποίοι επιτελούσαν πλήθος θαυμάτων, απέρριψε την χήμερα των ειδώλων και παρουσιαζόμενος τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Ευδόξιο, βαπτίστηκε και κατόπιν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Πηγαίνοντας σε ένα χωριό της Λικαονίας, τα Λίστρα, ο Ευστόχιος βρήκε τα τρία παιδιά του, Λωλία, Πρόβη και Ουρβανό, καθώς και τον ανιψιό του Γάιο ή Γαϊανό, και αφού δίδαξε σε αυτούς την πίστη, τους βάπτισε μαζί με όλους τους συγγενείς του. Συνεχίζοντας το δρόμο του, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και οδηγήθηκε στον διοικητή. Ομολόγησε άφοβα την πίστη του στο Σωτήρα Χριστό, οπότε ο Άρχοντας διέταξε να του ξεσχίσουν τα πλευρά. Εν συνεχεία παραδόθηκε στον διοικητή της Άγκυρας Αγρυπίνο μαζί με τους μαθητές του, αλλά κανείς μεταξύ αυτών δεν δέχθηκε να αρνηθεί την πίστη του προκειμένου να σώσει τη ζωή του. Οι Δήμοι τότε πήραν την Αγία Λωλία και τον αδελφό της Ουρβανό και αφού τους έδεσαν αντικριστά ξέσχισαν το πρόσωπό τους. Ο Γάιος έτρεξε να μαζέψει στα χέρια του το αίμα τους για να αληφθεί σαν να ήταν Άγιο Μύρο. Τον έπιασαν τότε και τον μαστίγωσαν άγρια στη ράχη και στην κοιλιά. Την ώρα που οι νεόφοιτοι βασανίζονταν με τον τρόπο αυτό, ο Άγιος Ευστόχιος αποκεφαλίστηκε. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Γάιος και τα τρία παιδιά του Ευστόχιου δέθηκαν σε έναν οριχάλκινο τροχό πάνω από φωτιά, την οποία όμως η Θεία Χάρις έσβησε. Τότε έμπηξαν καρφιά στα κεφάλια τους που τα είχαν προηγουμένως ξηρίσει, κατόπιν δε οι Δήμοι απέκοψαν τους μαστούς της Λωλίας και της Πρόβης και χτύπησαν τον Ουρβανό με τα ξύλινα ξύφη που χρησιμοποιούνταν στην εκγύμναση των στρατιωτών. Τα γενναία παιδιά δεν έπαυσαν να διαδηλώνουν ότι η πίστη τους ήταν ισχυρότερη από το θάνατο και τέλος αποκεφαλίστηκαν και εισήλθαν νικηφόρα στις ουράνιες αυλές.

Μνήμη του Οσίου Νικήτα του Φιβαίου και των τριών μαθητών αυτού Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανιήλ. Μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων της Κρήτης. Αμέσως μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στην Πελοπόννησο, οι Τούρκοι προέβησαν σε τρομερά αντίπεινα, αρχικά κατά του Πατριάρχου Γρηγορίου V και επιφανών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Στην Κρήτη έλαβαν χώρα αιματηρές σφαγές λίγο αργότερα. Στις 23 και 24 Ιουνίου 1821, 900 περίπου χριστιανοί αποκεφαλίστηκαν στο Ηράκλειο και άλλοι τόσοι στις επισκοπές Μαλεβιζίου, Τεμένους και Πελιάδος. Στην επισκοπή Κνωσού θανατώθηκαν άλλοι 80, μεταξύ των οποίων ο ιερέας, καθώς τελούσε τη θεία λειτουργία στο ναό του Αγίου Μινά, 17 άλλοι ιερείς και 5 μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στην Κρήτη με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου εξαιτίας μιας επιδημίας πανόλης. Τις μαύρες αυτές ημέρες για την Εκκλησία της Κρήτης θανατώθηκε ο επίσκοπος Ρεθύμνης Γεράσιμος και τα φανατισμένα πλήθη των Τούρκων περιέφεραν από χωριό σε χωριό την τίμια κάρα του και ένα μέρος του σώματός του ως τρόπαια νίκης. Θανατώθηκαν επίσης στο Ηράκλειο ο νεόφυτος επίσκοπος Κνωσού, ο Ιωακήμ επίσκοπος Χερσονήσου, ο Ιερόθεος επίσκοπος Λάμπης, ο Καλίνικος επίσκοπος Διοπόλεος και ο Σιτίας Ζαχαρίας. Στο χωριό Φούρνη του νομού Λασιθίου θανάτωσαν τον επίσκοπο Πέτρας Ιωακήμ και τις επόμενες ημέρες έγιναν κι άλλες σφαγές αλλού. Στις 26 Ιουνίου εσφάγισαν 23 μοναχοί και λαϊκοί στη Μονή της Θεοτόκου της Ακροτηριανής του Τόπλου. Την επόμενη χρονιά, τον Μάιο 1822, ο επίσκοπος Ρεθύμνης Γεράσιμος και οι ηγούμενοι των μονών της επισκοπής αυτής απαγχωνίστηκαν μπροστά στην πύλη της πόλης, ενώ περισσότεροι από 60 άλλοι χριστιανοί σφαγιάστηκαν στην περιοχή αυτή. Στην επισκοπή Χανίων, ο επίσκοπος Κιδωνίας Καλίνικος, όπως και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί, πέθαναν στη φυλακή από την κακομεταχείριση που υπέστησαν, ενώ σφαγιάστηκαν επίσης όλοι οι μοναχοί και οι μοναχές της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στα Κοράκια. Ανήμερα της αναλήψεως απαγχώνησαν στην αγορά τον επίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ, αφού τον διαπόμπευσαν περιφέροντάς τον γυμνό και χτυπώντας τον ανά τους δρόμους. Μέσα από τέτοιες τραγικές δοκιμασίες η Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης επερίσεψε τότε σε δόξα.

Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Αρτεμίου του Βέρκολα. Μνήμη του Αγίου Διονυσίου Επισκόπου Πόλοτσκ. Μνήμη των Οσίων Ιωσήφ, Αντωνίου και Ιωαννικίου, ηγουμένων της Μονής της Εικόνος του Βλαδιμίρ εν Βολογκτά. Ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Γερασίμου, Αρχιεπισκόπου Καζάν. Ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Μιχαήλ του Κλόπς.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 23 Ιουνίου, Ολυμπιακή ημέρα. Σαν σήμερα το 47 π.Χ. γεννιέται ο Πτολεμαίος 15ος, Φιλοπάτορ, Φιλομήτορ, Κέσαρ, Κεσαρίων, ο τελευταίος της δυναστείας των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο, γιος του Ιουλίου Κέσαρα και της Κλεοπάτρας.
1: Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
0: Το 1908 γεννιέται ο Δημήτρης Ροδόπουλος, γνωστός περισσότερο με το φιλολογικό ψευδώνυμο Μη Καραγάτσης, Έλληνας πεζογράφος, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της γενιάς του 30. Γνωστά έργα του, ο Γιούγκερμαν, ο συνταγματάρχης Λιάπκιν και άλλα.
1: Το 1912 γεννιέται ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός, καθηγητής της λογικής, κρυπτογράφος και θεωρητικός βιολόγος. Θεωρείται ο πατέρας της επιστήμης υπολογιστών, χάρη στην πολύ μεγάλη συνεισφορά του στο γνωστικό πεδίο της θεωρίας υπολογισμού κατά τη διάρκεια του 1930, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στο λεγόμενο τεστ Τούρινγκ, την οποία πρότεινε το 1950, έναν τρόπο για να διαπιστωθεί πειραματικά αν μια μηχανή έχει αυθεντικές γνωστικές ικανότητες και μπορεί να σκεφτεί. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην αποκρυπτογράφηση των γερμανικών στρατιωτικών κωδικών, όντας ο προϊστάμενος της ομάδας 8. Η ομάδα αυτή ήταν που επιφορτίστηκε με την αποκωδικοποίηση της γερμανικής κρυπτογραφικής συσκευής Ένιγμα.
0: Το 1913, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη.
1: Το 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Το 1996 πεθαίνει ευνίδια από οξύς χημικό επεισόδιο ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1981 έως το 1989 και από το 1993 έως το 1996.
0: Το 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος.

καθώς συμπληρώνονται 200 και πλέον χρόνια από το μαρτύριο των Αγίων Κρητών Αιωμαρτύρων, εδώ μέσα σε αυτόν τον μικρό σε μέγεθος αλλά μέγα σε συμβολισμούς και ιστορία ναό, αισθανόμαστε την ανάγκη να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Για μια ακόμη φορά μέσα σε αυτήν την Θεία Λειτουργία σήμερα, που μου τους χάρισε αιώνιος πρεσβευτές μας τον ουρανό. Εκείνη με ένα φρικτό και παράδοξο τρόπο αντίλαξαν τα επίγεια με τα αιώνια. Εμείς δε πορευόμαστε το δρόμο της ζωής μας μαρτυρικά, συχνά πυκνά, από άλλου είδους μαρτύρια, προπάντων από το μαρτύριο της συνειδήσεώς μας ως πιστών ανθρώπων της Εκκλησίας μέσα σε ένα κόσμο που διακρίνεται για τη σύγχυσή του, ιδιαίτερα τούτους τους καιρούς. Γι' αυτό, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, στόμεν καλός, όπως είπαμε στη Θεία Λειτουργία, στόμεν μεταφόβου, στόμεν στο σημείο το αιματοβαμμένο από τα τίμια αίματα των Αγίων Αιωμαρτύρων, σε τούτο τον ιερό χώρο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά, και ας κρατούμε την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας, τον ορθόδοξο πολιτισμό μας, το ήθος αυτών των Αγίων προκατόχων μας νεομαρτύρων. Αυτοί οι άνθρωποι μαρτύρησαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος και όλων μας την πνευματική ελευθερία. Και αυτοί μας δίδουν παράδειγμα ανδρείας, καρτερίας, ευψυχίας, υπομονής, θάρρους απέναντι σε όποιον στέκεται απέναντί μας και ζητά να αποκαθιλώσουμε το Χριστό μας από το εικονοστάσι της καρδιάς μας και να πιστέψουμε σε είδωλα, στα είδωλα που μας δίνει ο σύγχρονος κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή μας λειτουργία εδώ σε αυτόν τον ναό, που μιλάνε και οι πέτρες του ακόμα και λένε τόσα πολλά σε όποιον θέλει βεβαίως να τα ακούσει, σε όποιον έχει ανοιχτά τα αυτιά της ψυχής του και ακούει άλλους ήχους που εκπορεύονται από όσα βρίσκονται και υπάρχουν εδώ στο μικρό ναό του Αγίου Μηνά, όπως έχει καταγραφεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων του λαού μας. Σήμερα, για μια ακόμη φορά, μνημονεύομαι το έξοχο παράδειγμα αυτών των ανθρώπων. Σκεφτόμαστε την ιστορία του τόπου μας, τα παθήματα του λαού μας, και ερχόμαστε να γίνουμε συνεχιστές με ευθύνη και συνέπεια όσων παραλάβαμε από τους προγόνους μας, για να τα παραδώσουμε και οι ίδιοι με τη σειρά μας στους επιγενωμένους καστρινούς του μέλλοντος. Εδώ μέσα λοιπόν ο Άγιος Νεομάρτης Γεράσιμος, Μητροπολίτης Κρήτης, κάποιοι επίσκοποι του νησιού μας που είχαν συναχθεί εκείνη την φοβερή ημέρα της 23ης Ιουνίου στο Μεγάλο Αρμπεντέ, ένας από τους προκρήτους της πόλεως, ο γιατρός Λευθεραίος, και 700 περίπου άνθρωποι μέσα και πέριξ του ναού μαρτύρησαν για να μας δίνουν την μαρτυρία της πίστης τους και της ομολογίας τους και της αγάπης τους στο Χριστό διαχρονικά. Εμείς, μνημονεύοντας σήμερα το υπέροχο παράδειγμά τους, τους ευγνωμονούμε. Κι ας είμαστε λίγοι, σήμερα θα έπρεπε να είναι εδώ όλο το Ηράκλειο και να αποτελεί μια πανήγυρη μετά την πανήγυρη του Αγίου Μηνά. Έχει ο Θεός. Βέβαια, οι Έλληνες, όπως λέει η γραφή μας, πάντοτε σημείων ζητούσει και τρέχουνε σε θαυματοποιούς και σε όσους δυστυχώς θρησκειοποιούν την πίστη. Αυτοί οι Άγιοι, οι δικοί μας σήμερα, έχουν ένα κακό εντός εισαγωγικών. Δεν κάνουν θαύματα,
γιατί δεν θέλουν να μας δώσουν την δυνατότητα να λοξοδρομούμε από την αληθινή πίστη. Γιατί η αληθινή πίστη είναι να πιστεύουμε στο θαύμα της Εκκλησίας και όχι να περιμένουμε τα θαύματα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η διαφορά και αυτή είναι η διαστροφή στις ημέρες μας του εκκλησιολογικού μας φρονήματος. Και επειδή αυτές τις ημέρες ακούτε από τα μέσα ενημέρωσης να λέγονται πολλά, γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας να τονίσω ακριβώς αυτό που πάντα λέει η Εκκλησία σε όλους μας. Η Εκκλησία είναι το θαύμα και εντός της ζούμε το θαύμα της ύπαρξής της. Και αν δεν είναι θαύμα το ότι υπάρχει ακόμα αυτή η Εκκλησία μετά τη σφαγή των νεομαρτύρων, τότε ποιο είναι? Εμείς όμως ζητούμε αυτά που πιάνουν συχνά πυκνά οι αισθήσεις μας και όχι αυτά που πρέπει να αναζητά η άλλη αίσθηση, η πνευματική μας αίσθηση, η αίσθηση της αυθεντικής πίστης. Έχει ο Θεός να μας στηρίξει όλους στην πίστη όσους είμαστε ολιγόπιστοι και να επιστρέψουμε στις αληθινές εκκλησιολογικές μας βάσεις και αρχές και να ξέρουμε πώς προσλαμβάνει τον καθένα από μας η Εκκλησία και σε τι τον μεταμορφώνει τελικά. Σε έναν Άγιο όπως οι Άγιοι που γιορτάζουμε σήμερα. Ας έχουμε την ευχή τους και την πρεσβεία τους. Ζητώ συγγνώμη που σας κούρασα με την φλιαρία μου στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά ιερείς, τον καλό μας κύριο Ιωάννη τον Τζερεβελάκη που σήμερα μας έψαλε τόσο όμορφα μαζί με τους ψάλτες του Ναού την ακολουθία των Αγίων Νεομαρτύρων και στην Θεία Λειτουργία. Να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη όλους και όλες, το λέω γιατί τιμάτε αληθινά και πραγματικά αυτούς που αποτελούν αιώνια πρότυπα αυθεντικής εκκλησιαστικής ζωής και θυσιαστικής αυτοπαράδοσης στο θέλημα του Θεού, μιμούμενοι τους απαιώνους μάρτυρες και προπάντων εκείνους τους Απόστολους και Ευαγγελιστές που είπαν πρώτοι «Ηγούμε πάντα σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσω». Θεωρώ τα πάντα αυτού του κόσμου τυποτένια και ένα μέλημα έχω μόνο, να κερδίσω το Χριστό. Αυτό έλεγαν και αυτοί που εδώ μέσα, σε αυτόν τον ιερό χώρο, το χώμα του οποίου είναι ενωτισμένο από το τίμιο αίμα τους και σήμερα πνευματικά με τα μάτια της ψυχής το βλέπουμε να αναβλύζει, να κελαρίζει από παντού εδώ μέσα και να μας ζητάει να το τιμήσουμε κάνοντας για λίγο τον εαυτό μας με μαρτυρικό και θυσιαστικό για το Χριστό φρόνημα όπως έκαναν εκείνοι. Ας μας δίνουν την αγάπη τους και ας έχουμε την πρεσβεία τους διαρκώς όσο κι αν πέφτουμε σε ολισθήματα πνευματικά στη ζωή μας, να εγυρώμαστε, να αναστενόμαστε και να έχουμε το τέλος τους. Όχι βέβαια το μαρτυρικό εκτός αν το θέλει ο Θεός, αλλά το αγιασμένο τέλος που έχουν δίπλα του αιώνια στη Βασιλεία του. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Οι Άγιοι μας, οι μιμητές του Αγίου Μινά, Άγιοι Νεομάρτυρες μαζί σας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.

0: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης.
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
0: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
0: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
0: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος

τους ιερούς ναούς στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 23 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίτσας Μασταμπά, θα μιλήσει ο πατήρ Λεόντιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρταμίτου. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Ο κριτικός γέροντας μελέτιος της Καψάλας Αγίου Όρους και η αυτομεμψία».
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

κατά Ματθαίον, κεφάλαιον ενδέκατον. Και εγένε τότε ετέλεσεν ο Ιησούς διατάσσον τις 12 μαθητές αυτού, μετέβη εκείθεν του διδάσκην και κηρύσσιν εν τες πόλες εν αυτών. Ο δε Ιωάννης ακούσασεν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού είπεν αυτό. Σύ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής. Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη, άκουετε και βλέπετε. Τυφλή αναβλέπουση και χολή περιπατούση. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος εστίνος εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή. Τούτων δε πορευωμένων, ήρξατο ο Ιησούς λέγειν της όχλης περί Ιωάννου. Τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον. Αλλά τι εξήλθετε ειδίν, άνθρωπον εν μαλακή σηματή συμφιεσμένον. Ιδού οι τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων εισήν. Αλλά τι εξήλθετε ειδίν, προφήτην. Ναι, λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτου. Ούτως γαρέστη περί ού γέγραπτε. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Αμήν λέγω ημίν, ουκ εγί γερτέν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών, μίζων αυτού εστίν. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Πάντες γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν και ή θέλετε δέξαστε αυτόν εστίν Ηλίας ο μέλλον έρχεστε. Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω. Τίν ιδε ομοιώσω την γενεάν ταύτην, ομοία εστί παιδί εις καθημένης εν αγορές, απροσφωνούντα της εταίρης αυτών λέγουσιν. Ιβλήσαμεν ημίν και ούκ ορχίσαστε, εθρηνήσαμεν ημίν και ούκ εκόψαστε. Ήλθε γάρι ο Άνης μήτε αισθείων, μήτε πείνων και λέγουσι, δαιμόνιον έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου αισθείων και πείνων και λέγουσιν, ιδού άνθρωπος φάγος και είναι ο πότης, τελωνών φίλος και αμαρτωλών, και εδικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής. Τότε ήρξα το ονειδίζειν τας πόλης εν έσε γένοντο επλήστε δυνάμες αυτού, ότι ού μετενόησαν. Ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βιθσαϊδά, ότι ή εν Τύρο και Σιδόνια γεννήθησαν εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλε αν εν Σάκο και Σποδό καθήμενε μετενόησαν. Κλείν λέγω ημίν Τύρο και Σιδόνια ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ή ημίν. Και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ότι ή εν Σοδόμησε γεννήθησαν εδυνάμισε γενόμενοι εν σύ, έμειναν αν μέχρι τη σήμερον. Πλην λέγω ημίν, ότι γη Σοδόμων ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ίση. Εν εκείνο το καιρό, αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν. Εξομολογούμε σοι Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινός τη καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Κεφάλαιο ενδέκατο. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με τις εντολές στους 12 μαθητές του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει στις πόλεις της περιοχής. Ο Ιωάννης που βρισκόταν στη φυλακή άκουσε για τα έργα του Χριστού και έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν
Εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλο? Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα. Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει για αυτόν στον κόσμο. Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένον με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι βγήκατε να δείτε? Κανέναν προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέγει η Γραφή: «Εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμεινε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει». Με τι να την παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν θερνολογήσατε». Το ίδιο κάνει και τούτη γενιά. Κι ήρθε ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπαν: «Είναι δαιμονισμένος». Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε: «Φαγάς και εινοπότης είναι αυτός. Κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς». Κι όμως δικαιώθηκε η σοφία του Θεού στο πρόσωπο των απεσταλμένων της. Τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις που έγιναν τα πιο πολλά θαύματά του, γιατί δεν μετανόησαν. «Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βυθσαϊδά. Γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιοίκεια την ημέρα της κρίσεως για την Τύρο και τη Σιδώνα παρά για σας. Και εσύ Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τα ουράνια, θα κατέβεις στα τρίσβαστα του Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γίνονταν στα Σόδωμα, θα είχαν διατηρηθεί σαν σήμερα. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιοίκεια την ημέρα της κρίσεως για τα Σόδωμα παρά για σένα». Εκείνο τον καιρό είπε ο Ιησούς: «Σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα έχουν παραδοθεί σε μένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό παρά μόνον ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος στον οποίον θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό».

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα λόμενων. Με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Οικογένεια σε κρίση. Διαβάζει η κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο Βολός Αγάπης, με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο, διαβάζει η κυρία Κλέρη Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος, με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Αγωγιάτης. Τα παλιά χρόνια, μέχρι το 1930, δεν υπήρχαν ούτε τα σύγχρονα μεταφορικά μέσα, αλλά ούτε και το κατάλληλο οδικό δίκτυο, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Γι' αυτό η μεταφορά των προϊόντων, υλικών, σκευών και επίπλων γινόταν από τους αγωγιάτες με ζώα. Οι αγωγιάτες ήταν γνωστοί στην τοπική κοινωνία και όσοι τους χρειάζονταν γνώριζαν που έκαναν πιάτσα. Όταν κάποιος ήθελε να μεταφέρει ξύλα, σίδερα, γεωργικά προϊόντα, ασβέστη ή εμπορεύματα, πήγαινε και έβρισκε τον αγωγιάτη, συμφωνούσαν και η μεταφορά πραγματοποιούνταν.

Ο αγωγιάτης ξυπνούσε χαράματα. Φόρτωνε στο μουλάρι ή στο γαϊδουράκι τα προϊόντα ή τα εμπορεύματα και ξεκινούσε για τον τόπο προορισμό τους. Κάθε αγωγιάτης είχε συνήθως 4 με 5 μουλάρια ή γαϊδάρους, τα πιο γερά και χωρίς χούγια. Κρατούσε τη βίτσα και τη φορτωτήρα, αν τυχόν ξεσωμάριζε κανένα ζώο. Έπαιρνε μαζί του τρόφιμα, ξηρά τροφή, το σκύλο για συντροφιά και τα γη για τα ζώα του. Ανάλογα με τον καιρό, έπαιρνε και την ομπρέλα ή το γαμπά του. Πολλές φορές οι αποστάσεις ήταν πολύ μακρινές. Έφταναν ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα και ο αγωγιάτης έκανε 8 με 12 ώρες, ανάλογα με τον καιρό και το φόρτωμα, κοφίνια, ξύλα, σακιά, έπιπλα και άλλα. Το μεσημέρι σταματούσε σε καμιά δροσερή πηγή ή σε κάποιο χάνι για φαγητό. Μετά από σύντομη ανάπαυση, δική του και των ζώων, ξεκινούσε με τις χαρακτηριστικές φράσεις «Μούλε, άντε, σε». Η διαδρομή ήταν δύσκολη και πολύ κουραστική. Εξάλλου το λέει και η παροιμία, που δεν κουράσει γόνατα, κοιλιά δεν θεραπεύει. Αν τον έπιανε η νύχτα, θα μένε σε κάποιο χάνι, αλλά θα είχε μετά φορτώματα και ξεφορτώματα. Όταν υπήρχαν αρκετά φορτία για μεταφορά, πολλοί αγωγιάτες με τα ζώα τους σχημάτιζαν ολόκληρο καραβάνι από μουλαρογάιδουρα.

Ο Αγωγιάτης κουβαλούσε μαζί του τα νέα, τις εφημερίδες και αντάλλασε ειδήσεις. Ήταν αγαπητός και εξυπηρετικός, αλλά με το αζημίωτο. Γι' αυτό λέει ο λαός ότι τα αγώη ξυπνά τον Αγωγιάτη. Γνώριζε καλά τους δρόμους, τα πιο δύσκολα αλλά και τα πιο σύντομα μονοπάτια. Μερικά χωριά συνδέονταν με καλντερίμια και όταν περνούσαν από εκεί τα μουλάρια γινόταν ολόκληρη συναυλία από το ρυθμικό χτύπημα των πετάλων τους πάνω στις πέτρες. Ένα τέτοιο καλντερίμι σώζεται ακόμη και συνδέει το Γαράζο με τη Γαραζανή γέφυρα. Αν έπεφτε μαύρη συμφορά στο σπίτι του Αγωγιάτη και ψοφούσε το μουλάρι του, η οικογένειά του δυστυχούσε και έφτανε ως το θάνατο. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι συνάνθρωποι του του συμπαραστέκονταν ηθικά και υλικά. Έκαναν έρανο και τον βοηθούσαν να αγοράσει άλλο.

Οι αγωγιάτες πρόσφεραν μεγάλες υπηρεσίες και στην Επανάσταση του 1821, μεταφέροντας μηνύματα και πληροφορίες ή οπλισμό. Οι Τούρκοι και οι Βενετοί τους υποστήριζαν, γιατί είχαν κέρδη από τους φόρους. Από τα χρόνια τα παλιά, το χαρτοβασίλειο συμπεριλάμβανε και τον αγωγιάτη και έτσι, πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τους ζητούσαν άδεια εινοηχίας και πολλά χαρτόσημα, υπογραφές και σφραγίδες. Αργότερα που βελτιώθηκε το οδικό δίκτυο, χρησιμοποιούσαν μεταφορικές άμαξες, τα λεγόμενα κάρα, αραμπάδες, ύστερα τις τρίκυκλες μηχανές και σήμερα τα φορτηγά αυτοκίνητα, τις νταλίκες που σε ελάχιστο χρόνο μεταφέρουν τεράστια φορτία. Σήμερα το επάγγελμα σώζεται μόνο σε ορισμένες περιοχές όπως στο ψυχρό Λασιθίου. Αγωγιάτες μεταφέρουν τους τουρίστες στο Ιδέων Άνδρων. Στη Σαντορίνη ανεβάζουν τον κόσμο από την παραλία στα Φυρά. Και τέλος στην Ίδρα οι αγωγιάτες χρησιμοποιούνται για ξενάγηση στην πόλη, αφού εκεί δεν κυκλοφορούν τροχοφόρα. Στην Αξό λένε τη Μαντινάδα: «Του αγωγιάτη θα κλουθώ την ώρα που χαράζει, να πάω να δω την κοπελιά που κάθεται στο γάζι».

Επίσης, έχουμε και ενίγματα σχετικά με το επάγγελμα του αγωγιάτη. Από μπρος μικραίνει και από πίσω μακραίνει. Μακρύς μακρύς καλόγερος και τελειωμό δεν έχει. Μακρύς μακρύς καλόγερος, ποτέ σκιανό δεν κάνει. Σε όλα η απάντηση είναι ο δρόμος.

0: το επάγγελμα του αγωγιάτη είναι πανάρχαιο, όπως μας λέει και ο μύθος περί όνου σκιάς. Τα άβδυρα, μέσα από τους μύθους και την παράδοση και τους τόσους αυδυρητισμούς, παρέδωσαν στην αιωνιότητα και τη δίκη περί όνου σκιάς. Κάτι που σήμερα το μεταχειριζόμαστε συχνά για ασήμαντα πράγματα. Η ασήμαντη σκιά του όνου κάποτε έγινε τόσο σημαντική που έφερε διαπληκτισμούς μεταξύ αγωγιάτη και επιστάτη και δικαστικούς αγώνες που συγκλώνησαν τα άβδυρα, όπως το περιέγραψε ο γερμανός συγγραφέας του 18ου αιώνα Χρίστοφ Μάρτιν Βίλαντ στο πόνημά του «Η των αυδυρητών ιστορία». Ένας οδοντογιατρός ονόματι Στρουθίον ήθελε να πάει στα άβδυρα σε ένα γειτονικό χωριό όπου γινόταν παζάρι. Ιούλιος μήνας, που ο ήλιος έψινε το καρβέλι, ζέστη αφόρητη, δεντράκι να ισιώσουν για λίγο δεν υπήρχε. Άξαφνα του γιατρού του ήρθε μια ιδέα, σοφή, να εκμεταλλευτεί τη σκιά του γαϊδάρου. Σταματάει το γάιδαρο, κατεβαίνει και τρυπώνει κάτω από την κοιλιά του που έκανε σκιά. Ο αγωγιάτης όμως ήθελε τη σκιά για τον εαυτό του και η φιλονικία δεν άργησε. Ο καθένας διεκδικούσε τη σκιά, ο γιατρός σαν μισθωτής και ο αγωγιάτης σαν ιδιοκτήτης. Ο ένας έλεγε ότι είχε μισθώσει το γάιδαρο και του άνοικε η σκιά. Ο άλλος ότι δεν του μίστωσε τη σκιά, αλλά το γάιδαρο μόνο. Ευτυχώς, επικράτησε νυφαλιότερη σκέψη. Γύρισαν πίσω στα άβδυρα και κατέφυγαν στην κρίση της δικαιοσύνης. Εις μάτιν οι δικαστές και οι δικηγόροι προσπαθούσαν να έβρουν λύση. Οι αυδυρίτες τότε, πρώτου αδιεξόδου, πρότειναν να τεθεί το θέμα προς κρίση στη Βουλή και τη Γερουσία. Λύση όμως δεν βρέθηκε και τότε οι αυδυρίτες βρήκαν τη δική τους πρακτικότερη. Διαμέλυσαν το ατυχές ζώο γιατί το θεώρησαν σαν αιτία κακού, αποζημίωσαν τον ιδιοκτήτη και ξαναβρήκαν τη γαλήνη.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Ίδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο πατήρ Σπυρίδων Πέρους. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στον τελευταίο διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων στην έρημο, έναν διάλογο στον οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα το πρόσωπο του Κυρίου από τη μία μεριά και από την άλλη η στάση των ανθρώπων έναντι του Χριστού, μια στάση στην οποία δεν βρίσκουμε διάκριση ανάμεσα στους μαθητές και τους άλλους ανθρώπους, αλλά συνειδητοποιούμε το γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος δεν είναι φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, όσο και αν πιστεύει, του λείπουν πράγματα στη σχέση του με τον Αληθινό Θεό. Και γι' αυτό το λόγο σκανδαλίζεται, γι' αυτό το λόγο δυσκολεύεται, γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να είναι αυτό που ο Θεός θα ήθελε, αλλά ούτε και να πιστέψει τι ακριβώς είναι ο Χριστός, τι κρύβει το πρόσωπο του Κυρίου και τι φανερώνει μέσα στους ανθρώπους. Ο Χριστός λέει ξεκάθαρα ότι κάποιος θα τον προδώσει. Του δίνει όμως την ευκαιρία αυτού που θα τον προδώσει, παρότι γνωρίζει, του δίνει την ευκαιρία της μετανοίας, του δίνει την ευκαιρία της παρουσίας ανάμεσα στον κύκλο των μαθητών, αλλά και ταυτόχρονα τη δυνατότητα μέχρι το τέλος, λίγο πριν την προδοσία, να έχει περιθώριο να κατανοήσει τι κάνει και να επιστρέψει κοντά στο Χριστό. Το τελευταίο διάστημα, αγαπητοί ακροατές, γίνεται λόγος για την πρόθεση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να αποκαταστήσει το πρόσωπο του Ιούδα, γιατί αυτός ήταν που πρόδωσε τον Χριστό. Αυτός ήταν για τον οποίο ο ίδιος ο Κύριος εγνώριζε τι θα γίνει. Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση για το αν ο Ιούδας ήταν πραγματικά ελεύθερος να αποφασίσει μεταξύ της προδοσίας ή της παραμονής κοντά στον Κύριο της δόξης, ή ότι ήταν το πρόσωπό του προκαθορισμένο τι θα κάνει από το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Και στα πλαίσια της προσπάθειας για άρση του κλίματος αντισημιτισμού, δηλαδή εχθρότητας εναντίον των Εβραίων για το λόγο ότι υπήρξαν σταυρωτές του Κυρίου και προδότες του Ευαγγελίου, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επιχείρησε να θέσει σε διάλογο και να πάρει απόφαση σύμφωνα με την οποία ο Ιούδας ήταν ανίσχυρος τελικά πνευματικά, ανεύθυνος σε τελική ανάλυση για την προδοσία, διότι εξυπηρετούσε το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Με έναν λόγο, το πρόσωπο του Ιούδα είναι ένα τραγικό πρόσωπο, ανήμπορο να υπερβεί την μοίρα του. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, προβληματιζόμαστε ως χριστιανοί, αλλά και γενικότερα ως σκεπτόμενοι άνθρωποι, για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός παρεμβαίνει στον κόσμο, για αυτό που ονομάζουμε Θεία Πρόνοια, για αυτό που ονομάζουμε παρουσία του Θεού, σχέδιο του Θεού για τον καθέναν άνθρωπο. Έχουμε την αίσθηση πως η ζωή μας είναι προκαθορισμένη από τον Θεό, ότι επειδή ο Θεός γνωρίζει τι θα συμβεί, άρα δεν μας αφήνει και περιθώρια ελευθερίας στις επιλογές μας. Ή επειδή ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, τελικά ό,τι και να κάνουμε, αυτός θα μας οδηγήσει στη σωτηρία ή θα μας αφήσει να χαθούμε. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, αυτός ο προβληματισμός μεταφέρεται στο πρόσωπο του Ιούδα από την δυτική θεολογία, την σύγχρονη αλλά και την παλαιότερη, και πέρα από τους πολιτικούς σκοπούς που εξυπηρετεί μια τέτοια θεώρηση, εύλογη η άρση του αντισημιτισμού, ένας αντισημιτισμός για τον οποίον ουδής θα ήθελε να υπάρχει, διότι μέσα στον κόσμο βλέπουμε τους ανθρώπους όλους ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος
καταγωγής, γλώσσας, υπηκότητας, φύλου, κοινωνικής ή μορφωτικής τάξεως, ως εικόνες του Θεού. Αυτή είναι η θεώρηση του χριστιανού, ο Κένι Άρσεν και Θήλη, Ιουδαίος και Έλλην. Αλλά όλοι είμαστε ένα στο όνομα του Ιησού Χριστού, μας διδάσκει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος. Άρα, για μας τους χριστιανούς δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Δεν υπάρχει μίσος εναντίον των Εβραίων. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτήν την φίλη, με αυτόν τον λαό. Πόσο μάλλον που αυτός ο λαός ξεκινάει από την πίστη στον αληθινό Θεό, χωρίς να μπορεί, και αυτή είναι η τραγωδία του, ανά τους αιώνες να κατανοήσει ότι αυτόν που εσταύρωσαν ήταν ο Υιός του Θεού. Και εξακολουθεί αυτός ο λαός και σήμερα να απορρίπτει το πρόσωπο του Χριστού, όπως έκαναν οι άνθρωποι και οι μαθητές σε αυτόν τον διάλογο που επί αρκετές εκπομπές συζητούμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και το έκτο κεφάλαιο. Επομένως, για εμάς τους χριστιανούς δεν τίθεται ζήτημα αντισημιτισμού ή υπερβάσεώς του. Δεν μισούμε κανέναν άνθρωπο. Δεν θεωρούμε υπεύθυνο κανένα άνθρωπο για το γεγονός ότι ο Θεός ήρθε στον κόσμο, από την άποψη ότι είναι προκαθορισμένη η μοίρα του ανθρώπου ή από την άποψη ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη για τα λάθη κάποιων. Πρέπει να την πληρώσει ένας ολόκληρος λαός, ακόμη και αν αυτός ο λαός είναι και ήταν μακριά από τον αληθινό Θεό και αυτόν που ο ίδιος ο Θεός απέστειλε, τον μονογενή Υιό του. Επομένως, για πολιτικούς λόγους δεν μπορούμε να δεχθούμε την αποκατάσταση του Ιούδα. Από την άλλη μεριά, το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ξεκάθαρο. Ο Χριστός μας λέει στο στίχο 64 του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου: γνωρίζει εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Γι' αυτό τους λέει ξεκάθαρα τους μαθητές του ότι δεν μπορεί να δεχθεί ότι είναι τέλειοι από τη μία μεριά και από την άλλη τους υποδεικνύει στο στίχο 65 ότι «δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δύναται ελθύν προς με, εάν μη δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου». Γι' αυτό σας είπα πως κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα. Ο Ιούδας, με βάση αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου, ήταν όχι μια τραγική προσωπικότητα γιατί ήταν προκαθορισμένη η μοίρα του, αλλά γιατί ο ίδιος ήτανε, να το πούμε έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε την επιλογή του, μια επιλογή που ήτανε αρνητική για το πρόσωπο του Ευαγγελίου, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Και αξίζει τον κόπο να προβληματιστούμε πάνω στην ελευθερία του Ιούδα. Ο Ιούδας οδηγήθηκε στην προδοσία όχι για λόγους ζηλωτικούς, όπως αναφέρει η προτεστάντικη αλλά και ενίοτε η ρωμαιοκαθολική θεολογία. Τι λένε αυτές οι θεολογικές απόψεις για το πρόσωπο του Ιούδα? Ότι ο Ιούδας ανήκε στους ζηλωτές, ένα κύκλο Ιουδαίων ιδιαίτερα φανατικών που θεωρούσαν ότι η επίγεια βασιλεία του Ισραήλ ήταν το ζητούμενο της ιστορίας και ότι όποιος ήταν σε θέση να οδηγήσει το λαό του Ισραήλ στην επίγεια βασιλεία και κυριαρχία, την απελευθέρωση από τους Ρωμαίους, αυτός ήταν και ο Μεσσίας. Και ο Ιούδας, μας λέει η προτεστάντικη και η ρωμαιοκαθολική θεολογία, κυρίως η προτεστάντικη, ήταν κατεξοχήν ζηλωτής. Και για τον λόγο αυτό επρόδωσε τελικά τον Χριστό, διότι απογοητεύθηκε από το γεγονός ότι δεν ήθελε να ανακηρυχθεί επίγειος βασιλιάς του τέστην βασιλιάς του Ισραήλ, δηλαδή απελευθερωτής και Μεσσίας επίγειης
για τους Ισραηλίτες. Αλλά ο Χριστός άνοιξε το κήρυγμά του προς όλους τους λαούς. Μίλησε για την πνευματική βασιλεία του Θεού και παράλληλα απέρριψε η αδίποτε σκέψη περί εξουσίας κοσμικής και οδήγησε τους ανθρώπους σε ένα άλλο ήθος και έναν άλλον τρόπο ζωής. Ο Ιούδας λοιπόν, απογοητευμένος από αυτήν την τελική στάση του Χριστού, τον προδίδει στους συμπατριώτες του, οι οποίοι ξεμπερδεύουν όπως πιστεύουν μια και καλή με την θανάτωση του επαναστάτη για τα δεδομένα της εποχής Ιησού και ησυχάζουν πραγματικά από τέτοιου είδους αντιλήψεις. Το Ευαγγέλιο όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι ξεκάθαρο για το πρόσωπο του Ιούδα. Πουθενά δεν κάνει αναφορά σε πολιτικές επιδιώξεις είτε του Χριστού είτε των μαθητών του. Και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ιδίως είναι ξεκάθαρο σε αυτά τα θέματα. Ο Χριστός αρνείται να γίνει επίγειος βασιλιάς. Όταν οι Ιουδαίοι θέλουν να τον καταστήσουν τέτοιον μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων. Και τους μιλά για το σκανδαλισμό που έχουν επειδή δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Όμως δεν είναι αυτή η αποστολή του, δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο ήρθε στον κόσμο. Και ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστό, όπως μας λέει ξεκάθαρα το Ευαγγέλιο, από την απιστία του πρώτα απ' όλα προς το πρόσωπό του και δεύτερον από τη φιλοχρηματία και το διαβολικό του πρόσωπο. Δεν ήταν πολιτικός ο λόγος της προδοσίας, αλλά πνευματικός. Η εμπάθεια του Ιούδα, η φιλοχρηματία και η φιλαργυρία του που τον οδήγησαν τελικά να προσχωρήσει στο στρατόπεδο των Φαρισαίων και των Γραμματέων για τον λόγο ότι ο Χριστός τελικά δεν του επέτρεπε να προχωρήσει στη ζωή του με αυτόν τον τρόπο που ίδιος ήθελε, δια της φιλοχρηματίας και της φιλαργυρίας. Απέρριπτε ο Χριστός και στο λόγο του και στο παράδειγμά του αυτήν την φιλαργυρία του Ιούδα, την νόσο, την πνευματική. Και καθώς ο Ιούδας έβλεπε ότι δεν τέριαζε πλέον με το κλίμα των μαθητών του Χριστού και με τον τρόπο που ο Χριστός εκήρυτε, εδίδασκε, ήθελε τόσο από τους μαθητές του όσο και από όλον τον κόσμο, οδηγήθηκε στην αντίπερα όχθη να ταυτιστεί με τους εχθρούς του Χριστού για να τον πληρώσει με την κακία, την διαβολή και την εμπάθεια για το γεγονός ότι αισθανόταν απορριμμένος από τον Χριστό. Θα δούμε αργότερα ότι ο Ιούδας παίρνει την τελική απόφαση της προδοσίας όταν ο Χριστός τον μαλώνει για το ότι επιτίμησε την πόρνη γυναίκα η οποία προσέφερε το πολύτιμο μύρο αλήφοντας τα πόδια του Χριστού και λέγοντας υποκριτικά ότι θα μπορούσε να δοθεί στους φτωχούς αυτό το μύρο. Αυτή ήταν η τελική αιτία της προδοσίας, ότι ο Ιούδας εκείνη τη στιγμή μετετράπησε διάβολο από το γεγονός ότι ο Χριστός απέρριπτε αυτό που για αυτόν ήταν προτεραιότητα, η ύλη, τα αγαθά, ο κόσμος τούτος. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν ανεύθυνος σε ό,τι αφορά την προδοσία. Δεν εξυπηρετούσε ένα σκοπό, αναγκασμένος από το μέλλον του, από τον προορισμό του, από τη μοίρα του, το πεπρωμένο του, αλλά ήταν ελεύθερη και συνειδητή επιλογή. Όπως ελεύθερη και συνειδητή επιλογή είναι η απόρριψη του Χριστού και του Ευαγγελίου ανά τους αιώνας από τους κάθε λογής απίστους, αθέους και αρνητές.

περιθώριο να σκεφτούμε μια τέτοια αντίληψη, αγαπητοί ακροατές. Και όχι μόνο αυτό. Γενικότερα, η αντίληψη της Εκκλησίας μας είναι το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη ζωή του. Μπορεί ο Θεός να γνωρίζει το μέλλον, διότι είναι παντοδύναμος, παντογνώστης και κυρίως υπεράνω του χρόνου. Εφόσον λοιπόν ο Θεός είναι υπεράνω του χρόνου, γνωρίζει τι συμβαίνει και μέσα στον χρόνο. Γνωρίζει με μια κουβέντα αν ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος, ο καθένας από εμάς, θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Αυτό όμως δεν έρει την προσωπική ευθύνη του καθενός από εμάς για την σωτηρία. Γιατί το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει αν θα σωθούμε ή όχι δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Διότι είναι λογικός παράδοξο. Κάτι που ο Θεός γνωρίζει, εμείς να το θεωρούμε ως δεδομένο ότι ισχύει ως επιλογή του Θεού. Το ότι ξέρει τι θα συμβεί ο Θεός δεν σημαίνει ότι έχει αποφασίσει ο ίδιος να μας σώσει ή να μην μας σώσει. Για τον Θεό η σωτηρία ή η απώλεια δεν έχουν να κάνουν με τη δική του δύναμη, αλλά με την δική μας επιλογή, την δική μας προαίρεση. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, είναι τραγικό πρόσωπο, όχι γιατί δεν είχε δικαίωμα επιλογής, αλλά γιατί επέλεξε λάθος. Επέλεξε τον τρόπο της εμπάθειας, επέλεξε τον τρόπο της φιλαργυρίας, του μίσους, της κακίας. Δεν επέλεξε τον τρόπο της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς, της βασιλείας του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο κάθε ιστορική και πολιτική αναφορά στο πρόσωπο του Ιούδα, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορεί να σταθεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Ιούδας μπορεί στην καταγωγή του να είχε σχέση με τους ζηλωτές. Ο λόγος όμως για τον οποίο πρόδωσε τον Χριστό δεν ήταν αυτός. Γιατί με βάση την ίδια λογική και ο Ναθαναήλ ήταν ζηλωτής. Θα θυμόσαστε ότι στην πρώτη κλίση του Χριστού προς τους μαθητές, ο Φίλιππος, ο οποίος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά, την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου, βρίσκει τον Χριστό. Και ο Χριστός του λέει, φώναξε και τον φίλο σου, τον Ναθαναήλ. Και του λέει ο Ναθαναήλ ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος που να προέρχεται από τη Ναζαρέτ και να είναι καλός. Γιατί ακριβώς εγνώριζε τις γραφές, ήταν ζηλωτής. Και του λέει ο Φίλιππος, έρχω και είδε. Και συζητά με τον Χριστό ο Ναθαναήλ και πείθεται ότι είναι ο Μεσσίας και τον ακολουθεί. Και όχι μόνο αυτό, ουδέποτε τον επρόδωσε, παρότι διασκορπίστη και αυτός μαζί με τους άλλους μαθητές. Όταν όμως ανασταίνεται ο Χριστός, επανέρχεται και αυτός και αγωνίζεται, λαμβάνει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, κηρύττει το Ευαγγέλιο στην κτήση. Και τι κάνει, μαρτυρεί τελικά για την αλήθεια του Ευαγγελίου και για τον Χριστό που αγαπά. Ο ίδιος ζηλωτής, αυτός που ανήκει σε αυτή τη μερίδα των ανθρώπων, αυτός που γνωρίζει ότι αν θέλει Μεσσία πρέπει να είναι πολιτικός άρχοντας, πείθεται στο μήνυμα του Χριστού ότι δεν είναι πολιτικός άρχοντας και ότι δεν ήρθε στον κόσμο για πολιτικούς λόγους. Και τι κάνει, μένει πιστός στο Χριστό τελικά και στο Ευαγγέλιο. Επομένως, δεν σημαίνει το γεγονός ότι ο Ιούδας μπορεί να κατάγονταν από τους ζηλωτές ότι αυτός ήταν ο λόγος της προδοσίας. Η εμπάθειά του, η πνευματική του κατάσταση, το γεγονός ότι τελικά το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών δεν τον άγγιξε, αυτή ήταν και η αιτία της προδοσίας. Αλλιώς και ο Ναθαναήλ θα έπρεπε να προδώσει τον Χριστό, διότι της ιδίας αντιλήψεως ήταν για τη ζωή. Τελικά, αγαπητοί ακροατές, αυτό που η θεολογία της Εκκλησίας μας επισημαίνει είναι πως η σωτηρία είναι προσωπική μας

0: υπόθεση. Ότι ο Θεός δεν έχει προορίσει κάποιους να σωθούν και κάποιους να χαθούν. Αλλά ο Θεός δίνει τις ευκαιρίες που πρέπει σε όλους τους ανθρώπους, ανάλογα με την προαίρεση και την επιθυμία τους, ανάλογα με τον αγώνα τους, ανάλογα με την προσδοκία της σωτηρίας που τους διακατέχει. Ο καθένας άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, από μόνος του, χωρίς την δύναμη του Τριαδικού Θεού, δεν έχει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Ο Πατέρας όμως του δίδει την δύναμη δια του Αγίου Πνεύματος να έρθει κοντά στον Υιό, που σημαίνει ότι τελικά επαφίεται στην προαίρεσή μας να αποδεχθούμε αυτήν την δύναμη του Πατρός για την οποία ο Χριστός μας μιλά στο στίχο 65. Το αποτέλεσμα του διαλόγου του Κυρίου με τους μαθητές είναι συγκλονιστικό. Μας λέει λοιπόν στο στίχο 66: «Εκ τούτου πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκ έτη μετ' αυτού περιεπάτουν». Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκρυναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Δεν κάνει αναφορά στους 12 μαθητές εδώ, αλλά στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Κυρίου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια του Χριστού, ότι είναι ο άρτος της ζωής, ότι χρειάζεται πνευματική προσπάθεια για να πιστέψει κανείς αυτόν, ότι χρειάζεται να κατανοήσουν ότι πρόκειται για θεάνθρωπο που δεν έρχεται ως επίγειος βασιλιάς, ως πολιτικό πρόσωπο, αλλά ως ο ουράνιος Θεός που γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό και που χρειάζεται να έχει σχέση και κοινωνία με τον Πατέρα για να λάβει την δύναμη του Πατρός, για να μπορέσει να καταλάβει και να πιστέψει ο καθένας για το πρόσωπο του Χριστού. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών του, του ευρύτερου κύκλου των μαθητών του, χορτασμένοι από τους άρτους και τους ηχθείς, χορτασμένοι από τον Λόγο, τα θαύματα, την διακονία του Κυρίου, τον αρνούνται, ξεμακραίνουν και ουκέτι μετά αυτού περιεπάτουν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Αρνούμενοι τελικά να σταθούν κοντά στο Χριστό και στο μήνυμα που αυτός φέρνει. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ένας ζηλωτής Ιούδας, ένας πολιτικός Ιούδας, θα μπορούσε να αποχωρήσει μαζί με τους άλλους. Δεν το πράττει όμως. Δεν το πράττει για το λόγο ότι δεν είναι τελικά η πολιτική του επιθυμία το κριτήριο παραμονής κοντά στο Χριστό, αλλά έχει υπερβεί τους λόγους τους κοσμικούς και ο Ιούδας. Όμως τι, δεν έχει νικήσει την εσωτερική του κατάσταση. Είναι κοντά στο Χριστό, αλλά τελικά δεν ξεπερνά την εμπάθεια και την κακία της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας ή της εστί ειδωλολατρία. Και θα μείνει στην ιστορία ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, ως το πρόσωπο εκείνο το οποίο γεύθηκε την αγάπη του Θεού αλλά δεν την άφησε να καρπίσει μέσα στην ύπαρξή του. Θα δούμε ότι ο ρόλος του Ιούδα στην προδοσία και στη σύλληψη του Χριστού είναι ασήμαντος ουσιαστικά. Το ποσό που θα λάβει είναι πολύ μικρό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο Χριστός θα συλλαμβάνονταν έτσι κι αλλιώς. Το βράδυ της συλλήψεως, το μόνο που κάνει ο Ιούδας είναι να τους διευκολύνει λέγοντάς τους που βρίσκεται και να τους υποδείξει ποιο είναι το πρόσωπο που ο ίδιος ο Χριστός θα πει ότι εγώ είμαι και ελάτε να με συλλάβετε. Στην ουσία ο Ιούδας δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στο τέλος του Χριστού. Έμεινε όμως στην ιστορία και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Όσο και αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, για την πνευματική του κατάσταση, την εμπάθειά του, την ήττα του από το πάθος. Την παραμονή του δηλαδή, όχι απλώς στα ανθρώπινα μέτρα, αλλά κυρίως στα πτωτικά μέτρα, ότι έμεινε άνθρωπος της πτώσεως και όχι της Αναστάσεως. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Σπύριδωνα Πέρο που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Κατά μεσήμερο του Ιουλίου, με το θερμόμετρο στους 40 βαθμούς και αρκετά ταλαιπωρημένη από μια δύσκολη μέρα, δεν άκουσα ευχάριστα το κουδούνισμα του τηλεφώνου. Η φωνή της όμως μου άλλαξε γρήγορα τη διάθεση. Είχαμε άλλωστε να τα πούμε αρκετούς μήνες. Άρχισε να μου μιλάει με πραγματικό ενθουσιασμό για τις δραστηριότητες που είχε βάλει στη ζωή της και για τις προοπτικές που ανοίγονταν εξαιτίας τους μπροστά της. Πρώτη φορά την άκουγα τόσο χαρούμενη εδώ και χρόνια και ένιωσα πως σίγουρα κάποια καλά νέα θα έχει να μου πει. «Πρέπει να σου πω και κάτι άλλο», μου είπε ήρεμα μετά. «Πήρα το παιδί και έφυγα». Δεν κατάλαβα. Ρώτησα τι εννοούσε. Μου ξανάπε. «Εννοώ πως έφυγα από το σπίτι, χώρισα, δεν πήγαινα άλλο». Κόντεψε να μου πέσει το τηλέφωνο από το χέρι, αλλά περίμενα να ακούσω. Εκείνη συνέχισε. «Ξέρεις πόσο προσπάθησα και τι αγώνες έκανα και κάνω εδώ και τόσα χρόνια. Φτάνει όμως. Δεν μπορώ άλλο την ανημπόρια του, τη μιζέρια του. Δεν γίνεται να συνεχίζω να κρύβω το παιδί μου από τον κόσμο, να μην καλώ στο σπίτι φίλους, μήπως και ρωτήσουν, μήπως το δουν και πάθουν, όπως εκείνος νομίζει. Η ζωή συνεχίζεται και είναι ωραία». Η μικρή Γάμα, μοναχοπέδι, πανέμορφη, που ήρθε στη ζωή μετά από μερικά χρόνια έντονης επιθυμίας των γονέων της για τεκνοποίηση, βρέθηκε σε βαριά κατάσταση σε βρεφική ηλικία, μετά από σύντομη αδιαθεσία που για κάποιες ώρες θεωρήθηκε από τους γονείς της ως απλή ίωση, πριν εκδηλωθούν έντονα τα ανησυχητικά συμπτώματα και την τρέξουν αλόφρονες μέσα στη νύχτα στο νοσοκομείο. Το τραγικό γεγονός της απρόσμενης ασθένειας της κορούλας τους, με τις τόσο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της, βήθησε όπως τον φυσικό και τους δύο γονείς σε βαθιά οδύνη. Οδύνη για όσα βασανιστικά υπέφερε, οδύνη από τη συνειδητοποίηση της αδυναμίας τους να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν ουσιαστικά το παιδί τους και κυρίως από την αγωνία για την έκβαση. Θα καταφέρει να ζήσει? Αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα τους τυρανούσαν μέρα και νύχτα, ενώ κάποτε ησύχασαν ζώντας μηχανικά, καταβεβλημένοι από την απόγνωση και την κούραση, χωρίς να αισθάνονται τίποτα, ούτε καν την ανάγκη για τροφή και ύπνο. Την εφιαλτική κατάληξη μετά από μήνες αγωνίας δεν μπορούσαν να τη φανταστούν. Κόμμα. Στο σπίτι τους γύρισαν με το παιδί τους μετά από 3 σχεδόν χρόνια. Στα 8 συνολικά χρόνια της ασθενειάς του, ελάχιστα στην ουσία είχαν αλλάξει. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στη μονάδα εντατικής νοσηλείας ή στον θάλαμο, στο νοσοκομείο του εξωτερικού ή στο σπίτι, καθένας από τους δύο γονείς έκανε αυτό που ένιωθε και μπορούσε για το παιδί του. Και ήταν πάρα πολλά. Υπέφεραν όμως μόνοι την ανίποτη πίκρα και τη συντριβή, τις άδικες ενοχές. Μήπως θα είχαν προλάβει κάτι εάν είχαν αντιληφθεί αμέσως την κατάσταση, τον φόβο, τον θυμό, την αγανάκτηση και την απόγνωση, τη ματέωση των ονείρων τους και το ζωφερό μέλλον που ένιωθαν πως ανοίγεται μπροστά τους, χωρίς να μπορούν να μοιραστούν ή φοβούμενοι να μοιραστούν τα έντονα συναισθήματά τους και τις αντιδράσεις τους. Πρόσωπο με πρόσωπο, με τη ζωή, τον θάνατο και την αναπηρία, με εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για τον τρόπο που έπρεπε να ζουν και για ό,τι θεωρούσε ο καθένας τους ως αλήθεια για την κατάσταση του παιδιού του, ένιωσαν πως δεν είχε καν νόημα να παρηγορούν και να καθησυχάζουν ο ένας τον άλλον. Η σχέση κλονίστηκε. Βοήθεια από ειδικούς δεν ζητήθηκε. Τελικά καθένας τους ακολούθησε το δρόμο που ένιωθε ως σωστό και μοναδικό. Μα χάθηκαν.

Η δεύτερη ιστορία. Ήταν το όνειρο της ζωής του. Ένα μακρινό ταξίδι με την ολοκένουργια μηχανή του. Μόνος μαζί της. Αυτή με τα 140 άλογά της. Εκείνος και ο δρόμος. Το αποφάσισε μετά από σκέψη. Θα πήγαινε στον Εύρο να δει τον πρώτο του ξάδελφο, το φανταράκι της οικογένειας. Αθήνα, Εύρος. Απίθανη ιστορία. Δεν ήταν ανάγκη να το μάθουν οι δικοί του. Άλλωστε δεν ήταν δύσκολο. Εκείνος ήταν για σπουδές με την αδελφή του στην Αθήνα και οι γονείς του στο χωριό. Εάν δεν κάνει και μια τρέλα τώρα στα 25, πότε θα την κάνει? Φόρεσε τη μαύρη δερμάτινη στολή και το κράνος. Γύρω στα 3.800 ευρώ είχαν στοιχήσει. Πώς να μην νιώθει ασφαλής? Και ξεκίνησε όλο ενθουσιασμό. Κάθε φορά που σταματούσε να ξεκουραστεί, έπαιρνε τους φίλους του τηλέφωνο για να εκφράσει τα έντονα συναισθήματά του. «Δεν έχω λόγια, μιλάμε!» Και φυσικά τον ξαδελφό του, που όσο και να είναι, όλη και κάποια ανησυχία είχε μέχρι να τον δει. Τελευταία φορά του τηλεφώνησε γύρω στις 4. «Σε λίγο είμαι εκεί», του φώναξε πανευτυχής. Στις 5 και 10 τηλεφώνησε ο ξάδελφος. «Έλα ρε παιδί, πού είσαι?» «Ποιος είστε?» ακούστηκε μια άγνωστη φωνή. «Καλά πλάκα μου κάνεις?» ρώτησε απορριμμένος ο ξάδελφος. «Είμαι αστυνομικός της τροχέας. Βρίσκομαι στον τόπο του δυστυχήματος. Μπορείτε να ειδοποιήσετε τους δικούς του? Είναι χτυπημένος σοβαρά». Το σώμα του το βρήκαν μόλις 3 μέτρα από τη μηχανή, πεταμένο επάνω σε αφράτο χώμα. Την πτήση του όμως στον αέρα είχε ανακόψει ένα τσιμεντένιο φρεάτιο, το μόνο εμπόδιο στο μεγάλο χωράφι. Εκεί είχε χτυπήσει με το κεφάλι. Στην ιστορία αυτή δεν εμπλέκομαι ως φυσικοθεραπεύτρια, αλλά ως φίλη. Έτσι γνωρίζω με κάθε λεπτομέρεια την απίστευτη ψυχική και σωματική ταλαιπωρία των γονέων από τη στιγμή που έμαθαν ότι κάτι σοβαρό συνέβη στο παιδί τους. Τον ατελείωτο δρόμο μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας όπου είχε μεταφερθεί. Την αδυναμία τους να αντιληφθούν τι τους έλεγε ο γιατρός όταν τους ενημέρωνε πως το παιδί τους βρισκόταν σε κόμμα. Μα δεν είχε ούτε γρατζουνιά. Τις 40 ημέρες της εντατικής που τις πέρασαν εκεί απ' έξω μέρα και νύχτα. Τα αναρρύθμιτα γιατί. Τις ενοχές, εάν δεν του είχαν αγοράσει τη μηχανή. Την αφάνταστη ταλαιπωρία προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Την προσπάθεια για αποκατάσταση. Όλα αυτά που αλάφρεναν μόνο από την πίστη στο Θεό, την ελπίδα για το ανέλπιστο καλό και τον πρώτο καιρό από την ανθρωπιά των καταπληκτικών εκείνων ανθρώπων του νοσοκομείου της επαρχίας, ακόμη και της γύρω περιοχής, που έχοντας μάθει για το φοβερό δυστύχημα, προσεύχονταν για αυτό το άγνωστο μέχρι χθες παιδί και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ανακουφίσουν τους γονείς του. 10 μήνες μετά, οι γονείς εγκαταλείπουν μαζί του το νοσοκομείο και κοιμούνται και πάλι σε κρεβάτι. Έχουν μεταφερθεί όλοι στο μικρό διαμέρισμα που κρατούσαν τα παιδιά στην Αθήνα για να μπορούν να επικοινωνούν με το νοσοκομείο αποκατάστασης και να επανεξετάζεται ο γιος τους, καθώς δεν δεχόταν να συνεργαστεί με κανέναν τρόπο όσο νοσηλευόταν. Όταν βλέπουν ότι αρνείται παντελώς και βία να συνεργαστεί στη φυσικοθεραπεία, ακόμα και στο σπίτι, δεν δέχεται ούτε καν να δοκιμάσει να καθίσει σε ένα πυρικό αμαξίδιο, φεύγουν για το χωριό τους, αναζητώντας τους γιατρούς και τους θεραπευτές που θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν εκεί. Στο χωριό, οι 2 μικρές επιχειρήσεις του πατέρα έχουν κλείσει, όσο για τα κτήματα, τον πρώτο καιρό, μάζεψαν τον καρπό για λογαριασμό του οι μετανάστες εργάτες, χωρίς μάλιστα να ζητήσουν χρήματα. Τώρα πρέπει και πάλι να βρει κουράγιο να δραστηριοποιηθεί. Πώς θα ζήσουν? Αμέτρητα ερωτήματα όμως παραμένουν αναπάντητα και εκφράζονται με παρόμοιο σχεδόν τρόπο, πότε από τον έναν και πότε από τον άλλον γονιό. Τι θα γίνει τελικά? Θα βελτιωθεί? Ακόμα είναι βίαιος, ενώ άλλες φορές ήσυχος σαν αρνάκι. Τώρα μπορεί και αλλάζει βήματα όταν το κρατάμε, αλλά είναι και αυτή η οστεοποίηση των ισχύων. Σίγουρα θα χειρουργηθεί. Μήπως πρέπει να φύγουμε στο εξωτερικό? Τι δεν κάναμε καλά? Πάντα στο τέλος αυτές οι ενοχές, και ας έχουν δώσει την ψυχή τους για το παιδί τους.
Η καθημερινότητα σκληρή. Οι ανάγκες ξεπερνούν τις δυνατότητές τους. Η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού εξαιτίας της θεραπευτικής υποστήριξης και της γενικότερης φροντίδας του παιδιού τους σημαντική. Τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα έχουν ήδη παραμεριστεί εντελώς, έπαυσαν πλέον να κάνουν όνειρα. Πρωτόγνωρα καθήκοντα τους αποσπούν τελείως τον χρόνο και εξαντλούν τις δυνάμεις τους, αλλά και τους δημιουργούν συναισθήματα ανεπάρκειας, εξουθένωσης και άγχους. Η αϋπνία από τις έννοιες τους ταλαιπωρεί. Χάνονται ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές, ψυχαγωγία αλλά και εργασία. Άστοχες συμπεριφορές φίλων και γνωστών ακυρώνουν ακόμα και τις προθέσεις τους να τους συμπερασταθούν όταν δεν τους πληγώνουν. Κάποτε θυμώνουν ή και οργίζονται με τη συμπεριφορά του παιδιού τους, παρόλο που γνωρίζουν τι την προκαλεί, με αποτέλεσμα να φορτώνονται με ακόμα περισσότερες ενοχές. Εν τέλει όμως, δεν έσπασαν ούτε ο πατέρας, ούτε η μάνα, ούτε η κόρη τους, παρόλο που ο καθένας τους ξεπέρασε τα όρια του πολλές φορές. Μετά από 5 και πλέον χρόνια, συνεχίζουν να λειτουργούν ως ζωντανή οικογένεια, να κατανοεί και να στηρίζει ο ένας τον άλλον, να θυμώνουν, να αγκαλιάζονται, να διαφωνούν, να μοιράζονται τα συναισθήματά τους, να κλαίνε και να γελάνε. Με πίστη στον Θεό και ελπίδα, δίνουν συνεχώς θάρρος στο γιο τους για να ξεπεράσει ό,τι μπορεί να ξεπεραστεί και να συμφιλειωθεί με τα προβλήματα που του κληροδότησε η κρανιοκεφαλική κάκωση και αντλούν νόημα από την καθημερινότητα της ζωής τους.

Στην οικογένεια πρέπει ο ένας να ταπεινώνεται στον άλλον, να μιμείται τις αρετές του, αλλά και να ανέχεται τις διατροπίες του. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι, τόμος τέταρτος. Οικογενειακή ζωή. Η ψυχοπαθολογία της ελληνικής οικογένειας. Του Αρχιμανδρίτη Φιλόθεου Φάρου. Η απόφαση του Ακρίτα να εκδώσει ένα συλλογικό τόμο με θέμα την κρίση της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας είναι και αξιέπαινη και εξαιρετικά σημαντική, γιατί μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία να αντιμετωπίσει επιτέλους μια πραγματικότητα που εγκυμονεί τεράστιους και εφιαλτικούς κινδύνους. Η κοινωνία μας, με επίγνωση ή χωρίς επίγνωση, αλλά με απόλυτη συνέπεια, όχι μόνο αγνοεί αυτή την κρίση και τα πολλαπλά και ανατριχιαστικά της συμπτώματα, αλλά επιτυγχάνει έναν πλήρη αποπροσανατολισμό όσον αφορά τα συμπτώματα αυτά, θεωρώντας τα συνέπειες πολιτικών, ιδεολογικών, οικονομικών ή οποιονδήποτε άλλων αιτιών. Ακόμη και οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι παραλλάσσουν αυτή την πραγματικότητα με τη βοήθεια επιστημονικών μεθόδων, στατιστικών και βιβλιογραφικών αναλύσεων που απομακρύνουν από την άμεση αντιμετώπιση ενός φαινομένου προφανούς και κραυγαλαίου. Τα αίτια της κρίσεως της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας είναι ασφαλώς πολλαπλά και πολλά από αυτά είναι προφανή, ενώ άλλα μπορεί να μην είναι ακόμη ορατά, όμως η εξερεύνηση των προφανών, έστω και αν δεν είναι εξαντλητική, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση και αντιμετώπιση του φαινομένου. Μερικά από αυτά τα αίτια αφορούν μόνο την ελληνική οικογένεια και άλλα εκπηγάζουν από τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων ανάγησε υπέρτατη αξία τις υλικές ανέσεις και την επιτυχία εις βάρος των ανθρωπίνων σχέσεων. Τροφοδοτεί το πάθος για προβολή, αποπροσωποποιεί την ευθύνη, ενθαρρύνει τον σύγχρονο άνθρωπο να επιδιώξει την ικανοποίηση της οποιασδήποτε επιθυμίας του, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες των επιλογών του και γι' αυτό τον κάνει μαλθακό και ανίκανο τελικά να αντιμετωπίσει τις αναπότρεπτες δυσκολίες της ζωής. Εκτός από αυτά τα γενικότερα για το δυτικό κόσμο αίτια, την κατάσταση της ελληνικής οικογένειας ειδικότερα την καθορίζει η πρόσφατη ελληνική ιστορία με τις παραταταμένες περιόδους ανέχειας και στερήσεως που έχει συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός αρχοντοχωριάτικου και νεοπλουτίστικου ήθους που είναι κυρίαρχο. Ακόμη η αυταρχικότητα και των κοινωνικών δομών και της ελληνικής οικογένειας του παρελθόντος έχει οπωσδήποτε συμβάλει στη δαιμονοποίηση κάθε έννοιας πειθαρχίας, ελέγχου και αξιών. Ο σύγχρονος Έλληνας θέλει να μπορεί να κάνει το κέφι του ανά πάσα στιγμή χωρίς να περιορίζεται από οποιαδήποτε όρια, χωρίς να υφίσταται οποιονδήποτε έλεγχο και χωρίς οι επιλογές του και οι ενέργειές του να έχουν οποιασδήποτε συνέπειες. Η κοινωνική θέση της γυναίκας στο παρελθόν στον ελληνικό χώρο έχει επίσης συμβάλει στη σημερινή κατάσταση της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. Βέβαια, η κοινωνική θέση της γυναίκας στον ελληνικό χώρο στο παρελθόν δεν ήταν όπως ακριβώς περιγράφει το δυτικό φεμινιστικό κίνημα τη θέση της γυναίκας. Η πατριαρχία του ελληνικού κόσμου ήταν μόνο φαινομενική. Ουσιαστικά η γυναίκα είχε το πάνω χέρι, αλλά τηρώντας τα προσχήματα της υποτέλειας στον άνδρα που συχνά ήταν για τη γυναίκα εξευτελιστικά. Για τη γυναίκα, ο γάμος ήταν μονόδρομος. Η ανύπανδρη γυναίκα δεν είχε μία θέση κάτω από τον ήλιο. Έτσι, το DNA της γυναίκας το σημάδεψε το άγχος της αποκατάστασης, το οποίο εξακολουθεί να σημαδεύει το DNA της σύγχρονης γυναίκας, που συνήθως δεν παντρεύεται για τον έρωτα, αλλά για την αποκατάσταση. Ως συνέπεια, στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, συνήθως η σχέση των συζύγων δεν είναι σχέση ερωτική, αλλά μία σχέση σωματική, μία σχέση σκοπιμότητας, χωρίς ουσιαστική κοινωνία και χωρίς φλόγα. Τα θρησκευτικά αίτια που συνέβαλαν στην κρίση της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας δεν είναι ίσονος σημασίας. Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία δεν έχει ηθική, δηλαδή δεν θέλει να δεχτεί ότι οι επιλογές του ανθρώπου μπορεί να είναι καλές
ή κακές, να είναι επιλογές που του εξασφαλίζουν περισσότερη πληρότητα ζωής ή να είναι επιλογές που βιάζουν την ανθρώπινη φύση και που έχουν οδυνηρές συνέπειες για τον άνθρωπο. Ο σύγχρονος Έλληνας πιστεύει ότι κάνει χρήση της ελευθερίας του όταν ενεργεί όπως εκείνος θέλει, έστω και αν με τις ενέργειές του καταργεί την ελευθερία κάποιου άλλου. Αυτή η ανηθικότητα του σύγχρονου Έλληνα είναι μια αντίδραση στην ηθικιστική ηθική του παρελθόντος, που εξασφάλιζε στους επιδέξιους και επιτίδιους αυτοδικαίωση και εξουσία πάνω στους αφελείς. Η σύγχρονη ανηθικότητα είναι αποτέλεσμα μιας απάτης που προπολού διαπράτεται στο όνομα του Ιησού Χριστού και της διδασκαλίας του, που ζητεί την κατοχύρωση της ανιδιοτέλειας με την πτωχία και της αγάπης με τη διακονία του άλλου και που οι επιδέξιοι και οι επιτίδοι παραμόρφωσαν έτσι ώστε δι' αυτής να επιτυγχάνουν πριγκιπική διαβίωση και να ασκούν ανεξέλεκτη εξουσία. Οι μέχρι τούδε αφελείς στην εποχή μας νόμισαν πως αποτείναξαν την απάτη αυτή, αρνούμενοι την πραγματικότητα της διαφοράς μεταξύ κακών και καλών επιλογών, τις αυτοκαταστροφικές συνέπειες των πρώτων και την πλήρωση που φέρνουν στη ζωή του ανθρώπου οι δεύτερες. Έτσι, ο σύγχρονος Έλληνας δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε τρόπο για να εξασφαλίσει για τον εαυτό του τη μερίδα του λέοντος στην καλοπέραση, στην αναρρίχηση και στην προβολή, εφαρμόζοντας τη ζωή του τον νόμο της ζούγκλας, με τον οποίο τη δική μου ζωή εξασφαλίζει ο θάνατος του άλλου. Έτσι οι απάτες και η εκμετάλλευση του άλλου αποενοχοποιούνται και θεωρούνται τα απαραίτητα και ασφαλή μέσα με τα οποία ο καθένας εξασφαλίζει για τον εαυτό του τη μερίδα του λέοντος, την καλοπέραση και την προβολή, και οι οποιοδήποτε ηγέτες πολιτικοί, κοινωνικοί ή εκκλησιαστικοί σύρουν αυτό το χορό της ζούγκλας χωρίς εδώ. Τώρα ας δούμε πώς όλα αυτά επηρεάζουν τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια και συμβάλλουν στην κρίση της και ποια είναι τα συμπτώματα ή οι συνέπειες. Η γυναίκα που παντρεύεται ανέραστα για να εξασφαλίσει την αποκατάστασή της θα επιδιώξει αναπότρεπτα να ικανοποιήσει κάπου αλλού την ερωτική της ανάγκη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η ερωτική ανάγκη δεν είναι ανάγκη για μία αυτονομημένη και εκτονοτική σεξουαλική ικανοποίηση, αλλά είναι η ανάγκη για την έκσταση, τη φλόγα και τη βαθιά συγκίνηση που μπορεί να δώσει σε έναν άνθρωπο η επαφή του και η κοινωνία του με έναν άλλον άνθρωπο. Η γυναίκα λοιπόν που έχει κάνει έναν ανέραστο γάμο θα επιδιώξει να ικανοποιήσει την ανάγκη αυτή κάπου αλλού, και η εξουσιαστική σχέση δεν είναι ούτε η χειρότερη περίπτωση ούτε η συνηθέστερη, γιατί συνήθως στρέφεται στα παιδιά της και κυρίως στο γιο της. Η σύγχρονη Ελληνίδα μητέρα, κατά κανόνα που φαίνεται να έχει πολύ λίγες εξαιρέσεις, είναι σφόδρα ερωτευμένη με το γιο της και δεν κάνει καμία προσπάθεια να το κρύψει. Η παρουσία του της προκαλεί ερωτικό ρίγος και η απουσία του αβάσταχτη θλίψη και οδύνη. Μαζί του ζει στιγμές απείρου κάλους και βαθιά συγκίνησης, έτσι ώστε η παρουσία οποιοδήποτε άλλου να είναι τουλάχιστον ενοχλητική. Ακόμη του συζύγου και κυρίως αυτού. Εφόσον η παρουσία του γιού της στη ζωή της είναι τόσο καταλυτική και τόσο αναγκαία, προσπαθεί να την εξασφαλίσει προσφέροντας το γιο της, το θαυμασμό της, τη λατρεία της και κάθε είδους ανέσεις και απολαύσεις που κανείς άλλος δεν θα μπορέσει ή δεν θα είναι διατεθειμένος να του προσφέρει, έτσι ώστε να μην θελήσει ή να μην μπορέσει ποτέ να απομακρυνθεί από αυτήν. Ο γιος της είναι τόσο σημαντικός για αυτήν ώστε δεν είναι διατεθειμένη να το μοιραστεί με οποιονδήποτε άλλο, και γι' αυτό υπονομεύει έντεχνα και αποτελεσματικά τη σχέση του με τον πατέρα του, του οποίου την εικόνα μεθοδικά αμαυρώνει. Αναπότρεπτα μεταξύ πατέρα και γιου δημιουργείται μια σχέση αντιζηλίας και συγκρούσεων. Ο πατέρας, στην προσπάθειά του να βάλει κάποια όρια και κάποιους φραγμούς στις απαιτήσεις του γιου, προκαλεί την αντιπάθεια του τελευταίου, που τον θεωρεί σκληρό και αυταρχικό και κακό
σε αντίθεση με τη μητέρα του που δεν του χαλάει κανένα χατήρι, του τα δίνει όλα και είναι πάντα γλυκιά και γεμάτη κατανόηση. Η οποιαδήποτε προσπάθεια του πατέρα να βοηθήσει το γιο να αναπτύξει τη δυνατότητα αυτοσυντήρησης και αυτοελέγχου των παρομήσεών του πέφτει στο κενό. Η αντιπάθεια και η χαμηλή εκτίμηση που αισθάνεται για τον πατέρα ο γιος του δημιουργεί αναπότρεπτα λιγότερο ή περισσότερο σύγχυση ταυτότητος. Η στάση και η τακτική της μητέρας καθορίζουν την ανάπτυξη του γιου, τον ευνουχίζουν και του δημιουργούν κέρυες αναπηρίες. Του δημιουργείται η βέβαιη εντύπωση ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Αισθάνεται πως όλοι οι άλλοι άνθρωποι του οφείλουν κάτι. Δεν ξέρει να προσφέρει και δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε. Δεν μπορεί να αναστείλει την ικανοποίηση της οποιασδήποτε επιθυμίας του. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, όταν θα μπει στην εφηβεία και θα αισθανθεί την ανάγκη να βγει από το στενό κύκλο της οικογένειας και να αντιμετωπίσει τον κόσμο, θα είναι εντελώς απροετοίμαστος και ανίκανος γι' αυτό. Οι αναπότρεπτες δυσκολίες και η ανασφάλεια της ζωής θα τον πανικοβάλουν. Θα αισθανθεί οργή όχι μόνο γιατί οι γονείς του δεν τον προετοίμασαν να αντιμετωπίσει τον πραγματικό κόσμο, αλλά και γιατί τον εξαπάτησαν, δίνοντάς του την εντύπωση ότι θα μπορεί να ικανοποιεί πάντοτε τις επιθυμίες του, ότι όλος ο κόσμος θα τον λατρεύει, ότι στη ζωή του θα υπάρχει πλήρης ασφάλεια, ότι οι άλλοι θα του δίνουν ό,τι επιθυμεί και ότι κανείς δεν θα περιμένει από αυτόν να δώσει κάτι. Θα αισθανθεί οργή εναντίον εκείνων που τον έκαναν μαλθακό, ενώ θα έπρεπε στη συνέχεια να στρατευθεί και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον σκληρό, απάνθρωπο και παράλογο, που δεν μπορεί να είναι αλλιώς, γιατί υπάρχει για να προετοιμάσει τον νέο για τη σκληρότητα, την απανθρωπιά και τον παραλογισμό του πολέμου. Θα αισθανθεί οργή για αυτούς που τον έκαναν μαλθακό, ενώ για να επιζήσει θα πρέπει να εργαστεί με υπευθυνότητα, με αφοσίωση στην εργασία του, κάτω από τον έλεγχο ενός εργοδότη, που όχι μόνο δεν έχει την ευαισθησία και την κατανόηση της μαμάς του, αλλά που συχνά θα είναι εξαιρετικά και μη διαπραγματεύσιμα απαιτητικός, και ίσως άδικος και παράλογος. Θα οργιστεί γιατί θα διαπιστώσει ότι τον ανάθρεψαν έτσι, ώστε να είναι προορισμένος να καταλήξει σε ναυάγιο. Κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις, ο έφηβος θα αισθανθεί κάποια οργή για τους γονείς του. Και αυτό είναι και το υγιές και απαραίτητο για να μπορέσει να κόψει ψυχολογικά τον ομφάλιο λόρο και να γίνει αυθύπαρκτος. Στις σχετικά υγιείς οικογένειες, ο έφηβος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την οργή του σε αυτούς για τους οποίους την αισθάνεται, να λυτρωθεί από αυτήν και να κάνει το επόμενο βήμα. Όμως, στις παθολογικές οικογένειες, όπως είναι για παράδειγμα πολλές θρησκευόμενες οικογένειες, όπου η επανάσταση εναντίον των γονέων παρουσιάζεται ως ύβρις κατά του Θεού, αυτό δεν είναι δυνατόν. Και τότε ο νέος παραμορφώνει την οργή του και τη στρέφει εναντίον όλων των γονικών συμβόλων. Αλλά δεν λυτρώνεται κανείς από την οργή αν δεν την εκφράσει σε αυτόν για τον οποίον την αισθάνεται. Η οργή που δεν εκφράζεται σε αυτόν για τον οποίο την αισθάνεται ο νέος κακοφορμίζει. Γίνεται ένα τερατώδες πάθος καταστροφής που διαρκώς αυτοτροφοδοτείται. Κυριαρχεί, κλιμακώνεται, εκθυριώνεται, παρέλκει, χρονίζει. Γίνεται το κέντρο της ζωής του. Τον αποκλείει από κάθε άλλη εμπειρία, του στερεί τη χαρά, την ελπίδα, την αγάπη και τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Μέχρι τα γερατιά στα οποία φθάνει ένα θλιβερό ναυάγιο. Στην εποχή μας, το φαινόμενο αυτού του νέου αποτελεί ήδη κοινωνική πληγή που θα γίνεται όλο και πιο κυρίαρχη. Μια εξαιρετικά θλιβερή περιπλοκή του φαινομένου αυτού είναι ότι κάποιοι ματαιωμένοι πολιτικοί που μέσα τους, χωρίς να το ομολογούν ούτε στον ίδιο τον εαυτό τους, αισθάνονται ότι η ζωή τους πήγε στράφη ένα εκ των ιδεολογικών επιλογών τους, καπηλεύονται την οργή αυτών των νέων για να έχουν έστω και την τελευταία στιγμή μία ψευδαίσθηση καταξίωσης. Έτσι όμως προσανατολίζουν αποφασιστικά τους νέους αυτούς με την κακοφορμισμένη οργή,
τους στερούν τη δυνατότητα να λυτρωθούν από αυτήν και τους καταδικάζουν να ζήσουν όλη τους τη ζωή θλιβερά και μίζερα. Το σύστημα αξιών της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας δημιουργεί στον σύγχρονο νέο ένα βασανιστικό αίσθημα ανασφάλειας και δεν του δίνει κανένα κίνητρο για δημιουργία και προσφορά, χωρίς τα οποία δεν θα αναπτύξει την απαραίτητη ακόμη και για την επιβίωσή του αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Τι αξίες κληροδοτεί στο παιδί του ο δημόσιος υπάλληλος που έχει καταφέρει με τις κομματικές του διασυνδέσεις να πληρώνεται αδρά για να μην κάνει απολύτως τίποτε και που κομπάζει γι' αυτό? Τι εκτίμηση μπορεί να έχει για έναν τέτοιο πατέρα ο γιος και τι είδους ανδρική ταυτότητα να αναπτύξει έχοντας για ανδρικό πρότυπο ένα τέτοιο πατέρα? Η ευνουχιστική τακτική της μητέρας και η διαρκής της προσπάθεια να υπονομεύσει στα μάτια του γιου τον πατέρα, συνδυασμένη με τη θλιβερή εικόνα του κοινωνικού κυφήνα πατέρα, δημιουργούν στο γιο εκείνη την κρίση ταυτότητος που όχι σπάνια δημιουργεί τον ομοφιλόφιλο ερωτικό προσανατολισμό. Τέλος, ο άκρατος ατομικισμός, η εντελώς ξεδιάντροπη ιδιοτέλεια και όχι μόνο, η παντελής αδιαφορία για τα κοινά, αλλά και η κακοποίηση και κατάχρηση των κοινών που μαθαίνει στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια ο νέος άνθρωπος, του δημιουργούν τρόμο και πανικό όταν έρχεται αναπότρεπτα η στιγμή να βγει από τη θερμοκοιτίδα της οικογένειας και να αντιμετωπίσει τον κόσμο, που ο ατομικισμός και η ιδιοτέλεια τον κάνουν σπήλαιο ληστών και λακολεόντων. Η κυριαρχία στην κοινωνία μας αυτού του άκρατου ατομικισμού και της ξεδιάντροπης ιδιοτέλειας μεταξύ άλλων πείθουν τον σύγχρονο νέο ότι οι μεγαλοστομίες περί ορθοδόξου παραδόσεως και χριστιανικής ηθικής αποτελούν μία καλωστημένη απάτη που εξυπηρετεί την πιο ανήθικη εκμετάλλευση όχι μόνο με βάση τη χριστιανική αλλά και την πιο πρωτόγονη ηθική. Εξού και η περιφρόνηση των νέων για ολόκληρο το κύκλωμα που χρησιμοποίησε και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την απάτη αυτή για να εξασφαλίσει σε αυτούς που την αίσθησαν και τη συντηρούν εξουσίες και προνόμια που δεν έχουν ακόμη και οι πιο θηριώδεις δεσπότες, ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους της παγκόσμιας ιστορίας. Το μέλλον για την ελληνική οικογένεια διαγράφεται δυσίωνο, επειδή η ανατροφή των παιδιών σήμερα τα εθίζει στην άμεση ικανοποίηση κάθε τους επιθυμίας. Αυτό συνεπάγεται την κέρια υπονόμευση τόσο της δυνατότητάς τους να ανέχονται ματαιώσεις, που είναι αναπόφευκτο τμήμα της ζωής, όσο και της ικανότητάς τους να προσφέρουν. Η έλλειψη αυτής της ικανότητας προσλαμβάνει διαστάσεις μίζωνος αναπηρίας, εξαιτίας της οποίας ο νέος είναι ανίκανος να δημιουργήσει εκείνες τις ανθρώπινες σχέσεις που θα ικανοποιούν τις κρίσιμες ανάγκες του. Ανάγκες για φίλους συνοδοιπόρους απαραίτητους μέσα στη ζωή και ανάγκες για μια συντροφική σχέση μέσα από την οποία είναι δυνατή η δημιουργία οικογένειας. Εγχείρημα που προϋποθέτει μεγάλη δυνατότητα αυτονομίας, προσφοράς, υπομονής αλλά και αντοχής σε ματαιώσεις. Τι είδους γονείς θα μπορέσουν να γίνουν τα σημερινά παιδιά? Για να γίνει κανείς γονέας χρειάζεται να έχει σκληραγωγηθεί περισσότερο από όσο χρειάζεται να έχει σκληραγωγηθεί κάποιος για να πάει στον πόλεμο. Η ανατροφή των παιδιών σήμερα τα κάνει εξαιρετικά μαλθακά και επομένως ανίκανα να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Και η φροντίδα των παιδιών έχει τεράστιες δυσκολίες. Κατά κανόνα, που ίσως έχει κάποιες εξαιρέσεις που όμως δεν είναι ορατές, η πλειοψηφία των σημερινών παιδιών όταν θα γίνουν γονείς δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις κρίσιμες ανάγκες των παιδιών τους, που τελικά θα μεγαλώσουν με περισσότερες αναπηρίες από όσες θα έχουν δημιουργήσει σε αυτούς οι δικοί τους γονείς και ο κατήφορος του κακού της σκάλα θα συνεχίζεται. Οι δάσκαλοι που δουλεύουν στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης διαπιστώνουν όλο και περισσότερο ότι το μέλλον της χώρας αυτής δεν θα ανήκει στα δικά μας παιδιά.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε το βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», έναν συλλογικό τόμο από τις εκδόσεις Ακρίτας, στον οποίο συμμετείχαν γνωστοί συγγραφείς όπως η Μάρα Βαμβουνάκη, ο Ματθαίος Ιωσαφάτ, η Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη, ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, ο πατήρ Βιλόθεος Φάρος και άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Ακρίτας για την έκδοση του βιβλίου αυτού, που πραγματεύτηκε πολυδιάστατα το θέμα της κρίσης της οικογένειας, και σας αφήνουμε με τα συμπεράσματα και τα διδάγματά του. Το σύνολο των εκπομπών θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του σταθμού μας radioyak.blogspot.com και στην ενότητα «Παραγωγή εν δράση». Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και σας χαιρετώ.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ραδιοφωνικές ξεναγήσεις διαδρομές» που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξεναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Ο κύριος Παντελής Καλογεράκης έχει την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Στην προηγούμενη εκπομπή ξεκινήσαμε την διαδρομή από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο και ο ραδιοφωνικός χρόνος μας επέβαλε να σταματήσουμε στην περιοχή του χωριού Σίσες. Φτάσαμε λοιπόν μέχρι τις Σίσες και ακούστηκαν εντάχει ορισμένες πληροφορίες για την θέση του και τα ευρήματα από την έκταση του σημερινού χωριού. Σήμερα θα συνεχίσουμε με την Μονή Βοσάκου. Και αφού τελειώσουμε με τις αναφορές στα Ταλαία Όρη, θα ακουστούν πληροφορίες σχετικές με το χωριό Σκεπαστή, με το Πάνορμο και θα καταλήξουμε με το Ρέθυμνο.

κορυφαίος ιστορικός και θρησκευτικός τόπος στον ορεινό όγκο των Ταλαίων Ωραίων είναι η Μονή Βουσάκου. Έχουν ασχοληθεί πολύ για την ετυμολογική ερμηνεία της λέξης Βόσακος. Επικρατέστερη θεωρείται η άποψη του αείμνηστου Μενέλεου Παρλαμά, ο οποίος πιστεύει ότι η λέξη είναι σύνθετη και αποτελείται από τις λέξεις «βούς» και «σικός». «Βούς» θα πει «βόδι» και «σικός» θα πει «μάντρα», δηλαδή «μάντρα βοδιών». Η λέξη πρέπει να αναφέρεται ουδετέρου γένους, το «βόσακο» του «βοσάκου», και εμφανίζεται στη γραφή με δύο μορφές. Το βόσακος, το βό με όμικρον, και το βόσακος, το βό με ωμέγα. Υπάρχει βέβαια και μία τοπική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία το όνομα βόσακος είναι παραφθορά της λέξης βοσκός. Μάλιστα σώζεται και μία παράδοση, σύμφωνα με την οποία βοσκός που έβοσκε το κοπάδι του εκεί κοντά, έβλεπε τις νύχτες ένα φως, πλησιάζοντας διαπίστωσε ότι μέσα στους σκήνους από όπου προέρχεται το φως δεν υπήρχε φωτιά, αλλά η εικόνα της Σταύρωσης του Χριστού. Έτσι οικοδομήθηκε ναός προς τιμήν του εικονίσματος και ο τόπος ονομάστηκε Βόσακος. Από το βοσκός μεταξύ του σίγμα και του κάπα παρενευλήθη το άλφα και έτσι το βοσκός έγινε Βόσακος κατά την τοπική εκδοχή. Βέβαια αυτή η τοπική εκδοχή δεν συμφωνεί με τα ιστορικά δεδομένα, επειδή η λέξη Βόσακος είναι δωρική λέξη και ήταν σύνηθες στις δωρικές διαλέκτους να μεταβάλλονται οι λέξεις, θεωρώντας ότι έτσι εγένοντο πιο εύχες. Η Μονή Βοσάκου είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Πιστεύεται ότι ιδρύθηκε τον 12ο ή 14ο αιώνα και βρίσκεται σε ένα μικρό οροπέδιο, περιβάλλεται δε από τις κορυφές των Ταλαίων Ωραίων που τοπικά ονομάζονται Κουτσοτρούλης, Σοφιανή Κορυφή και Κουφωτός. Η Μονή έχει οικοδομηθεί σε φρουριακή μορφή και βρίσκεται στον περίβολο της Μονής κρίνη, η οποία θεωρείται ενετικής εποχής. Ξεκίνησε η κατασκευή της κατά την ύστερη ενετοκρατία και ολοκληρώθηκε το 1673. Η κρίνη έχει περίτεχνη αρχιτεκτονική. Το νερό δε έρεε στην κρίνη από μια απόσταση πηγής περίπου 600 μέτρων από την Μονή. Επί της κρίνης διασώζεται επιγραφή, η οποία επιγραφή μας πληροφορεί τα εξής. 5 Αυγούστου 1673. Απλαδά κρίνη δαψιλός παστής εμφορηθήτω εις αναψυχήν του σώματος πιέτο. Στην πύλη εισόδου της Μονής υπάρχει εγχάρακτη λίθινη πλάκα με ανάγλυφο σταυρό και ημερομηνία 1669, δηλαδή το χρόνο 1669 που η Κρήτη έπεφτε ολοκληρωτικά στα χέρια των Τούρκων με την άλωση της Κάντια. Οι μοναχοί στην θέση Μονή Βοσάκου ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους για την οικοδόμηση του συγκροτήματος. Το 1669, αμέσως μετά την εδραίωση των Τούρκων, οι μοναχοί της Μονής Βοσάκου έστειλαν αίτημα στον κατακτητή Φεϊζάλ
Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή, και διεκδικούσαν φορολογική απαλλαγή και έκδοση ιεράς διαταγής για την προστασία της μονής. Μάλιστα, ανέγραφαν ότι οι μυς, έχοντες διακόψει πάσαν σχέση με τους ανθρώπους και απέχοντες από πάσης βιοποριστικής ενασχολήσεως, νυχθημερών προσευχόμεθα εν τη μονή μας, συμφώνως προς τους κανόνες της σαθράς μας θρησκείας. Συνεμορφώθηκαν ομοίως προς την δοθήσαν εις τας μονάς υπευκαιρία της εκστρατείας διαταγήν και έχουμε μεταφέρει εις το αυτοκρατορικόν στρατόπεδον πάσα τα χριώδη. Ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλής, αφού πήρε αυτή τη διεκδίκηση από το Ηγούμενο Συμβούλιο της Μονής Βοσάκου, διέταξε τον ιεροδίκη Ρεθύμνου να ερευνήσει την υπόθεση και αν οι μοναχοί είχαν δίκιο να σταματήσει κάθε καταπίεση και καταδυνάστευσή τους. Βέβαια η Μονή Βοσάκου υπέστη καταστροφές λόγω πειρατικών επιδρομών. Διαδραμάτισε όμως σημαντική επαναστατική δράση καθ' όλη την διάρκεια της Τουρκοκρατίας και γι' αυτό καταστράφηκε και δύο φορές από τους Τούρκους. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι το 1866 στο Βόσακο φιλοξενήθηκε ο Πάνος Κοροναίος, Έλληνας συνταγματάρχης. Το 1867 το Βόσακο φιλοξένησε τους μανιάτες εθελοντές που αποβάστηκαν στα καλά χωράφια και πήραν μέρος στην Επανάσταση, ενώ το 1868 η Μονή Βοσάκου και η Μονή Ατάλης προμήθευαν με τρόφιμα τα γυναικόπαιδα που περίμεναν πλοία που θα τους μετέφεραν από τον Παλί στην ελεύθερη Ελλάδα. Η ιστορική και θρησκευτική πορεία της Μονής Βοσάκου είναι μακροσκελεστάτη. Ως εκ τούτου περιορίζομαι σε αυτές τις επιγραμματικές πληροφορίες για να πω ότι και σήμερα η Μονή Βοσάκου είναι μεταξύ των δημοφιλεστέρων θρησκευτικών κοιτίδων στην Κρήτη και κατέτος την ημέρα της Πανηγύριος αλλά και την Μεγάλη Εβδομάδα και τις Παρασκευές της Μεγάλης Σαρακοστής πλήθος Κρητών συρρέουν στην Μονή για τις θρησκευτικές λειτουργίες και τελετές.

Στον όγκο των Ταλαίων Ωραίων θείονται πάρα πολλά αρωματικά φυτά και θάμνη. Ξεχωριστή αναφορά οφείλονται στο λάβδανο ή αλάβδανο ή αλάδανο. Το επίσημο όνομα του φυτού είναι Cistus creticus και θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ριτίνη από τα φύλλα αυτού του θάμνου είναι η ουσία λάβδανο, το οποίο έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Το λάβδανο των Ταλαίων Ωραίων είναι αρίστης ποιότητας και όμοιό του θεωρείται μόνο το λάβδανο που παράγεται στην Ικαρία. Κατέτος τέλη Μαΐου και αρχάς Ιουνίου η θάμνη του φυτού αυτού που στην κριτική καθομιλουμένη λέγονται αντίσαροι είναι έτοιμοι να δώσουν το χυμό τους και τότε αρχίζει η περισυλλογή. Για να συλλέξουν το αλάβδανο από το φυτό, οι λαδανιάριδες χρησιμοποιούν ένα εργαλείο το οποίο λέγεται εργαστήρι και είναι μια κατασκευή από ξύλο που από μακριά μοιάζει με κεφαλαίο γράμμα ταφ. Επάνω στην κορυφή έχουν προσδέσει δερμάτινα λουριά ή πλαστικά λουριά. Καθώς κινούν κυκλικά τα αργαστήρια πάνω στο φυτό, επικάθεται ο χυμός των φύλων στο δέρμα ή στο πλαστικό και μετά με βοήθεια ενός εργαλείου που ονομάζεται ξυστρή μαζεύουν το χυμό αυτό που είναι το αλάδανο. Το αλάδανο όταν κρυώσει στεροποιείται και γίνεται μαύρο σε χρώμα. Στην αρχή όμως είναι εύπλαστο υλικό. Για να ξαναγίνει εύπλαστο πρέπει να ζεσταθεί σε μεγάλη θερμοκρασία. Το αλάβδανο χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική και στην κοσμετική και το κριτικό αλάβδανο είναι ένα από τα 57 συστατικά του Αγίου Μύρου. Το Άγιο Μύρο παρασκευάζεται κάθε 10 χρόνια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιερουργούντος του Πατριάρχη και ένα από τα 57 συστατικά είναι και το αλάβδανο της Κρήτης. Χρησιμοποιείται δε το Άγιο Μύρον για το χρίσμα των νεοβαπτισμένων χριστιανών. Χρησιμοποιείται στον καταγιασμό της Αγίας Τραπέζης κατά τα εγγένεια των ναών. Χρησιμοποιείται κατά την καθιέρωση εικόνων και ιερών αντικειμένων και κατά την ανακομιδή των ιερών λειψάνων. Το Άγιο Μύρον λέγεται αλλιώς και Έλαιον Ευχαριστίας ή Χρίσμα Ευχαριστίας ή Χρίσμα Επουράνιον και συμβολίζει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ακούστηκαν λοιπόν για τα Ταλαία Όρη όσα ο δόκιμος χρόνος της ραδιοφωνικής ροής των εκπομπών επιτρέπει με επίγνωση ότι το θέμα δεν έχει εξαντληθεί. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και βρισκόμαστε πολύ κοντά στο χωριό Σκεπαστή. Το χωριό Σκεπαστή υπέφερε πάντα από πειρατικές επιδρομές. Υπάρχει μια τοπική παράδοση σύμφωνα με την οποία κατά μια πειρατική επιδρομή οι πειρατές πήραν από το χωριό τις κοπέλες και τις γυναίκες του χωριού μεταξύ των οποίων και την πρεσβυτέρα του ιερέα Νικόδημου Ταρμάρου. Ο ιερέας Νικόδημος πούλησε όλα τα υπάρχοντα και ξεκίνησε να ψάχνει για την πρεσβυτέρα του στα χαρέμια της Ανατολής. Τις εποχές εκείνες οι οικογένειες που έπεφταν θύματα απαγωγών αγαπημένων τους από του

πειρατές συνηθίζεται να εκδράμουν στα χαρέμια, πολλά και εκποιώντας όλα τους τα υπάρχοντα, προκειμένου να ψάξουν, να βρουν το αγαπημένο τους πρόσωπο, το οποίο έπρεπε να εξαγοράσουν. Δεν έφτανε μόνο να το βρουν, αλλά και να το εξαγοράσουν, προκειμένου να το επιστρέψουν κοντά τους. Ο παπά Νικόδημος σε κάποιο χαρέμι συνάντησε μία γυναίκα η οποία του έδωσε ένα πολύ μεγάλο ψωμί για τον δρόμο. Καθώς συνέχιζε την πορεία του και την έρευνά του, έκοψε το ψωμί για να φάει και βρήκε ότι το ψωμί ήταν γεμάτο φλουριά και μέσα υπήρχε ένα σημείωμα το οποίο έγραφε «Τύχη και πάστης και παστή την πολυκουρσεμένη, χτίσε κλεισιά διμάρτυρη για με την κολλασμένη». Ο παπάς κατάλαβε ότι η γυναίκα που του έδωσε το ψωμί ήταν η πρεσβυτέρα του, δεν είχε όμως την δυνατότητα να επιστρέψει και πήγε στην σκεπαστή και εκεί οικοδόμησε με τα φλουριά αυτά ναό. Στον ναό της Θεοτόκου που βρίσκεται στο χωριό Σκεπαστή υπάρχει η επιγραφή. Ναός Θεοτόκου 1662 Μαρτίου 3 εκτίστη ο θείος ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου διεξόδου του Νικοδήμου Ιερομονάχου του Ταρμάρο απόκαμε η πρεσβυτέρισά του σκλάβα 28 χρόνους και ήρθε Πάσχα Χριστιανό 1700 Μαρτίου 26. Η τελευταία πρόταση αυτής της εγχάρακτης επιγραφής ταυτίζεται με μια τοπική παράδοση η οποία υπάρχει στο χωριό Σκεπαστή, σύμφωνα με την οποία η σκλάβα πρεσβυτέρα την παραμονή του Τιμίου Σταυρού υπηρετούσε τον αφέντη της προσφέροντάς του νερό για να πληθεί και αναστενάζοντας. Ο αφέντης τη ρώτησε γιατί αναστενάζει και εκείνη του απάντησε ότι αύριο είναι του Σταυρού και μεθαύριο του Αγίου Νικήτα και στο χωριό μου θα γίνω το πανηγύρι και είναι σπουδαία λειτουργία. Ο Τούρκος αγάς την περιέπεξε και της απάντησε αν έχει δύναμη ο Σταυρός και ο Άγιος Νικήτας θα αναβρεθεί στο τόπο σου με ό,τι κρατά στο χέρι. Και η πρεσβυτέρα βρέθηκε στην Σκεπαστή κρατώντας το κανάτι με το οποίο έγινε νερό στον αφέντη της. Αυτή είναι μια τοπική παράδοση, ένας τοπικός μύθος. Γεγονός είναι ότι η Σκεπαστή υπέφερε πάρα πολύ από τις επιδρομές των πειρατών. Η πειρατεία είχε γίνει μάστιγα για τις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις της Κρήτης καθ' όλη τη διάρκεια της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας. Βαθμιαία βέβαια στις τάξεις των πειρατών προσεχώρησαν και Έλληνες και θα πρέπει να λεχθεί ότι η πειρατεία εξελίχθηκε σε μία από τις σκληρότερες κοινωνικές μάστιγες. Στα Επτάνησα δε ιδρύθηκαν ειδικά ταμεία τα οποία είχαν σκοπό να εξαγοράζουν σκλάβους που είχαν απαχθεί από πειρατές και ήταν μέλη οικογενειών που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να φροντίσουν οι ίδιοι για την τύχη τους. Σε αυτά τα ταμεία δε ευσεβείς χριστιανοί έδιναν δωρεές και πολλές φορές περιελαμβάνονται αυτά τα ταμεία σε διαθήκες ευσεβών χριστιανών.

Συνεχίζοντας, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο χωριό Πάνορμο. Το χωριό Πάνορμο, το οποίο βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του δρόμου, καθώς προχωρούμε προς το Ρέθυμνο, έχει οικοδομηθεί στην θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης Παντομάρτιον, το οποίο ήταν επίνιον της Ελεύθερνας. Το Παντομάρτιον λειτουργούσε ως λιμάνι της Ελεύθερνας. Από το Πάνορμο δε κατήγετο ένας από τους Αγίους Δέκα, ο Αγαθόπους. Οι Άγιοι Δέκα μαρτύρησαν το 250 μετά Χριστόν στην Γόρτινα επειδή αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις τελετές των Ρωμαίων που είχαν διοργανωθεί προς τιμήν των εγγενείων του ναού της Θεάς Τύχης. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τις καταγραφές για τους Αγίους Δέκα, αναφέρεται ότι εμαρτύρησαν επειδή ερνήθησαν ή να μυεροφάγωσαν. Ο Αγαθόπους, λοιπόν, ένας από τους Αγίους Δέκα, κατήγετο από το Πάνορμον.

Και πλησιάζουμε το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο, το οποίο έχει οικοδομηθεί στην έκταση της αρχαίας ελληνικής πόλης Ρίθυμνα. Τα παλαιότερα ευρήματα στην περιοχή του Ρεθύμνου είναι νεολιθικά όστρακα που έχουν εντοπιστεί κατά τις επιφανειακές έρευνες στον λόφο του Παλεκάστρου, στον λόφο της Ενετικής Φορτέτσας. Η θέση του Ρεθύμνου κατοικήθηκε και από τους Μινωίτες και υπάρχουν ευρήματα της υστερομινωικής περίοδου. Τα ευρήματα αυτά είναι θαλαμωτοί τάφοι που οι οποίοι ήρθαν στο φως στην περιοχή Μασταμπά, στην νότια έκταση της πόλης του Ρεθύμνου. Το 1947, κατά την διάνοιξη θεμελίων οικοδομής, εντοπίστηκε και θαλαμωτός τάφος. Διασώθησαν από τους τάφους αυτούς χτερίσματα. Επίσης διασώθη ένας κρατήρας, ψευδός τομή αμφορής, και όλα αυτά τα κτερίσματα, τα νεκρικά δώρα, χρονολογούνται στην υστερομινωική περίοδο. Η λέξη Ρέθυμνο είναι παραφθορά της λέξης Ρίθυμνα. Πιστεύετε ότι η λέξη είναι προελληνική και προέρχεται από την καρική γλώσσα, στην οποία καρική γλώσσα εμφανίζονται τοπονύμια με την κατάληξη μνά ή μνός, όπως Κάλυμνος, όπως Λαρίμνα, όπως Μύθυμνα και άλλα. Κατά την αρχαία ελληνική εποχή υπήρχε η πόλης κράτος Ρίθυμνα στην θέση της σημερινής πόλεως. Υπάρχουν και έχουν διασωθεί αρκετές επιγραφές του 3ου και του 2ου αιώνα π.Χ. που αναφέρουν το όνομα της πόλης Ρίθυμνα, ενώ έχουν βρεθεί και νομίσματα της ίδιας περίοδου. Η ύπαρξη νομισμάτων επιβεβαιώνουν την οικονομική δύναμη της πόλης και την ανεξαρτησία της. Στην έκταση της Φορτέτσας υπάρχουν λαξεύματα που ταυτίζονται με θεμελιώσεις σπιτιών της αρχαίας ελληνικής εποχής. Ανατολικά του προμαχώνα του Αγίου Λουκά έχουν αποκαλυφθεί τμήματα οικοδομήματος χρονολογούμενος τον 3ο προς 2ο αιώνα π.Χ.

ελληνιστικά κατάλοιπα επεκτείνονται σε ολόκληρη την έκταση της φορτέτσας και αναδεικνύουν οικισμό ο οποίος είχε προφανώς σχέση με την θάλασσα. Στην δυτική ακτογραμμή διακρίνονται δύο διπλοί νεόσικοι λαξευμένοι σε φυσικό βράχο. Νεόσικος είναι το σημείο του λιμανιού που καλύπτεται με στέγαστρο και εξυπηρετούσε την φύλαξη των πλοίων που είχαν προσαράξει. Η Ρίθυμνα εξακολουθούσε να κατοικείται κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας. Εξαπλώθηκε πέρα από τον λόφο της φορτέτσας στο παράλληλο τμήμα ανατολικά του λόφου. Η ρωμαϊκή Ρίθυμνα αναφέρεται στην πόλη της Κρήτης, το σημερινό Ρέθυμνο, κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατοχής της Κρήτης από το 67 π.Χ. έως το 395 μετά Χριστόν. Τότε όμως η πόλη ήταν μια μικρή εγκατάσταση, μια μικρή κόμη. Κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο η Ρίθυμνα ήταν πιθανώς, εξακολουθούσε να είναι μια μικρή κόμη, επειδή αναφέρονται οι επισκοπές Λάπας και Ελεύθερνας, συμπεραίνεται ότι η Ρίθυμνα ήταν τόσο μικρή εγκατάσταση και γι' αυτό το λόγο δεν απέκτησε ποτέ έδρα επισκοπής. Αραβικά νομίσματα που έχουν βρεθεί στην έκταση της πόλης μαρτυρούν την αραβική παρουσία και στο Ρέθυμνο. Επίσης, κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, η εγκατάσταση εξακολουθεί να είναι μια μικρή κόμη και δεν είναι έδρα επισκοπής. Κατά την Ενετοκρατία, μεταξύ του 1210 και του 1669, το Ρέθυμνο γνώρισε λαμπρή πνευματική, καλλιτεχνική και οικονομική ακμή. Οι Ενετοί δημιούργησαν λιμενική εγκατάσταση μετασκευάζοντας το μανδράκι του Ρεθύμνου. Από τη λιμενική αυτή εγκατάσταση εξήγοντος σημαντικές ποσότητες αγροτικών προϊόντων και εμπορευμάτων. Άρχισε τότε η πυκνοκατοίκηση της θέσεως από Κρητικούς και σύντομα μετασχηματίστη σε αστικό κέντρο και έγινε η τρίτη μεγάλη πόλη στην Κρήτη. Το 1538 το Ρέθυμνο καταστράφηκε από τον πειρατή Μπαρμπαρόσα. Στην πόλη του Ρεθύμνου επικρατούσε το ελληνικό στοιχείο σε αντίθεση με τις δύο άλλες πόλεις της Κρήτης, την Κάντια και τα Χανιά, όπου επικρατούσε το ενετικό στοιχείο. Έχει καταγραφεί ότι το 1583 στο Ρέθυμνο κατοικούσαν 213 ευγενείς κρητικοί και μόνο 84 ενετοί. Στην πόλη του Ρεθύμνου οικοδομήθηκαν κατά την Ενετοκρατία μεγαλοπρεπή κτίρια, αναπτύχθηκε λαμπρός πολιτισμός, καλλιεργήθηκαν τα γράμματα και αξίζει να σημειωθεί ότι στην πόλη του Ρεθύμνου άνθησε η λογοτεχνία, μια πολύ σπουδαία ενότητα της κρητικής αναγέννησης. Σήμερα ενετικά μνημεία που σώζονται στην πόλη του Ρεθύμνου είναι η φορτέτσα, είναι το μεγαλύτερο και το πλέον χαρακτηριστικό ενετικό μνημείο, είναι το φρούριο σε πενταγωνικό σχήμα,
το οποίο προστάτευε την πόλη. Το Ενετικό Λιμάνι είναι ένα γραφικό τοπόσημο του Ρεθύμνου, με τον Φάρο, ο οποίος οικοδομήθηκε κατά την εποχή της Αιγυπτιοκρατίας, και πολλά παραδοσιακά κτίρια. Η Λότσια είναι κτίριο ενετικής αρχιτεκτονικής, οικοδομήθηκε τον 16ο αιώνα, λειτουργούσε ως λέσχη των Ευγενών. Η Κρίνη Ριμόντι, η οποία οικοδομήθηκε το 1629, συγχρόνως με άλλες τρεις Κρίνες, η Ριμόντι πήρε το όνομα του Ρετούρι και ονομάζεται η Μεγάλη Βρύση. Η Κρίνη Ριμόντι κοσμείται από τέσσερις κίονες που υποβαστάζουν επιστήλιο. Στο κέντρο υπήρχε το στέμα του Ριμόντι και είχε τρεις κρουνούς. Η παλιά πόλη του Ρεθύμνου είναι ένα ζωντανό μνημείο. Σώζονται και έχουν αναπαλαιωθεί ενετικές πύλες και αρχοντικά, ενώ τα στενά σοκάκια της πόλης είναι γραφικότατα. Η Μεγάλη Πόρτα ήταν η κύρια πύλη, η πύλη εισόδου στην πόλη του Ρεθύμνου, και τώρα είναι η πύλη εισόδου στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.

Μία σύντομη αναφορά στην φορτέτσα και στην πύλη της φορτέτσας. Το οχυρό στην μορφή που έχει διασωθεί σήμερα σε ό,τι αφορά βέβαια τα αυθεντικά του τμήματα, διότι έχει υποστεί παρεμβάσεις και αναπαλαιώσεις. Οικοδομήθηκε λοιπόν η αρχική μορφή του οχυρού το 1540 με αρχικά σχέδια του μηχανικού οχυρωματικών έργων του Μίκαελ Σαν Μιτσέλη. Στην ανατολική πλευρά υπήρχε ο προμαχώνας Σαμπιονάρα, ο προμαχώνας της Άμμου και η πύλη Σαμπιονάρα. Στην θέση της μεγάλης πόρτας ήταν ο προμαχώνας της Αγίας Παρασκευής. Στην δυτική πλευρά του τείχους ήταν ο προμαχώνας Καλέργη και η πύλη του Αγίου Αθανασίου. Επειδή ήταν ανοχήρωτη η πόλη από τη θάλασσα, ο Ουλ Τσαλή το 1567 την κατέστρεψε. Μετά την καταστροφή αυτή αποφασίστηκε η κατασκευή του φρουρίου της φορτέτσας όπως διεσώθη αργότερα. Επάνω στην έκταση της φορτέτσας υπήρχαν λείψανα του ναού της Ρωκαίας Αρτέμιδος. Εντός του φρουρίου οικοδομήθηκαν αποθήκες, διοικητήριο, στρατώνες, νοσοκομείο. Ενώ αρχικά είχε λεχθεί ότι θα οικοδομούνται και κατοικίες και ότι στη φορτέτσα θα κατέληγαν όλοι οι κάτοικοι προκειμένου να προφυλαχτούν από εχθρικές επιδρομές, τελικά αυτό δεν έγινε. Με την διάδοση όμως αυτής της προθέσεως ότι το φρούριο θα μπορούσε να προστατεύσει και τους Κρήτες, πολλοί Κρήτες κατέβαλαν και χρήματα και εργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση του φρουρίου. Βέβαια έγινε και στο έπακρον εκμετάλλευση των αγκαριών. Οι Κρήτες όλες της Υπαίθρου έπρεπε να προσέλθουν και να παράσχουν την εργασία τους, όπως συνέβαινε εξάλλου στην οικοδόμηση των τυχών όλων των μεγάλων κέντρων κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας. Πολλά αρχοντικά έχουν διατηρηθεί και έχουν αναπελωθεί και βρίσκονται σε μια άριστη κατάσταση σήμερα και συνθέτουν το χρώμα της πόλεως του Ρεθύμνου.

Κατά την Ενετοκρατία στο Ρέθυμνο λειτουργούσαν 36 Ορθόδοξοι Ναοί και 8 Καθολικοί. Το 1594 στην Φορτέτσα οικοδομήθηκε νοσοκομείο, άσυλο εκθέτων και λοιμοκαθαρτήριων, το οποίο οικοδομήθηκε κοντά στο ναό του Αγίου Λαζάρου. Το Ρέθυμνο τροφοδότησε τον παγκόσμιο πολιτισμό με εξέχουσες μορφές, όπως τον Πατριάρχη Αθανάσιο τον Τρίτο τον Πατελάρο, τον Γιώργιο Χορτάτσι με την Εροφίλη του, τον Αντώνιο Αχέλη με την Πολιορκία της Μάλτας, τον Ανδρέα Τροήλο με την τραγωδία Βασιλεύς Ροδολίνος. Αξίζει αναφοράς ο Κωνσταντίνος Τζάνες, γνωστός και ως Κωνσταντίνος Τζάνε Μπουνιαλής, ο οποίος ζωγράφησε στην Κρήτη και στη Βενετία. Ένας αδελφός του ήταν ο Εμμανουήλ Τζάνες, ιερέας της ενορίας του Ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, διάσημος ζωγράφος και συγγραφέας. Ένας άλλος αδελφός του, Κωνσταντίνου Τζάνε, ήταν ο γνωστός ποιητής Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να προσφύγουμε στο έργο του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, στο έργο του «Κρητικός πόλεμος». Ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής με το έργο του «Κρητικός πόλεμος» διέσωσε όλα τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Κρήτη από την πρώτη απόβαση των Τούρκων στα Χανιά μέχρι και την άλωση της Σκάνδια. Τα τελευταία γεγονότα βεβαίως τα συνάθρισε από τις διηγήσεις των προσφύγων που είχαν εγκαταλείψει την Κρήτη μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Παράδοσης που έγινε μεταξύ του Φραντζέσκο Μοροζίνη και του Αχμέτ Φεϊζάλ του Τσοπρολίδια, των απεσταλμένων τους βεβαίως. Όταν λοιπόν οι Τούρκοι κατέλαβαν την περιοχή των Χανίων κατά το πρώτο έτος της απόβασης των στην Κρήτη το 1645, η επόμενη επιχείρησή τους ήταν η κατάληψη του Ρεθύμνου. Αφού έφτασαν στην περιοχή της πόλεως, γενικός διοικητής Κορνάρος διέβλεψε τα γεγονότα που θα ακολουθούσαν, την πολιορκία της πόλεως και την γενική φρικτή κατάσταση, και όρισε οι γέροντες και οι γυναίκες να μεταφερθούν στην Κάντια, στον Χάνδακα. Στην σελίδα λοιπόν 252 ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής έγραψε για την απόφαση του γενεράλε Κορνάρο. Αφέντες τώρα όρισεν οι γέροντες και γράδες ας πάσει να μισέψουνε, μόνο μην μπουν σαρμάδες, μικρά παιδιά και κορασιές, γυναίκες παντρεμένες, και τσάντρες των να αφήσουνε οι παραπονεμένες. Ας πάρουν και το πράγμα των εκεί όπου μπορούσιν, γιατί όσο και να αφήσουν συμπλιόντων δεν το θωρούσιν. Ας πάσουν άνδρες γέροντες να είναι στη συντροφιά των, να βλέπουσιν να μην χαθούν τα τέκνα τα δικάντων. Στον Χάνδακα ας φέρουσι μέσα για να τσαφίσουν, κι νέοι ούλιο γλίγορα ο πίσω να γυρίσουν. Στις σελίδες 258, 259 και 260 ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής δίδει τον θρήνο των Ρεθεμνιωτών. Επιτρέψατε μου την ανάγνωση ελάχιστων παραγράφων.
ρέθεμνος που κρατούσουνε, άξιο και τιμημένο, γιατί είχες έμορφο νερό και ήσουν και στολισμένο. Με δόξες και με αρετές και με πολλήν ανδρεία. Έθρεφες πάντα ρέθεμνος, ούλα σου τα παιδεία. Ο Χάνδακας σ' είχε κυρά για την πολύ σοφία και το όνομά σου ακούετο μέσα στην Κιδονία. Βέβαια, ο Μαρίνος Σαν Μπουνιαλής συνεχίζει και στην σελίδα 635, 636 και 637 αναφέρονται τα ονόματα των λογίων του Ρεθύμνου. Αναγνωρίζομαι λοιπόν και ανασύρωμαι ορισμένες φράσεις μόνο. «Φέρνου σου και διδάσκαλον παπά Βαρθολομαίο, σιρόπουλο των διδαχτήν και άξιον Ρυθυμναίο». «Μα Χάνδακα δεν έλαμπες με τ' άστρα τα δικά μου και πάντα σε στολίζεσαι με τέχνες τα παιδιά μου. Ποτέ σου μη δε καυχηθείς σε τέχνες ο μπροστά μου, γιατί είχε το περβόλι σου δέντρι νερά δικά μου».

Συνεχίζει σε άλλη παράγραφη. «Κι είχα γενιές της Βενετιάς 10 κι αυτές μωρίζα, κι έστεκαν με τα λόγου μου πάντα κι με στολίζα. Μπαρότσι, σεμιτέκολη, για τσικαλέργους λέσει, κορνάρι και πολάνιδες μουάτζι μαλωνέσι. Μπεργαδίδες άξιους μπολάνι κονταρίνι, σου δείχνω πως ανάθρεψα και την τιμή είχαν κίνη. Τον πατελάρο λέγωση πως έστεκε στην πόλη και ήταν οικομενικός, καθώς τον ξέρουν όλοι. Και για την Αλεξάνδρεια πάντα στο νου σου βάνε πως πατριάρχη της Αίγυπτος είχαν τον Κλαροτζάνε. Στοιχείο εκάθεση ολιακής, πλούσιος αρχιερέας, και στο τσιρίγο πάγκαλος και χάριο μωρέας. Στίχους τσιμάλας διάβασε σοφότατους αν θέλεις, να ακούσεις πως τσισύνθεσεν Αντώνιος Αχέλης. Ένα παιδί μου παλαιόν, όπου ήθελα γεννήσει, κι εκείνο με πολύ τιμή ήθελε με στολίσει. Γεώργιον Χορτάκιον έκραζαν το όνομά του, και στίχοι του φημίζονται και τα ποίηματά του. Κι έκαμε την πανόρια του με ζαχαρένια χείλη, μαζί με το κατσάροπον, την άξια εροφύλη. Το Γιώργια το φιλομαθή είχα τον αξιωμένον, ζενάκι τον ευγενικό και πλήσια αγαπημένον. Βέβαια, αυτά είναι ελάχιστα από τα αναφερόμενα από τον Μαρίνο Τζάνε Μπουνιαλή, ο οποίος στην σελίδα 637 γράφει «Τσικρίτης τσεκατόμπολης, καρδιάν εμένα λέσει», το Ρέθυμνο δηλαδή, «γιατί χτισμένη βρίσκομαι εις του νησιού τη μέση». Όταν το 1669 η πόλη της Σκάνδια αλώθηκε, όλη η Κρήτη περιέπεσε σε παρακμή και ευνηδίως διεκόπη η πνευματική άνθηση και ο πολιτισμός, όλα αυτά που συνέθεσαν την κρητική αναγέννηση.

κατάληψη του Ρεθύμνου από τους Τούρκους υπό τον Ντελή Χουσέιν το 1846 υπήρξε καταστροφική. Η πολιορκία διήρκεσε 22 ημέρες. Οι κάτοικοι περιήλθαν σε δουλεία και υπέφεραν από βαρύτατους φόρους και αγκαρίες καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Σήμερα στο Ρέθυμνο υπάρχουν ορισμένα οθωμανικά μνημεία, όπως το τέμενος του Σουλτάν Ιμπραήμ, πρώτου 1646 ήταν ο ναός της Αγίας Εκατερίνης, το τέμενος Μουσά Πασά, πρώτου 1647 ήταν ο ναός της Αγίας Βαρβάρας, ο Μιναρές Βαλιδές Σουλτάνα, είναι ο υψηλός μιναρές που ξεχωρίζει στο τοπίο του Ρεθύμνου, το τέμενος Χαζί Χουσέιν, που είναι γνωστός Νερατζέ, και πρώτου 1647 ήταν ο ναός της Παναγίας των Αυγουστιανών, σήμερα έχει μετατραπεί σε οδείο. Με την έκρηξη της Επαναστάσεως του 1821, 14 Ιουνίου, οι κρητικοί οπλαρχηγοί είχαν συγκεντρωθεί στην Παναγία τη Θημιανή στα Σφακιά και 14 Ιουνίου 1821 θεωρείται η γενέθλιος ημερομηνία της Επαναστάσεως της Κρήτης. Σε πολλές πόλεις της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρεθύμνου, ακολούθησαν σφαγές, καταστροφές. Μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου σφαγιάστηκαν και εχμαλωτίστηκαν εκατοντάδες άοπλοι. Δεκάδες άτομα σκοτώθηκαν στο χωριό Περιβόλια και πολλοί άλλοι στα χωριά Μαγουλά και Μαρουλά. Έχει καταγραφεί ότι στα χωριά γύρω από το Ρέθυμνο εξοντώθηκαν περίπου 500 Έλληνες. Συνέλαβαν οι Τούρκοι τον επίσκοπο Γεράσιμο Περδικάρη, τον οποίο φυλάκισαν και τον οποίο απαγχώνησαν το 1822. Είναι δε φρικιαστική η πληροφορία ότι οι Τούρκοι με το αίμα της καρδιάς τους πάντησαν τις σημαίες των για να νικήσουν. Όσοι Έλληνες μπόρεσαν να διασωθούν από το Ρέθυμνο έφτασαν στα Σφακιά ή στους γύρω ορεινούς όγκους. Το 1822 ο Αφεντούλης οργάνωσε την πολιορκία του Ρεθύμνου, η οποία όμως απέτυχε με μεγάλες απώλειες των Κρητών, και τότε σκοτώθηκε ο φιλέλληνας Βαλέστρας. Το 1824 οι Τούρκοι αποκεφάλισαν έξω από τη Μεγάλη Πόρτα τους 4 νεομάρτυρες, Μανουήλ, Γιώργιο, Νικόλαο και Αγγελή, οι οποίοι κατήγονται από το χωριό Μέλαμπες. Στους 4 νεομάρτυρες είναι αφιερωμένος ο νέος μεγάλος ναός του Ρεθύμνου, ο ναός των 4 μαρτύρων, ενώ σημαντικός είναι και ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ως μητροπολιτικός ναός της πόλης, βρίσκεται στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Το Ρέθυμνο μετά την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Κρήτης, ορισμένων σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει αποκτήσει μια εξαίρετη πνευματική και κοινωνική δραστηριότητα. Στο Ρέθυμνο υπάρχουν επίσης και σχολή αστυνομικών και στρατιωτικής βάσης και έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε ένα σημαντικό και ξεχωριστό τουριστικό κέντρο στην Κρήτη, δεδομένης της μορφής της πόλεως και
της τουριστικής πολιτικής που τηρούν οι επιχειρηματίες και οι αρχές του Ρεθύμνου.

με την ευχή ότι όσα κατετέθησαν σε σχέση με την πόλη του Ρεθύμνου θα υποκινήσουν τις επισκέψεις σας στο όμορφο Ρέθυμνο και θα υποκινήσουν και τις περιηγήσεις σας μέσα στην όμορφη πόλη του Ρεθύμνου. Θέλω να σας χαιρετήσω. Ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει το πέρας της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Υπενθυμίζω ότι θα έχετε επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της 5ης ώρα 10 και σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την 3η ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια Πέμπτη. Ακούγονταν αρκετοί πυροβολισμοί ελαφρών όπλων από κάπου προς το τέρμα του περάσματος, εκεί που κατευθυνόμασταν εμείς. Χάρηκα πολύ όταν είδα, μετά από την επόμενη στροφή και περίπου 400 με 500 μέτρα πιο πέρα, σε ανοιχτό έδαφος και δίπλα σε έναν άλλο δρόμο, ένα σπίτι το οποίο αναγνώρισα ως ένα από αυτά που φαίνονταν από τη θέση της ομάδας μάχης μου. Το είπα στους άλλους και ήμουν σίγουρος πως τώρα θα ήμασταν εντάξει. Όπως πλησιάσαμε όμως το τέρμα του περάσματος, εκεί όπου δημιουργούσε ορθή γωνία με ένα δρόμο, παρατηρήσαμε ότι το σπίτι δεχόταν πυρά. Φτάνοντας στο σημείο όπου το πέρασμα συναντούσε το δρόμο, σταματήσαμε και αρχίσαμε να παρακολουθούμε προσεκτικά το σπίτι. Παρατηρήσαμε ότι κάθε φορά που άνοιγαν πυρ από κάπου πίσω από τη γωνία όπου ήμασταν εμείς, οι σφαίρες σήκωναν σκόνη από το δρόμο και τους τοίχους γύρω από το σπίτι. Όπως κοιτάζαμε, μια σκυμμένη φιγούρα πετάχτηκε από ένα άνοιγμα βλόπορτας κοντά στην αριστερή γωνία του τοίχου που περιέβαλε το σπίτι. Είδαμε ότι όπως έφευγε έριξαν ομοβροντή από την άλλη πλευρά της γωνίας μας. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν ένα κόκκινο σημάδι στο κεφάλι της φιγούρας που έτρεχε. Είπα στον ταγματάρχη, αυτός είναι του Black Watch. Δεν φοράει κράνος και το κόκκινο σημάδι είναι το κόκκινο φτερό που φοράνε στα καπέλα τους. Άρα εκείνοι πίσω από τη γωνία πρέπει να είναι Γερμανοί. Φαντάζομαι ότι τώρα θα μας είχαν πια δει εκείνοι που ήταν στο σπίτι. Ο Αυστραλός είπε του Ντέιβ να καθίσει στηριγμένος στον τοίχο και να ξεκουραστεί, ενώ εγώ έσκυψα και έριξα μια ματιά πίσω από τη γωνία. Απέναντι και λίγο δεξιά μας ήταν ένα μονόροφο σπιτάκι που το περιέβαλε ένας τοίχος με μια αυλόπορτα κοντά στην αριστερή του γωνία. Μου φάνηκε πως το έδαφος από την άλλη μεριά του τοίχου ήταν χαμηλότερο από το δρόμο, ίσως δύο σκαλοπάτια πιο κάτω. Πρόσεξα δύο Γερμανούς που είχαν βάλει το μεγάλο σπίτι στο σημάδι. Άλλος ένας Γερμανός γέμιζε ένα τουφέκι στα δεξιά της αυλόπορτας, εκεί που τον κάλυπτε το σπιτάκι από το μεγάλο σπίτι. Το είπα του Αυστραλού. Με ρώτησε αν νόμιζα πως μπορούσαμε να τους κανονίσουμε, έχοντας υπόψη ότι ο Ντέιβ θα έπρεπε να μείνει εδώ. Εγώ είπα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και αν τα καταφέρουμε θα είμαστε και πάλι με τους φίλους μας. Άλλωστε θα τους ευνηδιάσουμε, ακόμη κι αν είμαστε δύο εναντίον τεσσάρων. Ήμουν βέβαιος ότι θα τα καταφέρναμε. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα νύχτωνε και δεν μου άρεσε η ιδέα να βρεθούμε σε άγνωστο μέρος, πιθανώς περιτριγυρισμένοι από εχθρούς, στο σκοτάδι. Ο ταγματάρχης είπε, «Εντάξει, θα φωνάξω έφοδος καθώς θα κάνουμε επίθεση. Μπορεί να σκεφτούν ότι είμαστε περισσότεροι». Σιγουρεύτηκα ότι ο γεμιστήρας μου ήταν γεμάτος και πήρα τη φυσιγκιοθήκη του Ντέιβ. Θυμάμαι πως σκέφτηκα τι παράξενο φαινόταν που το σπίτι είχε μπουγάδα απλωμένη στην ταράτσα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είπα του Ντέιβ πως αν δεν τα καταφέρναμε θα έπρεπε να αποφασίσει μόνος του τι θα έκανε. Εκείνος είπε απλώς «Καλή τύχη φιλαράκο, θα τα καταφέρεις». Αυτοί που πυροβολούσαν από το σπίτι είχαν σταματήσει. Μάλλον είχαν καταλάβει τι επρόκειτο να κάνουμε. «Έφοδος», φώναξε ο ταγματάρχης. Χαιρόμουν ξανά που ήμουν σκοπευτής και που μια από τις ασκήσεις που προτιμούσα στο σκοπευτήριο ήταν η γρήγορη στόχευση και βολή. Έριξα μία από το ύψος του γοφού μόλις έστριψα τη γωνία. Πρόσεξα ότι ένας προσπαθούσε να με σημαδέψει, αλλά ήταν τόσο φοβισμένος που δεν μπορούσε να κρατήσει σταθερό το όπλο του. Ακόμη και έτσι όμως, ήμασταν τόσο κοντά ο ένας τον άλλον που δεν έβλεπα πώς θα στοχούσε αν έριχνε πρώτος. Θυμάμαι πως σκέφτηκα πρώτον ότι το καλύτερο όπλο θα ήταν μια ξυφολόγχη, αλλά δεν είχα, και δεύτερον ελπίζω να μην ρίξει πρώτος, πράγμα που έκανε, αλλά αφού δεν ένιωσα τίποτα ασφαλώς αστόχησε. Δεν ξαναγέμισε καν, φάνηκε μόνο κατατρομαγμένος και άρχισε να σκύβει αργά πίσω από τον τοίχο. Είχε χάσει την ευκαιρία του και εγώ δεν θα του δίνα άλλη. Έμοιαζε να είχε περάσει πολλή ώρα, αλλά ήταν μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Θυμάμαι πως φάνηκε ξαφνιασμένος καθώς το αίμα έτρεχε στο πρόσωπό του.
Έστυψα γρήγορα στα αριστερά για να χτυπήσω άλλον, αλλά ο Αυστραλός τους είχε πετύχει. Πάντα μας μάθαιναν ότι ο ευνηδιασμός είναι η καλύτερη επίθεση. Εμείς το αποδείξαμε. Φωνάξαμε τον Ντέιβ και τον καλύψαμε, ενώ βγήκε κουτσένοντας από την άλλη αυλόπορτα και διέσχισε τον ανοιχτό χώρο, περνώντας ένα γεφυράκι από σανίδες πάνω σε ένα ριάκι. Όπως ετοιμαζόταν να φύγει και ο ταγματάρχης, έριξα μια ματιά στους νεκρούς Γερμανούς. Ο ένας πήγαινε να πιάσει το τουφέκι του, που ήταν πεσμένο στο δεξιό του ώμο με τον υποκόπανο στο έδαφος. Του έριξα άλλη μία. Ο Αυστραλός με ρώτησε γιατί του ξανάριξα και εγώ του είπα πως αν δεν το είχα κάνει θα είχε φάει μια σφαίρα πισόπλατα και ίσως και εγώ το ίδιο.

Το υπόλοιπο ήταν εύκολη υπόθεση. Κάλυψα τον ταγματάρχη και αυτός με τη σειρά του εμένα, καθώς φτάσαμε στο σπίτι με την μπουγάδα στην ταράτσα. Ξαφνιάστηκα που μας συνάντησε στην αυλόπορτα ο επιτελάχης της ταξιαρχίας μας. Μας είπε ότι μας παρακολουθούσε και ότι θεωρούσε πως είχαμε κάνει καλή δουλειά. Πήρε τα στοιχεία μας, δηλαδή αριθμό, βαθμό, όνομα και μονάδα, και μας είπε ότι θα λαμβάναμε γνώση. Σκέφτηκα. Αυτό μου έλειπε. Ο επιτελάχης της ταξιαρχίας να πιστοποιήσει πως δεν γύρισα στις 4:30. Είπε σε κάποιον να με κατεβάσει στο υπόγειο για ένα ποτήρι γάλα. Αυτό είχε μόνο. Δεν υπήρχαν τρόφιμα στο σπίτι. Φαίνεται πως οι 15-20 άντρες διαφόρων μονάδων που είχαν συγκεντρωθεί εδώ τα είχαν φάει όλα. Το γάλα ήταν θαυμάσιο. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί τις τελευταίες ώρες. Κατεβάσαμε και τον Ντέιβ στο υπόγειο, όπου μια μεσήλικη που μιλούσε λίγα αγγλικά εκτελούσε χρέη νοσοκόμας, καθώς υπήρχαν αρκετοί τραυματίες. Οι περισσότεροι ήταν ξαπλωμένοι χάμω, τυλιγμένοι σε κουβέρτες. Μια ρε γυναίκα που μου είχε ζεστάνει το γάλα βοηθούσε την άλλη. Νομίζω ήταν μητέρα και κόρη. Ο τύπος που με έφερε στο υπόγειο μου είπε πως μας είχαν δει να ρηχόμαστε από το πέρασμα προς το δρόμο που δώσαμε μάχη με τους Γερμανούς και πως αρχικά πίστεψαν ότι θα πέφταμε πάνω τους χωρίς να τους πάρουμε χαμπάρι. Αισθάνθηκαν ανακούφιση όταν κατάλαβαν ότι τους είχαμε δει και τους ευνηδιάσαμε. Είπε, βάζω στοίχημα πως θα πάρετε παράσημο. Εγώ απάντησα, μη λες βλακίες, μάλλον θα φάω 14 μέρες φυλακή όταν ξεμπερδέψουμε από εδώ. Έπρεπε να είχα γυρίσει στην ομάδα μάχης μου μέχρι τις 4:30. Όλοι μας έπρεπε να έχουμε γυρίσει στις 4:30. Ναι, αλλά εγώ ήμουν τελευταίος και τώρα δεν μπορώ να το αρνηθώ. Το ξέρει ο επιτελάχης της ταξιαρχίας. Για μένα εκείνη τη στιγμή, το πιο ανησυχαστικό απ' όλα ήταν το γεγονός ότι είχα καθυστερήσει μερικές ώρες. Πήγα να δω τον Ντέιβ, ο οποίος είχε τώρα έναν ωραίο επίδεσμο από λουρίδες εντονιού. Είπε πως πονούσε ακόμα πολύ, αλλά τουλάχιστον μπορούσε πια να ξεκουραστεί. Ο επιτελάχης της ταξιαρχίας μας κάλεσε όλους εκτός από τους σκοπούς. Μας είπε να προσπαθήσουμε να κοιμηθούμε λιγάκι και μετά θα φεύγαμε όσο πιο ήσυχα μπορούσαμε στις 2:30 τα ξημερώματα και θα γυρίζαμε στις μονάδες μας. Όλοι οι τραυματίες που δεν μπορούσαν να περπατήσουν θα έμεναν εκεί με τις δύο γυναίκες να τους φροντίζουν και θα τους έπαιρναν το συντομότερο δυνατόν τραυματιοφορείς ή ο Ερυθρός Σταυρός, όποιοι θα έφταναν πρώτοι. Ο Ντέιβ έπρεπε να μείνει και έτσι του είπα μερικές κουβέντες, του έσφιξα το χέρι και υποσχέθηκα να τα πιούμε μαζί την επόμενη φορά που θα συναντιόμαστε. Δεν ξαναειδωθήκαμε ποτέ. Συχνά αναρωτιέμαι τι απέγινε. Στις 2:30 όσοι από εμάς μπορούσαν, νομίζω γύρω στους 15, μαζευτήκαμε στον κήπο κοντά στα σκαλοπάτια που κατέβαιναν στο υπόγειο. Ο επιτελάχης της ταξιαρχίας μας ψιθύρισε να μην μιλάμε καθώς φεύγαμε και να προσπαθήσουμε να περπατάμε αθόρυβα, πατώντας όπου γινόταν σε μαλακό έδαφος. Δεν είχαμε ιδέα που ήταν οι θέσεις του εχθρού. Οι γεμιστήρες μας, όπου δυνατόν, ήταν γεμάτοι και είχαμε βγάλει τις ασφάλειες, έτοιμοι για άμεση δράση σε περίπτωση ανάγκης. Μου έκανε εντύπωση πως ορισμένων τα πυρομαχικά είχαν τελειώσει, γι' αυτό μοιραστήκαμε ό,τι είχαμε. Τραβήξαμε κάτω τις κάλτσες μας και καλύψαμε τις μπότες μας για να μειώσουμε τον ήχο και μας είπαν να μην περπατάμε με βήμα. Όσο παράξενο και αν φαίνεται, είχαμε μάθει όλοι να περπατάμε με βήμα και τώρα δυσκολευόμασταν να το αποφύγουμε. Επικρατούσε μια παράξενη ησυχία με μόνο καμιά μεμονωμένη ρηπή πολυβόλου κάθε τόσο. Είχε κανείς την εντύπωση πως όλοι αγωνιούσαν καθώς ανέβαιναν φωτοβολίδες στον ουρανό τριγύρω και ξανάπεφταν με τα μικρά τους αλεξίπτωτα. Κάθε φορά που εκτοξευόταν κάποια φωτοβολίδα κοντά μας, σταματούσαμε κοκαλωμένοι σε όποια στάση βρισκόμασταν, μέχρι να σβήσει. Καθώς εκτοξεύοντας συνέχεια φωτοβολίδες, η διαδρομή μας φάνηκε πολύ μακρύτερη. Ευτυχώς φτάσαμε στη θέση μας χωρίς ατυχήματα και ο επιτελάχης της ταξιαρχίας προχώρησε με τους άλλους, αλλά κάποιος της ομάδας μάχης μου παρολίγο να μας ρίξει μια ρηπή με τον Μπρεν.
Οι υπόλοιποι της ομάδας μου είπαν πως άκουσαν ότι σκοτώθηκα και όταν δεν γύρισα μέχρι τις 4:30 θεώρησαν πως ήταν αλήθεια. Όταν με ρώτησαν για το ρόμπο, επαλήθευσα το θάνατό του, αλλά είπα πως δεν είδα πως έγινε. Μια από τις κοπέλες βγήκε με ένα καφέ και μερικά σπιτικά μπισκότα που τα απόλαυσα, αλλά ολόκληρη η οικογένεια ήταν καταστεναχωρημένη που ο ρόμπο δεν είχε γυρίσει μαζί μου.

Αισθάνομαι ότι η πρώτη μέρα της μοναδικής αυτής μάχης ήταν μια μέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ όσο ζω. Σε όσους δεν έχουν περάσει μια τέτοια εμπειρία και που λένε «ξέχασέ το», απαντώ ειλικρινά, ελπίζω να μην χρειαστεί να τη ζήσετε κι εσείς. Αλλά από αυτό βγαίνει κάτι θαυμαστό, η εμπιστοσύνη. Ναι, η εμπιστοσύνη στους συντρόφους σου, που ξέρεις πως δεν θα σε απογοητεύσουν ούτε κι εσύ εκείνους. Σε αυτούς που δεν γνώρισαν ποτέ τη συντροφικότητα της ζωής στο στρατό λέω, δεν θα το καταλάβετε αν δεν το ζήσετε. Εκείνο που μου φαίνεται πολύ παράξενο είναι ότι ενώ κάποια πράγματα τα θυμάμαι σαν να ήταν χθες, άλλα πράγματα είναι τόσο θολά. Μπορώ να φέρω στο νου μόνο δύο άτομα από την ομάδα μάχης μου. Ο ένας, ο Κακομοίρης ο Ρόμπο, είναι νεκρός. Ο άλλος είναι ο Ντέιβιντ. Όχι ο Ντέιβιντ ο χθεσινός, αυτόν το λέω Ντέιβιντ επειδή δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ο Ντέιβιντ Σπέρ. Δεν είχαμε καμιά συγγένεια, αλλά ήταν ένας παλιός που με βοήθησε όταν πρωτοκατατάχθηκα στο τάγμα. Η φιλία μας οφειλόταν στο γεγονός ότι είχαμε το ίδιο επίθετο. Αυτός άρχισε την πλάκα ότι ήμασταν αδέλφια και τη συνέχισε. Φαντάζομαι πως οι άλλοι που μας ήξεραν θα νόμιζαν ακόμη πως είμαστε αδέλφια. Μου έλεγε το παιδί μας και έμαθα πολλά από αυτόν. Ήταν ένας καλός στρατιώτης. Ναι, κατά παράξενο τρόπο δεν θυμάμαι τους άλλους της ομάδας μάχης μου παρά μόνο αμυδρά και μόνο ο Ντέιβιντ φαντάζει ξεκάθαρα. Όταν γύρισα στην ομάδα μάχης μου, με υποδέχτηκαν όλοι θερμά, συμπεριλαμβανομένης και της κριτικής οικογένειας, στην ιδιοκτησία της οποίας είχαμε εγκατασταθεί. Φυσικά μέχρι την επιστροφή μου υπέθεταν ότι είχα σκοτωθεί μαζί με τον Ρόμπο. Δεν νομίζω ότι κατάλαβα τι σήμαινε αυτό για τους άλλους. Ήταν ακόμα νύχτα. Κανείς δεν ήταν σίγουρος που ήταν οι θέσεις του εχθρού. Με ρώτησαν, αλλά το μόνο που μπορούσα να τους πω ήταν ότι οι Γερμανοί έμοιαζαν να είναι παντού, αλλά και ότι είχαν πάρα πολλούς νεκρούς. Όπως έγραψα παραπάνω, όταν έμαθε η οικογένεια πως γύρισα, μια από τις κοπέλες μου έφερε ζεστό καφέ και μερικά σπιτίσια μπισκότα. Δεν νομίζω ότι κατάλαβα εκείνη τη στιγμή πως με περιποιούνταν ιδιαίτερα. Θυμάμαι ότι καθόμουν στο χείρο του χαρακόμματός μας, πίνοντας τον καφέ και παρακολουθώντας τις φωτοβολίδες που ανέβαιναν ολόγυρα και ξανά πέφταν αργά, αιωρούμενες κάτω από τα μικρά τους αλεξίπτωτα. Δεν με πείραζε πια, ήμουν μαζί με τους δικούς μου και πάλι. Θυμάμαι που σκεφτόμουν τι όμορφο χρώμα που είχαν οι μπλε γερμανικές φωτοβολίδες Very. Εμείς είχαμε μόνο κόκκινες, πράσινες και άσπρες. Δεν ακούγονταν πια πολλά πυρά, μόνο πολλές φωτοβολίδες Very και άλλες που εκτοξεύονταν στον ουρανό και έπεφταν αργά, φωτίζοντας το έδαφος από κάτω, οι Very διαγράφοντας τόξο, ενώ οι άλλες φωτοβολίδες εκτοξεύονταν σχεδόν κατακόρυφα και ξανά πέφταν κάτω από τα αλεξίπτωτά τους. Μερικές φορές φαινόταν το αλεξίπτωτο. Κάθε φορά που εκτοξευόταν μία από κοντινό σημείο, παραμέναμε απολύτως ακίνητοι μέχρι να σβήσει. Πού και πού έπεφτε μια ακριβώς μπροστά μας, ακόμα φλεγόμενη. Κάποια φορά μια μπλε φωτοβολίδα Very έπεσε ακριβώς πίσω μας στην αυλή του σπιτιού. Μου ερχόταν να της ρίξω χώμα να τη σβήσω, αλλά φυσικά αυτό θα πρόδιδε τη θέση μας. Μου φάνηκε πως πέρασαν αιώνες μέχρι να σβήσει. Κάθε τόσο ο επικεφαλής της ομάδας πολυβολητών Μπρεν νόμιζε ότι έβλεπε κάτι να σαλεύει, αλλά τίποτα δεν προέκυπτε. Γενικά, η υπόλοιπη νύχτα πέρασε χωρίς να συμβεί κάτι.

Με την ανατολή του ήλιου εμφανίστηκαν και τα εχθρικά αεροπλάνα. Αν και υπήρχε ακόμα πλήθος βομβαρδιστικών και μαχητικών, τα Junkers 52 έριχναν μόνο εφόδια και ενισχύσεις. Οι περισσότερες ενισχύσεις έπεσαν έξω από το πεδίο βολής μας. Υποπτεύομαι ότι τώρα ήταν πια προσεκτικοί λόγω του μακελιού που είχαν υποστεί την προηγουμένη. Μερικοί από τους δικούς μας είχαν ήδη ανακαλύψει ότι αν άπλωναν μια μεγάλη σημαία τύπου σβάστηκα στο έδαφος και έριχναν μια μπλε φωτοβολίδα βέρι, όπως πλησίαζαν τα αεροπλάνα εφοδιασμού, εκείνα θα έριχναν εφόδια με άσπρα λεξίπτωτα. Ο βαρύς εξοπλισμός έπεφτε με τρία λεξίπτωτα μαζί. Μετά από μια-δυο μέρες, οι Γερμανοί πρέπει να πήραν χαμπάρι ότι παίρναμε κάποια από τα εφόδια τους. Εμείς το καταλάβαμε όταν κάποιος ξαναδοκίμασε το κόλπο, αλλά αντί για εφόδια έβαγε φόμβες και σφαίρες. Έτσι αναγκαστήκαμε να τα παρατήσουμε. Νομίζω ότι ήταν το απόγευμα της δεύτερης ημέρας που μας ήρθε ο Μπιλ Γκρέτον, επιλοχίας του πρώτου λόχου και παλέμαχος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Είχε μαζί του κάπου 6 άντρες και ήθελε μερικούς ακόμα που τους μάζευε από διάφορες ομάδες μάχης, έναν δυο από την κάθε μια. Ένας θύλακας εχθρών απειλούσε μέρος του λόχου του. Δεν μπορούσε να μετακινήσει τους δικούς του, γι' αυτό μάζευε μερικούς εθελοντές να πάνε μαζί του να κανονίσουν τους Γερμανούς. Ο Ντέιβιτ Σπερ και εγώ πήγαμε μαζί του. Δεν θυμάμαι ακριβώς που ήταν, αλλά ήταν κάπου κοντά στο αεροδρόμιο. Περάσαμε μια δημιουργία του Black Watch που έμοιαζε να ετοιμάζεται για επίθεση στα δεξιά του δρόμου. Είχαμε προχωρήσει μόλις 100 μέτρα πιο πέρα όταν κάποιος άνοιξε πύρ εναντίον μας από μια θέση στην οποία νομίζω ότι επρόκειταν να επιτεθούν εκείνοι του Black Watch. Ευτυχώς καταφέραμε να καλυφθούμε ανάμεσα σε κάτι αναχώματα. Δεν είχαμε θύματα και θεωρήσαμε ότι ήταν οι εχθροί για τους οποίους μας είχε φέρει ο Μπιλ. Εκείνος είχε δέσει το εσωτερικό κομμάτι του κράνους του με το εξωτερικό με ένα κορδόνι, κόλπο που το χρησιμοποιούσαμε όλοι όταν χάναμε τη βίδα που ένωνε τα δύο κομμάτια. Μια σφαίρα του έκοψε το κορδόνι και το ατσάλινο μέρος του κράνους του έπεσε μπροστά στα μάτια του. Το έβγαλε αφήνοντας την εσωτερική επένδυση στο κεφάλι του. Έμοιαζε με την κασκέτα που φοράνε οι παίκτες του ράγμπι. Ο Μπιλ κοίταξε το κράνος του και είπε περιφρονητικά: «Τελείως άσχετοι σκοπευτές αυτοί οι Γερμανοί. Οι πατεράδες τους δεν μπόρεσαν να με πετύχουν στον τελευταίο πόλεμο, πόσο μάλλον η γη τους σε τούτον εδώ». Ξανάβαλε το κράνος και είπε: «Εντάξει παιδιά, ετοιμαστείτε να φύγουμε». Κάποιος τον ρώτησε αν θα κάναμε επίθεση από αυτό το σημείο. Απάντησε ότι δεν μας ενδιέφερανε τούτοι εδώ, το Black Watch θα τους κανόνιζε, αλλά ότι ο δικός μας στόχος ήταν λίγο πιο πέρα. Ξαφνικά ακούσαμε πολλούς πυροβολισμούς και φωνές. Ρίξαμε μια ματιά πάνω από το ανάχωμα όπου ήμουν εγώ και είδαμε ξεκάθαρα ότι το Black Watch έλεγχε την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι οι Γερμανοί ήξερα πως ήταν εκεί το Black Watch όταν άνοιξαν πύρ εναντίον μας, αλλά το πήραν σύντομα είδηση όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι μαζί τους. Συνεχίσαμε το δρόμο μας, αλλά ο Μπιλ δεν μπορούσε να σταθεροποιήσει το ατσάλινο μέρος του κράνους του στο κεφάλι του. Έτσι πέρασε το αριστερό του χέρι από τον ημάντα και φόρεσε το κράνος στον ώμο, αφήνοντας το εσωτερικό στο κεφάλι του. Έμοιαζε σαν να πήγαινε να παίξει ράγμπι. Λίγο πιο πέρα μας είπε να χαμηλώσουμε όσο μπορούμε και να έχουμε τα μάτια μας 14, καθώς πλησιάζαμε τον προορισμό μας. Σε λίγο στάθηκε όρθιος, κοίταξε τριγύρω και είπε ότι μάλλον κάποιος άλλος είχε κάνει τη δουλειά για μας. Προχωρήσαμε καμιά πενταριά μέτρα και βρήκαμε κάπου 10 με 12 νεκρούς Γερμανούς χωρίς όπλα. Ο Μπιλ είπε: «Καλά, πάμε πίσω», προσθέτοντας: «Μακάρι όποιος και να ήταν να τους είχε αφήσει σε μας». Ποτέ δεν μάθαμε ποιος είχε κάνει τη δουλειά μας, αλλά φαντάζομαι πως ήταν εκείνη η δημιουργία του Black Watch. Δεν τους είδαμε στο γυρισμό, αλλά ήταν ήσυχα εκεί όπου μας είχαν επιτεθεί οι Γερμανοί την προηγούμενη φορά.

Από ό,τι καταλάβαινα, ήταν μια παράξενη κατάσταση. Χθες είχε γίνει σφοδρή επίθεση από αέρος. Ο ουρανός ήταν γεμάτος αεροπλάνα και αλεξίπτωτα. Σχεδόν όπου και να κοιτούσες υπήρχαν Γερμανοί αλεξιπτωτιστές, στον αέρα και στο έδαφος. Σήμερα όμως η Γερμανία έμοιαζε να είναι μόνο σε μικρούς θύλακες, το πολύ 100 ατόμων, αλλά συνήθως λιγότερων. Είχα την εντύπωση ότι, αν και σήμερα είχαν πέσει πολύ περισσότεροι, ήταν έξω από την ακτίνα μας και ότι επειδή εμείς δεν είχαμε το ανθρώπινο δυναμικό να πάμε να τους βρούμε, χωρίς να αφήσουμε αφύλακτη την πόλη και το αεροδρόμιο, απλώς κανονίζαμε όσους είχαν πέσει την προηγούμενη φορά. Δεν χωρούσε αμφιβολία πως είχαν υποστεί τρομερές απώλειες την προηγουμένη και στο δρόμο μας τώρα υπήρχαν πτώματα Γερμανών παντού. Βρήκαμε νεκρούς σε ομάδες και μεμονωμένους. Και τώρα υπήρχαν πολλοί που φορούσαν ακόμη τα λεξίπτωτά τους. Το μεγάλο πλεονέκτημα των Γερμανών ήταν ότι είχαν εκατοντάδες αεροπλάνα, ενώ εμείς κανένα. Αλλά πιστεύω πως εκείνη τη δεύτερη μέρα, αν και τα αεροπλάνα τους είχαν την ελευθερία του αέρα, δεν ήξεραν πού να επιτεθούν, αφού δεν είχαν ιδέα ποιες περιοχές κατελάμβαναν τα στρατεύματά τους και ποιες εμείς. Μας επιτέθηκαν κάποια Messerschmitt 110, όπως γυρίζαμε στην ομάδα μάχης μου, αλλά δεν είχαμε θύματα. Όταν γυρίσαμε στον τομέα μας, ακούσαμε αναπίσημα ότι στο Μάλεμε, που το υπερασπιζόντουσαν οι Νεοζηλανδοί, τα γερμανικά αεροπλάνα προσγειώνονταν στον αεροδιάδρομο. Αν ήταν όντως έτσι, είπαμε, γιατί οι Νεοζηλανδοί δεν είχαν ανατινάξει το διάδρομο όπως τα κάναμε εμείς, αν δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου? Φυσικά αυτές ήταν μόνο φήμες, καθώς δεν λαμβάναμε πραγματικές ειδήσεις. Αλλιώς ίσως να μην είχα πατήσει στην πόλη το προηγούμενο απόγευμα, εφόσον η εισβολή στο Μάλεμε και στη Σούδα είχε ξεκινήσει νωρίς το πρωί. Αν το ξέραμε, φαντάζομαι πως δεν θα μας είχαν επιτρέψει να βγούμε με έξοδο.

Ακούσαμε πολλή φασαρία στην περιοχή του λιμανιού. Κάποιος έφερε μήνυμα ότι η μισή μας ομάδα μάχης έπρεπε να προχωρήσει προς το λιμάνι και να συναντήσει μια δημιουργία δική μας και μια του Black Watch, οι οποίες επιχειρούσαν να ξετρυπώσουν μερικούς Γερμανούς που είχαν καταλάβει το λιμάνι. Πήγα κι εγώ με την ομάδα. Δεν μας πήρε πολύ για να νικήσουμε τους εχθρούς στο λιμάνι και αυτοί υποχώρησαν από τη δυτική πύλη, αφήνοντας πίσω καμιά εικοσαριά εχμαλώτους. Έμεινα με το άλλο μισό της ομάδας μάχης μου για να φυλάξουμε τους εχμαλώτους, οι οποίοι έμοιαζαν να μας φοβούνται πολύ. Εμείς δεν ξέραμε τι να τους κάνουμε, καθώς δεν είχαμε χώρο φυλάκισης. Στήσαμε όλους τους εχμαλώτους στη σειρά σε ένα τοίχο, ενώ προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε τι θα τους κάνουμε. Έφτασαν δύο άντρες του Black Watch με άλλους 15. Τους είπαμε πως δεν τους θέλουμε επειδή δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Όπως τσακωνόμασταν, είδα κάποιον στην αρχή του δρόμου που έπαιρνε φωτογραφίες και τον έδειξα στους άλλους. Δεν θυμάμαι αν ήμουν εγώ που πήγα να δω ποιος ήταν εκεί και τι γύρευε. Αποδείχθηκε πως ήταν ένας Έλληνας φωτογράφος εφημερίδας, αν και φυσικά δεν τυπώνονταν εφημερίδες. Προσπαθούσε να βγάλει λαβράκι. Κάποιος είπε, άστον άμα σκοτωθεί αυτός φταίει. Λίγο αργότερα, ίσως ένα δεκάλεπτο μετά, μια ομάδα 20-30 κριτικών με όπλα κάθε λογής, πολλά από τα οποία ήταν γερμανικά, εμφανίστηκε στη στροφή, σκαρφαλώνοντας πάνω από σωρούς ερυπείων που πριν από μια-δυο μέρες ήταν κτίρια. Νομίζω πως εγώ πρότεινα να τους παραδώσουμε τους Γερμανούς. Αυτό και κάναμε, εξηγώντας ότι στο κάτω-κάτω, στη δική τους χώρα είχαν εισβάλει οι Γερμανοί. Οι κριτικοί φάνηκαν ευχαριστημένοι που τους έπαιρναν, αλλά οι Γερμανοί τρομοκρατήθηκαν ακόμα περισσότερο. Από ό,τι θυμάμαι, οδηγούσαν τους Γερμανούς σαν κοπάδι, χωρίς ιδιαίτερη αυρότητα, προς το παλιό ενετικό φρούριο, τον Κούλε. Αργότερα είδαμε ότι το είχαν βάλει στο στόχαστρο βομβαρδιστικά καθέτου εφορμήσεως.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή «Περί Υγείας Λόγος» στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Για την τελευταία εκπομπή της σεζόν αυτής, θα είμαστε μετά πάλι μαζί από Σεπτέμβρη. Θα σας ευχηθώ να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας. Να είμαστε προσεκτικοί και το φθινόπωρο να μας βρει όλους μαζί ξανά εδώ, υγιείς και χωρίς προβλήματα. Σήμερα τι θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε? Σαν τελευταία εκπομπή επιλέξαμε ένα θέμα που αφορά, τι άλλο, τους κινδύνους του καλοκαιριού. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και να το συζητήσουμε με την κυρία Βαγινάκη Μαρία, παιδίατρο, για να δώσουμε και μία βάση στους μικρούς μας φίλους, στα παιδιά μας, στα ανήψια μας, στα εγγόνια μας, που συνήθως στις καλοκαιρινές τους διακοπές λίγο πολύ τις περνάνε στο χωριό με τη γιαγιά, τον παππού, τα ξαδέρφια και όλα μαζί.

0: Όπως προείπαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε πάει σήμερα μαζί μας την κυρία Βαγινάκη Μαρία, παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου, για να μιλήσουμε για τους κινδύνους του καλοκαιριού και για όλα όσα θα χρειαστούμε και όλα όσα θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να έχουμε ένα καλοκαίρι που να μας προσφέρει χαρά και όχι απρόπτα.
1: Έτσι, έτσι Νίκο, πολύ καλά τα λες.
0: Κυρία
1: και ξενιασιά που έχουμε ανάγκη όλοι μας νομίζω. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που πάντα είσαστε παρόν όποτε σας καλούμε.
1: Να είστε καλά. Είναι τόσο ωραία η εκπομπή σας και ωραία τα θέματά σας και νομίζω ενδιαφέροντα για όλους, οπότε με χαρά αποδέχομαι την πρόσκληση για άλλη μια φορά.
0: Σας ευχαριστώ. Κινδύνοι του καλοκαιριού. Πλέον η ζέστη είναι πολύ, οι θάλασσες όλοι πάμε θάλασσα, έχουν αλλεργίες, έχουμε καυσίματα, έχουμε εγκάβματα, έχουμε όλα τα προβλήματα που είναι μαζί με αυτό.
1: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά,
0: λοιπόν,
1: Νίκο.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε?
1: Είναι το καλοκαίρι έτσι μια περίοδος ξενιασιάς. Έχουμε ίσως και περισσότερο από ποτέ, όλοι είμαστε βυθισμένοι στις σκέψεις μας, όλα αυτά που ακούμε, στον κατεχισμό έτσι ειδήσεων, πληροφοριών που νομίζω όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ και ειδικά εμείς οι γονείς που και εργαζόμαστε και τα λοιπά. Και είναι έτσι θα έλεγα μια μεγάλη παγίδα αυτό. Γι' αυτό κυρίως έτσι μου δίνεται η δυνατότητα μέσα από την εκπομπή σου να τονίσω, γιατί τα συζητάμε πολλές φορές και στο κέντρο υγείας με τους γονείς. Αυτό ελοχεύει πολλούς κινδύνους και για την ενημέρωσή μας και για τα παιδιά μας αλλά και για εμάς σε σχέση με τους κινδύνους του καλοκαιριού. Από τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Νομίζω ότι ο βασικότερος κίνδυνος για το καλοκαίρι και δυστυχώς έχουμε ήδη περιστατικά παρόλο που είναι ακόμα Ιούνιος, δεν είναι άλλος παρά τη θάλασσα, τον πνιγμό.
1: Πολύ σωστά. Θάλασσα και πισίνα θα έλεγα.
0: Και πισίνα βέβαια. Είναι φρέσκα ακόμα στο μυαλό μας το παιδάκι αυτό το 2 χρονών που παραλίγο να το χάσουμε. Οπότε...
1: κάθε μέρα ακούμε περιστατικά δυστυχώς, τόσο στην Κρήτη που έχουμε ας το πούμε μία από τις πρωτιές θα έλεγα, γιατί είναι και οι άνεμοι έτσι και οι ακτές, τέτοια η μορφολογία, η γεωμορφολογία της περιοχής που είναι έτσι επικίνδυνο το μπάνιο θα λέγαμε στην ακτογραμμή τη Βόρεια ειδικά. Αυτό που πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σε όλες τις ηλικίες είναι ότι ο πνιγμός, Νίκο, αυτό δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ένα φαινόμενο σιωπηλό. Αρκούν λίγα ελάχιστα λεπτά για να συμβεί και δεν είναι κάτι που φωνάζει από μακριά. Πρέπει να το έχουμε στο νου μας για να το προλάβουμε. Η πρόληψη είναι το πάνω.
0: Μάλιστα. Ποιοι είναι οι παράγοντες που το κάνουν λίγο πιο επικίνδυνο, τι φταίει, τι είναι αυτό που μας οδηγεί εκεί?
1: Καταρχάς, πριν λίγο διάβαζα τα στατιστικά και έχω να σου πω ότι ειδικά στα παιδιά αποτελεί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας την τρίτη αιτία θανάτου λόγω ατυχήματος σε όλες τις ηλικίες. Και στα μικρά παιδιά είναι η δεύτερη αιτία μετά τα τροχαία, παγκοσμίως. Περίπου 900 παιδιά χάνονται κάθε χρόνο λόγω πνιγμού παγκοσμίως. Πέρυσι, μιλάω αυτά τα στατιστικά που σου ανέφερα μόνο για τα παιδιά. Πέρυσι, το 2023, στην Ελλάδα είχαμε συνολικά 407 πνιγμούς όλων των ηλικιών. Δηλαδή, και εγώ εξεπλάγιν που διάβασα αυτά τα νούμερα. Φυσικά πιο επικίνδυνο είναι για τους ηλικιωμένους ανθρώπους και συνήθως το διαβάζουμε αυτό. Άνθρωποι άνω των 60-70 χάνουν τη ζωή τους σε ελληνικές θάλασσες. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν ελληνική υπηκότητα, αλλά και τουρίστες. γιατί υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, έχουν και αυτά τα προβλήματα υγείας που τους καθιστούν πιο ευάλωτους. Ξέρεις, η θάλασσα δεν είναι μόνο το νερό, είναι η υποθερμία, είναι ο άνεμος, δηλαδή υπερτιμούν, αν θέλεις, την σωματική τους δύναμη, ηλικιωμένη, προκαλεί έτσι αυτή η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας έτσι μια μυϊκή αδυναμία και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, δεν μπορούν να κολυμπήσουν εκείνη τη στιγμή ή μπορεί να προκαλούνται κάποιες φνίδες αριθμίες λόγω της μειωμένης θερμοκρασίας του νερού. Οπότε συνήθως στους ηλικιωμένους υπάρχει μια παθολογική αιτία. Το πρόβλημα είναι, και αυτό που θέλω να τονίσω δηλαδή σαν παιδίατρος, είναι τα παιδιά. Τα παιδιά, δεν ξέρω, σου έχει τύχει, Νίκο, εσύ να προβληματιστείς στις παραλίες μας όταν είσαι εσύ με την οικογένειά σου.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Να το δεις αυτό το φαινόμενο.
0: Πάρα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι, και όχι μόνο εγώ, αλλά οι περισσότεροι γονείς, όταν είσαι στην παραλία δεν μπορείς να πεις είμαι στην παραλία, ηρέμησα, ξάπλωσα, απόλαυσα τον ήλιο, τη θάλασσα.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι συνεχώς σε μια κατάσταση, σε μια εγρήγορση, σε μια κατάσταση
1: να
0: προσέξεις.
1: Είπες τη μαγική λέξη, μια συνεχής εγρήγορση. Κάνουμε το λάθος, πάμε παρέες συνήθως στη θάλασσα. Και αυτό δηλαδή, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο ιατρικά, αλλά περισσότερο συμβουλευτικά σε αυτή την εκπομπή σου, Νίκο. Δηλαδή, έχουμε την τάση να πηγαίνουμε παρέες και να αφήνουμε έτσι τα παιδιά μας ελεύθερα να μιλάμε με τον φίλο μας, που είναι και τέτοιοι οι ρυθμοί της ζωής μας, που κακά τα ψέματα το έχουμε ανάγκη. Συνδυάζουμε λοιπόν τη θάλασσα με αυτή τη χαλάρωση, με την κοινωνικότητα. Χάνεται όμως η επίβλεψη και χρειάζεται συνεχής επίβλεψη όταν είμαστε με τα παιδιά στη θάλασσα, ειδικά αν θέλεις στην Κρήτη. Ειδικά με αυτές τις θάλασσες, με αυτούς τους ανέμους, με αυτούς τους σχηματισμούς, με αυτά τα ρεύματα που δεν είναι, δηλαδή ξέρεις και εγώ κατάγομαι από ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων, δεν είναι η θάλασσα της Κρήτης, είναι επικίνδυνη, γι' αυτό και χάνονται τόσες ζωές ετησίως. Θέλει συνεχή διαρκή επίβλεψη, ούτε με το κινητό ο γονιός και σηκώνω το κεφάλι μου και απλά τσεκάρω ανά κάποια λεπτά. Χρειάζεται πολύ λίγος χρόνος για να γίνει ο πνιγμός και είναι, όπως είπαμε, σιωπηλός ο πνιγμός, δεν ακούγεται το παιδί, δεν θα ζητήσει βοήθεια ούτε ο μεγάλος.
0: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε, τι είναι αυτά που πρέπει να έχουμε σαν στάνταρ σε κάθε καλοκαίρι και σε κάθε...
1: Πρώτα απ' όλα, η πρόληψη είναι το πάνω όπως σε όλα. Εκμάθηση κολύμβησης. Στα παιδιά μας, δόξα τω Θεώ, έχουμε και στην περιοχή μας και κολυμβητήρια κτλ. Αλλά ακόμα και οι γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα κολυμβητήριο. Δίνουμε σημασία να μάθουμε στο παιδί μας τι σημαίνει κολύμβη. Όλα αυτά που κυκλοφορούν, σωσίδια, μπρατσάκια, τουβλάκια... τα πάντα, πώς να το πω, σαν προστατευτικά μέτρα. Νομίζω θα πρέπει να σκεφτεί πρώτα απ' όλα ο γονιός ότι δίνουν μία ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Όπως και αυτά αναγράφουν τα προϊόντα πάνω στη συσκευασία, συνεχή επίβλεψη. Τίποτα δεν είναι σωτήριο σαν μέτρο από μόνο του. Όλα αυτά συνδυαστικά πάντα με τη συνεχή επίβλεψη και μαθαίνουμε στο παιδί μας να τηρεί κάποιους κανόνες, επίσης εννοείται να τα φοράει όλα αυτά, να μην απομακρύνεται από την ακτή, πώς να κολυμπάει σωστά σε περίπτωση ρεύματος και τα λοιπά, πώς να μην χάνει την ψυχραιμία του, τι σημαίνει παιχνίδι στη θάλασσα, γιατί ξέρεις κυρίως οι πνιγμοί δεν γίνονται την ώρα του που κολυμπάμε. Το ίδιο ισχύει και για ενήλικες και για παιδιά, γίνονται την ώρα του παιχνιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν κάνουμε επικίνδυνα παιχνίδια στη θάλασσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους εφήβους, που εκεί οι εφηβοί χάνουν τη ζωή τους συχνά, στην παγκόσμια βιβλιογραφία να γράφεται, σε δυναμικά παιχνίδια, σε όλα αυτά τα water sports που διαβάζουμε. Λοιπόν, οπότε εκεί βέβαια στην εφηβεία, ξέρεις, είναι και η ιδιαιτερότητα της εφηβείας, ότι αγαπάμε το ρίσκο κτλ. Αλλά θα έλεγα ότι είναι και ένα, ας το πούμε, ελληνικό φαινόμενο αυτό, να αγαπάμε το ρίσκο, και ο Έλληνας πιο εύκολα και εμείς οι γονείς και τα λοιπά θα παραβούμε τους κανόνες. και για μας τους γονείς και για τους εφήβους. Εννοείται το αλκοόλ απαγορεύεται, αλλά δυστυχώς κάποια παιδιά άνω των 16 πίνουν και μετακολυμπούν ή τρώνε και μετακολυμπούν. Αγνοούν λοιπόν τους κανόνες. Πάντα μαθαίνουμε από την παιδική ηλικία, αρχίζει αυτή η κουλτούρα με τους κανόνες. Θα πρέπει να μάθουμε λοιπόν το παιδί ότι υπάρχουν κάποια απαράβατα, κάποια απαράβατη όροι. Δεν κολυμπάμε ποτέ, το ίδιο ισχύει και για τους γονείς βέβαια, μετά από κατανάλωση αλκοόλ ή φαγητού. Δεν παίζουμε παιχνίδια επικίνδυνα στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Οι σημαδούρες, υπάρχει λόγος που υπάρχουν όπου υπάρχουν, το που επιτρέπεται το κολύμπι και που όχι, οι καιρικές συνθήκες, όλα αυτά. Μάλιστα. Να ξέρεις, τα παιδιά κυρίως μιμούνται και μετά ακολουθούν κανόνες, έτσι. Οπότε αν βλέπουν τους γονείς να λένε έλα μωρέ, έχει αέρα σήμερα αλλά θα πάμε, δεν πειράζει, αυτό γράφει στο μυαλό του παιδιού. Οπότε πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς να μάθουμε να ακολουθούμε όλους αυτούς τους κανόνες και μετά να το ζητούμε από τα παιδιά μας.
0: Το νερό είναι όντως ένας από τις μεγαλύτερους κινδύνους τώρα του καλοκαιριού. Όμως το νερό σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες είναι ό,τι χειρότερο.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις, θέλω να επισημάνω και όλο αυτό με την επίβλεψη, πόσο σημαντικό είναι. Ξέρεις πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να λιποθυμήσει κάποιος μέσα στο νερό μετά την εμβύθυση που λέμε. Δεν θέλω βέβαια να σας κουράσω με ιατρικούς όρους, με πνιγμός, παρολίγων πνιγμός, εμβύθυση κτλ. Δευτερογενής πνιγμός. Ακούμε πολλά, διαβάζουμε πολλά, οι γονείς μπερδεύονται. Αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι πάνω από 2 λεπτά, σκεφτείτε πόσο λίγος χρόνος είναι τα 2 λεπτά εμβύθυσης, λιποθυμά κάποιος, χάνει τις αισθήσεις του και μετά από 4 λεπτά είναι δεδομένο ότι έχουμε νευρολογικές επιπλοκές. Οπότε δεν είναι μόνο ο πνιγμός, ο θάνατος ή όχι, αυτό που είπες πριν και ανέφερες με το παιδάκι.
0: Έτσι.
1: Είναι και οι επιπλοκές από αυτό.
0: Έτσι.
1: Οπότε πρέπει να μάθουμε όλοι πρώτες βοήθειες, γιατί το κάθε λεπτό μετράει, είναι πολύτιμο. Και η πολιτεία βέβαια πρέπει να ακολουθεί τους κανονισμούς και να υπάρχουν αβαγωσώστες και τα λοιπά, και ευτυχώς που είμαστε καλύτεροι σε αριθμούς από ό,τι παλιότερα με τους αβαγωσώστες, και να μάθουμε και εμείς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και έναν συνάνθρωπό μας που θα το χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Όντως αυτό, όχι λεπτό αλλά ακόμα και το δευτερόλεπτο, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Σε ένα πνιγμό.
1: Έτσι,
0: σε μια νευρολογική βλάβη που θα υπάρξει λόγω ελαττωμένης οξυγόνωσης του εγκεφάλου.
1: Πολύ σωστά.
0: Εκτός από αυτό, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους του καλοκαιριού είναι η ζέστη, είναι η θερμοπληξία, είναι η εξάντληση, είναι όλα αυτά. Τι πρέπει εκεί να κάνουμε, πώς πρέπει να διαχειριστούμε.
1: Τώρα με την κλιματική αλλαγή νομίζω θα πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτά τα ακραία φαινόμενα, που βέβαια ο οργανισμός μας δεν πάβει να είναι προσαρμοσμένος παθοφυσιολογικά σε συγκεκριμένες συνθήκες να ζει και να λειτουργεί, οπότε όλα αυτά είναι απειλητικά.
0: Διάβασα, αγαπητή μου.
1: Με αυτή την κλιματική αλλαγή θα το βλέπουμε συχνά και αυτό που λες δεν είναι ένα το φαινόμενο, υπάρχουν έτσι κάποια κλιμακωτά, κάποιες βλάβες που μπορούν να δημιουργηθούν στον οργανισμό με αυτό που είπες πρώτα, τη θερμική εξάντληση, έπειτα τη θερμοπληξία και μετά το σοκ, το θερμικό σοκ ουσιαστικά. Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στους συμπολίτες μας. Νομίζω το βλέπουμε όλοι, δεν ξέρω Νίκο αν το ένιωθες και εσύ τις μέρες του καύσωνα, αυτή την, πώς να το πω, να το πω έτσι λαϊκιστή, τη θολούρα, δηλαδή την, σαν να μην μπορείς να λειτουργήσεις καλά ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητό σου, στο air condition σου, όσο μπορεί να δουλέψει τέλος πάντων το air condition σε αυτές τις συνθήκες.
0: Εγώ γιατρέ μου, όπως γνωρίζεις, με τη ζέστη δεν τα πάω καλά καθόλου καλά. Και το καλοκαίρι για μένα είναι μία κόλαση. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Είναι και για πολύ κόσμο. Έβλεπα στις ειδήσεις.
1: Έτσι, Νίκο, όχι μόνο για σένα, για όλους τους ευάλωτους. Γιατί ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι πολλοί που έχουν προβλήματα χρόνια υγείας. Και τα παιδιά είναι ευάλωτα. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Δεν έχουμε τις εφεδρίες που έχουν οι πιο μεγάλοι. Δηλαδή πραγματικά στεναχωριέμαι όταν βλέπω γονείς να σέρνουν στην παραλία σε καύσωνα τα παιδιά τους τις ώρες αιχμής και τα λοιπά, που ούτε εγώ δεν αντέχω να βρίσκομαι. Θέλει πολύ πολύ προσοχή. Αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής λοιπόν να είμαστε έξω. Πίνουμε πολλά υγρά αν είναι αναγκαίο να είμαστε έξω για το χύψη λόγο. Και έχουμε ηλιοπροστασία, σαφώς, καπέλο, γυαλιά, αντιλιακό κτλ. Και έχουμε το νου μας σε αυτά τα συμπτώματα που υποδηλώνουν θερμική εξάντληση. Πονοκέφαλο, μυκές κράμπες, φίδρωση, ναυτία, κρύο δέρμα παρά τη θερμοκρασία, ζάλι. Και φυσικά στα πιο έτσι ανησυχητικά συμπτώματα που πια υποδηλούν θερμοπληξία, όπως σύγχυση, γρήγορος παλμός, υψηλή θερμοκρασία σώματος. Εκεί δεν λέμε θα του περάσει, απλά εκτέθηκε λίγο στη ζέστη. Εκεί αναζητούμε ιατρική βοήθεια, ειδικά όταν πρόκειται για παιδί, για ευάλωτο, για άνθρωπο με έτσι, ιατρικά προβλήματα κτλ. Μπορεί μέχρι και θανατηφόρο να αποβεί έτσι μια τέτοια κατάσταση για κάποιον που είναι ευάλωτος. Έτσι. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές που μπορούν να προκαλέσουν στη συνέχεια μέχρι και καρδιολογικά προβλήματα. Θέλει πολύ πολύ προσοχή. Μην υποτιμούμε τίποτα από όλα αυτά.
0: Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, σοβαρή σε ό,τι κάνουμε.
1: Πολύ, πολύ σωστή λέξη.
0: Μήνες.
1: Πολύ σωστή λέξη. Τείνουμε να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, να υποτιμούμε. Είναι και λίγο έτσι στην κουλτούρα μας, θα έλεγα έτσι το ρίσκο.
0: Θα έλεγα στην κουλτούρα.
1: Πια υπάρχει γνώση και η γνώση είναι δύναμη.
0: Έτσι, θα έλεγα στην κουλτούρα του ανθρώπου, διότι βλέποντας τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση, μιλούσαν για 1.300 νεκρούς στη Σαουδική Αραβία από προσκύνημα στη Μέκα. Παρά τα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί, παρά το ότι υπήρχε καύσωνας, οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν στο δρόμο.
1: Ήταν γνώστες.
0: Έχουμε την τάση σαν είδος να αμφισβητούμε και να νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Όχι,
1: ακριβώς. Πολύ σωστά. Και για μας ισχύει αυτό, δηλαδή, και για το δικό μας, πανηγύρι και τα λοιπά, οποιαδήποτε συνάθρηση. Μπορεί να γίνει άλλη ώρα, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες, είτε αυτό αφορά τις αρχές, γιατί οι αρχές πάντα εξαγγέλουν μέτρα. Η υιοθέτηση λοιπόν αυτών, και μην ξεχνάμε όσον αφορά τα παιδιά, αυτό που προείπα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τα παιδιά μιμούνται αυτά που κάνουμε εμείς. Οπότε εμείς λειτουργούμε σαν δάσκαλοι. Όταν βλέπουν το γονιό να ακολουθεί τα μέτρα, να ενημερώνεται για τις συνθήκες, να παίρνει το γιατρό του και να το συμβουλεύεται, το ίδιο θα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Ακριβώς. Ένα τελευταίο, μιας και μας πιέζει και ο χρόνος, θα ήθελα να σας κάνω. Το καλοκαίρι μπορεί να έχει τον ήλιο, μπορεί να έχει θάλασσα, έχει όμως ακόμα κάτι. Είμαστε συνήθως με λίγα ρούχα, είμαστε συνήθως με το μαγιό μας και υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος εντόμων, κουνουπιών, διάφορων ειδών που ταλαιπωρούν όχι μόνο τους μικρούς μας, αλλά και εμάς τους ίδιους.
1: Έτσι, πολύ σωστά.
0: Τι κάνουμε.
1: Τα ημενόπτερα αναπαράγονται την άνοιξη. Οπότε είναι και πλήθος αυτών, αλλά και εμείς πιο εκτεθειμένοι, γιατί είμαστε έξω, γιατί φοράμε πολύ χρωμαρούχα και έχουμε πολλά ακάλυπτα μέρη, όπως είπες και εσύ, στο σώμα μας. Βέβαια, έχουμε, ας το πούμε, δύο κατηγορίες αντιδράσεων. Το ένα είναι οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας, δηλαδή οι αλλεργικές αντιδράσεις, να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, είτε τοπικές, ο ερεθισμός, η κοκκινίλα, το πρίξιμο, είτε συστηματικές για τους ανθρώπους που έχουν συνήθως έτσι κάποιο ιστορικό σοβαρής αλλεργίας, που θα πρέπει βέβαια πάντα να έχουν αδρεναλίνη μαζί τους κτλ. Σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού τους, βέβαια τονίζω πάντα. Και οι αντιδράσεις από λοιμώξεις που μπορούν να προκαλέσουν τα έντομα. Παράδειγμα, μπορούν να από τα υμενόπτερα. Μέχρι και το κλωστηρίδιο του τετάνου μπορεί να μεταδοθεί. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να τονίσουμε πάλι με αφορμή αυτή τη συζήτησή μας την σπουδαιότητα των εμβολίων. Να είμαστε ανοσοποιημένοι για τον τέτανο. Εμείς οι μεγάλοι που τα ξεχνάμε συνήθως, ανά δεκαετία. Αλλά και άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται. Παράδειγμα από τα κουνούπια. Θα έχετε ακούσει για τον ιό του Δυτικού Νείλου που υπάρχουν περιστατικά στη χώρα μας. Πολύ σποραδικά ελονοσία και σε κάποιες περιοχές μόνο, αλλά ανά τον κόσμο ακούμε για ιό Ζίκα, δάγκιου πυρετού. Στην χώρα μας κυρίως για τον ιό του Δυτικού Νείλου είμαστε έτσι σε εγρήγορση εμείς οι γιατροί. Αλλά και τα κουνούπια βέβαια θα λέγαμε το πιο ας το πούμε αθώο είναι ότι βλέπουμε τα παιδάκια ότι ταλαιπωρούνται με τον κνησμό και με τις αντιδράσεις. Έτσι. Οπότε πώς μπορούμε να προστατευτούμε, όπως είπε σωστά, να καλύπτουμε όσο μπορούμε το δέρμα μας με ανοιχτόχρωμα, φαρδιά, ρούχα, μακρύ μανίκι, μακρύ παντζάκι κτλ. Έντομο αποθητικά που πάντα προσοχή ακολουθούμε τις οδηγίες του κάθε προϊόντος. Σε τι ηλικίες απευθύνονται, άλλα για βρέφη, Νίκο, είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ξέρεις, δηλαδή αυτό βρήκα στη τσάντα μου, το έβαλα. Είναι άλλα προϊόντα που αφορούν τέφη, άλλα που αφορούν παιδιά, άλλα που αφορούν ενήλικες. Δεν βάζουμε σε παλάμες που να μπορεί το παιδάκι έτσι να το φάει, να το βάλει στα ματάκια κτλ. Πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά και δεν δίνουμε στα παιδιά μόνα τους να το βάλουν. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να το εφαρμόζουμε. Και φυσικά ό,τι μπορούμε να κάνουμε σπίτι μας. Δηλαδή να κουρεύουμε το γρασίδι, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά, να καθαρίζουμε τις υδροροές,
0: να ποτίζουμε το βράδυ και όχι πρωί.
1: Ανεμιστήρες που βοηθούν.
0: Βέβαια. Ακριβώς. Ακριβώς, κυρία Βαλινάκη. Νομίζω ότι πιάσαμε μια μεγάλη γκάμα κινδύνων και θεμάτων σήμερα. Όμως όλα αυτά αφορούν το καλοκαίρι. Όλα αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας κάθε καλοκαίρι. Είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε όλοι και καλό είναι όσο και να τα γνωρίζουμε, να τα ακούμε για να τα βάζουμε στο μυαλό μας, να τα προσέχουμε και να μην έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά. Να μην υποτιμούμε τη φύση εν κατακλείδη, το νερό, τις υψηλές θερμοκρασίες. Να ακούμε τους κανόνες, να ενημερωνόμαστε γιατί η γνώση είναι δύναμη. Το νου μας, τα παιδιά μας, τους ευάλωτους, τους ηλικιωμένους και όσο μπορούμε να αποκτούμε και περισσότερη γνώση, Νίκο. Δηλαδή οι πρώτες βοήθειες. Μπορούμε να βοηθήσουμε να σώσουμε έναν συνάδελφό μας. Συγγνώμη, ένα συνάδελφο, ένα συμπολίτη μας.
0: Ένα συνάδελφο.
1: Είναι πολύ πολύ σημαντικό και... έτσι πώς να το πω, να μην ξεχνάμε να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι ειδικά στη θάλασσα, συγκεντρωμένοι στα παιδιά μας πάντα μα πάντα, ούτε ένα λεπτό χωρίς επίβλεψη, πολύ πολύ σημαντικό και πάντα να ενημερωνόμαστε από τους ειδικούς, από τους γιατρούς μας, τους παιδιάτρους μας, πάντα να ακολουθούμε τις συμβουλές τους.
0: Λοιπόν, κυρία Βαϊνάκη, εγώ σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλό καλοκαίρι. Περαστικά σου για το ατύχημά σου που έμαθα.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε και με το καλό να ξεκινήσουμε από Σεπτέμβρη τις καινούριες μας εκπομπές και να μας κάνετε τη χάρη να είστε και πάλι μαζί μας.
1: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές σου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

0: Με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μιας εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στους κινδύνους του καλοκαιριού. Είπαμε διάφορα θέματα τα οποία θα τα βρίχνουμε μπροστά μας κάθε καλοκαίρι. Εμείς εδώ θα ευχαριστήσουμε και πάλι την κυρία Βαγινάκη Μαρία, παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου. Θα σας αποχαιρετήσουμε για τους 2 μήνες που κάνουμε τις διακοπές μας και εμείς εδώ και θα περιμένουμε από Σεπτέμβρη με χαρά να είμαστε μαζί, να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε για θέματα που αφοράνε την υγεία όλων μας. Ακούσατε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Καλό καλοκαίρι.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με το πρώτο τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως, την πρώτη Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη. Και θα εστιάσουμε σε ένα βιβλίο πολύ αγαπητό από τους πιστούς. Είναι η Ψαλμή, είναι το Ψαλτήρι. Ένα βιβλίο το οποίο έχει διαποτίσει τη λατρεία της ορθόδοξης πίστης μας και είναι, όπως είπαμε, πολύ προσφυλές στους χριστιανούς. Αν θέλουμε να δώσουμε έναν τίτλο για το βιβλίο αυτό, θα λέγαμε ότι είναι μια ποιητική συλλογή, μια ανθολογία θρησκευτικών λυρικών ασμάτων τα οποία εκφράζουν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες του αρχαίου Ισραήλ, τόσο σε ατομικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένας ωραίος ορισμός του καθηγητή κυρίου Καλατζάκη. Πόσοι ψαλμοί υπάρχουν? Είναι 150 οι ψαλμοί που κατανέμονται σε 5 ενότητες. Οι ενότητες αυτές παραλληλίζονται, κατά τη γνώμη κάποιων, με τα πέντε βιβλία της Πεντατεύχου. Θα παρατηρήσει κάποιος, ο αναγνώστης, ότι υπάρχει μια διαφορά στην αρρύθμιση μεταξύ του πρωτοτύπου κειμένου και της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα. Αυτό συμβαίνει γιατί, ενώ και τα δύο κείμενα ακολουθούν την ίδια αρρύθμιση, στους 8 πρώτους ψαλμούς, από τον 1 έως τον 8, τον πρώτο έως τον 8, και στους 3 τελευταίους, 148 έως 50, στους υπολείπους, οι Εβδομήκοντα υπολείπονται κατά μία μονάδα. Η έρευνα μας δίνει πληροφόρηση ότι ο βασιλιάς Δαβίδ είναι ο ποιητής των ψαλμών, όχι όπως λένε όλων των ψαλμών. Υπάρχουν πολλοί ψαλμοί οι οποίοι αποδίδονται στο Δαβίδ χωρίς να είναι του Δαβίδ. Αυτό το Δαβίδ που υπάρχει πριν από κάποιους ψαλμούς σημαίνει ότι αποδίδονται στο Δαβίδ. Και βέβαια εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό να υποθεί, ότι αυτό το Δαβίδ σημαίνει ότι όλη η κοινότητα, όλη η θρησκευτική κοινότητα προσφέρει τον ύμνο, διότι στο πρόσωπο του ηγέτη, εδώ του πολιτικού ηγέτη, του βασιλέως, συσπυρώνεται, εκφράζεται όλος ο λαός. Άρα όλος ο λαός προσφέρει τον ύμνο στο Θεό. Πιθανή άλλη συγγραφής των ψαλμών: ο Μωυσής, οι προφήτες Ζαχαρίας, Αγκαίος, Ιερεμίας, ο Σολομώντας, οι Ίκορε, πρόσωπα τέλος πάντων που με κάποιο τρόπο συνδέονταν με τις υπηρεσίες του ναού ή τη λατρεία του ναού. Κάποιες επιγραφές που υπάρχουν πριν από τον ψαλμό δηλώνουν ή το συγγραφέα ή το είδος του ψαλμού ή την αιτία για την οποία γράφτηκε ο ψαλμός ή το όργανο το οποίο συνόδευε τον ψαλμό ή τη μελωδία, δηλαδή τον μουσικό δρόμο. Ως προς το χρόνο συγγραφής του ψαλτηρίου έχουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος, αφού κάποιοι σίγουρα προηγούνται, κάποιοι είναι αρχαιότεροι ψαλμοί και κάποιοι έπονται. Η αλήθεια που γνωρίζουμε για όλα σχεδόν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι πρώτα ότι ήταν προφορικές παραδόσεις. Υπήρχαν ως προφορικές παραδόσεις και κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο για κάποιους λόγους αυτές οι παραδόσεις καταγράφονται και γίνονται βιβλίο.
Και βιβλίο δεν γίνονται όπως είναι σήμερα και οι 150 ψαλμοί. Σταδιακά συνθέτουν το βιβλίο αυτό. Πάντως ως προς το χρόνο θα πρέπει να σίγουρα να ξεκινήσουμε από τον 10ο αιώνα π.Χ. πάντα και να φτάσουμε μέχρι και τον 7ο αιώνα και αργότερα. Τότε θεωρούν οι ειδικοί ότι συμπληρώνονται ο αριθμός των ψαλμών και παγιώνεται σιγά σιγά. Υπάρχουν κάποιες βασικές, αφού πούμε πρώτα τα είδη των ψαλμών, έχουμε ήδη στους ψαλμούς, θα δούμε κάποιες βασικές θεολογικές ιδέες που υπάρχουν στο βιβλίο. Να πούμε ότι υπάρχουν οι ψαλμοί οι οποίοι εκφράζουν τα βιώματα του ποιητή για την παντοδυναμία του Θεού, για παράδειγμα. Υπάρχουν ψαλμοί ευχαριστίας. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να δοξολογήσει, να ευχαριστήσει το Θεό για τη βοήθεια που του παρέχει. Υπάρχουν επίσης οι θρηνώδεις ψαλμοί. Πιάνουν οι ψαλμοί, εκφράζουν όλη την γκάμα αυτών των συναισθημάτων που ο κάθε άνθρωπος διαχρονικά περνάει, έχει τη χαρά, τη λύπη, τη δυσκολία, τη στεναχώρια, την ευχαριστία. Έχουμε λοιπόν τους θρηνώδεις ψαλμούς και αυτοί ακριβώς εκφράζουν την ανάγκη του ανθρώπου να θρηνήσει. Η ψαλμή της μετανοίας, όπως είναι ο Πεντηκοστός που είναι πάρα πολύ γνωστός, εκφράζουν πάλι αυτό το βίωμα της αμαρτίας και την ανάγκη του Θεού και την ανάγκη του ανθρώπου να έρθει σε συνδιαλλαγή με το Θεό. Γνωρίζουμε ότι οι Ιουδαίοι ήταν οδύτες, ήταν δηλαδή άνθρωποι που ήταν επί της οδού, κάναν προσκυνήματα. Ο νόμος το όριζε αυτό, ότι θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον μία ή δύο φορές το χρόνο προσκύνημα στο ναό του Σολομώντα. Και πηγαίνοντας προς το προσκύνημα, κάνοντας το προσκύνημα, θα πρέπει, όχι πρέπει, το έχουν ανάγκη να δοξολογούν το Θεό. Οπότε υπάρχουν ψαλμοί, οι λεγόμενοι ιεραποδημητικοί. Αυτούς τους τραγουδούν στις πορείες που κάνουν για τα ιερά προσκυνήματα. Και κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι και για το σήμερα αυτό. Τα ίδια πράγματα τα ζούμε και σήμερα. Η λατρεία μας είναι πλήρως επηρεασμένη, κατά βάση επηρεασμένη από αυτήν τη λατρεία. Επίσης έχουμε τους διδακτικούς ψαλμούς. Είναι ψαλμοί που μας δίνουν αρκετές συμβουλές και για τη διάπλαση του χαρακτήρα, αφορούν στην καθημερινότητα, ηθικές συμβουλές. Υπάρχουν ακόμα οι ιστορικοί ψαλμοί. Αυτοί αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, κυρίως τη ζωή των Ισραηλιτών. Υπάρχουν κομβικά σημεία για τους Ισραηλίτες στην ιστορία τους. Η διαφυγή τους δηλαδή από την Αίγυπτο. Η διατροφή τους στην έρημο με το μάνα. Είναι σημαντικά αυτά τα οποία έχουν χαρακτηρίσει το λαό και οι προφήτες και οι δίκαιοι και οι πατριάρχες συνεχώς θύμιζαν για να στηρίξουν το λαό, θύμιζαν αυτήν την τα μεγάλα γεγονότα στα οποία φέρνουν.

Βέβαια, έτσι τους χαρακτηρίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί αρκετοί και έχουν ερμηνεύσει ψαλμούς, και η βάση τους σε πολλούς από αυτούς είναι η Χριστολογία, είναι η μεσιανικότητα. Μεσιανική ή χριστολογική λοιπόν ψαλμή. Αυτοί που είμαστε ακόμα προ Χριστού, αλλά περιγράφουν τον Χριστό με κάποιον τρόπο. Υπάρχουν επίσης και οι εσχατολογικοί ψαλμοί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ψαλμός 45 είναι ένας τέτοιος ψαλμός. Τι γίνεται σε αυτούς? Έχουμε εξύπνηση της δύναμης του Θεού κατά την έσχατη ημέρα. Εκφράζουν οι ψαλμοί την εμπιστοσύνη του ανθρώπου, την πίστη του ανθρώπου προς τον Θεό. Θα πούμε όπως, να ξεκινήσουμε και να πούμε όπως αρχικά υπόθηκε, ότι εκτός από αυτή την κατηγοριοποίηση των ψαλμών υπάρχουν βασικές θεολογικές ιδέες μέσα στα 150, στους 150 ψαλμούς. Μπορούμε να κάνουμε και εδώ μία ομαδοποίηση. Ο Θεός, ο άνθρωπος και η σχέση μεταξύ τους συχνά είναι το αντικείμενο των ψαλμών. Ο κόσμος είναι ένα κόσμημα. Ο κόσμος δεν είναι κάτι τυχαίο. Η δημιουργία του κόσμου δεν είναι τυχαία, αλλά είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Και πιο συγκεκριμένα, ο Ισραήλ και ο ρόλος του μέσα στον κόσμο αναφέρεται ως ένα σημαντικό θέμα. Είναι ένα κεφάλαιο μόνο του αυτός ο λαός. Κάποτε θα αναφερθούμε σε αυτό πιο διεξοδικά, γιατί πιθανόν ο Ισραήλ είναι αυτός ο λαός που διάλεξε ο Θεός, έτσι ώστε μέσα από αυτούς να δώσει το λόγο του. Και βέβαια μετά από αυτό το λαό, μέσα από αυτό το λαό να έρθει και να σαρκωθεί ο Υιός του. Τι άλλο έχουν οι ψαλμοί? Ο Θεός φαίνεται ότι μεριμνά για τον κόσμο. Δεν έφτιαξε τον κόσμο και τον άφησε. Δεν είναι αυτό που έχει υποθεί, ότι σαν ένα κούρδισε ένα ρολόι, το έφτιαξε, το κούρδισε και το αφήνει μόνο του να υπάρχει, βάζοντας βέβαια μέσα νόμους που ισχύουν, αλλά χωρίς να νοιάζεται ο Θεός γι' αυτό. Όχι, δεν περιγράφεται καθόλου μέσα από τους ψαλμούς αυτό το πράγμα. Αντίθετα, φαίνεται ότι ο Θεός μεριμνά για τον άνθρωπο και μεριμνά για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και συχνά έχουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη σε πολλά σημεία να φαίνεται και να προδιαγράφεται και να καταγράφεται σαφώς η παγκοσμιότητα του Θεού. Ότι ο Θεός ναι μεν έρχεται μέσα από ένα λαό, αλλά δεν μένει σε στενά όρια αυτού του λαού, αλλά είναι ένας Θεός παγκόσμιος. Κάθε ένας άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη που θα τον επικαλεστεί ο Θεός θα είναι εκεί. Ένα άλλο είναι ότι ο Μεσσίας διαζωγραφίζεται μέσα στα βιβλία, όπως διαζωγραφίζονται και άλλα πρόσωπα, όπως η Παναγία, ο Πρόδρομος, ο Σταυρός, το ιερό μας σύμβολο. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και υπάρχουν και αρκετές εργασίες επιστημονικές και πιο απλές, πιο ποιμαντικές, στις οποίες φαίνονται οι αναφορές που έχουν γίνει. Η Εκκλησία, όπως είπαμε αρχικά, κάνει χρήση των ψαλμών, έχει διαποτίσει όλες τις ιερές ακολουθίες της και τις πρωινές, τις ορθρινές και τις εσπερινές, και πραγματικά το ψαλτήρι βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις ακολουθίες. Και οι πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς είπαμε ότι
πλησίασαν

0: έσκυψαν και σχολίασαν και υπομνημάτισαν τους ψαλμούς. Ο Οργένης, ο εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι λίγοι, είναι κάποιοι από αυτούς που έχουν ασχοληθεί επισταμένος με τους ψαλμούς. Αυτά όλα που είπαμε είναι μια εισαγωγή προκειμένου να καταλάβουμε τι είναι οι ψαλμοί, από που ξεκινούν, τι εκφράζουν, ποια είναι τα είδη και ποιες είναι οι βασικές θεολογικές ιδέες που υπάρχουν μέσα σε αυτούς. Υπάρχει μία και παράδοση ότι το ψαλτήρι διαβάζεται και στους νεκρούς. Παλαιότερα που υπήρχε πιο πολύ αυτή η άνεση που κρατούσαν οι άνθρωποι τον νεκρό, τον κεκοιμημένο στο σπίτι τους και ξενυχτούσαν με το λείψανο αυτό του συγγενούς, διάβαζαν το ψαλτήρι και πολλές φορές είχα δει να μοιράζονται και τους ψαλμούς 30, ο ένας 30, ο άλλος ή λιγότεροι ή περισσότεροι από 50 ψαλμούς, ξέρω εγώ, τρία πρόσωπα, προκειμένου να διαβαστεί. Υπάρχει αυτή η παράδοση να διαβάζουμε στο νεκρό σαν να το διαβάζει ο ίδιος. Γι' αυτό και είναι πάρα πολλοί χριστιανοί και μέσα στον κόσμο, όχι μόνο οι μοναχοί, οι οποίοι έχουν καθημερινό τους ανάγνωσμα το ψαλτήριο. Σημαντικό είναι να πούμε ότι όπως για όλη τη λατρεία μας πρέπει να είναι λογική λατρεία, με την έννοια να είναι και μια λατρεία που κατανοούμε και δεν τη λένε μόνο τα χείλη μας αλλά συμμετέχει η καρδιά, είναι να βλέπει κάποιος τους ψαλμούς και μεταφρασμένους, να καταλάβει δηλαδή το νόημά τους και μετά μπορεί να διαβάζει άνετα το αρχαίο κείμενο, το πρωτότυπο κείμενο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να κατανοείς τι λέει ο ψαλμός. Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε με τον 50ο ψαλμό. Είναι ο ψαλμός της μετανοίας. Λέγεται ψαλμός το Δαβίδ. Και μάλιστα λέει εν το ελθύν προς αυτόν Νάθαν τον προφήτη, η νίκα εισήρθε προς Βυρσαβέ. Θα μας πει ο ψαλμός αυτός ότι γράφτηκε από την ανάγκη του Δαβίδ να εξομολογηθεί, να βγάλει από πάνω του το βάρος που τον βασάνιζε. Θέλοντας να πάρει την Βυρσαβέ γυναίκα του, έβαλε τον σύζυγό της στον πόλεμο να μπει μπροστά, έτσι ώστε να σκοτωθεί και εκείνος να μπορέσει να λάβει για γυναίκα του τη γυναίκα αυτήν. Αυτό βέβαια θεωρείται ένας φόνος, ο οποίος στιγματίζει το Δαβίδ, και θα δούμε πώς αποτυπώνεται και μέσα στον ψαλμό αυτόν. Θα διαβάσω μία το κείμενο στο πρωτότυπο, θα διαβάσω και μετά τη μετάφραση να γίνει έτσι κατανοητό, και μετά στο χρόνο που μας μένει θα κάνουμε και κάποιες ερμηνευτικές αναλύσεις, προσεγγίσεις. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεια ανοιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπέρχειών αλευκαρθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσιν το εαστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξα ο νόμος του σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινο εν Κύριε εν τη ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνόπιο θυσιαστηριών σου Μόσχους. Αυτό το υπέροχο κείμενο είναι στο πρωτότυπο κείμενο, ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Ας διαβάσουμε και τη μετάφρασή του. Στον πρωτοψάλτη λοιπόν, στο προλογικό, στην επικεφαλίδα, Ψαλμός του Δαβίδ, την εποχή που τον επισκέφτηκε ο προφήτης Νάθαν, όταν ο Δαβίδ είχε συνευρεθεί με την Βηθσαβέ. Σπλαγνίσουμε Θεέ, μέσα στην αγάπη σου, μέσα στην αμέτρητη ευσπλαγνία σου, συγχώρεσε τα ανομήματά μου. Πλύνε με ολόκληρον από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα μάτια μου μπροστά. Σε σένα προπαντός αμάρτησα και ό,τι κακό ενώπιον σου το έκανα. Έτσι θα είσαι δίκαιος στην αποφασή σου και άψογος στην κρίση σου. Δες ότι μες στην αμαρτία γεννήθηκα. Στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου, γιατί εσύ αγαπάς την αλήθεια που δεν φαίνεται και τη σοφία σου μυστικά μου την μαθαίνεις. Καθάρισέ με ίσοπο και οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν. Πλύνε με και από το χιόνι λευκότερος θα γίνω. Τον ήχο άσε να ακούσω από τη γιορτή και από τη χαρά, δώσε να γαλιάσει η ταλαιπωρημένη μου ύπαρξη. Τις αμαρτίες μου παράβλεψε και εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου. Φτιάξε μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και νέο πνεύμα σταθερό εντός μου βάλε. Μη με αποδιώξεις μακριά σου, μη μου πάρεις το Άγιό σου πνεύμα. Της λύτρωσής μου δώσ' μου πάλι τη χαρά και με πρόθυμο πνεύμα στήριξέ με. Στους ανώμους θα διδάξω τους δρόμους σου και οι αμαρτωλοί σε σένα θα επιστρέψουν. Απάλαξέ με από τη βαριά για το έγκλημά μου την ποινή, Θεέ, Θεέ, ελευθερωτή μου. Και η γλώσσα μου θα εξυπνήσει τη δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου θα ανοίξεις και το στόμα μου τον ύμνο σου θα εξαγγείλει. Αν ήθελες θυσίες θα σου πρόσφερα, μα δεν εφραίνεσαι με ολοκαυτώματα. Θυσία για το Θεό είναι το συντετριμένο, συντριμμένο πνεύμα. Καρδιά ταπεινωμένη και υποταγμένη, ο Θεός δεν την καταφρονεί. Ευδόκησε Κύριε να ευεργετήσεις την Σιών και κάνε να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε ευχάριστα θα δεχθείς θυσίες επανόρθωσης, ολοκαυτώματα και προσφορές. Τότε τα θυσιάζουνε μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου. Αυτό είναι και αυτή η μετάφραση του κειμένου του 50ου ψαλμού. Πάμε να δούμε πού μπορούμε να σταθούμε τώρα και να σχολιάσουμε πάνω στον ψαλμό αυτό. Καταρχήν φαίνεται ότι υπάρχει μετάνοια. Είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει μετάνοια για τα λάθη και τα αμαρτήματα και τον δρόμο που διαλέγει ο καθένας. Κάποιες φορές πέφτουν σε μία απόγνωση οι άνθρωποι όταν κατανοήσουν το πόσο άσχημα πήγαν στη ζωή τους. Ούτε και αυτό είναι καλό. Είναι ένα άκρο και είναι ένα τέχνασμα αυτό του πονηρού για να κρατάει δέσμιο έναν άνθρωπο σε μία απογοήτευση, σε μία κηδεία. Η μετάνοια είναι μία υπόθεση πολύ σημαντική και η μετάνοια είναι, δεν είναι η μεταμέλεια απλώς σε κάτι. Θυμηθείτε, μεταμεληθείς για τον Ιούδα και όμως απήγξατο. Άλλη μετάνοια. Βλέπουμε ανθρώπους να μετανιώνουν. Γιατί όμως μετανιώνουν? Βλέπεις τον Πέτρο, μετάνιωσε και ήταν πραγματική η μετάνοιά του. Αφού έπεσε τόσο χαμηλά που αρνήθηκε το δάσκαλό του μπροστά σε μια κοπελίτσα, βλέπεις μετά συντριβή. Συντριβή, μετάνοια δυνατή. Όχι συντριβή όμως που σε οδηγεί σε αυτό που είπα, στην απογοήτευση. Μια γνήσια μετάνοια. Είναι αλλαγή όλου του ανθρώπου η μετάνοια. Δεν είναι μόνο αλλαγή εκείνη τη στιγμή. Παίρνει απόφαση ότι θα παλέψω. Παίρνει απόφαση ότι θα αγωνιστεί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το βίωμα της πραγματικής μετάνοιας. Είναι πολύτιμος θησαυρός αυτό, αν το έχεις. Γιατί μπορεί να πας στο ένα άκρο που λέει «εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, είμαι πολύ καλός, αυτό δικαιώνεται και αυτό επαινείται, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο». Αλλά επίσης επικίνδυνο είναι το να καταβάλεις τόσο πολύ τον εαυτό σου ψυχικά και να λες ότι για μένα δεν υπάρχει σωτηρία. Για μένα δεν υπάρχει δρόμος κοντά στο Θεό. Αυτό πραγματικά είναι μία, το χειρότερο, είναι και πολύ χειρότερο από την αμαρτία. Διότι όταν γίνεται η αμαρτία υπάρχει δυνατότητα της μετάνοιας. Όταν όμως ο άνθρωπος βρεθεί σε ένα τέτοιο τέλμα που θεωρεί ότι δεν προοδεύει, ότι ποτέ δεν θα θεραπεύσει τα πάθη του, ποτέ δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού, τον κάνει αυτό να είναι πάρα πολύ απογοητευμένος και αυτή η κατάσταση δεν προχωράει καλά.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.

0: Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίτσας Μασταμπά θα μιλήσει ο πατήρ Λεόντιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρταμίτου. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Ο κριτικός γέροντας Μελέτιος της Καψάλας Αγίου Όρους και η αυτομεμψία».

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Καθώς συμπληρώνονται 200 και πλέον χρόνια από το μαρτύριο των Αγίων Κρητών Νεομαρτύρων, εδώ μέσα σε αυτόν τον μικρό σε μέγεθος αλλά μέγα σε συμβολισμούς και ιστορία ναό, αισθανόμαστε την ανάγκη να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Για μια ακόμη φορά μέσα σε αυτήν την Θεία Λειτουργία σήμερα, που μου τους χάρισε αιώνιος πρεσβευτές μας τον ουρανό. Εκείνη με ένα φρικτό και παράδοξο τρόπο αντίλαξαν τα επίγεια με τα αιώνια. Εμείς δε πορευόμαστε το δρόμο της ζωής μας μαρτυρικά, συχνά πυκνά, από άλλου είδους μαρτύρια, προπάντων από το μαρτύριο της συνειδήσεώς μας ως πιστών ανθρώπων της Εκκλησίας μέσα σε ένα κόσμο που διακρίνεται για τη σύγχυσή του, ιδιαίτερα τούτους τους καιρούς. Γι' αυτό, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, στόμεν καλός, όπως είπαμε στη Θεία Λειτουργία, στόμεν μεταφόβου, στόμεν στο σημείο το αιματοβαμμένο από τα τίμια αίματα των Αγίων Νεομαρτύρων, σε τούτο τον ιερό χώρο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μινά, και ας κρατούμε την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας, τον ορθόδοξο πολιτισμό μας, το ήθος αυτών των Αγίων προκατόχων μας νεομαρτύρων. Αυτοί οι άνθρωποι μαρτύρησαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος και όλων μας την πνευματική ελευθερία. Και αυτοί μας δίδουν παράδειγμα ανδρείας, καρτερίας, ευψυχίας, υπομονής, θάρρους απέναντι σε όποιον στέκεται απέναντί μας και ζητά να αποκαθιλώσουμε το Χριστό μας από το εικονοστάσι της καρδιάς μας και να πιστέψουμε σε είδωλα, στα είδωλα που μας δίνει ο σύγχρονος κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή μας λειτουργία εδώ σε αυτόν τον ναό, που μιλάνε και οι πέτρες του ακόμα και λένε τόσα πολλά σε όποιον θέλει βεβαίως να τα ακούσει, σε όποιον έχει ανοιχτά τα αυτιά της ψυχής του και ακούει άλλους ήχους που εκπορεύονται από όσα βρίσκονται και υπάρχουν εδώ στο μικρό ναό του Αγίου Μινά, όπως έχει καταγραφεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων του λαού μας. Σήμερα, για μια ακόμη φορά, μνημονεύομαι το έξοχο παράδειγμα αυτών των ανθρώπων. Σκεφτόμαστε την ιστορία του τόπου μας, τα παθήματα του λαού μας, και ερχόμαστε να γίνουμε συνεχιστές με ευθύνη και συνέπεια όσων παραλάβαμε από τους προγόνους μας, για να τα παραδώσουμε και οι ίδιοι με τη σειρά μας στους επιγενωμένους καστρινούς του μέλλοντος. Εδώ μέσα λοιπόν ο Άγιος Νεομάρτης Γεράσιμος, Μητροπολίτης Κρήτης, κάποιοι επίσκοποι του νησιού μας που είχαν συναχθεί εκείνη την φοβερή ημέρα της 23ης Ιουνίου στο μεγάλο Αρμπεντέ, ένας από τους προκρήτους της πόλεως, ο γιατρός Λευθεραίος, και 700 περίπου άνθρωποι μέσα και πέριξ του ναού μαρτύρησαν για να μας δίνουν την μαρτυρία της πίστης τους και της ομολογίας τους και της αγάπης τους στο Χριστό διαχρονικά. Εμείς, μνημονεύοντας σήμερα το υπέροχο παράδειγμά τους, τους ευγνωμονούμε. Κι ας είμαστε λίγοι, σήμερα θα έπρεπε να είναι εδώ όλο το Ηράκλειο και να αποτελεί μια πανήγυρη μετά την πανήγυρη του Αγίου Μινά. Έχει ο Θεός. Βέβαια, οι Έλληνες, όπως λέει η γραφή μας, πάντοτε σημείων ζητούσει και τρέχουνε σε θαυματοποιούς και σε όσους δυστυχώς θρησκειοποιούν την πίστη. Αυτοί οι Άγιοι, οι δικοί μας σήμερα, έχουν ένα κακό εντός εισαγωγικών. Δεν κάνουν θαύματα, γιατί δεν θέλουν να μας δώσουν την δυνατότητα να λοξοδρομούμε από την αληθινή πίστη. Γιατί η αληθινή πίστη είναι να πιστεύουμε στο θαύμα της Εκκλησίας και όχι να περιμένουμε τα θαύματα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η διαφορά και αυτή είναι η διαστροφή στις ημέρες μας του εκκλησιολογικού μας φρονήματος. Και επειδή αυτές τις ημέρες ακούτε από τα μέσα ενημέρωσης να λέγονται πολλά, γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας να τονίσω ακριβώς αυτό που πάντα λέει η Εκκλησία σε όλους μας. Η Εκκλησία είναι το θαύμα και εντός της ζούμε το θαύμα της ύπαρξής της. Και αν δεν είναι θαύμα το ότι υπάρχει ακόμα αυτή η Εκκλησία μετά τη σφαγή των νεομαρτύρων, τότε ποιο είναι? Εμείς όμως ζητούμε αυτά που πιάνουν συχνά πυκνά οι αισθήσεις μας και όχι αυτά που πρέπει να αναζητά η άλλη αίσθηση, η πνευματική μας αίσθηση, η αίσθηση της αυθεντικής πίστης. Έχει ο Θεός να μας στηρίξει όλους στην πίστη όσους είμαστε ολιγόπιστοι και να επιστρέψουμε στις αληθινές εκκλησιολογικές μας βάσεις και αρχές και να ξέρουμε πώς προσλαμβάνει τον καθένα από μας η Εκκλησία και σε τι τον μεταμορφώνει τελικά. Σε έναν Άγιο όπως οι Άγιοι που γιορτάζουμε σήμερα. Ας έχουμε την ευχή τους και την πρεσβεία τους. Ζητώ συγγνώμη που σας κούρασα με την φλιαρία μου στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά ιερείς, τον καλό μας κύριο Ιωάννη τον Τζερεβελάκη που σήμερα μας έψαλε τόσο όμορφα μαζί με τους ψάλτες του Ναού την ακολουθία των Αγίων Νεομαρτύρων και στην Θεία Λειτουργία. Να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη όλους και όλες, το λέω γιατί τιμάτε αληθινά και πραγματικά αυτούς που αποτελούν αιώνια πρότυπα αυθεντικής εκκλησιαστικής ζωής και θυσιαστικής αυτοπαράδοσης στο θέλημα του Θεού, μιμούμενοι τους απαιώνους μάρτυρες και προπάντων εκείνους τους Απόστολους και Ευαγγελιστές που είπαν πρώτοι «Ηγούμε πάντα σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσω». Θεωρώ τα πάντα αυτού του κόσμου τυποτένια και ένα μέλημα έχω μόνο, να κερδίσω το Χριστό. Αυτό έλεγαν και αυτοί που εδώ μέσα, σε αυτόν τον ιερό χώρο, το χώμα του οποίου είναι ενωτισμένο από το τίμιο αίμα τους, και σήμερα πνευματικά με τα μάτια της ψυχής το βλέπουμε να αναβλύζει, να κελαρίζει από παντού εδώ μέσα και να μας ζητάει να το τιμήσουμε κάνοντας για λίγο τον εαυτό μας με μαρτυρικό και θυσιαστικό για το Χριστό φρόνημα όπως έκαναν εκείνοι. Ας μας δίνουν την αγάπη τους και ας έχουμε την πρεσβεία τους διαρκώς, όσο κι αν πέφτουμε σε ολισθήματα πνευματικά στη ζωή μας, να εγυρώμαστε, να αναστενόμαστε και να έχουμε το τέλος τους. Όχι βέβαια το μαρτυρικό, εκτός αν το θέλει ο Θεός, αλλά το αγιασμένο τέλος που έχουν δίπλα του αιώνια στη Βασιλεία του. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Δια πρεσβειών των Αγίων Νεομαρτύρων, διαφυλάτη πάντας ημάς, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Οι Άγιοι μας, οι μιμητές του Αγίου Μηνά, Άγιοι Νεομάρτυρες, μαζί σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Εν τη Αγία Γη της Αγίης Τόπης του Τέστην, εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, ιδρύθη η Αγία ημών Εκκλησία και εκ των Αγίων Τόπων ανά την Οικουμένην διασπαρέντες οι Θεοφόροι Απόστολοι, εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Και ούτως αύτη ανδροθήσα δένδρων ευσκιόφυλων εγένετο, υφού τους κλάδους λαοί και φιλέ ανεπαύσαντο, δεχθέντες δε το κήρυγμα της σωτηρίας και ομολογήσαντες Ιησούν Χριστόν, Υιόν του Θεού αληθινών, ήγαγον αυτοί εαυτούς τη σύχνεση αυτού, αναδειχθέντες τέκνα φωτολαμπή της Εκκλησίας, αστέρες πολύφωτοι, καταβγάζοντες άχρη του νυν την έμασιν, ενδεδειμένην πορφύραν και βίσον ιεράν ολοκάδα. Διό και ο εκ της ιεράς λαύρας Σάββατου υγειασμένου Ιωάννης ο Δαμασκηνός ο υμνογράφος, έκθαμβος ιστάμενος προν το γεγενικότον εν της Αγίης Τόπης, με λυρή της ρήμαση άδει. Χαίρες Ιών Αγία μήτυρ των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον, σίγαρε δέξω πρώτη άφεση αμαρτιών δια της Αναστάσεως.

Αγαπητοί ακροατές, με τις ευλογίες του σεβασμιωτάτου μας Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ειρηναίου, ξεκινάμε μέσα από αυτή την εκπομπή ένα ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη, στα Ιεροσόλυμα, εκεί όπου εσκήνωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Θα επιχειρήσουμε μέσω από αυτή την εκπομπή να γνωρίσουμε την ιστορία των Ιεροσολύμων αλλά και τα Άγια Προσκυνήματα. Βασικούς οδηγούς μας θα έχουμε το θαυμάσιο πόνημα του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμων Πούλου, τέος Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδιστο όρο Σινά, αλλά και το έργο του συγγραφέως και Ιεροκήρυκος Λίαν Αγαπητού Δημητρίου Κόκορη, εκεί όπου εσκήνωσε ο Χριστός. Και οι δύο με πολύ χαρά έδωσαν τη συγκατάθεσή τους προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα έργα των για αυτή την προσπάθειά μας και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον που έστησαν οι πόδες αυτού, και υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις το όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Και ιδού ανήρε Θείοψ, ευνούχος δυνάστης Κανδάκης της βασιλίσης Αιθιώπων, ως είναι επί πάσης της γάζης αυτής, ως ελιλήθη προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας εκπομπή να έχουμε μία ιστορική αναδρομή στην Αγία Γη. Κάθε έθνος ή φυλή που πέρασε από την Αγία Γη κατά το πέρασμα των αιώνων άφησε εκτός από τα ίχνη του και ένα διαφορετικό όνομα, έτσι ώστε η Αγία Γη απέκτησε πολλά ονόματα και επωνυμίες. Έτσι, κατά διαφορετικές μέχρι σήμερα περιόδους της ιστορίας, είχε διαφορετική έκταση, διαίρεση και όνομα. Αρχικά ονομάστηκε Γη Χαναάν από το γιο του Χαμ, Χαναάν, που πρώτος κυρίευσε αυτή τη γη. Η γη του Χαναάν έγιναν νικήτορες πολλών πόλεων στις οποίες έδωσαν τα ονόματά του. Ήδη το βιβλίο της Γενέσεως αναφέρει ότι όταν ήρθε ο Αβραάμ στην Παλαιστίνη κατοικούσαν οι 11 γη του Χαναάν. Δεύτερο όνομα που δόθηκε στην Αγία Γη ήταν Παλαιστίνη, δηλαδή γη των Φιλιστιήμ, απογόνων του Μεσραήμ, ιού του Χαμ. Οι Φιλιστέοι ήταν κρητικής καταγωγής, προερχόμενοι από φύλα Δωριαίων, τους Πελεστέτ. Αυτό το όνομα δόθηκε στην περιοχή από την Γάζα έως την Κεσάρια της Παλαιστίνης. Στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί αναφέρονται 5 σπουδαίες πόλεις των Φιλιστιήμ. Η Γάζα, η Άζωτος, η Ασκάλων, η Γεθ και η Ακαρών. Με την πάροδο του χρόνου ολόκληρη η Χαναναία ονομάστηκε Παλαιστίνη. Τρίτον, ονομάστηκε αυτή η χώρα Γη Ισραήλ, ονομασία που συναντούμε στους ψαλμούς του Δαβίδ. Εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, επειδή κατοικήθηκε από τους Ισραηλίτες, τους απογόνους δηλαδή του Ιακώβ. Επιστρέφοντας ο Ιακώβ από τη Μεσοποταμία, όπου είχε καταφύγει προκειμένου να γλιτώσει από την οργή του αδελφού του Ισάφ, και φτάνοντας εδώ έμαθε ότι ο αδελφός του έρχεται ένοπλος εναντίον του. Τότε, αφού προσευχήθηκε, είδε ένα όραμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι πάλεψε με ένα ισχυρό άνθρωπο, που σημαίνει το Θεό, και έμεινε ακατάβλητος. Εξαιτίας της νίκης του αυτής ονομάστηκε από το Θεό Ισραήλ, που σημαίνει ισχυρός. Αυτή η προσωνυμία άρεσε στους Εβραίους και δόθηκε στο νέο κράτος τους. Ο Άγιος Ιερώνυμος λέει ότι Ισραήλ ονομάστηκε ο Ιακώβ, ο οποίος είχε μαζί του τη δύναμη του Θεού, διότι Ισραήλ σημαίνει τον υπερισχύοντα μετά από τον Θεό. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είπε «Ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρον». Επίσης, ο άγγελος είπε στον Ιωσήφ όταν ήταν στην Αίγυπτο «Εγερθείς, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ». Τέταρτον, ονομάστηκε γη Ιούδα και Ιουδαία, όπως λέει ο Ψαλμωδός. «Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, αλλά και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ήλθεν ο Ιησούς εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου». Το όνομα αυτό το πήρε από τη φυλή του Ιούδα, τέταρτου γιου του Ιακώβ. Η φυλή αυτή αρχικά κατέκτησε το νότιο τμήμα της χώρας, αλλά όσοι επέστρεψαν μετά την Βαβυλώνιο εχμαλωσία κατά κύριο λόγο κατάγονταν από τη φυλή του Ιούδα. Έτσι επικράτησε το όνομα Γη Ιούδα ή Ιουδαία. Πέμπτον, ονομάστηκε Γη της Επαγγελίας, επειδή ο Θεός την υποσχέθηκε ως κληρονομία στους απογόνους του Αβραάμ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή του «Πίστη παρόκησεν Αβραάμ εις την γην της Επαγγελίας». Έκτον,
ονομάστηκε Γη Αγία, γιατί σε αυτή λατρευόταν ο αληθινός Θεός. Με την ονομασία μάλιστα αυτή και σήμερα οι Εβραίοι αποκαλούν το κράτος τους, Holy Land.

Η Παλαιστίνη στο πέρασμα των χρόνων. Οι πρώτες αναφορές για την Παλαιστίνη χάνονται στα βάθη των αιώνων. Ανέκαθεν σε αυτή τη γη συνέβαιναν συμπιέσεις και εξωθήσεις λαών από άλλους λαούς. Η αρχαιολογία απέδειξε ότι οι πρώτοι κάτοικοι ήταν οι Σόλυμοι που ήρθαν από την Μικρά Ασία και ίδρυσαν την Ιερουσαλήμ δίνοντας σε αυτή το όνομά τους. Οι Εβραίοι εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη προερχόμενοι από την Αραβία. Το όνομα της πατρίδας τους δεν ήταν εβραϊκό, αλλά προερχόταν από τους επιδρομείς Φιλιστέους, οι οποίοι μετανάστευαν από την Κρήτη και την Θήρα, δηλαδή Σαντορίνη, και ίσως ακόμη και από την Δαλματία, κατόπιν ισχυρού σεισμού που έγινε εκεί. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι ο πρώτος θεμελιωτής της Ιερουσαλήμ ήταν ο Μελχισεδέκ. Γνωστή επίσης από την Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία του Ιωσήφ και η μετανάστευση των συγγενών του στην Αίγυπτο, καθώς και η επαναφορά των Εβραίων στην Παλαιστίνη με αρχηγό τον προφήτη Μωυσή. Όταν οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη, συνετοί και οι ισχυροί βασιλιάδες ανέδειξαν το Ιουδαϊκό έθνος. Πρώτος ήταν ο προφητάναξ Δαβίδ, ο οποίος αφού πρώτα νίκησε τους εξωτερικούς εχθρούς, επιδόθηκε στην εσωτερική οργάνωση του κράτους. Σακουστό ήταν το παλάτι του, το οποίο ήταν χτισμένο εξ ολοκλήρου από κέδρο από τεχνίτες που ζήτησε από το βασιλιά της Τύρου Χιράμ. Εξίσου θαυμαστή ήταν και η κιβωτός που περιείχε τον Μωσαϊκό νόμο. Την τοποθέτησε μέσα σε σκηνή στο λόφο της Σιών και από τότε ο λόφος ονομάζεται Αγία Σιών. Είναι γνωστή η επιθυμία του βασιλιά Δαβίδ να χτίσει μεγαλοπρεπέστατο ναό του Θεού. Τούτο όμως το κατόρθωσε ο γιος του Σολομώντας. Η βασιλεία του Σολομώντα υπήρξε λαμπρή. Στη διάρκεια της χτίστηκε ο περίλαμπρος ναός που πήρε το όνομά του, τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα και οι πύργοι πάνω στα τείχη της πόλεως. Ο μυθικός πλούτος του βασιλιά Σολομώντα, αλλά και η θαυμαστή σύνεση και σοφία του, ήταν αιτία να τον επισκέπτονται πολλοί ξένοι ηγεμόνες. Ιστορική είναι η επίσκεψη της βασίλισσας του Σαβά στα Ιεροσόλυμα. Και βασίλισσα Σαβά ήκουσε το όνομα Σαλομών και το όνομα Κυρίου και ήλθε πειρά σε αυτόν εν ενίγμαση. Και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ εν δυνάμει βαρία σφόδρα και κάμιλι έρουσε ιδίσματα και χρυσών πολλήν σφόδρα και λίθων τίμιον και εισήλθε προς Σαλομών και ελάλησεν αυτό πάντα όσα νυν εν την καρδία αυτή. Και είδε βασίλισσα Σαβά πάσαν την φρόνησιν Σαλομών και τον οίκον ονοκοδόμησε. Και είπε προς τον βασιλέα Σαλομών, αληθινός ο λόγος ονίκουσα εν τη γη μου περί του λόγου σου και περί της φρονήσεώς σου. Και ούκ επίστευσα της λαλούσιμη, έως ότου παραγενόμην και οράκασιν η οφθαλμή μου. Μακάριε γυναίκες σου, μακάριε οι παιδες σου, ούτι οι παρεστικότες ενώπιόν σου διόλου, οι ακούοντες πάσαν την φρόνησή σου. Μετά το θάνατο του Σολομώντα, το Ιουδαϊκό κράτος βρέθηκε σε δύσκολη θέση από τους εξωτερικούς εχθρούς. Ο διάδοχος στο θρόνο και γιος του Σολομώντα Ροβοάμ ήταν σκληρός τύραννος και περιφρονούσε τα παράπονα του λαού. Χαρακτηριστική είναι η απάντησή του στους αντιπροσώπους του λαού, οι οποίοι ζητούσαν να τους απαλλάξει από τη μεγάλη φορολογία του πατέρα του. Και ελάλησε προς αυτούς κατά την βουλήν των παιδαρίων λέγον, «Ο πατήρ μου εβάρινε των κλειών ημών, καγώ προστήσω επί των κλειών ημών. Ο πατήρ μου επέδευσεν ημάς εν μάστινση, καγώ παιδεύσω ημάς εν σκορπίης». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την διαίρεση του εβραϊκού έθνους σε δύο βασίλεια.
δύο μονοφυλές έμειναν πιστές στον Ροβοάμ, η φυλή του Ιούδα και η φυλή του Βενιαμίν. Οι υπόλοιπες δέκα ανηγόρευσαν ως βασιλιά τους τον στρατηγό του Σολομώντα Ιεροβοάμ. Έτσι σχηματίστηκαν δύο βασίλεια, το βασίλειο του Ιούδα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και το βασίλειο του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Ο Ροβοάμ υπερασπίστηκε την αληθινή θρησκεία και γι' αυτό το λόγο πολλοί από το βασίλειο του Ισραήλ που παρέμειναν πιστοί στον Θείο Νόμο ήρθαν στο βασίλειο του Ιούδα. Αντίθετα, ο Ιεροβοάμ, θέλοντας να διακόψει οποιαδήποτε σχέση με το βασίλειο του Ιούδα, εγκατέλειψε την μωσαϊκή λατρεία, καταργώντας τις γιορτές του Μωυσή και λατρεύοντας χρυσό μοσχάρι, επαναλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αμαρτία των Εβραίων στο Σινά. Έτσι, το βασίλειο του Ισραήλ εγκατέλειψε την πίστη στον αληθινό Θεό. Όταν δε ανέβηκε στο θρόνο ο βασιλιάς Αχάβ, επηρεαζόμενος από τη σύζυγό του βασίλισσα Ιεζάβελ, καθιέρωσε την ιδωλατρία στο βασίλειο του Ισραήλ. Η Ιεζάβελ δεν αρκέστηκε μόνο στη λατρεία του χρυσού μοσχαριού, αλλά εισήγαγε την λατρεία του Βάαλ και της Αστάρτης. Συντηρούσε μάλιστα 450 ιερείς του Βάαλ και 400 ιερείς της Αστάρτης, οι οποίοι μένονταν κατά των ιερέων του αληθινού Θεού και των προφητών του. Τότε εμφανίστηκε ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος περιφρονώντας την οργή της Ιεζάβελ έβαζε πολλές φορές τον τρόμο στην καρδιά του Αχάβ για την ιχτήρη κατάσταση της ιδωλατρίας στην οποία είχε περιέλθει το βασίλειό του. Ο Αχάβ πέθανε άδοξα πολεμώντας εναντίον των Σύρων και οι διάδοχοί του, συνεχίζοντας το παράδειγμά του, οδήγησαν το κράτος στην διάλυση. Έτσι, το 722 π.Χ. η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από τους Ασσύριους και οι κάτοικοί της διασκορπίστηκαν.

Πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας εκπομπή, ας κάνουμε και μία σύντομη ιστορική αναδρομή στο χώρο της Παλαιστίνης με πρόσωπα και γεγονότα. Ύστερα λοιπόν από την παραπάνω ευθενή αναφορά, θα κάνουμε αυτή, όπως είπαμε, τη σύντομη συνοπτική αναδρομή στο χρόνο, στα πρόσωπα και τα γεγονότα, με σκοπό την εμπέδωση και κατανόηση όσων προηγήθηκαν. Οι πρώτοι λοιπόν κάτοικοι της Παλαιστίνης ήταν οι Χαναναίοι. Το 2000 έως 1900 π.Χ. την Παλαιστίνη καταλαμβάνουν οι Αιγύπτιοι. Το 2180 έως 2000 π.Χ. εμφανίζεται ο Αβραάμ μαζί με τον Λότ. Ήρθε από την Χαράν που κατοικούσε με τον πατέρα του Φάρα και την οικογένειά του, προερχόμενη από την Ουρ της Μεσοποταμίας. Στην καταγωγή ήταν Χαλδαίοι και ειδωλολάτρες. Ο Αβραάμ, κατόπιν εντολής του Θεού, έρχεται στη Σιχέμ σε ηλικία 75 ετών. Κατέβηκε στην Αίγυπτο και επέστρεψε στη Χεβρώνα στη Δρή του Μαυρί. Σε ηλικία 86 ετών γέννησε τον Ισμαήλ από την Άγαρ. Σε ηλικία 100 ετών γέννησε με την Σάρα τον Ισαάκ, ο οποίος ήταν καρπός της υποσχέσεως του Θεού. Ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ σε ηλικία 60 ετών. Ο Ιακώβ γέννησε τους 12 πατριάρχες μετά από 60 έως 80 έτη. Ο Ιωσήφ πουλήθηκε στην Αίγυπτο μετά από τους αδελφούς του. Αμέσως μετά, ο Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο σε ηλικία 130 ετών. Το 1400 με 1350 π.Χ. ο Μωυσής, κατόπιν εντολής του Θεού, οδήγησε το λαό μετά από περιπέτεια 40 ετών στη γη της Επαγγελίας. Μετά το Μωυσή, που δεν αξιώθηκε να πατήσει τη γη της Επαγγελίας, το 1300 π.Χ. ανέλαβε ο Ιησούς του Ναβί να εκπληρώσει την υπόσχεση του Θεού στον εβραϊκό λαό. Αμέσως μετά ακολουθεί η περίοδος των Κριτών. Οι Κριτές του Ισραήλ ήταν πρόσωπα κατά την παράδοση θεόπεμπτα που ανελάμβαναν τη διοίκηση και υπεράσπιση των Ισραηλιτών καθώς και την επαναφορά του στη λατρεία του Γιαχβέ κάθε φορά που παρεκτρέπονταν. Οι Κριτές είναι το 7ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Συγγραφέας του θεωρείται ο Σαμουήλ, τελευταίος Κριτής του Ισραήλ. Μετά τους Κριτές, το 1080 π.Χ. περίπου χρήστηκε από τον Σαμουήλ ο Σαούλ, πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Το 1025 έως 965 διαδέχτηκε τον Σαούλ ο Δαβίδ, που παντρεύτηκε την κόρη του Μελχόλ. Αφού νίκησε τους Φιλιστέους, έκανε την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Το 967 έως 928 π.Χ. ο Σολομώντας έγινε βασιλιάς και οικοδόμησε τον Ναό του Θεού. Κατά τα εγγένεια τοποθέτησε στο ναό όλα τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και την κυβωτό, στην οποία υπήρχαν μόνο δύο λίθινες πλάκες με το δεκάλογο. Το 722 π.Χ. η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από τους Ασσυρίους. Το 606 π.Χ. ο λαός εχμαλωτίστηκε στη Βαβυλώνα. Η Ιερουσαλήμ κυριεύτηκε το 586 π.Χ. από τον Ναβουχοδονόσορα. Ο ναός λαιλατήθηκε και τα ιερά σκεύη αρπάχτηκαν στη Βαβυλώνα. Η εχμαλωσία είχε διάρκεια 70 χρόνων. Το 332 π.Χ. η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από το Μέγα Αλέξανδρο. Επικράτησε η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός. Μετά τον Μέγα Αλέξανδρο η χώρα ήταν υπό την κυριαρχία των Σελευκιδών. Το 170 έως 166 π.Χ. επαναστάτησαν οι Μακαβαίοι με αρχηγό τον Ιούδα. Ο Αντίοχος ο Τέταρτος ο Επιφανής τους υπέταξε και μόλυνε τον ναό του Θεού, τοποθετώντας σε αυτόν άγαλμα του Δία. Αυτή η πράξη ονομάστηκε βδέλημα της ερημώσεως. Το 63 π.Χ. η Ιουδαία καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους. Το 42 π.Χ. τοποθετήθηκε βασιλιάς ο Ηρώδης ο Μέγας και στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός.
Μετά το θάνατο του Ηρώδη, η Παλαιστίνη κυβερνήθηκε από Ρωμαίους επάρχους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Πόντιος Πιλάτος. Στην εποχή του, και μάλιστα του 33 μετά Χριστό, σταυρώθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το 66 μετά Χριστό, οι Ιουδαίοι επαναστάτησαν κατά των Ρωμαίων και ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος, το 70 μετά Χριστό, κατέστρεψε εκ θεμελίων την Ιερουσαλήμ σύμφωνα με την προφητεία του Χριστού. Το 135 μετά Χριστό, ο αυτοκράτορας Αδριανός ξανάκτησε πάνω στα ερείπια την Ιερουσαλήμ και την ονόμασε Ελία Καπιτολίνα. Μετά την ίδρυση του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, η Παλαιστίνη έγινε Βυζαντινή επαρχία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος προστάτεψε την Παλαιστίνη και όλους τους Αγίους τόπους. Η Αγία Ελένη έκτισε παντού σπουδαίους ναούς, 326 μετά Χριστόν. Το 451 μετά Χριστόν η Ιερουσαλήμ προήχθηκε σε Πατριαρχείο. Το 614 μετά Χριστόν η Παλαιστίνη κυριεύτηκε από τους Πέρσες. Το 629 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος έκανε εκστρατεία εναντίον των Περσών. Το 637 οι Άραβες κατέκτησαν την Παλαιστίνη. Το 1099 με 1190 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι κυρίεψαν την Παλαιστίνη. Το 1190 έως το 1250 οι Αγιούπηδες κατέκτησαν την Παλαιστίνη. Το 1250 έως 1517 μετά Χριστόν κυριάρχησαν στην Παλαιστίνη οι Μαμελούκοι. Το 1517 έως 1917 μετά Χριστόν επικράτησαν οι Οθωμανοί Τούρκοι. Το 1542 μετά Χριστόν ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής έκτισε τα σημερινά τείχη της παλιάς πόλης Ιερουσαλήμ. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917 μετά Χριστόν, τα Ηνωμένα Έθνη ανέθεσαν τη διοίκηση της Παλαιστίνης στη Μεγάλη Βρετανία που τη διατήρησε μέχρι το 1947. Το 1948 μετά Χριστόν, με απόφαση του ΟΗΕ ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Και το 1967 μετά Χριστόν, με τον πόλεμο των 6 ημερών, το Ισραήλ κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιστίνης και την πόλη της Ιερουσαλήμ.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Ως την επόμενη φορά, χάριτι του Παναγίου και ζωοδόκου τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Τι προσφέρει μια εκκλησιαστική κατασκήνωση στα παιδιά μας σήμερα, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρηναίο. Ο πατέρας Ειρηναίος είναι ο διευθυντής της κατασκήνωσης Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Ειρηναία, ευχαριστούμε θερμά.
3: Της Παναγίας μας. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και μαζί μας σήμερα είναι και η κυρία Ελένη Τσαγκαράκη, είναι νηπιαγωγός, αρχηγός, συντονιστής κατασκηνωτικής περίοδου της κατασκήνωσής μας. Καλησπέρα, Ελένη, να μιλάμε στον ελληνικό. Ευχαριστούμε θερμά.
4: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Πατέρα Ειρηναία, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μία εκκλησιαστική κατασκήνωση, τι είναι αυτό που προσφέρει κυρίως σήμερα?
3: Ναι. Τώρα και περιγράφονται και δεν περιγράφονται.
2: Ναι. Βιώνονται κυρίως.
3: Δεν μπορείς να περιγράψεις όλα. Δηλαδή, νομίζω και εμείς αυτό που κάνουμε και με τα παιδιά όπως είναι εδώ, τα στελέχη όπως είναι η Ελένη, κάνουμε την προσπάθειά μας και από εκεί πέρα ο Θεός κάνει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος κάνει τα υπόλοιπα. Δεν μπορούμε εμείς να κατευθύνουμε ανθρώπους, ο Θεός τους κατευθύνει, αλλά πώς και τι, πώς ακριβώς γίνεται, ας πούμε, να εφητεύονται πράγματα μέσα στις ψυχές των παιδιών, εγώ δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει. Αλλά γενικώς όμως η κατασκήνωση γίνεται για ένα λόγο, διότι τα παιδιά είναι το μέλλον. Είναι το αύριο. Είναι αυτό που έρχεται, τέλος πάντων. Και με αποτέλεσμα, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν κανείς δουλεύει με τα παιδιά, δηλαδή εργάζεται μέσα στην εκκλησία και επενδύει στα παιδιά, σίγουρα θα πάρει πολλούς καρπούς στο μέλλον.
2: Βέβαια.
3: Γι' αυτό το λόγο και η εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή που, ας πούμε, τότε που είχε έρθει ο Αρχιεπίσκοπος, καταρχήν μην πω το Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίου, πάω πιο πριν, ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο πρώτος, που έφτιαξε τις κατασκηνώσεις στο μοναστήρι μου, στο Κορκολένι. Τη δεκαετία του 1960 περίπου, ναι. Και 67 με 78 ήταν, ναι. Λοιπόν, από τότε λοιπόν το Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, τον πρώτο, που φτιάχτηκε την κατασκηνώση στο Γοργολαίνι, ήταν πολύ συγκλονιστικό αυτό, γιατί νομίζω Πανελλήνια ήταν από τις πρώτες Μητροπόλεις που φτιάξανε ας πούμε, κατασκήνωση και το κατάλαβε από πολύ νωρίς ότι είναι πολύ σημαντικό να επενδύουμε στα παιδιά. Στη συνέχεια, όταν ήρθε και ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος εδώ, και αυτός θεώρησε, αφού είχαν κλείσει πια οι κατασκηνώσεις στο Γοργολαίνι, θεώρησε και αυτός πάρα πολύ σπουδαίο. Από το πρώτο σχεδόν πράγμα που ήθελε να φτιάξει ήταν οι κατασκηνώσεις. Έδωσε λοιπόν όλη του την προσπάθεια, φύτευε δέντρα από μικρά που ήταν και έκανε ένα παράδεισο εκεί. Ναι. Στη συνέχεια ήρθε και ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο οποίος και αυτός το αγκάλιασε με πολύ θερμιμότητα όλο αυτό το έργο, και σήμερα γίνεται αυτό το θαύμα, ας πούμε, που γίνεται, που έρχονται παιδιά και έρχονται και θελοντές και γίνονται. Και γινόμαστε όλοι μια οικογένεια, τέλος πάντων, ναι, με λίγα λόγια. Τώρα ακριβώς πώς και τι γίνεται, δηλαδή πώς ωφελούνται τα παιδιά, εγώ δεν το ξέρω. Το ξέρει μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος πώς γίνεται. Εμείς προσπαθούμε μόνο να δώσουμε λίγο τη ζωή της Εκκλησίας, να δώσουμε αρετές όπως είναι η αγάπη, η αδελφικότητα, η συγχωρητικότητα, ή μάλιστα το σύνθημα της κατασκήνωσης πηγάζει από το λόγο του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, που λέει, από το πρώτο πράγμα που είπε όταν ήρθε στον ερθρονιστή εδώ στο Ηράκλειο, είπε ότι το σύνθημα ήταν της ζωής του, είναι αγαπούμε, συγχωρούμε, προχωρούμε. Οπότε και αυτό δίνουμε και εμείς τα παιδιά, και μέσα πάνω σε αυτές τις αρχές είναι και η ύμνη των ομάδων, είναι τα ονόματα των ομάδων που έχουν. Και όπως είναι η αγάπη, η ειρήνη, η αυτοθυσία, η καρδιότητα και διάφορα τέτοια. Και γίνεται... τώρα από εκεί και πέρα ζούμε εμείς τη ζωή αυτή της αγάπης και ο Θεός κάνει τα υπόλοιπα.
2: Μάλιστα. Είπατε το βιωματικό κομμάτι, από ό,τι κατάλαβα σε ομάδες χωρίζονται τα παιδιά. Θα δούμε πώς παίρνουν τα ονόματα και γιατί παίρνουν κάποια συγκεκριμένα ονόματα, τι σημαίνουν αυτά. Αλλά είπατε ότι είναι και το μέλλον, που είναι επενδύει η Εκκλησία σε αυτό, κυρίως μέσω της κατασκήνωσης, γιατί τα παιδιά, είπατε και το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αλλά και από πολύ παλιά υπήρχε στο Γοργολαΐν, από τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο τον Πρώτο. Σήμερα συνεχίζεται. Αυτό θα δούμε κυρίως στην
3: εκπομπή. Αν το πάρει κανείς ακόμα πιο πριν, είναι και το κρυφό σχολείο, είναι και από η Εκκλησία πάντα το έκανε η Εκκλησία.
2: Ναι. Ομαδικά έχει τα παιδιά κοντά της, βιωματικά για να δώσει κάποια πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έρθω στην Ελένη. Ελένη, έχεις κρεματίσει αρχηγός της κατασκήνωσης στα κορίτσια. Η εμπειρία σου ποια είναι από αυτό το διακόνημα? Τι σημαίνει αρχηγός μιας κατασκηνωτικής περίοδου?
4: Ο αρχηγός τώρα είναι... χωρίς όλους τους υπόλοιπους και την κατασκήνωση δεν υπάρχει αρχηγός. Δηλαδή όλοι μαζί προσπαθούμε για τα παιδιά να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με τη χάρη του Θεού. Να οργανώσουμε έτσι ένα ωραίο πρόγραμμα το οποίο να είναι ενδιαφέρον για τα παιδιά με παιχνίδια και δραστηριότητες. Και κυρίως να... φτιάξουμε αυτή την έννοια του όλοι μαζί, ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι συγχωρούμε ο ένας τον άλλο και έτσι περνάμε την καθημερινότητά μας.
2: Φαντάζομαι υπάρχει ένα πρόγραμμα σίγουρα στην
4: κατασκήνωση. Ναι.
2: Να πούμε γενικά τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, η μέρα πώς εξαντλείται.
3: Να το πω με τρεις λέξεις μόνο.
2: Ναι.
3: Παιχνίδι, τραγούδι, χορό.
2: Παιχνίδι, τραγούδι, χορό.
3: Τρεις λέξεις είναι αυτό. Αλλά με πιο ειδικά μπορεί να σας πει η Ελένη.
4: Αυτό. Είναι κυρίως αυτό που αγαπάνε πιο πολύ τα παιδιά. Παιχνίδι, τραγούδι και χορός. Εκεί πάνω βασίζεται. Περίπου, ας πούμε, το πρόγραμμα είναι το πρωί. Θα πάρουμε ένα πρωινό.
2: Ναι. Εγερτήριο τι ώρα έχει?
4: Εγερτήριο γύρω στις...
3: 8 παρακάτω.
2: 8 παρακάτω. Μάλιστα, ωραία.
4: Θα κάνουμε έτσι μία... την προσευχή, την πρωινή γυμναστική. Θα πάρουμε το πρωινό μας, μετά μερικές δουλειές έτσι να τακτοποιήσουμε λίγο τα σπιτάκια κάθε ομάδα να φροντίσει το χώρο της. Στη συνέχεια κάποια παιχνίδια στην τραπεζαρία, γιατί είναι και ο ήλιος είναι μεσημέρι, το δεκατιανό μας. Μετά πάλι κάποιο παιχνίδι να πάρουν τα παιδιά το μεσημεριανό.
2: Ναι.
4: Μία ξεκούραση για τις ώρες που έχει πολύ ήλιο. Και στη συνέχεια το απόγευμα τα παιδιά είναι στα γήπεδα, παίζουν πολλά παιχνίδια, κάνουν διάφορες δραστηριότητες στην κατασκήνωση. Μετά ξανά το απογευματινό και...
3: πέντε φορές τη μέρα.
2: Πέντε φορές τη μέρα.
4: Το απογευματινό. Ξανά κάποιες δραστηριότητες. Μέχρι να πάμε στην τραπεζαρία για το βραδινό.
2: Για το βραδινό.
4: Και...
2: μετά το φαγητό πάλι έχει
4: μετά
2: κάτι.
4: Μετά το φαγητό έχουμε αυτό που αρέσει πιο πολύ στα παιδιά, νυχτερινά παιχνίδια. Το βράδυ
2: έχει πάλι
4: κατασκήνωση.
2: Μάλιστα.
4: Ναι, με φακούς παίζουμε διάφορα παιχνίδια που είναι το αγαπημένο αυτό των παιδιών. Περιμένουν κάθε μέρα να έρθει αυτή η ώρα. Και έτσι περνούν οι μέρες.
2: Και κάπου 10:30-11 το βράδυ, λίγη ημέρα και πάλι από την.
4: Πάλι την προσευχή.
2: Σίγουρα η κατασκήνωση έχει ένα ξεχωριστό, είναι όλη τη μέρα, δηλαδή για 10 μέρες, πόσο κρατάει μια κατασκηνωτική περίοδος, τα παιδιά είναι συνέχεια μαζί, είναι κάτι που δεν μπορεί να το αναπληρώσει το σχολείο. Γιατί το σχολείο θα είναι πάντα μισή μέρα ένα συγκεκριμένο. Από την εμπειρία σου, τα παιδιά τι κυρίως ζητούν από την κατασκήνωση? Τι είναι αυτό που... την ομάδα, την επαφή?
4: Την ομάδα, την αποδοχή. Και αυτή την αγάπη που ξέρουν να δίνουν και να παίρνουν τα παιδιά, που και εμείς μαθαίνουμε από...
2: που είναι πιο άγνοια από τους μεγάλους.
4: Ναι, που και εμείς παίρνουμε πολλά πράγματα από τα παιδιά, πολύ περισσότερες από ό,τι παίρνουν αυτά από εμάς. Και βλέπω ότι αυτό το κάθε μέρα και όλη μέρα μαζί, με τους φίλους τους που γίνονται στη συνέχεια παρέα, στην αρχή μπορεί να μην γνωρίζονται τόσο, αλλά όσο περνούν οι μέρες δένονται και δεν θέλουν με τίποτα να φύγουν μετά. Αυτό το να είμαστε όλοι μαζί, νομίζω.
3: Να πω ένα παράδειγμα λίγο έτσι, μερικά παραδείγματα που είναι από τα πρακτικά, είναι πιο σημαντικά. Θυμάμαι ήταν κάποια κάποια κορίτσια που κλαίγανε και δεν θέλανε να έρθουν κατασκήνωση. Οι γονείς τους λέγανε και η γιαγιά πιο πολύ και οι γονείς βέβαια τους λέγανε είναι καλά να πας. Ήταν και αυτά κολλημένα πολύ έτσι με τους γονείς. Ήταν νομίζω τρίτη δημοτικού και πέμπτη. Και δεν θέλανε.

0: να χτίζει τη δικιά του προσωπικότητα. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό και η κατασκήνωση βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό.
1: Το να χτίζει την προσωπικότητα είναι και ίσως πάρα πολύ σημαντική επιδίωξη.
0: Το να μπορεί το παιδί σιγά σιγά να μπορεί να στέκεται στα πόδια του, να αντιμετωπίζει μόνος του τον εαυτό του, τις ευθύνες του. Δηλαδή το να εξαρτοποιείται λίγο από τους γονείς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με μικρό βαθμό βέβαια, όχι πολύ. Αλλά αυτό το λίγο είναι πολύ σημαντικό. Και οι γονείς το χαίρονται μετά, δηλαδή. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια να λέγεται, επίσης ένα άλλο είναι ότι τα παιδιά συνήθως όταν τελειώνει η κατασκήνωση στεναχωριούνται και κλαίνε, ας πούμε, και γυρίζουν στο σπίτι.
1: Είναι στενάχωρο και καλό είναι αυτό όμως, ότι δεν θέλουν να φύγουν. Άρα
0: ναι, μπορεί να γυρίζουν, ας πούμε, με κλάματα γυρίζουν στο σπίτι καμιά φορά. Εντάξει, και χαράς και λύπης, αλλά εμείς δεν τα αφήνουμε να στεναχωριούνται πολύ, γιατί κάνουμε κατασκήνωση και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, κάναμε πέρυσι. Επομένως, ούτως ώστε το παιδί, αν θέλει να ξανάρθει.
1: Αν μπορεί να ξαναρθεί.
0: Ναι. Και μετά κάθε μήνα, κάθε 20 μέρες περίπου το χειμώνα.
1: Όλη τη χρονιά.
0: Έχουμε εκδρομή στην κατασκήνωση.
1: Οπότε και αυτό είναι πολύ ωραίο και κρατάει
0: ναι, όλο το χρόνο. Δηλαδή δεν θα του λείψει η κατασκήνωση. Αν βάλει κανείς όλες τις μέρες κατασκήνωση που είναι όλο το χρόνο, πρέπει να ξεπερνάμε τις 40-50 μέρες.
1: Μάλιστα. Οπότε και ο αποχωρισμός τα φεύγει και στεναχωριέται. Γλυκαίνει πάρα πολύ με το ότι θα πηγαίνει όλο το χρόνο, αλλά κυρίως αυτό το. Μια ωριμότητα που έρχεται μέσα στα παιδιά. Είπατε για τις ομάδες. Να πούμε λίγο. Δίνετε κάποια ονόματα, φαντάζομαι. Mm. Με τι γνώμονα τα παιδιά δίνουν το όνομα. Να πούμε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε τι σημαίνει το όνομα μιας ομάδας.
2: Τα ονόματα των ομάδων είναι, ας πούμε, αρετές.
1: Μάλιστα.
2: Η συγχώρεση, η πραότητα.
1: Οπότε τις 10 μέρες να ακούν το όνομα αυτό.
0: Λένε, ας πούμε, η ομάδα της συγχώρησης. Που σημαίνει ότι όλοι, ας πούμε, προσπαθούν να αγωνίζονται, ας πούμε, να αποκτήσουν αυτή την αρετή. Και εμείς τους εξηγούμε τι είναι κάθε αρετή και πόσο σημαντικό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και με πρακτικά παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, λέμε τώρα, παραδείγματος χάρη, στα αγόρια, παραδείγματος χάρη, που είναι ανταγωνιστικά στο ποδόσφαιρο. Τους λέμε ότι δεν έχει αξία τώρα να νικήσεις και να στεναχωρηθεί ο άλλος και να πανηγυρίζεις εσύ και ο άλλος να κλαίει, που έχασε. Και προσπαθούμε έτσι μέσα με απλά παραδείγματα να αναδεικνύσουμε αυτόν ο οποίος, ας πούμε, θυσιάζει. Ας πούμε, μπορεί να, παραδείγματος χάρη, να βάλει ένα γκολ, θυσιάζει για να μπορέσει να νικήσει και άλλη ομάδα. Δηλαδή δίνουμε κάτι τέτοια πράγματα που συνήθως αυτά τα απλά πραγματάκια στη ζωή, αλλά αυτά τα ενστερνιστεί ένα παιδί ότι δεν ανταγωνίζουμε τον άλλον, δεν τον προσπαθώ να πατήσω πάνω του για να βγω εγώ νικητής, τότε πολλά πράγματα λέω σε όλη τη ζωή.
1: Ναι, ναι. Και κάθε χρόνο αλλάζουν τα ονόματα των ομάδων. Φαντάζομαι, αλλάζουν ανάλογα με το θέμα της κατασκήνωσης.
0: Ανάλογα πώς.
1: Και κάθε ομάδα έχει ένα όνομα και η κατασκήνωση παίρνει ένα όνομα κάθε φορά, κάθε χρόνο.
0: Ανάλογα, συνήθως όπως και να έχει το βασικό θέμα είναι αυτό, το αγαπούμε, συγχωρούμε, προχωρούμε, που είναι το, πώς να το πω, αν κανείς το εφαρμόσει αυτό στη ζωή του, ναι. Πολλά πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα, θα ήταν αγιασμένα σήμερα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά μέσα σε αυτό υπάρχουν και υποθέματα, δηλαδή, πώς να πω, κάποια θέματα που τα συζητούμε πιο πολύ κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα. Τα ονόματα τα δίνετε εσείς ή μαζί με τα παιδιά σε συνεργασία, κάθε ομάδας?
2: Με τα παιδιά. Έτσι κάποια είχαμε επιλέξει στην αρχή.
1: Ναι.
2: Και προσθέσαμε και άλλα, μερικά ονόματα φέτος που ήταν και περισσότερες ομάδες.
1: Και έτσι με αυτό το όνομα παρουσιάζονται και στις δραστηριότητες κάθε μέρα όταν φωνάζετε όλα τα παιδιά μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Επίσης, τα παιδιά τους αρέσει πολύ το παιχνίδι. Εκτός από αυτό όμως, ασχολούνται και με δουλειές στην ομάδα, μαθαίνουν και κάποια άλλα πράγματα, να φτιάχνουν το κρεβάτι, να καθαρίζουν. Αυτό πώς το δέχονται τα παιδιά και σε ποια ηλικία το. Πού δυσκολεύεστε πιο πολύ?
2: Το δέχονται, δεν φέρνουν κάποια αντίρρηση σε αυτό, γιατί είναι. Τα παιδιά τους αρέσει να νιώθουν και αυτά υπεύθυνα, ότι μπορούν να κάνουν πράγματα και σιγά σιγά το βλέπουν ότι τα καταφέρνουν και μπορούν και κάνουν πράγματα και μόνα τους και χωρίς τους γονείς. Αυτό είναι και ένα παράδειγμα για τα παιδιά, ότι έχουν καταφέρει κάποια πράγματα και φροντίζουν το χώρο τους, το κρεβάτι τους. Αυτό έτσι. Ποτίζουν και λίγο γύρω-γύρω, ας πούμε, τη σκηνή.
1: Στο φαγητό βοηθούν, στην προετοιμασία, στο τραπέζι. Εκεί.
0: Όχι στην προετοιμασία, στο μαγείρεμα. Μόνο στο στρώσιμο της τραπεζαρίας, ναι.
1: Ναι, οπότε και αυτό είναι κάτι σημαντικό.
0: Ναι, και τους αρέσει μάλιστα. Ναι. Τα κορίτσια μπορεί να σας πει, Ελένη, τι κάνουν συνήθως, τι προετοιμασίες κάνουν.

0: χειροτεχνίες.
1: Ναι, φτιάχνανε χειροτεχνίες σε κάθε ομάδα που ήταν, ας πούμε, υπεύθυνη για τετραπεζαρία την κάθε μέρα. Έφτιαχνε μία χειροτεχνία για να ευχηθεί καλή όρεξη, ας πούμε, και στολίζαν και τα τραπέζια. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο τους άρεσε και να προσφέρουν, δηλαδή να κάνουν κάτι όμορφο για τους άλλους και από τη χαρά τους να χαίρονται κι αυτά.
0: Αν μου επιτρέπετε, ούτε σε ξενοδοχείο δεν βρίσκει κανείς τέτοια περιποίηση.
2: Α, τόσο πολύ.
0: Δηλαδή, κάνουν κάτι ωραίες χειροτεχνίες, κάτι πολύ όμορφα πράγματα που δείχνει πολύ αγάπη, βέβαια, αυτό.
2: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια το είπα έτσι.
2: Ναι, κατάλαβα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και μιλήσατε για τον εθελοντισμό. Έρχονται εθελοντικά οι αρχηγοί των ομάδων.
0: Ναι, όλα τα στελέχη που έχουμε. Εντάξει, βέβαια, δεν το κρίνω άσχημα αν κάποιος πάει για τα χρήματα, ας πούμε, όπως συνήθως γίνεται στις κανονικές εμπορικές κατασκηνώσεις, να το πω έτσι. Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε εμπορική κατασκήνωση, δηλαδή δεν έχει σκοπό αυτό η κατασκήνωση. Η κατασκήνωση είναι. Ένα σκοπός είναι τα παιδιά να πάρουν 5-10 σωστά πράγματα που θα τα βοηθήσουν αύριο μεθαύριο να πετύχουν στα πόδια τους. Αυτός είναι ο σκοπός της κατασκήνωσης. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα που γίνεται είναι ότι τα στελέχη μας έρχονται εθελοντικά. Δηλαδή δεν έρχονται να κερδίσουν κάτι. Έχουν μόνο από αγάπη που αγαπούν τα παιδιά. Αυτό νομίζω φαίνεται και στα παιδιά, το καταλαβαίνουν και τα παιδιά. Ότι ο μαντάρχης τους ή ο μαντάρχης τους τα αγαπάει. Και δένονται και μεταξύ τους και μεταδίδεται μετά και στους γονείς. Επίσης ένα άλλο που, εντάξει, θα φεύγω από το ένα θέμα πάω στο άλλο, αλλά και ένα άλλο πράγμα που κάνουμε είναι ότι είπαμε σε όλη τη διάρκεια του χρόνου κάνουμε και εκδρομές για παιδιά, που μπορούν να έρθουν και οι γονείς βέβαια, αλλά κάνουμε και ημέρες για οικογένειες. Για οικογένεια. Δηλαδή έρχεται όλη η οικογένεια, φέρνει το φαγητό της, τη διάρκεια του χειμώνα βέβαια γίνονται αυτά.
2: Οπότε και όλη η οικογένεια γνωρίζει το χώρο.
0: Ναι, και γνωρίζει το χώρο και δένεται. Πολλές φορές οι γονείς βοηθούν στην προετοιμασία του χώρου για να ανοίξει η κατασκήνωση, για ένα άλλο πολύ ωραίο πράγμα. Δηλαδή, εμέν στέλνουν το παιδί τους.
2: Αλλά και αυτοί μετέχουν.
0: Και αυτοί το αγκαλιάζουν σαν να είναι το σπίτι τους. Και είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που τρώμε όλοι μαζί στην τραπεζαρία και κάνουμε όλοι μαζί δουλειές. Με τους γονείς θέλω να πω, όχι τα παιδιά. Τα παιδιά συνήθως παίζουν. Και είναι κάτι πολύ όμορφο. Δηλαδή γινόμαστε σαν. Τι να πω τώρα. Σαν κάτι σαν παραδεισένιο πράγμα, ας πούμε. Που είναι έτσι το παράδεισο, θα είμαστε πάλι όλοι μαζί και θα είμαστε μια οικογένεια, ένα πράγμα όλοι.
2: Αν ρωτούσαν ποια είναι η διαφορά μιας εκκλησιαστικής κατασκήνωσης με τις υπόλοιπες κατασκηνώσεις, θα μου λέγατε αυτό, ότι μετέχουν όλοι εθελοντικά.
0: Ο σκοπός, καταρχήν αλλάζει ο σκοπός.
2: Αλλάζει ο σκοπός.
0: Ο σκοπός στην πρώτη περίπτωση είναι το κέρδος. Mm. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, κάποιο. Και αγάπη για τα παιδιά, φαντάζομαι. Δηλαδή δεν έχω πάει και σε κάποια εμπορική κατασκήνωση, αλλά αλλιώς είναι το εμπόριο, αλλιώς είναι το αν ιδιωτελές και καθαρό, ας πούμε, και με την καρδιά, ας πούμε.
2: Δηλαδή αυτό το σημείο που είπατε ότι και οι γονείς μετέχουν, αλλά εκτός κατασκηνωτικής περίοδου, όλο το χρόνο, αλλά σε ανύποπτο χρόνο.
0: Ναι, το αγκαλιάζουμε. Πολλές φορές μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε πείτε μας τι θέλετε να κάνουμε, να σας βοηθήσουμε. Και γίνεται κάτι πολύ όμορφο. Δηλαδή δεν το περιμένω. Νομίζω αυτό είναι ένα άλλο θαύμα της κατασκήνωσης. Δεν είναι μόνο στα παιδιά που γίνεται το θαύμα. Δεν είναι μόνο στα στελέχη που γίνεται το θαύμα. Που έρχονται 70, αν τα βάλει όλα κανείς, νομίζω 78 στελέχη είχαμε πέρυσι.
2: 78 στελέχη.
0: 78 άνθρωποι να έρχονται να θυσιάζουν τον χρόνο τους.
2: Εθελοντικά έρχονται
0: όλο το 24ωρο. 78 άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό είναι και βέβαια και ένα μεγάλο ελπιδοφόρο μήνυμα για όλη την κοινωνία αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Και πέρα από όλο αυτό, το άλλο θαύμα που γίνεται στους γονείς. Που και οι γονείς αγκαλιάζουν αυτό το πνεύμα, την κατασκήνωση και το θέλουν και σπίτι τους. Παίρνουμε χρόνο όλοι μαζί μέσα στην κατασκήνωση με γονείς και εμείς και στελέχη και όλοι. Και είναι κάτι πολύ όμορφο.
2: Ναι, όπως το περιγράφετε, νομίζω μόνο σε μια εκκλησιαστική κατασκήνωση γίνεται αυτό.
0: Να ξοδέψουμε όλο τον χρόνο. Η εκκλησία είναι το σπίτι μας.
2: Το σπίτι μας, ναι.
0: Έτσι λοιπόν. Επειδή η εκκλησία είναι το σπίτι μας και η κατασκήνωση είναι το σπίτι όλων. Και γι' αυτό το λόγο, στην ουσία είναι το σπίτι του πατέρα μας, για να ακριβολογούμε, που ο πατέρας μας είναι όλος κοινός. Γι' αυτό το λόγο πάμε στο σπίτι του μπαμπά.
2: Τα παιδιά, τι κυρίως αγαπούν στην κατασκήνωση, ποιος είναι ο χρόνος που κυρίως τους αρέσει, το παιχνίδι ή και κάποιες άλλες που δεν περιμένουμε δραστηριότητες? Μου έκανε εντύπωση με η προετοιμασία του τραπεζιού.
1: Σίγουρα το παιχνίδι είναι το αγαπημένο τους. Είναι εκεί που είναι πιο ξέγλυστε και παίζουν και είναι και έτσι όλα μαζί και συναναστρέφονται, αλλά οτιδήποτε κάνουμε στην κατασκήνωση είναι δεν ξέρω, τα παιδιά το κάνουν με μία χαρά απίστευτη. Και τις δουλειές τους και το σπιτάκι το έχουν σαν το σπίτι τους η κάθε ομάδα και θέλουν να το περιποιούνται, να είναι καθαρό,
2: οπότε,
1: να είναι...
2: Σωστό, ναι.
1: Ναι, και το έχουν καμάρει κι αυτό. Και πάρα πολύ τα βραδινά παιχνίδια. Αυτό είναι το...
2: Ναι, αυτούς αρέσει πολύ.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι, είναι από τα αγαπημένα τους. Με τους φακούς γυρίζουν όλη την κατασκήνωση, είναι...
2: Να πούμε λίγο, πρακτικά, ποιες ηλικίες έρχονται στην κατασκήνωση?
0: Έχουμε στην κατασκήνωση στην ουσία για δημοτικό και γυμνάσιο. Θα λέγαμε όμως από αυτά τα παιδιά που έχουν τελειώσει τη Δευτέρα δημοτικού τους, ώστε να μην τους λείπει η μαμά.
2: Ναι, να είναι λίγο μεγάλα.
0: Εντάξει, αν έρθει και το αδερφάκι του, μπορεί να έρθει και πρώτη δημοτικού με την έννοια αυτό, αλλά συνήθως καταλαβαίνετε να έχει απογαλακτιστεί κάπως.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, και από Δευτέρα δημοτικού μέχρι και τρίτη γυμνασίου.
2: Αμα αυτή είναι η πλήρη.
0: Ναι, τα πιο μεγάλα παιδιά μετά γίνονται στελέχη της κατασκήνωσης, έστω και άτυπα, δηλαδή γίνονται ομαδόπουλα, αλλά πιο, που έχουν κάποιες πιο ευθύνες, ας πούμε, να βοηθούν τον ομαδάρχη τους. Και μετά, αν μεγαλώσουν περισσότερο, γίνονται επίσημα στελέχη της κατασκήνωσης.
2: Μα οπότε είναι τρίτη δημοτικού περίπου, Δευτέρα τρίτη μέχρι τρίτη γυμνασίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και χωρίζονται αυτά δημοτικό γυμνάσιο.
0: Συνήθως έχουμε δει στην πράξη, όπως μέσα σε μια οικογένεια είμαστε όλοι μαζί, έτσι έχουμε δει ότι λειτουργεί αυτό και είναι πολύ αγαπημένοι όλοι μαζί. Δεν είχαμε κάποιο θέμα και πρόβλημα. Γιατί οι δραστηριότητες είναι κοινές για όλους, περισσότερους χρόνους ούτως ή άλλως δεν είμαστε στις ομάδες, στα σπιτάκια μέσα. Είμαστε μόνο στο. Στην ώρα που πάνε για ξεκούραση.
2: Ναι.
0: Οπότε εμείς είμαστε πάντοτε όλοι μαζί και κάνουμε όλοι μαζί πράγματα. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα που είμαστε έτσι.
2: Οπότε είναι
0: όλοι μαζί.
2: Αγόρια, κορίτσια.
0: Ναι, μόνο ξεχωριστά το αναφύλο γίνεται. Δηλαδή διαφορετικά είναι τα. Διαφορετικές περιόδους είναι για τα αγόρια, διαφορετικές είναι για τα κορίτσια. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ νομίζω τα παιδιά. Το συζητούσα και με γονείς αυτό και λέγανε πόσο πολύ τους αρέσει αυτό. Με την έννοια ότι. Καλά, πέρα από τα πρακτικά πράγματα, ότι τα πώς εννοώ, ας πούμε, τα άλλα παιχνίδια αρέσουν στα αγόρια,
2: ναι,
0: και σίγουρα, ας πούμε,
2: ναι,
0: δεν μπορείς να πεις στα κορίτσια να το βάζεις να παίξεις ποδόσφαιρο,
2: ναι.
0: Και άλλα αρέσουν στα κορίτσια. Και οργανώνονται πολύ καλύτερα η κατασκήνωση ότι είναι διαφορετικού φύλου. Αλλά και πέρα από αυτό, τα παιδιά ζουν την αθωότητά τους, ζουν την παιδικότητά τους, επικεντρώνονται στο παιχνίδι. Και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτό, το οποίο νομίζω λείπει σήμερα. Και όποιος το ζήσει είναι πολύ όμορφο. Και εμείς σαν παιδιά νομίζω έτσι, φαντάζομαι και όποιοι το έχουν ζήσει σαν παιδιά, νομίζω όταν παίζαμε με παιδιά του ίδιου φίλου ήταν πάντοτε το ίδιο καλύτερα.
2: Είπατε ότι πέρσι πήγε μέχρι και το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, είχαμε αυτή την εντός εισαγωγικών τρέλα.
2: Δηλαδή ξαναήρθε κάποια περίοδος ξανά.
0: Και όχι μόνο τέτοιο, να σας πω και το εξής.
2: Ναι.
0: Ότι το κάναμε, είχαν ανοίξει τα σχολεία και κάναμε κατασκήνωση.
2: Α, δηλαδή, αυτό δεν γίνεται συνήθως.
0: Ναι, ναι, ακούστε με τώρα. Ανοίξαν τα σχολεία και οργανώσαμε μια Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο Κυριακή, ένα τρίμηνο, ας το πω έτσι, που τα παιδιά, αφού σχολάσαν από το σχολείο.
2: Πήγαν κατασκήνωση πάλι. Και θυμήθηκαν το καλοκαίρι πάλι.
0: Και τους άρεσε πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Και το κάνετε για αγόρια, κορίτσια ξεχωριστά?
0: Δεν μπορέσαμε για τα αγόρια, δεν προλάβαμε να το σκεφτούμε νωρίς και σκεφτήκαμε μόνο για τα κορίτσια, που ήταν πιο εύκολο να οργανωθεί γι' αυτό.
2: Ναι. Στο πρακτικό κομμάτι, όταν κάποιος ενδιαφέρεται να έρθει το παιδί του στην κατασκήνωση, πού απευθύνεται?
0: Απευθύνεται, μπορεί να απευθυνθεί στο βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής στην πλατεία του Γιομινά ή πολύ απλά να πατήσει στο διαδίκτυο, που είναι πιο εύκολο αυτό. Να πατήσει τις λέξεις κατασκήνωση Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Μάλιστα.
0: Θα βρει εκεί την ιστοσελίδα, θα βρει την αίτηση που χρειάζεται να τη συμπληρώσει, όλες τις οδηγίες που χρειάζεται να εγγραφεί και τις στέλνει ηλεκτρονικά και από το σπίτι του, δηλαδή γίνεται αυτό. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας γιατρός να πιστοποιήσει την υγεία του παιδιού.
2: Οπότε μπάνε και να υπάρχει και ασφάλεια αυτή της υγείας, ένας γιατρός να πιστοποιήσει την υγεία.
0: Και βέβαια να πω ότι η κατασκήνωση πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές που διατάσσει ο νόμος. Οι νόμοι για μια λειτουργία μιας κατασκήνωσης, άμα σας πω, είναι πάνω από 40, θα με πιστέψετε.
2: Πάνω από 40, ε.
0: Ναι, δηλαδή αν δείτε την άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης, είναι 11 σελίδες μόνο και μόνο, με παραπομπές, ούκο λίγες, σε νόμους. Λοιπόν, οι προδιαγραφές λοιπόν είναι και αυστηρές και έτσι τις πληρεί όλες η κατασκήνωση, γι' αυτό παίρνει και την άδεια λειτουργίας, αφού έρχεται μια επιτροπή της περιφέρειας και εγκρίνει πρώτα τους χώρους, τα χαρτιά, τις άδειες, το ό,τι χρειάζεται, ό,τι ορίζει ο νόμος. Και θέλω να πω ότι και τα παιδιά επίσης να ξέρουν και οι γονείς ότι υπάρχει 24ωρη παρουσία και γιατρού και νοσηλευτή στην κατασκήνωση, που αυτό σίγουρα, ας πούμε, βοηθάει πολύ στην ασφάλεια των παιδιών.
2: Ναι, πολύ καλά το επισημαίνετε ότι έχει όλες τις προδιαγραφές και την ασφάλεια που ενδιαφέρει. Να ρωτήσω λίγο την Ελένη, τη λειτουργική ζωή, τα παιδιά τη δέχονται στην κατασκήνωση πιο εύκολα σε σχέση με τις Κυριακές μέσα στο χειμώνα? Δηλαδή τον εκκλησιασμό, την προσευχή, θα υπάρχει φαντάζομαι μελέτη Αγίας Γραφής. Αυτό πώς το λαμβάνουν τα παιδιά?
1: Έχουμε την προσευχή το πρωί και το βράδυ πριν πάμε να ξεκουραστούμε και είναι... τα παιδιά είναι πολύ θερμά σε αυτό.
2: Ίσως το βλέπουν και πιο άνετα μέσα στην κατασκήνωση παρά μέσα στο χειμώνα, όπως φαίνεται ένας ξαναγκασμός.
1: Ναι, είμαστε και όλοι μαζί. Αυτό το όλοι μαζί και το δέσμο που υπάρχει είναι και αυτό που τα κινητοποιεί και την Κυριακή που έχουμε, ας πούμε, τον εκκλησιασμό. Είναι όλα πάρα πολύ χαρούμενα να...
2: Αυτό είναι ωραίο, δηλαδή, γιατί πολλές φορές το σκέφτεται ένα παιδί μικρό ή τον εκκλησιασμό, αλλά στην κατασκήνωση αποκτά άλλο περιεχόμενο και αυτός, γιατί είναι όλα μαζί μέσα στη ζωή.
1: Ναι, ναι. Και είναι πράγματα που αυτά δεν είναι δικά μας, οπότε μερικά. Δηλαδή είναι το κάθε παιδί το επηρεάζει με έναν τρόπο μέσα στην ψυχή του άλλου, οπότε ναι, αυτό φαίνεται μετά στα παιδιά. Α. Δηλαδή έχει μια επίδραση που... Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε, ας πούμε, απλά βιώνεται και...
2: Και αποκτά άλλο περιεχόμενο μέσα σε αυτό το κλίμα που είναι κοινό και καλοκαίρι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Τηλεφωνικά είναι κοντά μας η κυρία Παρασκευή Παπασπύρου. Είναι γονέας και έχει παιδιά στην κατασκήνωση. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
3: Σωστά, καλησπέρα σας, καλησπέρα.
2: Ναι, το ανέφερα για τα παιδιά γιατί μας ενδιαφέρει. Τα παιδιά σας, τι ηλικίας είναι που έρχονται στην κατασκήνωση?
3: Είναι 3 κορίτσια.
2: Α, μάλιστα.
3: Είναι 12,5 και 14.
2: Α, μάλιστα.
3: Το 12,5 δίδυμα και 14.
2: Ήθελα να μας πείτε πώς λαμβάνω την κατασκήνωση τα παιδιά. Τι είναι αυτό που αποκομίζουν κατά τη γνώμη σας?
3: Κοιτάξτε, για μας είναι η τρίτη χρονιά που θα πάνε φέτος. Περιμένουμε με πολύ ανυπομονησία να πάνε και φυσικά για τις φίλες που θα συναντήσουν πάλι, που θα ξαναδούν τα κορίτσια που έχουν γνωρίσει. Για όλο το πρόγραμμα και φυσικά η ευκαιρία που δίνεται να γνωρίσουν, να ακούσουν πιο πολλά πράγματα για τον Χριστό, να ακούσουν για τη θρησκεία μας, να τους λυθούν απορίες, πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
3: Ναι,
2: αυτό. Το λέω δηλαδή και από την καθημερινότητα και αυτό που είπατε για τις απορίες, ακόμα και εκκλησιαστικά. Κυρίως, τι αγαπούν στην κατασκήνωση, το παιχνίδι, την ξεκούραση, τι σας λένε?
3: Φυσικά το παιχνίδι και φυσικά τις φίλες και τις φίλες που θα κάνουν εκεί.
2: Α, τις φίλες.
3: Κάποια ιδιαίτερα, μπορεί να τους κάνουν κάποια βραδινά παιχνίδια, μπορεί να κάτσουν να δουν το ήλιο βασίλεμα, πράγματα τα οποία δεν θα τα κάνουν εύκολα όπου αλλού και να βρισκόντουσαν.
2: Πριν πάνε στην κατασκήνωση ήταν διστακτικοί, αρνητικοί ήθελαν και πώς το είδανε μετά?
3: Θέλανε με μεγάλη αγωνία φυσικά για να δούνε και τον τόπο και τα καινούργια παιδιά που θα γνωρίσουν. Αλλά πηγαίνουν με πολύ ενθουσιασμό και για το πρόγραμμα και γιατί το είχαμε γνωρίσει, είχαμε μας και πει ο πατήρης νέος. Ναι. Οπότε πηγαίνουν με πολύ ενθουσιασμό.
2: Είναι μαζί σας κάποια παιδιά, αν ήθελαν να μας πούν κάτι με πολύ χαρά?
3: Κάποια φυσικά, τα παιδιά. Ναι. Εδώ τους έχω και τις τρεις.
2: Είναι ωραία, να μας μιλήσει όποιος θέλει, να μας πει το όνομά του. Και... πώς βλέπει την κατασκήνωση, θα θέλαμε πολύ να τα ακούσουμε. Τι είναι αυτό που κυρίως τους αρέσει?
4: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Το όνομα?
4: Με λένε Στέλλα.
2: Στέλλα. Τι τάξη πηγαίνεις?
4: Εγώ πηγαίνω Δευτέρα Γύμνηση.
2: Α, μάλιστα. Πες μας κάτι για την καθημερινότητα στην κατασκήνωση, αυτό κυρίως που σου αρέσει εκεί.
4: Μου αρέσει όταν παίζουμε όλοι μαζί τις περισσότερες φορές, όταν... τραγουδάμε όλοι μαζί και μ' αρέσει γενικά όταν είμαστε όλη η ομάδα μαζί και παίζουμε, τραγουδάμε. Μ' αρέσει μετά και το μεσημέρι που τρώμε γιατί έχει πολύ ωραίο φαγητό. Αυτά.
2: Υπάρχουν και παιδιά που τα γνώριζες πριν πας στην κατασκήνωση και βρεθήκατε και εκεί μαζί ή μόνο εκεί πέρα γνώρισες κάποιους φίλους?
4: Ήξερα κάποια παιδιά από το κατηχητικό, αλλά εκεί γνώριζα και πολλά παιδιά.
2: Ναι, αλλά είναι διαφορετικό να τα γνωρίζεις και εκεί. Στέλλα, μας είπε ο πατήρ Ειρηναίος ότι εκτός από την κανονική περίοδο που είστε το καλοκαίρι, και το χειμώνα πηγαίνετε στην κατασκήνωση. Εσύ πηγαίνεις και τι είναι αυτό που σου αρέσει το χειμώνα, το διαφορετικό που βρίσκεις σε σχέση με το καλοκαίρι?
4: Μου αρέσει που παίζουμε μαζί με τα αγόρια το παιχνίδι του δάσους.
2: Μάλιστα.
4: Και να βλέπουμε την κατασκήνωση.
2: Αυτό είναι το χειμώνα, σωστά, γιατί και τα αγόρια, ναι.
4: Ναι. Και που ξαναβλέπουμε την κατασκήνωση και είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα στην καθημερινότητα.
2: Το όνομα της ομάδας που ήσουνα, το θυμάσαι? Πώς λεγόταν η ομάδα?
4: Πέρσι ήμουνα στην Αυτοθυσία.
2: Αυτοθυσία, ωραίο όνομα και σημαντικό. Ενώ οι αδερφές σου, πώς λεγόταν οι ομάδες που ήταν? Αν θέλουν να μας πούν και οι ίδιες. Ναι.
4: Η ομάδα που είμαι τελευταία.
2: Το όνομά σου πώς είναι, το όνομά σου?
4: Δέσποινα.
2: Δέσποινα, καλησπέρα Δέσποινα.
4: Την τελευταία φορά που πήγα στην κατασκήνωση, η ομάδα που ήμουν ήταν η Αγάπη.
2: Αγάπη, μάλιστα. Εσύ τι... Ναι. Εσύ τι τάξη πηγαίνεις?
4: Πρώτη γυμνασίου.
2: Α, πρώτη γυμνασίου, οπότε βρίσκεστε. Υπάρχουν φίλοι σου που είστε και στο σχολείο, στο κατηχητικό και βρεθήκατε και στην κατασκήνωση?
4: Ναι, η κολλητή μου έρχεται τώρα τελευταία στην κατασκήνωση, αλλά δεν έχει έρθει το καλοκαίρι, λογικά θα έρθει φέτος.
2: Α, μάλιστα, που είστε στο σχολείο μαζί, για να πεις κολλητή. Αυτό. Και ναι. Βρεθήκατε μαζί και στην κατασκήνωση.
4: Ναι, είχε έρθει με τα κατασκηνωτικές.
2: Ναι, από την κατασκήνωση, ποια ώρα σου αρέσει κυρίως της ημέρας, πότε περνάς πιο χαλαρά?
4: Μ' αρέσει όταν το μεσημέρι. Μ' αρέσει πιο πολύ όταν είναι μετά το δεκατιανό, που συνήθως μπορεί να κάνουμε κάποια κατασκευή, να πούμε τον ύμνο μας μαζί με την ομάδα. Και μετά μας φωνάζουν στην τραπεζαρία και τρώμε. Και μετά μ' αρέσει το σιωπητήριο, επειδή συνήθως χορεύουμε. Και μετά πριν το σιωπητήριο, και μετά σιωπητήρια καθόμαστε και κάνουμε κατασκευές για το μεσημεριανό, για το απογευματινό.
2: Αν δεν κοιμηθούν, κάνουν κάποιες κατασκευές για να... Ναι. Μάλιστα.
4: Ναι, δεν τρυφαζί κοιμόμαστε, είναι αλήθεια.
2: Ναι, μας είπε εδώ πολλές φορές η αρχηγός σας ότι πολύ ωραία ώρα είναι τα νυχτερινά παιχνίδια. Ισχύει αυτό?
4: Ναι, πάρα πολύ.
2: Ναι.
4: Είναι, πιστεύω, η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Α, άρα συμφωνεί με αυτό που είπε ο αρχηγός.
0: Μας πούνε κανένα τραγούδι.
2: Ναι. Αν θέλει να μιλήσει και κάποιο, είναι και η αδερφή σου που θέλει να μιλήσει. Αν θέλει και κάποιος άλλος, με πολύ χαρά.
4: Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Το όνομά σου πώς είναι?
4: Νικολέτα.
2: Νικολέτα. Γεια σου, Νικολέτα. Τι τάξη πηγαίνεις?
4: Εγώ πρώτη γυμνασίου.
2: Τώρα αυτή πια, δεύτερη χρονιά που έρχεσαι στην κατασκήνωση?
4: Είναι η τρίτη.
2: Είναι η τρίτη χρονιά. Θα ρωτούσα και σε σένα το ίδιο. Ποια ώρα κυρίως σου αρέσει από την κατασκήνωση?
4: Τα βραδινά παιχνίδια.
2: Ναι.
4: Και τα απογευματινά παιχνίδια που μπορεί να κάνουμε, που μπορεί να πηγαίνουμε στα γήπεδα ή να κάτσουμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα ή να κάνουμε σαν Λούνα Πάρκ που κάνουμε στην κατασκήνωση και κάνουμε διάφορα παιχνίδια και μετά παίρνουμε και δώρα.
2: Ναι. Το πρωινό ξύπνημα που συνήθως δυσκολεύει, εσάς σας δυσκολεύει?
4: Καθόλου, γιατί μας βάζουν από τα μικρόφωνα ψαλμοδίες για να ξυπνήσουμε και τραγούδια.
2: Α, μάλιστα, τραγούδια.
4: Και μετά που ξυπνάμε κάνουμε και πρωινή γυμναστική, οπότε είναι
2: αρκετά. Ωραία. Ναι. Το όνομα της ομάδας που ανήκεις πώς, ποιο ήταν?
4: Πέρσι ήμουν και εγώ στην Αγάπη.
2: Στην Αγάπη σου και εσύ, μάλιστα. Ο πατήρ Ειρηναίος ανέφερε αρκετές φορές ότι
0: δεν τραγούδι. Δεν είναι ψαλμοδία, είναι σε πιάνο, ένα ύμνος της εκκλησίας μας, αλλά σε πιάνο.
2: Μάλιστα. Ένα ύμνος σε πιάνο. Ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία.
2: Είπε ο πατήρ Ειρηναίος, λέτε και πολλά τραγούδια στην κατασκήνωση. Να μας πείτε κάποιο?
4: Ναι.
2: Ναι. Θα το ακούσουμε με χαρά, για να δούμε και τη ζωντάνια της κατασκήνωσης.

0: ακούμε.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και κάτι τελευταίο να ρωτήσω, είπε ο πατέρας Ειρηναίος, για πρώτη φορά κάνατε και το Σεπτέμβρη μια συνάντηση, ενώ είχαν ξεκινήσει τα σχολεία. Σε αυτήν πήγατε? Και πώς σας φάνηκε η εμπειρία να έχει ξεκινήσει η χρονιά και να ξαναπάτε κατασκήνωση?
0: Ήταν πολύ ωραία, γιατί δεν είχαμε ακόμα πάρα πολλά διαβάζοντα, οπότε ήταν σαν να ήταν ξανά καλοκαίρι.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Σωστά, γιατί είναι ακόμα αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε κάτι να πείτε, πατέρα, είναι με πολύ χαρά εκεί η Ελένη.
2: Χαίρομαι που ακούω τα παιδιά.
1: Και εμείς είστε και οικεία πρόσωπα στα παιδιά, σας ξέρουν καθημερινά στην κατασκήνωση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και την, και την μητέρα σας ευχαριστούμε πολύ, την κυρία Παρασκευή. Θερμές ευχαριστίες και με το καλό φέτος να ξαναρθείτε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, τόνισαν κυρίως και την ομάδα, αλλά επίτηδες το ρώτησα. Ήταν μαζί και στο σχολείο και βρέθηκε στην κατασκήνωση. Αυτό νομίζω δίνει κάτι άλλο και πολύ σημαντικό, ότι ξαναβρίσκονται σε έναν άλλο χώρο που τον εκτιμούν. Ένας ομαδάρχης, μια ομαδάρχησα, τι καθήκοντα έχει στην κατασκήνωση?
3: Κυρίως να προσέχει έτσι τα παιδιά τους, σαν να είναι λείπες μου η μαμά και ο μπαμπάς. Οπότε πρέπει να είναι εκεί για τα παιδιά, για ό,τι χρειαστούν.
1: Και συναντούνται με εσάς, που ναι, είστε. Η διαφορά με εσάς είναι ότι έχετε μια εποπτεία πιο...
3: Αυτό, να... Και μετά όλοι μαζί, η περισσότερη ώρα ούτως ή άλλως, όπως είπε και ο πατήρ, είμαστε όλοι μαζί,
1: ναι,
3: και κάνουμε δραστηριότητες όλοι μαζί, οπότε κυρίως για το ότι χρειάζονται τα παιδιά που έχουν μια πιο ιδιαίτερη σχέση με τον ομαδάρχη του, μπορούν να πάνε να του να μιλήσουν και να πούν το οτιδήποτε, δηλαδή τα απασχολεί. Ναι.
1: Φαντάζομαι το διακόνημα του αρχηγού είναι η ευθύνη, κυρίως, ότι έχετε μια ευθύνη.
2: Ο συντονισμός.
1: Ναι. Συντονίσει η ευθύνη για αυτό το πράγμα. Ενώ ο ομαδάρχης μια πιο μικρή και πιστεύω θα έχεις περάσει από όλα τα διακονήματα. Συνθάσουνε και ομαδάρχη και παιδί.
3: Ομαδάρχησα, ναι. Και την προηγούμενη χρονιά αρχηγός, αλλά είμαστε, δόξα στο Θεό, όλοι μαζί σε αυτό, οπότε
1: ναι,
3: δεν έχει δηλαδή κάποια δυσκολία, γιατί όλοι έτσι προσπαθούμε μαζί για το καλύτερο.
1: Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο από την περίοδο την κατασκηνωτική για να δούμε και προς το τέλος πώς τελειώνει μια περίοδος, τι περιλαμβάνει, και έτσι να δούμε ζωντανά κάποιες εικόνες στο βίντεο. Παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο και θα επιστρέψουμε.

0: Είδαμε το βίντεο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και χορεύουν και τραγουδούν, τους χορούς τους μαθαίνουν εκεί. Γιατί είδα ότι ξέρουν τα παιδιά να χορεύουν. Έχετε κάποια ώρα που αφιερώνετε στο χορό?
1: Αρκετά παιδιά ξέρουν χορούς.
0: Α, πριν έρθουν
1: και...
0: γνωρίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και, και όσα χορεύουν, δεν ξέρουν, και μικρά, μαθαίνουν.
0: Αλλά και.
1: Όσα δεν ξέρουν, μαθαίνουν. Με... πάνω στο χορό με τους άλλους, ναι, βοηθάνε να στην όλη.
0: Δηλαδή, οπότε κάθε μέρα κάνετε κάτι πάνω στο χορό. Γιατί βλέπω τώρα αυτό προς το τέλος είναι. Αλλά δεν τη χορεύουν. Αν κάποιος, πατέρα Ειρηνέ, θέλει να έρθει και να γίνει στέλεχος εθελοντικά, πού πρέπει να απευθυνθεί?
2: Θέλει να γίνει στέλεχος, πρέπει να απευθυνθεί σε μένα που έχω την ευθύνη της κατασκήνωσης. Με έχει ορίσει η Αρχιεπισκοπή, δηλαδή να έχω την ευθύνη. Και κοιτάμε, ας πούμε, μερικά κριτήρια. Το βασικότερο κριτήριο που κοιτάμε, αν έχει, αν αγαπά πολύ τα παιδιά, αν έχει κάποια πνευματικότητα. Αν είναι ο όριμος άνθρωπος, βέβαια, και αυτά είναι τα βασικά κριτήρια. Και καταλαβαίνουμε, ας πούμε, αν κάνει ή όχι.
0: Στη διάρκεια των 10 ημερών περίπου, κρατάει μια περίοδος, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους γονείς ή τους βλέπουν μόνο στο τέλος?
2: Αυτό είναι το βασικό που το ρωτάτε, γιατί το κυριότερο ερώτημα από τον γονέα είναι αυτό, πώς γίνεται η επικοινωνία με τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα παιδιά κάθε μέρα έχουν, ορίζουμε μία ώρα της ημέρας, περίπου γύρω στις 5 το απόγευμα συνήθως. Μπορεί να οριστεί και κάποια άλλη ώρα, αλλά συνήθως αυτό έχουμε καθιερώσει το 5 το απόγευμα, που τηλεφωνούν οι γονείς, δίνουμε ένα τηλέφωνο, το τηλέφωνο που είναι της ομάδας το τηλέφωνο, και τηλεφωνούν. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το τηλέφωνο και μιλούν τα παιδιά και έχουν τον χρόνο όλο να τηλεφωνούν. Δηλαδή υπάρχει άπλωτος χρόνος, μπορούν να μιλήσουν μέσα μια ώρα, μπορούν να μιλήσουν όλα τα παιδιά.
0: Αυτή είναι η...
2: Κάθε μέρα μπορούν να επικοινωνούν. Επίσης, το άλλο που γίνεται, ξέρετε ότι στις περισσότερες κατασκηνώσεις πας, αφήνεις το παιδί στην πόρτα. Σου λένε ευχαριστούμε πολύ και φεύγεις. Ναι. Σε εμάς όμως δεν μου πάει η καρδιά να το κάνουμε έτσι. Γιατί και οι γονείς, σε ένα βαθμό, ναι, συγγνώμη, θα το πω έτσι, συγγνώμη, θα το πω ξανά. Ναι. Και οι γονείς, σε ένα βαθμό, και αυτοί τα παιδιά είναι. Ναι. Και αυτοί, δηλαδή, οι άνθρωποι είναι με ψυχή και καταλαβαίνουν και πονούν τα παιδιά. Οπότε και όχι μόνο τους βάζουμε μέσα και έχουμε επισκεπτήριο, αλλά πηγαίνουν και βλέπουν και τους χώρους που κοιμούνται τα παιδιά, που δεν νομίζω υπάρχουν κατασκηνώσεις που το κάνουν αυτό. Και γενικώς γινόμαστε μια οικογένεια όλοι.
0: Αυτό την πρώτη μέρα που τα φέρνουν ή και μέσα στην περίοδο?
2: Και την πρώτη μέρα που τα φέρνουν και μετά στη διάρκεια του επισκεπτηρίου.
0: Α, έχετε επισκεπτήριο κάποιες μέρες, ναι. Δηλαδή μέχρι να τελειώνει?
2: Ναι, μία φορά συνήθως, αφού είναι λίγες μέρες. Ναι. Και υπάρχει στη διάρκεια του επισκεπτηρίου. Και αυτό γενικώς, πώς να το πω, καταλαβαίνω την κάθε μαμά και τον κάθε μπαμπά, βέβαια, που τους λείπει το παιδί.
0: Δεν
2: λείπει μόνο από το παιδί η μαμά και ο μπαμπάς, λείπει και από τη μαμά και από τον μπαμπά. Και τους καταλαβαίνω πολύ και τους συμπονώ. Και κάποιοι μου λέγανε, βέβαια, να μην αφήσω επισκεπτήριο, να μην το κάνω, να μην έχουμε τηλέφωνα συχνά, γιατί παλιότερα έτσι το κάνανε, ας πούμε, σε άλλες κατασκηνώσεις. Και ίσως και συνεχίζουν ακόμα και σε εξαιρετικές κατασκηνώσεις να το κάνουν έτσι, αλλά εμένα δεν μου πάει η καρδιά να το κάνουμε. Και έχω κάθε μέρα επικοινωνία, δηλαδή έχουν οι γονείς και είμαστε ανοιχτοί να έρθουν να επισκεφτούν το χώρο.
0: Οπότε, ναι, όχι, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Οπότε...
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι στρατός, είναι μια οικογένεια. Είναι, ναι.
0: Σωστά. Οπότε υπάρχει το τηλέφωνο, κατάλαβα, κινητό δεν έχουν μέσα στην περίοδο.
2: Ναι, επίσης σημαντικό αυτό είναι να το ξέρουν και όλες οι γονείς, ότι δεν επιτρέπονται στην κατασκήνωση μέσα τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών.
0: Ναι.
2: Αυτό, δεδομένου ότι υπάρχει κάθε μέρα επικοινωνία με τα παιδιά από τους γονείς, και αν κάτι τύχει από τους γονείς που θέλουν να ειδοποιήσουν το παιδί έκτακτο, τηλεφωνούν σε μένα και το ενημερώνουμε. Ή το παιδί, αν θέλει να τηλεφωνήσει έκτακτο τους γονείς, και αυτό γίνεται. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει άμεση επικοινωνία, ανά πάσα ώρα και στιγμή της ημέρας, τότε αυτό που ζητούμε από τα παιδιά και είναι πολύ σημαντικό είναι να εξαρτοποιηθούν από τις οθόνες και από τις εικόνες που έχουν οι οθόνες. Γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπουμε την χρήση των κινητών μέσα στην κατασκήνωση. Και αυτό, πιστέψτε με, βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά.
0: Το καταλαβαίνουν και αυτά μετά από ένα σημείο.
2: Αφοσιώνονται στο παιχνίδι, ζουν την παιδικότητά τους. Αυτά τα παιδιά το έχουν χάσει αυτό το πράγμα σήμερα. Εδώ βλέπετε οικογένειες και κάνουν ένα λάθος που κάνουν οικογένειες, που την ώρα που τρώνε βάζουν την τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Αντί να μιλούν μεταξύ τους ή να συζητούν, ας πούμε, να χαίρεται ο ένας την παρουσία του άλλου, βάζουν τηλεόραση. Βάζουν κάνει ένα βίντεο στο κινητό. Στέλνουν κανένα μήνυμα. Βλέπετε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Μέσα στην κατασκήνωση το παιδί θα γυρίσει, πιστέψτε με, θα γυρίσει πίσω και θα του λείπει πολύ λιγότερο το κινητό. Θα καταλάβει ότι μπορώ και χωρίς το κινητό μου.
0: Μία μεγάλη προσφορά είναι και αυτή τελικά.
2: Πολύ. Ξέρετε πόσα παιδιά χάνονται μπροστά σε μια οθόνη.
0: Ναι.
2: Ξέρετε πόσα παιδιά μπαίνουν, ας πούμε, σε εξάρτηση με αυτό το πράγμα και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν ούτε στα μαθήματά τους πάνε καλά, ούτε στη ζωή τους προκόβουν. Και φταίει αυτό το πράγμα.
0: Και οι ειδικοί λένε ένα εθισμό είναι αυτό. Ναι, ναι. Οπότε με αυτό που προσφέρει η κατασκήνωση είναι και αυτό και τα παιδιά τα ίδια το χαίρονται. Αν κατάλαβα καλά από το βίντεο και από τις εικόνες, στο τέλος γίνεται μια γιορτή την τελευταία μέρα. Να πούμε κάτι γι' αυτό, γιατί βλέπω τα παιδιά το χαίρονται πολύ. Να μας πεις, προετοιμάζεται από όλες τις μέρες η γιορτή αυτή. Και τι γίνεται, χορεύουν, τραγουδούν, παρουσιάζουν κάτι, παίζουν ένα θεατρικό.
1: Ναι, όχι όλες τις μέρες, δηλαδή. Δεν κάνουμε κάποια φοβερή προετοιμασία για να μην τρώμε χρόνο από, από το παιχνίδι και από την ξεκινησία των παιδιών. Πιο πολύ είναι όταν έρχονται οι γονείς να πάρουν τα παιδιά, χορός, τραγούδι, μερικές φωτογραφίες από ό,τι περάσαμε σε αυτές τις μέρες, ένα μικρό βίντεο που βλέπουν οι γονείς.
2: Αναμνηστικό βίντεο.
0: Ναι, κατάλαβα, που το δείχνετε εκεί, μάλιστα.
1: Μετά τραγουδάνε τα παιδιά, λένε τους ύμνους των ομάδων τους και μετά πάρα πολύ χορό και.
2: Στο οποίο συμμετέχουν και στο βίντεο χορό, συμμετέχουν και οι γονείς.
1: Και οι γονείς.
0: Α, συμμετέχουν και οι γονείς. Έρχονται κατά κάποιο τρόπο σαν θεατές να τα δουν που παρουσιάζουν και μετέχουν και. Είδα ότι μετέχουν και χαίρονται. Η τελευταία μέρα σίγουρα θα είναι και η πιο δύσκολη, το αναφέρατε, όπως και η πρώτη. Αυτές είναι οι μέρες λίγο ορόσημο. Φαντάζομαι κάποια μέρα στις 10 υπάρχει εκκλησιασμός. Ήθελα να ρωτήσω τον εκκλησιασμό και την ώρα, πιστεύω θα έχετε ώρα μελέτης μέσα στην ημέρα ή όχι, να διαβάζουν κάτι. Πώς τα δέχονται τα παιδιά στην κατασκήνωση αυτά?
2: Ναι, ο εκκλησιασμός είναι, εντάξει, πηγαίνουμε στην εκκλησία, εκκλησιαζόμαστε μια ώρα, μια μισή πόσο είναι, αυτό. Και όποια παιδιά θέλουν, κοινωνούν.
0: Ναι.
2: Αυτό που κάνουμε συνήθως και προσέχουμε εμείς, να μην υπάρχει κήρυγμα με την έννοια όπως το εννοούμε συνήθως. Ας πούμε, να υπάρχει κάποιος που να τους μιλάει, να τους κάνει μια ομιλία δηλαδή. Πώς
0: ναι,
2: θα το πω.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτή την. Υπάρχει η έννοια του διαλόγου σε εμάς. Και μάλιστα δεν το κάνουμε, δεν τους παίρνουμε καθόλου χρόνο από το παιχνίδι, το κάνουμε την ώρα της τράπεζας, δηλαδή της τραπεζαρίας, την ώρα που τρώμε.
0: Α.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σοφό. Ξέρετε και στην Ορθόδοξη Παράδοση έτσι υπάρχει. Αυτό
0: να γίνεται.
2: Ναι, ναι, γίνεται. Και από την Ορθόδοξη Παράδοση των Αγίων μας που μας δώσαν αυτό το τυπικό, έτσι γίνεται. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν τρώει κανείς είναι μια γλυκιά ώρα.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν τον κουράζει να ακούσει και κάτι, αν και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Διαβάζουμε σύντομα ένα κείμενο, ας πούμε, κάποιο θαύμα της Παναγίας ή κάτι, κάποιο κείμενο από τον Άγιο Παΐσιο που αρέσει πολύ στα παιδιά τώρα αυτό. Είναι και σύγχρονο.
0: Ναι, ναι.
2: Επίσης έχουμε ένα κλεισάκι του Αγίου Παϊσίου τώρα που φέτος.
0: Α, μάλιστα.
2: Αλλά αυτό που κάνουμε και είναι πολύ συγκλονιστικό, εμένα με έχει συγκλονίσει πάντως πάρα πολύ, είναι όταν λέμε τα παιδιά, μπορείτε να σηκωθείτε να γράψετε ένα χαρτάκι με την ερώτηση που θέλετε, εκκλησιαστική ή μη, ό,τι ερώτηση έχουν. Πιστέψτε με, έχει γεμίσει το κουτί, απαντούμε κάθε εβδομάδα, επίσης κάνουμε μια διαδικτυακή συνάντηση με τα παιδιά στο διαδίκτυο, θέλω να πω, και όλο τον χρόνο, δηλαδή κάθε εβδομάδα έχουμε κάτι σκέψη, να σας το πω την αλήθεια.
0: Α, αυτό είναι το όλο το χρόνο.
2: Δηλαδή, συναντιόμαστε με τα παιδιά στο διαδίκτυο κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, και τους απαντούμε αυτές τις ερωτήσεις. Ενώ θέλω να εξηγήσω δηλαδή ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις που έχουν γίνει δεν έχω προλάβει να απαντήσω όλες αυτές το χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή τόσες πολλές που βάζουν ερωτήσεις που δεν προλαβαίνω να τις απαντήσουμε.
0: Α, και αυτό είναι σημαντικό σημείο.
2: Ναι,
0: να το
2: δηλαδή
0: τονίσουμε.
2: Δεν
0: τα
2: λέμε εμείς.
0: Ρωτούν
2: δείχνει και απαντούμε στις δικές τους ερωτήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι κάτι πολύ συγκλονιστικές ερωτήσεις που κάνουν.
0: Οπότε με αυτό έχετε και μια άλλη επικοινωνία, τι τους απασχολεί και πώς τους καθοδηγείτε. Ναι, και απλά ήθελα να ρωτήσω έτσι, δηλαδή, την ώρα μελέτης πώς την εκλαμβάνουν, αλλά με αυτό που λέτε απαντάει.
2: Ναι, γιατί αυτό γίνεται την ώρα του τρώμε. Εμείς τρώμε 5 φορές τη μέρα, οπότε.
0: Το είπατε, 5 γεύμα.
2: Ναι, πολλές φορές τους λέω, παιδιά, δεν τελειώστε για να τελειώσουμε. Τελειώστε το φαγητό σας, δηλαδή, το καρπούζι, τι έχετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να τελειώσουμε να παίξουμε.
0: Και στην εορτή, στο τέλος, μετέχετε όλοι, είναι καταρριγτικό, έτσι κάπως κλείνει και περιμένει την επόμενη φορά. Εκεί κάπου φαντάζομαι θα λέτε και τα ονόματα όλων των ομάδων για τελευταία φορά, κάποιο τραγούδι και αυτό θα σας συντροφεύει. Έχουμε 1 λεπτό για να κλείσουμε την εκπομπή. Να ρωτήσω πρώτα την Ελένη και κλείνοντας τον πατέρα Ειρηναίο, τι είναι αυτό που κρατούν κυρίως τα παιδιά από την κατασκήνωση, κατά τη γνώμη σου?
1: Η αγάπη που αναπτύσσουν μεταξύ τους και αυτό. Νομίζω αυτό είναι το πιο.
0: Η αγάπη, κυρίως αυτό μένει,
1: ναι,
0: και η επαφή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πατέρα Ειρηναίε, κάτι τελευταίο κλείνοντας, τι πρέπει να κρατήσουμε κυρίως από την κατασκήνωση?
2: Τι να πω, κανείς να το ζήσει και να μην φοβηθεί. Δηλαδή να στείλει το παιδί του, να το ζήσει και το παιδί βέβαια και αργότερα στη διάρκεια του χρόνου που γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και για γονείς και οι γονείς να το ζήσουν. Δηλαδή δεν σας κρύβω, ας πούμε, ότι πολλοί γονείς ήρθαν τώρα στη διάρκεια των χειμερινών εκδρομών και συγκλονίστηκαν οι γονείς.
0: Ναι.
2: Τους γονείς άρεσε πολύ.
0: Και... ναι. Ναι. Γιατί μια διαφορά μεγάλη από ό,τι κατάλαβα ότι δεν χάνεται καθόλου την επαφή όλο το χρόνο.
2: Όλο αυτό το χρόνο πολύ ψάχνει κατά σκηνή. Κάθε εβδομάδα.
0: Και κάθε
2: εβδομάδα συναντιόμαστε στο διαδίκτυο. Κάθε 20 μέρες κάνω μια εκδρομή είτε για παιδιά είτε για οικογένειες.
0: Ναι, ίσως και άλλες εκκλησιαστικές να μην το έχουν αυτό το στοιχείο, την τόσο μεγάλη επαφή όλο το χρόνο.
2: Ναι, έχουμε μια, πώς να πω. Νομίζω και το πνεύμα και του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου που δίνει ευλογία να γίνει όλο αυτό είναι έτσι πολύ κοντά στα παιδιά και του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου που εμείς δεν σας κρύβω να το πω και αυτό. Το Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος 3-4 φορές τη βδομάδα βλέπει τα βίντεο της κατασκήνωσης των παιδιών.
0: Α, μάλιστα.
2: Του αρέσουν πάρα πολύ. Είναι στο κρεβάτι, ας πούμε, τώρα ξέρετε που είναι άρρωστος, αλλά βλέπει τα βίντεο και χαίρεται πάρα πολύ με τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε κάπου εδώ, Ελένη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένεια μαζί με τα παιδιά, τα τρία κορίτσια που τα κοντά μας. Πατέρα Ειρηναί, θερμές ευχαριστίες. Την ευχή σας.
2: Χαρά μας. Να σας βλέπουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για την κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Για να πάει κανείς στο γλυκό παράδεισο, πρέπει να φάει πολλά πικρά εδώ, να έχει το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι. Κεφάλαιο πρώτο. Διήλθομεν διαπηρός και ύδατος. Η σταυρή των δοκιμασιών. Γέροντα, το σταυρουδάκι που μου δώσατε το φορώ συνέχεια και με βοηθάει στις δυσκολίες μου. Να, τέτοια σταυρουδάκια είναι η δική μας σταυρή, σαν αυτά που κρεμούμε στο λαιμό μας και μας προστατεύουν στη ζωή μας. Τι νομίζεις, έχουμε μεγάλο σταυρό εμείς? Μόνον ο σταυρός του Χριστού μας ήταν πολύ βαρύς, γιατί ο Χριστός από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του την θεϊκή του δύναμη. Και στη συνέχεια σηκώνει το βάρος των σταυρών όλου του κόσμου και μας ελαφρώνει από τους πόνους των δοκιμασιών με την θεία του βοήθεια και με την γλυκιά του παρηγοριά. Ο καλός Θεός οικονομάει για τον κάθε άνθρωπο ένα σταυρό ανάλογο με την αντοχή του, όχι για να βασανιστεί, αλλά για να ανεβεί από τον σταυρό στον ουρανό, γιατί στην ουσία ο σταυρός είναι σκάλα προς τον ουρανό. Αν καταλάβουμε τι θησαυρό αποταμιεύουμε από τον πόνο των δοκιμασιών, δεν θα γονγίσουμε, αλλά θα δοξολογούμε το Θεό σηκώνοντας το σταυρουδάκι που μας χάρισε. Οπότε και σε τούτη τη ζωή θα χαιρόμαστε και στην άλλη θα έχουμε να λάβουμε και σύνταξη και εφάπαξ. Ο Θεός μας έχει εξασφαλισμένα κτήματα εκεί στον ουρανό. Όταν όμως ζητούμε να μας απαλλάξει από μια δοκιμασία, δίνει αυτά τα κτήματα σε άλλους και τα χάνουμε. Ενώ αν κάνουμε υπομονή, θα μας δώσει και τόκο. Είναι μακάριος αυτός που βασανίζεται εδώ, γιατί όσο πιο πολύ παιδεύεται σε αυτή τη ζωή, τόσο περισσότερο βοηθιέται για την άλλη, επειδή εξοφλά αμαρτίες. Η σταυρή των δοκιμασιών είναι ανώτερη από τα τάλαντα, από τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός. Είναι μακάριος εκείνος που έχει όχι έναν σταυρό, αλλά πέντε. Μια ταλαιπωρία ή ένας θάνατος μαρτυρικός είναι και καθαρός μισθός. Γι' αυτό σε κάθε δοκιμασία να λέμε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί αυτό χρειαζόταν για τη σωτηρία μου».

Γέροντα, μαθαίνω για την ταλαιπωρία των δικών μου. Θα τελειώσουν ποτέ τα βάσανά τους? Κάνε υπομονή, αδελφοί μου, και μη χάνεις την ελπίδα σου στο Θεό. Όπως κατάλαβα από όλες τις δοκιμασίες που περνούν οι δικοί σου, ο Θεός σας αγαπάει και επιτρέπει όλες αυτές τις δοκιμασίες για ένα λαμπικάρισμα πνευματικό ολόκληρης της οικογένειας. Εάν εξετάσουμε κοσμικά τις δοκιμασίες της οικογένειάς σου, φαίνεστε δυστυχισμένοι. Εάν όμως τις εξετάσουμε πνευματικά, είστε ευτυχισμένοι και στην άλλη ζωή θα σας ζηλεύουν όσοι θεωρούνται σε τούτη τη ζωή ευτυχισμένοι. Με αυτόν τον τρόπο ασκούνται και οι γονείς σου, μια που τον αρχοντικό τρόπο, τον πνευματικό, δεν τον γνωρίζουν ή δεν τον καταλαβαίνουν. Πάντως κρύβεται ένα μυστήριο στις δοκιμασίες του σπιτιού σου, αλλά και σε ορισμένα άλλα σπίτια, ενώ γίνεται τόση προσευχή. Τι είδε τα κρίματα του Θεού? Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να δώσει τέρμα στις δοκιμασίες. Γέροντα, δεν γίνεται οι άνθρωποι να συνέλθουν με άλλο τρόπο και όχι με κάποια δοκιμασία? Πριν επιτρέψει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία, εργάστηκε με καλό τρόπο, αλλά δεν τον καταλάβαιναν, γι' αυτό μετά επέτρεψε τη δοκιμασία. Βλέπετε, και όταν ένα παιδί είναι ανάποδο, στην αρχή ο πατέρας του το παίρνει με το καλό, του κάνει τα χατήρια, αλλά όταν εκείνο δεν αλλάζει, τότε του φέρεται αυστηρά για να διορθωθεί. Έτσι και ο Θεός μερικές φορές, όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει με το καλό, του δίνει μια δοκιμασία για να συνέλθει. Αν δεν υπήρχε λίγος πόνος, αρρώστιες κλπ, θα γίνονταν θηρία οι άνθρωποι. Δεν θα πλησίαζαν καθόλου στο Θεό. Η ζωή αυτή είναι ψεύτικη και σύντομη. Λίγα είναι τα χρόνια της. Και ευτυχώς που είναι λίγα, γιατί γρήγορα θα περάσουν οι πίκρες, οι οποίες θα θεραπεύσουν τις ψυχές μας σαν τα πικροφάρμακα. Βλέπεις, οι γιατροί, ενώ οι καημένοι, οι άρρωστοι πονούν, τους δίνουν πικρό φάρμακο, γιατί με το πικρό θα γίνουν καλά και όχι με το γλυκό. Θέλω να πω ότι και η υγεία από το πικρό βγαίνει και η σωτηρία της ψυχής από το πικρό βγαίνει.

Άνθρωπος που δεν περνάει δοκιμασίες, που δεν θέλει να πονάει, να ταλαιπωρείται, που δεν θέλει να τον στενοχωρούν ή να του κάνουν μια παρατήρηση, αλλά θέλει να καλοπερνάει, είναι εκτός πραγματικότητος. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, λέει ο ψαλμωδός. Βλέπεις και η Παναγία μας πόνεσε και οι Άγιοι μας πόνεσαν, γι' αυτό και εμείς πρέπει να πονέσουμε, μια που τον ίδιο δρόμο ακολουθούμε. Με τη διαφορά ότι εμείς, όταν έχουμε λίγη ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή, ξοφλούμε λογαριασμούς και σωζόμαστε. Αλλά και ο Χριστός με πόνο ήρθε στη γη. Κατέβηκε από τον ουρανό, σαρκώθηκε, ταλαιπωρήθηκε, σταυρώθηκε. Και τώρα ο χριστιανός την επίσκεψη του Χριστού έτσι την καταλαβαίνει, με τον πόνο. Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός. Ενώ όταν δεν περνάει ο άνθρωπος καμιά δοκιμασία, είναι σαν μία εγκατάλειψη του Θεού. Ούτε ξοφλάει, ούτε αποταμιεύει. Μιλάω βέβαια για έναν ο οποίος δεν θέλει την κακοπάθεια για την αγάπη του Χριστού. Σου λέει, έχω την υγεία μου, έχω την όρεξή μου, τρώω, περνάω μία χαρά, ήσυχα. Και δεν λέει, ένα δόξαση ο Θεός. Τουλάχιστον, αν αναγνωρίζει όλες αυτές τις ευλογίες του Θεού, κάπως τακτοποιείται η υπόθεση. Δεν μου άξιζαν αυτά, να πει, αλλά επειδή είμαι αδύνατος, γι' αυτό ο Θεός με οικονομάει. Στον βίο του Αγίου Αμβροσίου αναφέρεται ότι κάποτε ο Άγιος φιλοξενήθηκε με τη συνοδεία του στο σπίτι κάποιου πλουσίου. Βλέποντας ο Άγιος τα αμύθιτα πλούτη του, τον ρώτησε αν είχε καμιά φορά δοκιμάσει κάποια θλίψη. «Όχι, ποτέ», του απάντησε εκείνος. «Τα πλούτη μου συνέχεια αυξάνονται, τα κτήματά μου εφορούν, ούτε πόνο έχω, ούτε αρρώστια είδα ποτέ». Τότε ο Άγιος δάκρυσε και είπε στη συνοδεία του, «Ετοιμάστε τα αμάξια να φύγουμε γρήγορα από εδώ, γιατί αυτόν δεν τον επισκέφθηκε ο Θεός». Και μόλις βγήκαν στο δρόμο, το σπίτι του πλουσίου βούλιαξε. Η καλοπέραση που είχε ήταν εγκατάλειψη Θεού.

«Ον αγαπά Κύριος παιδεύει». Γέροντα, γιατί ο κόσμος υποφέρει σήμερα τόσο πολύ? Από την αγάπη του Θεού. Εσύ σαν μοναχή σηκώνεσαι το πρωί, κάνεις τον κανόνα σου, κάνεις κουμποσχήνια, μετάνοιες κλπ. Για τους κοσμικούς οι δυσκολίες που περνούν είναι ο κανόνας τους, οπότε ξαγνίζονται με αυτές. Τους κάνουν μεγαλύτερο καλό από την κοσμική καλοπέραση, η οποία δεν τους βοηθάει ούτε να πλησιάσουν στο Θεό, ούτε να αποταμιεύσουν μισθό ουράνιο. Γι' αυτό πρέπει να τις δέχονται ως δώρα από τον Θεό. Ο καλός Θεός με τις δοκιμασίες παιδαγωγεί σαν καλός πατέρας στα παιδιά του, από αγάπη, από θεία καλοσύνη, και όχι από κακότητα, ούτε από κοσμική νομική δικαιοσύνη, γιατί θέλει να επιστρέψουν κοντά του. Επειδή δηλαδή θέλει να σώσει τα πλασματά του και να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία του, επιτρέπει τις δοκιμασίες για να παλέψει ο άνθρωπος να αγωνιστεί και να δώσει εξετάσεις στην υπομονή, στους πόνους, ώστε να μην μπορεί να του πει ο διάβολος πώς τον ανταμείβεις αυτόν ή πώς τον σώζεις αφού δεν κοπίασε. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει αυτή η ζωή, αλλά η άλλη. Πρώτα μας φροντίζει για την άλλη ζωή και ύστερα για αυτήν. Γιατί όμως, γέροντα, ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους δίνει πολλές δοκιμασίες, ενώ σε άλλους δεν δίνει? Τι λέει η Αγία Γραφή? «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει». Ένας πατέρας έχει λόγου χάρη 8 παιδιά. Τα 5 μένουν στο σπίτι, κοντά στον πατέρα τους, και τα 3 φεύγουν μακριά του και δεν τον σκέφτονται. Σε αυτά που μένουν κοντά του, αν κάνουν καμιά αταξία, τους τραβάει το αυτή. Τους δίνει κανένα σκαμπυλάκι ή, αν είναι φρόνημα, τα χαϊδεύει. Τους δίνει και καμιά σοκολάτα. Ενώ αυτά που είναι μακριά, ούτε χάδι, ούτε σκαμπύλι έχουν. Έτσι κάνει και ο Θεός. Τους ανθρώπους που είναι κοντά του και εκείνους που έχουν καλή διάθεση, αν σφάλουν λίγο, τους δίνει ένα σκαμπυλάκι και εξοφλούν, ή αν τους δώσει περισσότερα σκαμπύλια, αποταμιεύουν. Σε εκείνους πάλι που είναι μακριά του, δίνει χρόνια για να μετανοήσουν. Γι' αυτό βλέπουμε κοσμικούς ανθρώπους να κάνουν σοβαρές αμαρτίες και παρόλα αυτά να έχουν άφθονα υλικά αγαθά και να ζουν πολλά χρόνια χωρίς να περνούν δοκιμασίες. Αυτό γίνεται κατ' οικονομίαν Θεού, για να μετανοήσουν. Αν δεν μετανοήσουν, θα είναι αναπολόγητοι στην άλλη ζωή.

Ο πόνος του Θεού για τις δοκιμασίες των ανθρώπων. Πόσα βάσανα έχει ο κόσμος, πόσα προβλήματα, και έρχονται μερικοί εδώ

που βλέπει την ταλαιπωρία των παιδιών του από τους διάφορους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που περνούν και θα μας αναμύψει. Φτάνει να κάνουμε υπομονή στο μικρό μαρτύριο της δοκιμασίας ή μάλλον της ευλογίας. Γέροντα, μερικοί λένε «Δεν είναι σκληρό αυτό που επέτρεψε ο Θεός? Δεν πονάει ο Θεός?» Ο πόνος του Θεού για τους ανθρώπους που βασανίζονται από αρρώστιες, από δαίμονες, από βαρβάρους κλπ. Έχει συγχρόνως και χαρά για την ουράνια αμοιβή που τους έχει ετοιμάσει. Έχοντας δηλαδή υπόψη του ο Θεός την ανταπόδοση που θα λάβει στον ουρανό όποιος περνάει δοκιμασίες και γνωρίζοντας τι τον περιμένει στην άλλη ζωή, αυτό τον κάνει να μπορεί να αντέχει τον πόνο. Εδώ επέτρεψε να κάνει τόσα εγκλήματα ο Ηρώδης. 14.000 νήπια έσφαξε και πόσους γονείς που δεν άφηναν τους στρατιώτες να σκοτώσουν τα παιδιά τους, τους σκότωναν και εκείνους. Οι βάρβαροι στρατιώτες, για να φανούν στους αρχηγούς τους καλύτεροι, έκοβαν τα παιδάκια κομματάκια. Όσο πιο πολύ βασανίζονταν τα παιδάκια, τόσο περισσότερο πονούσε ο Θεός, αλλά και τόσο περισσότερο χαιρόταν για την μεγαλύτερη δόξα που θα είχαν να απολαύσουν στον ουρανό. Χαιρόταν για τα αγγελουδάκια αυτά που θα αποτελούσαν το αγγελικό μαρτυρικό τάγμα. Άγγελοι από μάρτυρες.

Ο Θεός βλέπει από κοντά τις ταλαιπωρίες των παιδιών Του και τα παρηγορεί σαν καλός πατέρας. Γιατί, τι νομίζεις, θέλει να βλέπει το παιδάκι Του να ταλαιπωρείται? Όλα τα βάσανά Του, τα κλάματά Του, τα λαμβάνει υπόψη Του και ύστερα πληρώνει. Μόνον ο Θεός δίνει στις θλίψεις την αληθινή παρηγοριά. Γι' αυτό άνθρωπος που δεν πιστεύει στην αληθινή ζωή, που δεν πιστεύει στον Θεό, για να του ζητήσει το ελαιός του στις δοκιμασίες που περνάει, είναι όλο απελπισία και δεν έχει νόημα η ζωή του. Πάντα μένει αβοήθητος, απαρηγόρητος και βασανισμένος σε αυτή τη ζωή. Αλλά καταδικάζει και αιώνια την ψυχή του. Οι πνευματικοί όμως άνθρωποι, επειδή όλες τις δοκιμασίες τις αντιμετωπίζουν κοντά στο Χριστό, δεν έχουν δικές τους θλίψεις. Μαζεύουν τις πολλές πίκρες των άλλων, αλλά παράλληλα μαζεύουν και την πολλή αγάπη του Θεού. Όταν ψάλω το τροπάριο, μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, καμιά φορά σταματώ στο «αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου». Αφού δεν έχω θλίψη, πώς να πω «θλίψεις γάρ έχιμε, φέριν ουδύναμε»? Ψέματα να πω. Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη, γιατί όταν ο άνθρωπος τοποθετηθεί σωστά, πνευματικά, όλα αλλάζουν. Αν ο άνθρωπος ακουμπήσει την πίκρα του πόνου του στο γλυκί Ιησού, οι πίκρες και τα φαρμάκια του μεταβάλλουν.

βάλλονται σε μέλη. Αν καταλάβει κανείς τα μυστικά της πνευματικής ζωής και τον μυστικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός, πάβει να στενοχωριέται για ό,τι του συμβαίνει, γιατί δέχεται με χαρά τα πικρά φάρμακα που του δίνει ο Θεός για την υγεία της ψυχής του. Όλα τα θεωρεί αποτελέσματα της προσευχής του, αφού ζητάει συνέχεια από τον Θεό να του λευκάνει την ψυχή. Όταν όμως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες κοσμικά, βασανίζονται. Αφού ο Θεός όλους μας παρακολουθεί, πρέπει να παραδίνεται κανείς εν λευκό σε Αυτόν. Αλλιώς είναι βάσανο. Ζητάει να του έρθουν όλα όπως Εκείνος θέλει, αλλά δεν του έρχονται όλα όπως τα θέλει και ανάπαυση δεν βρίσκει. Είτε χορτάτος είναι κανείς, είτε νηστικός, είτε τον επαινούν, είτε τον αδικούν, πρέπει να χαίρεται και να τα αντιμετωπίζει όλα ταπεινά και με υπομονή. Τότε ο Θεός συνέχεια θα του δίνει ευλογίες, ώσπου να φτάσει η ψυχή του σε σημείο να μην χωράει, να μην αντέχει την καλοσύνη του Θεού. Και όσο θα προχωράει πνευματικά, τόσο θα βλέπει την αγάπη του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό και θα λιώνει από την αγάπη του.

0: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Μοναχός είναι εκείνος που απομάκρυνε το νου του από τα υλικά πράγματα και είναι αφοσιωμένος στο Θεό με εγκράτεια αγάπη, ψαλμωδία και προσευχή. Ο πρακτικός, αυτός που καλλιεργεί τις πρακτικές αρετές, είναι νοητός κτηνοτρόφος. Γιατί τα ηθικά κατορθώματα έχουν θέση κτηνών. Γι' αυτό έλεγε ο Ιακώβ, «Η δούλη σου είναι κτηνοτρόφη». Ο γνωστικός είναι βοσκός προβάτων, γιατί οι λογισμοί παρομοιάζονται με πρόβατα που τα βόσκει ο νου στα όρη των θεωριών. Γι' αυτό και κάθε βοσκός προβάτων είναι βδέλυγμα για τους Αιγυπτίους, δηλαδή τις δαιμονικές δυνάμεις. Ο φαύλος νους, όταν το σώμα κινείται μέσω των αισθητών στις επιθυμίες και τις ειδονές του, το ακολουθεί και συγκατατίθεται στις φαντασίες και τις ορμές του. Ενώ ο ενάρετος νους συγκρατεύεται και συγκρατεί τον εαυτό του από τις εμπαθείς φαντασίες και ορμές και μάλλον φροντίζει να καλυτερεύσει αυτές τις κινήσεις του. Από τις αρετές άλλες είναι σωματικές, άλλες ψυχικές. Σωματικές είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η χαμεκητία, η διακονία, το εργόχειρο που κάνουμε για να μην επιβαρύνουμε άλλους ή για να μπορούμε να ελεούμε. Ψυχικές αρετές είναι η αγάπη, η μακροθυμία, η πραότητα, η εγκράτεια, η προσευχή. Αν λοιπόν από κάποια ανάγκη ή περίσταση σωματική, παραδείγματος χάρη αρρώστια ή κάτι παρόμοιο, μας συμβεί να μην μπορούμε να εκτελέσουμε τις σωματικές αρετές που αναφέραμε παραπάνω, έχουμε συγχώρηση από τον Κύριο που γνωρίζει για τις αιτίες. Αν όμως δεν εκτελούμε τις ψυχικές αρετές, δεν έχουμε καμιά απολογία, γιατί δεν υπάρχει καμιά ανάγκη που να δικαιολογεί την μη εκτέλεσή τους. Η αγάπη προς το Θεό πείθει εκείνον που την έχει να καταφρονεί κάθε ειδονή που είναι περαστική και κάθε κόπο και λύπη. Ας επίσουν όλοι οι Άγιοι οι οποίοι τόσα έπαθαν για τον Χριστό. Πρόσεχε τον εαυτό σου από την μητέρα των κακών, τη φιλαυτία, η οποία είναι η παράλογη αγάπη του σώματος. Από αυτή γεννιούνται, μοιάζοντας εύλογοι, οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι τρεις μανιώδεις λογισμοί, της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της χενοδοξίας, ξεκινώντας από την ανυπέρβλητη τάχα ανάγκη του σώματος. Και από αυτούς γεννιέται όλος ο κατάλογος των κακών. Πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, να προσέχουμε και να την πολεμούμε με μεγάλη νύψη. Και όταν αφανιστεί η φιλαυτία, αφανίζονται μαζί της και όλα όσα γεννιούνται από αυτήν. Το πάθος της φιλαυτίας υποβάλλει στο μοναχό να λυπάται το σώμα του και να του χορηγεί τροφή πέρα από όσο πρέπει, δήθεν για να μην ασθενήσει και έτσι παρασύρεται σιγά σιγά και πέφτει στο βάραθρο της φιλιδονίας. Στον κοσμικό από το άλλο μέρος υποβάλλει να φροντίζει πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες του. Η κορυφαία κατάσταση της προσευχής είναι, όπως λένε, το να αποξενωθεί ο νους από την σάρκα και τον κόσμο και να γίνει άειλος τελείως και ασχημάτιστος την ώρα της προσευχής. Εκείνος λοιπόν που διατηρεί ακέραιη αυτή την κατάσταση, αυτός πράγματι προσεύχεται αδιαλείπτος. Όπως το σώμα όταν πεθαίνει χωρίζεται οπωσδήποτε από τον κόσμο, έτσι και η ψυχή όταν πεθαίνει μελετώντας την κορυφαία εκείνη κατάσταση της προσευχής, χωρίζεται από όλα τα νοήματα του κόσμου. Γιατί, αν δεν πεθάνει αυτόν τον θάνατο, δεν είναι δυνατόν να βρεθεί και να ζήσει μαζί με το Θεό. Κανένας να μη σε εξαπατήσει, μοναχέ, ότι μπορείς να σωθείς αν είσαι υποδουλωμένος στην ειδονή και την καινοδοξία. Όπως το σώμα αμαρτάνει με τα υλικά πράγματα και υπάρχουν οι σωματικές αρετές για να το παιδαγωγούν ώστε να σοφρονεί, έτσι και ο νους αμαρτάνει με τα εμπαθή νοήματα. Έχει όμως και αυτός τις ψυχικές αρετές να τον παιδαγωγούν ώστε, βλέποντας καθαρά και χωρίς πάθος τα πράγματα, να σοφρονεί. Όπως τις ημέρες τις διαδέχονται οι νύχτες και τα καλοκαίρια οι χειμώνες, έτσι την καινοδοξία και την ειδονή τις διαδέχονται λύπες και πόνοι, είτε κατά το παρόν είτε στο μέλλον. Δεν είναι δυνατόν εκείνος που αμάρτησε να ξεφύγει την μέλουσα κρίση, αν δεν υπομείνει εδώ θεληματικούς κόπους ή ακούσιες θλίψεις. Λένε ότι για 5 αιτίες ο Θεός παραχωρεί να πολεμούμαστε από τους δαίμονες. Πρώτη αιτία είναι, καθώς μας πολεμούν και πολεμούμε και εμείς εναντίον τους,
να αποκτήσουμε την διάκριση της αρετής και της κακίας. Δεύτερη, να αποκτήσουμε την αρετή με πόλεμο και κόπο και έτσι να την έχουμε βέβαιη και σταθερή. Τρίτη, προοδεύοντας την αρετή να μην υψηλοφρονούμε, αλλά να μάθουμε να ταπεινοφρονούμε. Τέταρτη, αφού γνωρίσουμε με τα παθήματά μας την κακία, να την μισήσουμε τελείως. Πέμπτη, ανώτερη από όλες, αφού αποκτήσουμε την απάθεια, να μην ξεχνάμε ούτε τη δική μας αδυναμία, ούτε τη δύναμη εκείνου που μας βοήθησε. Ο νους του πεινασμένου φαντάζεται ψωμί και του διψασμένου νερό. Έτσι και ο νους του γαστρίμαργου φαντάζεται ποικιλίες φαγητών, του φιλίδωνου μορφές γυναικών, του κενόδοξου τις τιμές των ανθρώπων, του φιλάργυρου τα κέρδη, του μνησίκακου την εκδίκηση εκείνου που τον λύπησε, του φθονερού την βλάβη του φθονουμένου, και έτσι και στα υπόλοιπα πάθη, γιατί ο νους σχηματίζει τα εμπαθή νοήματα όταν τον ενοχλούν τα πάθη και όταν το σώμα είναι ξυπνητό και όταν κοιμάται. Όταν η επιθυμία αυξάνει τις αιτίες που προξενούν τις ειδονές, τότε και ο νους στον ύπνο έχει σχετικές φαντασίες. Όταν αυξάνει ο θυμός τις αιτίες του, ο νους βλέπει στον ύπνο εκείνα που προξενούν φόβο. Οι εκάθαρτοι δαίμονες όμως αυξάνουν τα πάθη ερεθίζοντάς τα και έχοντας συνεργό την αμέλειά μας, ενώ οι Άγιοι Άγγελοι τα περιορίζουν, παρακινώντας μας την εργασία των εντολών. Το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, όταν ερεθίζονται συχνότερα, δημιουργεί μέσα στην ψυχή δυσκολομετακίνητη συνήθεια φιλιδονίας. Και το θυμικό, όταν ταράζεται συνεχώς, κάνει τον άνθρωπο ντυλό και άνανδρο. Το πρώτο το θεραπεύει η επίμονη άσκηση νηστείας, αγρυπνίας και προσευχής. Το δεύτερο η καλοσύνη, η φιλανθρωπία, η αγάπη και η ευσπλαχνία. Οι δαίμονες μας πολεμούν ή με τα πράγματα ή με τα εμπαθή νοήματα αυτών των πραγμάτων. Με τα πράγματα πολεμούν εκείνους που κινούνται μέσα στα πράγματα, ενώ με τα νοήματα εκείνους που έχουν χωριστεί από τα πράγματα. Όσο πιο εύκολο είναι να αμαρτάνουμε με τη διάνοια από το να αμαρτάνουμε με την πράξη, τόσο βαρύτερος είναι ο πόλεμος που γίνεται με τα νοήματα από τον πόλεμο με τα πράγματα. Τα πράγματα είναι έξω από το νου, ενώ τα νοήματά τους σχηματίζονται μέσα στο νου. Από το νου λοιπόν εξαρτάται η καλή ή κακή χρήση των νοημάτων. Γιατί την εσφαλμένη χρήση των νοημάτων την ακολουθεί η άπρεπη χρήση των πραγμάτων.

Από τα εξής τρία δέχεται ο νους τα εμπαθή νοήματα. Από την αίσθηση, την κράση του σώματος και από τη μνήμη. Από την αίσθηση, όταν προσβάλλοντας αυτήν τα πράγματα προς τα οποία έχουμε τα πάθη, κινούν τον νου σε εμπαθείς λογισμούς. Με την κράση, όταν από ακόλαστη διατροφή ή από ενέργεια δαιμόνων ή από κάποια αρρώστια αλλοιώνεται η κράση του σώματος και κινεί τον νου πάλι σε λογισμούς εμπαθείς ή πορνικούς. Με τη μνήμη τέλος, όταν αυτή ξαναφέρνει τα ανοήματα των πραγμάτων προς τα οποία κάποτε είχαμε πάθος και κινεί ομοίως τον νου προς εμπαθείς λογισμούς. Εκείνα που έδωσε ο Θεός να χρησιμοποιούμε, άλλα βρίσκονται στην ψυχή, άλλα στο σώμα και άλλα γύρω από το σώμα. Στην ψυχή βρίσκονται οι ψυχικές δυνάμεις. Στο σώμα βρίσκονται τα αισθητήρια και τα λοιπά όργανα. Γύρω από το σώμα είναι οι τροφές, τα κτήματα, τα χρήματα κτλ. Το να μεταχειριστούμε λοιπόν αυτά ή τα σχετικά με αυτά, καλός ή κακός, αυτό αποδεικνύει αν είμαστε ενάρετοι ή κακοί. Εκείνα που βρίσκονται στη φύση των πραγμάτων αναφέρονται ή στην ψυχή ή στο σώμα ή γύρω από το σώμα. Όσα αναφέρονται στην ψυχή είναι η γνώση και η άγνοια, η λύθη και η μνήμη, η αγάπη και το μίσος, η λύπη και η χαρά κτλ. Όσα αναφέρονται στο σώμα είναι η ειδονή και ο πόνος, η αίσθηση και η αναισθησία, η υγεία και η αρρώστια, η ζωή και ο θάνατος και τα όμοια. Γύρω από το σώμα είναι η απόκτηση τέκνων και η ατεκνία, ο πλούτος και η φτώχεια, η δόξα και η αφάνεια κτλ. Από αυτά, άλλα νομίζονται καλά από τους ανθρώπους και άλλα κακά. Κανένα όμως από αυτά δεν είναι κακό από τον εαυτό του, αλλά ανάλογα με την χρήση τους γίνονται πράγματι καλά ή κακά. Η γνώση είναι από τη φύση της καλή όπως και η υγεία, αλλά τα αντίθετά τους ωφέλησαν πολλούς περισσότερο από ό,τι αυτά. Στους κακούς η γνώση δεν βγαίνει σε καλό, αν και φύση είναι καλή. Ομοίως ούτε η υγεία, ούτε ο πλούτος, ούτε η χαρά, γιατί δεν τα χρησιμοποιούν για το συμφέρον της ψυχής. Άρα λοιπόν, τους συμφέρουν τα αντίθετα. Επομένως, ούτε τα αντίθετα είναι φύση κακά, αν και νομίζονται κακά. Μην κάνεις κακή χρήση των νοημάτων, για να μην κάνεις κατά ανάγκη κακή χρήση και των πραγμάτων. Γιατί, αν δεν αμαρτήσει κανείς πρώτα με την διάνοια, δεν θα αμαρτήσει ποτέ με την πράξη. Η εικόνα του χωρικού ανθρώπου είναι οι βασικές κακίες, δηλαδή η αφροσύνη, η δειλία, η ακολασία, η δειλία, η αδικία. Η εικόνα του επουρανίου είναι οι βασικές αρετές, δηλαδή η φρόνηση, η ανδρεία, η σοφροσύνη, η δικαιοσύνη. Αλλά καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωρικού, ας φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Αν θέλεις να βρεις την οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή, ζήταν τη σε αυτή την οδό που είπε «Εγώ είμαι η οδός και η θύρα και η αλήθεια και η ζωή και εκεί θα τη βρεις». Αλλά ζήτα την με πολύ μεγάλο κόπο, γιατί είναι λίγοι όσοι βρίσκουν αυτή την οδό. Μην τυχόν και μείνεις έξω από τους λίγους και βρεθείς μαζί με τους πολλούς. Για 5 αιτίες η ψυχή πάβει τις αμαρτίες, ή από το φόβο των ανθρώπων, ή από τον φόβο της κρίσεως, ή για τη μελλοντική ανταμοιβή, ή για την αγάπη του Θεού, ή τέλος για την επίπληξη της συνειδήσεως. Μερικοί λένε ότι δεν θα υπήρχε το κακό στον κόσμο αν δεν υπήρχε κάποια άλλη δύναμη που μας τραβά σε αυτόν. Αυτή όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αμέλεια των φυσικών ενεργειών του νου. Γι' αυτό εκείνοι που έχουν επιμέλεια στις ενέργειες του νου πράττουν πάντοτε τα καλά και ουδέποτε τα κακά. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ, διώξε την αμέλεια και διώχνεις μαζί με αυτή και την κακία, που είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων την οποία ακολουθεί η κακή χρήση των πραγμάτων. Το φυσικό του λογικού μας είναι να υποτάσσεται στο Θείο Λόγο, αλλά και να εξουσιάζει το άλογο στοιχείο μέσα μας. Ας φυλαχθεί σε όλα αυτά η τάξη και τότε ούτε το κακό θα υπάρχει στον κόσμο, ούτε η δύναμη που τραβάει σε αυτό θα βρεθεί. Οι λογισμοί είναι άλλοι απλοί, άλλοι σύνθετοι. Απλοί λογισμοί είναι οι απαθείς, σύνθετοι οι εμπαθείς, γιατί αποτελούνται από πάθος και νόημα. Και αφού είναι έτσι μπορούμε να δούμε πολλούς απλούς λογισμούς να ακολουθούν τους σύνθετους όταν αυτοί αρχίζουν να κινούνται προς την καταδιάνοια αναμαρτία. Ένα παράδειγμα με τον χρυσό. Ήρθε στο νου κάποιου ένας λογισμός εμπαθής για τον Χριστό. Αυτός ένιωσε την παρόρμηση να τον κλέψει και έτσι αμάρτησε με το νου του. Μαζί με τη μνήμη του χρυσού ήρθε και η μνήμη του πορτοφολιού και του χρηματοκιβωτίου και των λοιπών. Και ενώ η μνήμη του χρυσού ήταν σύνθετη γιατί είχε το πάθος,
Η μνήμη του πορτοφολιού και του χρηματοκιβωτίου και των άλλων ήταν απλή, γιατί δεν είχε ο νους προς αυτά πάθος. Και σε κάθε λογισμό συμβαίνει το ίδιο, και σε λογισμό καινοδοξίας και γυναίκας και σε όποιον άλλο. Γιατί δεν είναι απαραίτητα εμπαθείς όλοι οι λογισμοί που ακολουθούν τον εμπαθή λογισμό, όπως απέδειξε το παράδειγμα. Από αυτά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι τα εμπαθή νοήματα και ποια όχι. Μερικοί λένε ότι οι δαίμονες αγγίζουν στον ύπνο τα μόρια του σώματος και κινούν το πάθος της πορνείας. Κατόπιν, αφού κινηθεί το πάθος, φέρνει με τη μνήμη τη μορφή γυναίκα στο νου. Άλλοι λένε ότι φαίνονται στο νου με σχήμα γυναίκας και αφού αγγίσουν τα μόρια του σώματος, κινούν την όρεξη και έτσι γίνονται οι φαντασίες. Άλλοι πάλι λένε ότι το πάθος που επικρατεί στο δαίμονα που πλησιάζει, κινεί το πάθος του ανθρώπου και έτσι ανάβει η ψυχή για πονηρούς λογισμούς και φέρνει με τη μνήμη τις μορφές στην επιφάνεια. Το ίδιο και σε άλλες εμπαθείς φαντασίες. Άλλοι λένε πως συμβαίνει έτσι και άλλοι αλλιώς. Ωστόσο, με κανέναν από τους τρόπους που αναφέραμε δεν μπορούν οι δαίμονες να κινήσουν οποιοδήποτε πάθος όταν έχει η ψυχή αγάπη και εγκράτεια, ούτε όταν το σώμα είναι ξυπνητό, ούτε όταν κοιμάται. Άλλες από τις εντολές του νόμου είναι ανάγκη να τηρούμε και σωματικός και πνευματικός, άλλες μόνον πνευματικός. Παράδειγμα, τα ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις και τα όμοια πρέπει να τα τηρούμε και σωματικός και πνευματικός. Και πνευματικός μάλιστα κατά τρεις τρόπους. Αλλά την περιτομή, την τήρηση του Σαββάτου, το να σφάξουμε τον αμνό και να φάμε τα άζυμα με πικρίδες και τα όμοια μόνο πνευματικός. Τρεις γενικότερες ηθικές καταστάσεις υπάρχουν στους μοναχούς. Πρώτη, το να μην αμαρτάνει κανείς διόλου με την πράξη. Δεύτερη, να μην πολυκερίζουν στην ψυχή εμπαθείς λογισμοί. Και τρίτη, το να βλέπει κανείς κατά διάνοια χωρίς πάθος τις μορφές των γυναικών και όσων τον λύπησαν. Αχτίμων είναι εκείνος ο οποίος αρνήθηκε όλα τα υπάρχοντά του και δεν έχει τίποτε επάνω στη γη εκτός από το σώμα του. Και αφού έσπασε και τη σχέση προς το σώμα, εμπιστεύτηκε τη φροντίδα του στο Θεό και στους ευσεβείς. Από εκείνους που αποκτούν αγαθά, άλλοι τα αποκτούν απαθώς, γι' αυτό και όταν τα στερούνται δεν λυπούνται. Όπως είναι εκείνοι που δέχτηκαν με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων τους. Άλλοι τα αποκτούν εμπαθώς, γι' αυτό και όταν πρόκειται να τα στερηθούν, γίνονται περίλυποι όπως ο πλούσιος του Ευαγγελίου, ο οποίος έφυγε με πολύ λύπη. Και αν τα στερηθούν, λυπούνται μέχρι θανάτου. Άρα λοιπόν η στέρηση φανερώνει αν κάποιος είναι απαθής ή εμπαθής. Εκείνους που προσεύχονται με τελειότητα τους πολεμούν οι δαίμονες, για να μην εντυπώνουν στο νου τους γυμνά τα νοήματα των πραγμάτων. Τους γνωστικούς, όσους έχουν πνευματική γνώση, τους πολεμούν για να πολυκερίζουν σε αυτούς οι εμπαθείς λογισμοί. Τους πρακτικούς τους πολεμούν για να τους πείσουν να αμαρτήσουν με την πράξη. Με κάθε τρόπο αγωνίζονται οι άθλοι εναντίον όλων για να χωρίσουν τους ανθρώπους από το Θεό. Εκείνοι που στη ζωή αυτή γυμνάζονται από τη θεία πρόνοια στην ευσέβεια, δοκιμάζονται με τους εξής πειρασμούς. Ή με τη δωρεά αγαθών όπως είναι η υγεία, η ομορφιά, η ευτεκνία, τα χρήματα, η δόξα και τα όμοια. Ή με το χτύπημα από λυπηρά όπως η στέρηση τέκνων και χρημάτων και δόξας. Ή με όσα προκαλούν πόνο στο σώμα, παραδείγματος χάρη, ασθένεια, βάσανα κτλ. Και προς τους πρώτους ο Κύριος λέει: Όποιος δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Προς τους δεύτερους και τους τρίτους, με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Τα εξής τέσσερα είναι, όπως λένε, που μεταβάλλουν την κράση του σώματος και έτσι προκαλούν στο νου λογισμούς, είτε εμπαθείς είτε απαθείς. Οι άγγελοι, οι δαίμονες, το κλίμα και η δίαιτα. Και οι άγγελοι λένε τι μεταβάλλουν με το λόγο, οι δαίμονες με την επαφή, το κλίμα με τις χερικές αλλαγές και η δίαιτα με τις ποιότητες των φαγητών, την αύξηση και την ελάττωσή τους. Εκτός από αυτά, η κράση του σώματος δέχεται αλλοιώσεις μέσω της μνήμης, της ακοής και της οράσεως, όπου πρώτα παθαίνει η ψυχή από τα λυπηρά ή χαροπιά που τη βρίσκουν και πάσχοντας από αυτά η ψυχή μεταβάλλει την κράση του σώματος και έτσι προκαλεί στο νου λογισμούς. Θάνατος κυρίως είναι ο χωρισμός από το Θεό και κεντρή του θανάτου είναι η αμαρτία. Αυτό το κεντρή, αφού δέχτηκε ο Αδάμ, εξορίστηκε από το δέντρο της ζωής, από τον Παράδεισο και από τον Θεό. Και ήρθε σαν επακόλουθο κατά ανάγκη ο θάνατος του σώματος. Ζωή πάλι κυρίως είναι εκείνος που είπε: Εγώ είμαι η ζωή. Αυτός με την έκρωσή του επανέφερε τον νεκρωμένο άνθρωπο στη ζωή.
Εκείνος που συγγράφει λόγους του κάνει ή για τον εαυτό του ή προς ωφέλεια των άλλων ή και για τα δύο, ή προς βλάβη μερικών ή για επίδειξη ή από κάποια ανάγκη. Τόπος χλώης είναι η πρακτική αρετή, είδωρα αναπαύσεως η γνώση των δημιουργημάτων. Σκιά θανάτου είναι η ανθρώπινη ζωή. Αν λοιπόν κανείς είναι μαζί με το Θεό και ο Θεός είναι μαζί του, αυτός μπορεί να πει με βεβαιότητα. Αν βαδίσω και μέσα στη σκιά του θανάτου, δεν θα φοβηθώ το κακό γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Ο καθαρός νους βλέπει ορθά τα πράγματα. Το γυμνασμένο λογικό φέρνει μπροστά του εκείνα που είδε. Η καθαρή ακοή τα δέχεται. Εκείνος που στερείται αυτά τα τρία κατηγορία αυτών που διδάσκει ορθά. Μαζί με το Θεό που βρίσκεται, εκείνος που γνωρίζει την Αγία Τριάδα και τη δημιουργία της και την πρόνοια και που το παθητικό μέρος της ψυχής το έκανε απαθές. Η Ράβδος λένε σημαίνει την κρίση του Θεού και η βαχτηρία την πρόνοιά του. Εκείνος λοιπόν που απόκτησε τη γνώση αυτών των δύο μπορεί να λέει «Η Ράβδος σου και η βαχτηρία σου αυτές με παρηγόρησαν». Όταν ο νους γυμνωθεί από τα πάθη και καταφωτίζεται από τη θεωρία των όντων, τότε μπορεί να ενωθεί με τον Θεό και να προσεύχεται όπως πρέπει.

Τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Η χρησιμοποίηση των πραγμάτων και των νοημάτων που στηρίζεται στον ορθό λόγο προξενεί σοφροσύνη και γνώση. Η άλογη χρησιμοποίησή τους προξενεί ακολασία, μίσος και άγνοια. Έστρωσες μπροστά μου τραπέζι. Το τραπέζι εδώ σημαίνει την πρακτική αρετή, γιατί αυτή ετοιμάστηκε από τον Χριστό κατά πρόσωπο αυτών που μας θλίβουν. Το λάδι που λιπαίνει το νου σημαίνει τη θεωρία των δημιουργημάτων. Το ποτήρι του Θεού σημαίνει τη γνώση του Θεού, ενώ το έλεος αυτού σημαίνει το λόγο του Θεού και Θεό. Γιατί αυτός με την ενανθρώπισή του καταδιώκει καθημερινά μέχρι ότου πιάσει όλους εκείνους που θα σωθούν, όπως παραδείγματος χάρη τον Παύλο. Ο οίκος σημαίνει τη βασιλεία όπου καταλήγουν όλοι οι Άγιοι, και η μακρότης των ημερών σημαίνει την αιώνια ζωή. Οι κακίες προέρχονται από την κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής, δηλαδή της λογιστικής και της επιθυμητικής. Της λογιστικής δυνάμεως κακή χρήση είναι η άγνοια και η αφροσύνη. Της θυμοειδούς και της επιθυμητικής είναι το μίσος και η ακολασία. Καλή χρήση τους είναι η γνώση και η φρόνηση, η αγάπη και η σοφροσύνη. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε κανένα χτίσμα του Θεού και δημιούργημα δεν είναι κακό. Δεν είναι κακά τα φαγητά, αλλά η γαστριμαργία. Ούτε η παιδοποιία αλλά η πορνεία, ούτε τα χρήματα αλλά η φιλαργυρία, ούτε η δόξα αλλά η καινοδοξία. Αν είναι έτσι, κανένα από τα όντα δεν είναι κακό. Κακό είναι η εσφαλμένη χρήση τους που οφείλεται στην αμέλεια του νου για την καλλιέργεια των φυσικών του δυνάμεων. Το κακό που υπάρχει στους δαίμονες είναι θυμός παράλογος, ανόητη επιθυμία και περίσκεπτη φαντασία, όπως λέει ο Μακάριος Διονύσιος. Η παραλογία, η άνοια και η απερισκεψία στα λογικά όντα είναι στερήσεις του λογικού, του νου και της περισκέψεως. Οι στερήσεις όμως είναι μεταγενέστερες των έξεων. Άρα λοιπόν υπήρχε καιρός που οι δαίμονες είχαν λογικό και νου και ευλαβή περίσκεψη. Αν είναι έτσι, τότε οι δαίμονες δεν είναι φύση κακοί, αλλά έχουν γίνει κακοί από κακή χρήση των φυσικών τους δυνάμεων. Άλλα πάθη προκαλούν ακολασία, άλλα μίσος, άλλα και ακολασία και μίσος. Η πολυλογία και η πολυφαγία είναι αίτια της ακολασίας. Η φιλαργυρία και η καινοδοξία είναι αίτια του μίσους προς τον πλησίον. Η μητέρα τους, η φιλαυτία, είναι αιτία και των δύο. Φιλαυτία είναι η προς το σώμα εμπαθής και παράλογη αγάπη, την οποία αντιμάχεται η αγάπη και η εγκράτεια. Εκείνος που έχει τη φιλαυτία είναι φανερό ότι έχει όλα τα πάθη. Κανένας δεν μίσησε την σάρκα, του λέει ο Απόστολος, αλλά τη σκληραγωγεί και τη χρησιμοποιεί ως δούλη, μη παρέχοντάς της τίποτε άλλο παρά τροφές και ενδύματα, και από αυτά όσα της χρειάζονται για να ζει. Με αυτόν τον τρόπο την αγαπά κανείς απαθώς και την τρέφει ως υπηρέτρια των θείων, και την περιποιείται δίνοντάς της μόνο όσα θεραπεύουν τις ανάγκες της. Όποιον αγαπά κανείς, εκείνον βέβαια και περιποιείται πρόθυμα. Αν λοιπόν κανείς αγαπά τον Θεό, πρόθυμα κάνει εκείνα που του αρέσουν. Αν αγαπά τη σάρκα, κάνει πρόθυμα εκείνα που ευχαριστούν αυτήν. Στο Θεό αρέσει η αγάπη, η σοφροσύνη, η θεωρία και η προσευχή. Στη σάρκα αρέσει η γαστριμαργία, η ακολασία και όσα αυξάνουν αυτά τα πάθη. Γι' αυτό όσοι είναι σαρκικοί δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό, ενώ όσοι ανήκουν πράγματι στον Χριστό σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αν ο νους στραφεί προς τον Θεό, έχει το σώμα δούλο του και δεν του παρέχει τίποτε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Αν όμως στραφεί προς τη σάρκα, υποδουλώνεται στα πάθη και φροντίζει πώς να ικανοποιεί πάντοτε τις κακές επιθυμίες της. Αν θέλεις να νικήσεις τους πονηρούς λογισμούς, πρόσεχε τα πάθη και εύκολα τους διώχνεις από το νου σου. Στην περίπτωση της πορνείας, για παράδειγμα, να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να κοπιάζεις, να μένεις με τον εαυτό σου. Στην περίπτωση της οργής και της λύπης, να καταφρονείς την εκτίμηση και την καταφρόνηση των ανθρώπων και τα υλικά πράγματα. Στην περίπτωση της μνησικακίας, να προσεύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε και έτσι λυτρώνεσαι. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους πιο ασθενείς ανθρώπους, αλλά να αυξάνεις την αγάπη σου σύμφωνα με την εντολή. Γιατί με την σύγκριση πέφτεις στο λάκκο της Ιησαίους, ενώ με την αύξηση της αγάπης ανεβαίνεις στο ύψος της ταπεινοφροσύνης. Αν εφαρμόζεις πράγματι την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, μην δείξεις ποτέ σε αυτόν πικρία για οποιοδήποτε πράγμα σε λύπησε. Διαφορετικά, είναι φανερό ότι προτιμάς τα πρόχειρα από την αγάπη
και αυτά διεκδικώντας πολεμάς εναντίον του αδελφού σου. Ο χρυσός είναι ποθητός στους ανθρώπους, όχι τόσο για την χρησιμότητά του, όσο γιατί πολλοί επιτυγχάνουν με αυτόν τις ειδονές. Τρία είναι τα αίτια της αγάπης των χρημάτων, η φιλιδονία, η καινοδοξία και η απιστία. Η απιστία είναι χειρότερη από τα άλλα δύο. Ο φιλίδωνος αγαπά τα χρήματα για να ζει με απολαύσεις, ο καινόδοξος για να δοξαστεί με αυτά και ο άπιστος για να τα κρύψει και να τα φυλάξει επειδή φοβάται πείνα, γυρατιά, ασθένεια ή ξενιτεμό και ελπίζει πιο πολύ στα χρήματα παρά στο Θεό, το δημιουργό όλη της θύσεως που προνοεί και για τα πιο μικρά όντα. Τέσσερις είναι εκείνοι που μαζεύουν χρήματα, οι τρεις που αναφέραμε και τέταρτος ο οικονομικός, αυτός που οικονομεί τις ανάγκες των άλλων. Και αυτός μόνο είναι φανερό ότι τα μαζεύει ορθά για να βοηθεί πάντοτε καθένας στις ανάγκες του. Όλοι οι εμπαθείς λογισμοί ή ερεθίζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής ή ταράζουν το θυμικό ή το λογιστικό. Και από αυτό συμβαίνει στο νου να εξασθενήσει προς την πνευματική θεωρία και την ανύψωση έξω από τον κόσμο με την προσευχή. Γι' αυτό οφείλει ο μοναχός και μάλιστα ο ησυχαστής να προσέχει με ακρίβεια τους λογισμούς του και να γνωρίζει τις αιτίες τους και να τις κόβει. Και τις γνωρίζει ως εξής. Για παράδειγμα, ερεθίζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής οι εμπαθείς ενθυμίσεις των γυναικών. Αιτία τους είναι η κατάχρηση φαγητών και ποτών και η συχνή και χωρίς λόγο συναναστροφή με γυναίκες. Τα αντίδοτα για αυτές τις ενθυμίσεις είναι η πείνα, η δίψα, η αγρυπνία και η αναχώρηση από τον κόσμο. Το θυμικό πάλι το ταράζουν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εκείνων που μας λύπησαν. Και αιτία είναι η φιλιδονία, η καινοδοξία και η φιλοηλία. Γιατί γι' αυτά λυπάται ο εμπαθής, ή επειδή στερήθηκε ή επειδή δεν πέτυχε. Τις ενθυμίσεις αυτές τις κόβουν η καταφρόνηση και ο εξευτελισμός τους για χάρη της αγάπης του Θεού.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου. Απόψε θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Δόξα Κυρίου στους αιώνας. Εμφανθέσει το Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος στον ορό και καπνίζονται. Άσε το Κύριο είναι τη ζωή μου. Ξαλώ το Θεό με όσου πάρκω. Ιδενθεί αυτή η διαλογή μου. Εγώ δεν ευχανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπαινα αμαρτωλή από τη γη και αν ανεωστεί μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ίδιο έχουν τη δύση αυτού. Έθνη σκότου και γέρο τον ύξ. Όσοι μεγαλύτερη τέρα και του Κύριε, πάντα είναι σοφία ποιή σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, κοινήν και έχει σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Ελπίσου μόνο Κύριε, δόξα σε.

0: Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Αγίου Υποτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας σε φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πασης πόλεως χώρας και των πιστίκων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περοκρασίας αέρων εφορίας εμερπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περπλεών των αδιπορούν των ασούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ τουριστήν αιμάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβδος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμων Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και σο.

Θεός ηλαρών Αγίας δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιος εν πάση καιρής, ημνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς, διό ο κόσμος εδοξάζει.

0: στο ανάγνωσμα. Είπε Κύριος ο Θεός στον Αβραάμ, Σάρα η γηνή σου, ου πληθήσετε το όνομα αυτής Σάρα, αλλά Σάρα έστε το όνομα αυτής. Ευλογήσω δε αυτήν και δώσω σύ εξ αυτής τέχνον, και ευλογήσω αυτό και έστε εις έθνη και βασιλείς εθνών εξ αυτού έσονται. Και έπεσε να Αβραάμ επί πρόσωπον αυτού και γέλασε και είδεναν τη διανία αυτού λέγον. Εν το εκατονταετή γεννήσετε Υιός και εις Σάρα εν ενήκοντα ετών ουσατέξετε. Είπε δε ο Θεός το Αβραάμ, ναι, ιδού Σάρα η γηνή σου τέξετε εσύ Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ισάρ. Και στήσω τη διαθήκη μου προς αυτόν εις διαθήκη αιώνιον. Αβραάμ δε και Σάρα πρεσβύτεροι προλογικότες ημερών. Εγέλασε δε Σάρα εν αυτή λέγουσα. Ούπο μεν διηγέγονε έως του νυν, ο δε Κύριος μου πρεσβύτερος. Και είπε Κύριος προς Αβραάμ, τι ότι εγέλασε Σάρα εν αυτή λέγουσα, άραγε αληθώς τέξομαι. Εγώ δε γεγύρατα, μία δυνατήση παρά το Θεό είμαι. Και Κύριος επισκέψα το τη Σάρα, καθά είπε, και επίησε Κύριος τη Σάρα, καθά ελάλησε. Και συλλαβούσα, έτεκε το Αβραάμ Υιόν εις τον Κύρας, εις τον καιρό, καθά ελάλησε με αυτόν Κύριος. Περιέτεμε δε Αβραάμ τον Ισαάκ την ημέρα διοκόη, καθά την ετήλα του αυτό Κύριος ο Θεός. Και Αβραάμ ετών εκατών, η νίκα εγένετο αυτό Ισαάκ ο Υιός αυτού, είπε δε Σάρα. Γέλατα με επίησε Κύριος, ως γαρ αν ακούσεις η χαριτέ μου. Και είπε, τι σ' αναγγελεί το Αβραάμ, ότι φυλάζει πεδίο Σάρα, ότι έτεκον Υιόν εν το γύρα μου. Και υψήθη το πεδίο και επεγαλακτίστη και επίησε να Αβραάμ δοχήν μεγάλη. Η ημέρα αφεγαλακτίστη Ισαάκ ο Υιός αυτού. Κρυπών το ανάγνωσμα. Εν τες ημέρες εκείνες εγένει το ανήρ εκ της φυλής του Δάν και όνομα αυτού αυτό Μανουέ. Και η γηνή αυτού στήρα και ούκ έπηκτε και όφθη αγγέλου Κύριου, Κυρίου προς την γυναίκα και είπε προς αυτήν. Ιδούς η στήρα και ούκ τέτοκας και συλλήψει Υιόν και νυν φύλαξε δι και μη πεις ίνον και μέθισμα και μη φάκεις πάνω κάθαρτον. Ό,τι ειδούς η εμβαστή έχεις και τέξει Υιόν και σίδηρος επί την κεφαλήν αυτού ούκα να βήσετε, ότι να ζήρ Θεού έστε το παιδάριον από τη σκηδίας. Και εισήρθεν η γηνή και είπε το ανδρή αυτής λέγουσα, άνθρωπος Θεού έρθε προς με και είδος αυτού ως είδος αγγέλου Θεού φοβερός σφόδρα. Και είπε μη, ιδούς η εργαστρή έχεις και τέξει Υιόν, και νη μη πείς ίνον και μέθισμα και μη φάγεις πάνω κάθατον, ότι Θεού Άγιον έστε το παιδάριον από γαστρός, έως ημέρας θανάτου αυτού. Και προσήφισα το Μανωέ προς Κύριον και είπε, εν εμή Κύριε των άνθρωπων του Θεού, ον απέστειλας, ερθέτω διέτη προς ημάς και συμβασάτω ημάς, τι πείσω με το πεδίο το τυκτωμένο. Ήρθε δε ο άγγελος προς Μανωέ και είπε, από πάντων ον είπον προς τη γυναίκα φυλάξετε, από παντός ο εκπορεύεται εξ αμπέλου που φάγεται, και ίνον και μέθισμα μη πιέτω. Και είπε Μανωέ προς τον άγγελο Κυρίου, τι όνομα σύ, ότι έρθει το νήμα σου και δοξάσω μένσε. Και είπε αυτό ο άγγελος Κυρίου, ιστί τούτο ερωτάς το όνομά μου, και αυτό έστει θαυμαστόν. Και ού προσέφηκεν έτσι ο άγγελος Κυρίου οφθήνε προς Μανωέ και προς τη γυναίκα αυτού. Προφητεία Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαό μου, λέγει ο Θεός. Ιερείς λαλήσατε εις την καρδία Ιερουσαλήμ, παρακαλέσατε αυτήν ότι πλήστητε εξ απείρωσης αυτής, λέλητε αυτής η αμαρτία, ότι εδέξα το εκχειρός Κυρίου διπλά τα αμαρτήματα αυτής. Φωνή βοώντος επί ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραξ πληρωθήσετε και πάν όρος και βουνός θα ποινωθήσετε και έστε πάντα τα σχολιά εις ευθείαν και η τραχία εις οδούς λίας και οφθήσετε η δόξα Κυρίου και πάσα όψετε πάσα σάρξ το σωτήριο του Θεού. Επόρος υψηλών ανάβηθη ο Ευαγγελιζόμενος Υιόν. Ύψωσον εν ισχύ τη φωνή σου ο Ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ. Υψώσατε, μη φοβήστε. Εγώ Κύριος ο Θεός, εγώ εκακούσομαι, ο Θεός Ισραήλ, και ούτε καταλήψω αυτούς, αλλά ανοίξω επί των ωραίων ποταμούς και μέσω πεδίων πηγάς πλήσω την έρημο εις έλλη και την διψώσαν γη εν υδραγωγής. Ευρωθεί το ουρανός άνωθεν και ενεφέλε ρανάτωσαν δικαιοσύνη. Ανατιλάτω η γη και βλαστησάτω έλεος και δικαιοσύνη ανατιλάτω άμα. φωνή νεφροσύνης αναγγείλατε για Χριστόν γενέστο τούτο. Απαγγείλατε έως εσχάτου της γης, λέγετε ερίστατο Κύριος των δούλων αυτού Ιακώβ. Και αν διψίσωση διερήμου άξι αυτούς, είδωρ εκ πέτρας εξ άξι αυτής. Εφράθηκε στήρα ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον ιού οδύμουσα, διότι πολλά τα τέκνα της ερήμου, μάλλον ήδης έχουσι στον άντρα.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διένειας ημών είπαμε.
2: Κύριε
1: Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών διομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε
1: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου διομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων διακόνων μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων σου πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
2: Ετιδεόμεθα
1: υπέρ των μακαρίων και εμνή των κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προναβασταμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσεβοσημένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κυριαλέησον,
1: υπέρ των γραφοφορούντων και καλλιεργούντων εδώ Αγίου και πανσέπτων αυτού το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου λαού των απεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και τον Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Καταξίωσον πήρε τη σφαίρα τα άκτηνα μα τη φυλακτήνη
4: μα.
3: Κύριε το έλεος των αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδηση. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ήμουν, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι είναι και έχει όλα των αιώνα να μην.
1: Πληρώσαμε την εσπερινή δέηση ημών των Κυρίων. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Την εσπέραν πάσαν τελεία Αγίαν ειρηνική και αναβάρητον πέρα του Κυρίου εντισώμεθα. Άγγελων ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών πέρα του Κυρίου εντισώμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών πέρα του Κυρίου εντισώμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου εντισώμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου εντισώμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν ευολογίαν. Είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Είναι απολύει στον δούλο σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου, ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων του λαών. Πώς αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την ίνη και εξ ώρας των ένα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάθη της αμαρτίας μου. Δέσποτα σχόλησε τα συνομία σου με την άγιο που είσαι ψευδίασε. Τα στενία σου μόνον και των αμαρτών σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την ίνη και εξ ώρας των ένα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσουν. Δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς τα οφείλματα της πουλέτες ημών, και μην συνέγγιση μας περασμών, αλλά ρίσμα μας
2: από τον ιερό. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη.

0: ημών ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αιώνα και ους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία τάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και του Οποίου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ου το γενέσιον εορτάζομεν. Των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίτσας Μασταμπά θα μιλήσει ο πατήρ Λεόντιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρταμίτου. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Ο κριτικός γέροντας μελέτιος της Καψάλας Αγίου Όρους και η αυτομεμψία».
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 23 Ιουνίου, Ολυμπιακή ημέρα. Σαν σήμερα το 47 π.Χ. γεννιέται ο Πτολεμαίος 15ος, Φιλοπάτορ, Φιλομήτορ, Κέσαρ, Κεσαρίων, ο τελευταίος της δυναστείας των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο, γιος του Ιουλίου Κέσαρα και της Κλεοπάτρας.
1: Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
0: Το 1908 γεννιέται ο Δημήτρης Ροδόπουλος, γνωστός περισσότερο με το φιλολογικό ψευδώνυμο Μη Καραγάτσης, Έλληνας πεζογράφος, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της γενιάς του 30. Γνωστά έργα του, ο Γιούγκερμαν, ο συνταγματάρχης Λιάπκιν και άλλα.
1: Το 1912 γεννιέται ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός, καθηγητής της λογικής, κρυπτογράφος και θεωρητικός βιολόγος. Θεωρείται ο πατέρας της επιστήμης υπολογιστών, χάρη στην πολύ μεγάλη συνεισφορά του στο γνωστικό πεδίο της θεωρίας υπολογισμού κατά τη διάρκεια του 1930, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στο λεγόμενο τεστ Τούρινγκ, την οποία πρότεινε το 1950, έναν τρόπο για να διαπιστωθεί πειραματικά αν μια μηχανή έχει αυθεντικές γνωστικές ικανότητες και μπορεί να σκεφτεί. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην αποκρυπτογράφηση των γερμανικών στρατιωτικών κωδικών, όντας ο προϊστάμενος της ομάδας 8. Η ομάδα αυτή ήταν που επιφορτίστηκε με την αποκωδικοποίηση της γερμανικής κρυπτογραφικής συσκευής Ένιγμα.
0: Το 1913, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη.
1: Το 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Το 1996 πεθαίνει ευνίδια από οξύ ισχυμικό επεισόδιο ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1981 έως το 1989 και από το 1993 έως το 1996.
0: Το 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

μέσα σε αυτήν την περίοδο που γιορτάζουμε το δεύτερο Πάσχα, την Πεντηκοστή, έχουμε και τη γιορτή σήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα γενέθλια όλων ημών των ανθρώπων, των κοινών θνητών, με συγχωρείτε, δεν εορτάζονται. Εντάξει, γίνεται μια ανάμνηση της ημέρας που γεννηθήκαμε, μια ευχαριστία στο Θεό, μια δοξολογία. Κανονικά δεν εορτάζονται. Γενέθλια εορτάζονται μόνον τα εξής: του Χριστού μας, η γέννηση, 25 Δεκεμβρίου, της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγιάς μας, 8 Σεπτεμβρίου, και σήμερα του πρώτου από όλους τους ανθρώπους που γεννήθηκαν με φυσιολογικό τρόπο από γυναίκα, του Τιμίου Προδρόμου. «Μίζων εν γεννητής γυναικών», είπε ο ίδιος ο Θεός για τον Τίμιο Πρόδρομο. Ήταν αυτός που προοδοποίησε, που έκανε την οδό στην οποία θα βάδιζε και θα ερχόταν ο Κύριος μας. Αυτός που προεφύτευσε για την έλευση του Μεσσίου. Αυτός που αξιώθηκε να τελέσει το μέγα μυστήριο της βαπτίσεως του Θεού μας. Αυτός ο οποίος τον ομολόγησε και για αυτήν του την ομολογία και την παρησία του και για τον έλεγχο του Ηρώδου που παρανομούσε με την Ηρωδιάδα έλαβε τέλος τη ζωή του με αποκεφαλισμό. Ο Αγιάννης ο Πρόδρομος μπορεί να έφυγε από αυτή τη ζωή, η φωνή του όμως δεν έπαυσε να ηχεί. «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών». Αυτό το κήρυγμα της μετανοίας ήταν και τα πρώτα λόγια του Κυρίου μας επί της γης. Μετάνοια. Όλοι μας βλέπουμε ότι στη ζωή μας πολλές φορές κοντάφτουμε, είτε από τα πάθη μας, είτε από τις αδυναμίες μας, είτε από συνδυασμό δικών μας λαθών και των συνανθρώπων μας, και πάνω απ' όλα από τις παγίδες που μας βάζει αυτός ο αιώνιος εχθρός, ο διάβολος. Δεν τα ρίχνουμε όλα σε αυτόν, εμείς στέμε, αλλά και εκείνος κάνει τα πάντα 25 ώρες το 24ωρο να μας ρίξει στις παγίδες της αμαρτίας. Μετάνοια, πάντοτε επίκαιρη. Τι σημαίνει? Να έρθω στα συγκαλά μου, να σκεφτώ, να ακούσω τη φωνή της συνειδήσεώς μου που με ελέγχει για τα ατοπήματά μου, για αυτά που κάνω που είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Να γονατίσω, να παρακαλέσω το Θεό και να του πω: «Θεέ μου, ήμαρτον, συγχώρεσέ με». Και όπως λέγει ο Άγιος Παΐσιος, δεν το κάνω γιατί θέλω να πάω κόντρα συνειδητά στο θέλημά σου, αλλά από την αδυναμία μου, από αδυναμία το κάνω. Και τι να κάνω? Να αλλάξω τρόπο σκέψης και τρόπο ζωής. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ λέει ότι η μετάνοια σημαίνει μεταμόρφωση του νοός, να μεταμορφωθεί ο νους μου. Ας ακούσουμε όλοι μας, ας την ακούμε πάντοτε τη φωνή αυτή του Τιμίου Προδρόμου, που ήρθε με τόσο θαυμαστό τρόπο στη ζωή. Οι γονείς του τι υπομονή έκαναν, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, η Γυρεή, η στήρα Ελισάβετ, που παρακαλούσε όλη της τη ζωή, παρακαλούσαν το Θεό να τους απαλλάξει από αυτή τη δοκιμασία της ατεκνίας, από αυτό το σταυρό. Δεν έχαναν τις ελπίδες τους όμως. Και όταν έφτασαν σε βαθύ γύρας, ο Θεός ευδόκησε να ικανοποιήσει τις προσευχές τους. Ο Ζαχαρίας απόρησε με την παρουσία του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και με τα λόγια του ότι θα γεννήσει παιδί η Ελισάβετ.
Μα πώς είναι δυνατόν? Προβεβική ατηλικία. Είναι πολύ γερασμένη. Ζητούσε να δει σημάδια. Όχι πως δεν πίστευε, αλλά αμφέβαλε. Και γι' αυτό ο Θεός του έδωσε παιδαγωγία. Να μείνει άφωνος μέχρι να γεννηθεί το παιδί το οποίο επιγκύλατο ο Θεός. Και πράγματι, όσο ήταν έγκυος, 9 μήνες η Ελισάβετ, ο Ζαχαρίας ήταν βουβός. Και όταν γεννήθηκε το χαριτωμένο αυτό παιδί που ήταν πλήρες χάριτος Πνεύματος Αγίου, αφού και στην κοιλιά ακόμη προσκύνησε τον Κύριό μας που ήταν στη γαστέρα της Παναγίας Μητρός του, όταν γεννήθηκε και την 8η ημέρα ήταν η περιτομή και ρώτησαν τη μητέρα τι όνομα θα βάλουν, γιατί συνήθισαν να βάλουν το όνομα του πατέρα, Ζαχαρίας δηλαδή, και εκείνη είπε Ιωάννης. Και πήγαν στη συνέχεια, χωρίς να το ξέρει ο Ζαχαρίας, να το ρωτήσουν για τη γνώμη του, και εκείνος έγραψε πάνω σε πινάκιο το ίδιο όνομα, Ιωάννης. Τότε λύθηκε η αφωνία του. Με τόσο θαυμαστό τρόπο γεννήθηκε ο μείζων εν γεννητής γυναικών. Σήμερα γιορτάζει και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. Συγκαταλέγεται στους Κολυβάδες, το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Αγωνίστηκαν οι Κολυβάδες να κρατήσουν την παράδοση, για τη συχνήθεια κοινωνία, για την πνευματική ζωή και για την τέλεση των μνημοσύνων κατά την ημέρα του Σαββάτου, αφού η Κυριακή είναι η μέρα Αναστάσεως. Και ο Άγιος Νεομάρτης Παναγιώτης ο Κεσαρεύς, ο οποίος κατήγεται και αυτός από την Ήπειρο βέβαια, την ίδια εποχή, το 18ο αιώνα, μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού στην Κωνσταντινούπολη από τους αγαρινούς Τούρκους. Γι' αυτό και ονομάζεται Νεομάρτης, διότι όσοι μαρτύρησαν σε αυτά τα δίσεκτα χρόνια της Τουρκοκρατίας συγκαταλέγονται στη χωρία των νεομαρτύρων. Όλοι αυτοί οι Άγιοι νύχτα μέρα πρεσβεύουν για μας. Μη καμπτόμεθα από τις δοκιμασίες, από τους πειρασμούς, από τα τεχνάσματα του διαβόλου που καθημερινά ακούμε και που συμβαίνουν ακόμη και σε ανθρώπους της Εκκλησίας. Το καράβι της Εκκλησίας το κυβερνά ο ίδιος ο Θεός και το συγκροτεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Δεν βυθίζεται, δεν καταποντίζεται. Ας περνάει ανάμεσα από τρικυμίες και φουρτούνες και υφάλους και σκοπέλους. Η καθημερινή παρουσία των Αγίων στη ζωή των ανθρώπων του επιβεβαιώνει. Εδώ έχω στα χέρια μου μερικές από τις επιστολές που λαμβάνουμε για να δοξάσουν και να ευχαριστήσουν το όνομα του Θεού που με τις πρεσβείες των Αγίων μας βοηθήθηκαν. Εδώ η κυρία Μερόπη Φωτιά από το Τορόντο του Καναδά. Είχαν επισκεφθεί το μοναστήρι του Αγίου Δαβίδ. Δεν γνώριζαν πολλά ούτε για τον Άγιο Δαβίδ, ούτε για τον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο. Επιστρέψανε στον Καναδά, διαβάσανε τους βίους τους και τα θαύματά τους. Ενισχύθηκε η πίστη τους. Ήδη έλαβαν μεγάλη βοήθεια με την ανάγνωση των βιβλίων και τους δημιουργήθηκαν πολλές ελπίδες, όπως γράφουν, για τη ζωή τους, αλλά και για τα προβλήματα της υγείας που είχε εκείνη την εποχή η κυρία Μερόπη. Είχε θέματα στο στήθος της
Οι γιατροί διέταξαν, όπως λέει, να κάνει εξετάσεις και άλλες εξετάσεις. Και όταν βρισκόταν σε αυτό το στάδιο, με δάκρυα στα μάτια, λέει, παρακάλεσε τον Όσιο Δαβίδ και τον Άγιο Ιάκωβο και έταξε και είπε, «Αν δεν μου βρουν τίποτε όπως το ζητάω, θα στείλω στο μοναστήρι σας να μου κάνετε Θεία Λειτουργία». Και το θαύμα έγινε, μας λέει,

βάση της υγείας της προσπαθούσε να ακούσει όσα λέγονταν εκείνη την ημέρα για τα θαύματα του Οσίου Δαβίδ. Άρχισε, λέει, να κλαίει και να παρακαλά τον Άγιο να τη βοηθήσει. «Αν μ' ακούς, Άγιε μου Δαβίδ», του είπε, «κάνε και σε μένα το θαύμα σου. Έλα σε παρακαλώ και εδώ και δες τα χάλια μου». Δεν πέρασαν, λέει, ούτε 5 λεπτά και όχι μόνο σηκώθηκα χωρίς ζαλάδες, χωρίς ταλαιπωρίες, αλλά έκανα και τόσες δουλειές. Και πήγα και στον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη με τη φίλη μου, λέει, και ψάλαμε την παράκληση του Οσίου Δαβίδ. Βλέπετε πόσο γρήγορη είναι η επέμβαση των Αγίων μας, όπου κι αν είναι κανείς. Στον Καναδά η κυρία Μερόπη, στο Τορόντο έτρεξαν οι Άγιοι. Εδώ στη Χαλκίδα το ίδιο, με την ίδια ευκολία. Δεν υπάρχουν για αυτούς περιορισμοί. Αλλά μιλήσαμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και είπαμε ότι είχε μέγα προφητικό χάρισμα που προεφύτευσε την έλευση του Κυρίου μας. Έχω όμως μια επιστολή εδώ ενός ιερέως του πατρός Παναγιώτου Κολοκότσιου, που είναι κληρικός Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, που μας λέει, που από αυτά που μας λέει φαίνεται ότι το προφητικό χάρισμα ο Θεός δεν το έδωσε μόνο τις προηγούμενες εποχές, αλλά και στην εποχή τη δική μας, που μερικοί λένε ότι είναι εποχή αποστασίας. Ναι, αλλά όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Μας λέει λοιπόν εδώ δύο περιστατικά ο πατήρ Παναγιώτης. Είχαμε πάει με την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ στην πατρίδα του, στο Καρπενήσι, με τον Άγιο Γέροντα Κύριλο, το 2002. Εκεί παρέμεινε ο ναός, η Αγία Κάρα, στο ναό της Αγίας Τριάδος για αρκετές ημέρες. Κάποια στιγμή που βρισκόμασταν στο ιερό, ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος πήγε εκεί στα ιερόπαιδα, στους ιερόπαιδες, που ήταν πολλά παιδιά μέσα στο ιερό, και στα δύο παιδιά, ένα από αυτά ήταν ο πατήρ Παναγιώτης, τους είπε, «Εσείς την αγαθήν μερίδα εξελέξαστε, ήτις ουκ αφαιρεθήσετε αφημών». Τα παιδιά το άκουσαν, το βάλα στην καρδιά τους, αλλά δεν κατάλαβαν τι ακριβώς έλεγε. Πήγε ο τότε Παναγιώτης στο πνευματικό του και του λέει, «Αυτό και αυτό μας είπε ο Γέροντας Κύριλλος. Τι σημαίνει?» «Σημαίνει, παιδιά μου, ότι εσείς οι δύο θα γίνετε κληρικοί». Εκεί ήταν και άλλα παιδιά, τα οποία όλα θέλαν να γίνουν κληρικοί. Σε εκείνα δεν είπε τίποτε. Και η προφητεία του επαληθεύτηκε και πράγματι μόνο αυτά τα δύο παιδιά έγιναν κληρικοί. Και όταν μετά από χρόνια, λέει, 6-7 χρόνια, συνάντησε το Γέροντα Κύριλλο στη θεολογική σχολή στο παρεκκλήσιο όπου είχαμε πάει την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ. Δεν το γνώρισε βέβαια ο Γέροντας, είχε αλλάξει το παλικάρι. Όμως τα μάτια της ψυχής, το χάρισμα, το προφητικό που του είχε δώσει ο Θεός, τον αναγνώρισε με αυτό το χάρισμα και του είπε, «Παιδί μου, πρόσεξε, τώρα που σε λίγο θα γίνεις ιερέας, μην εξοικειωθείς με τα ιερά και τα άγια». «Να, κι εγώ νόμισα κάποτε πως είχα εξοικειωθεί», του είπε έτσι επίτηδες, «αλλά ο Θεός με βοήθησε να καταλάβω ότι δεν πρέπει να εξοικειωνόμαστε». «Πώς με βοήθησε?» «Εκεί που ήμουν στην προσκομιδή και μνημόνευα τα ονόματα και γύρισα λιγάκι προς την Αγία Τράπεζα, είδα δύο αγγέλους λευκοφορεμένους που έκαναν υπόκληση στην προσκομιδή και στον ιερέα και με πολλή συστολή πέρασαν πίσω από την Αγία Τράπεζα και έγιναν άφαντοι». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός, όπως ο ίδιος το υποσχέθηκε,

δεν μας αφήνει ορφανούς. Η χάρη του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε καραδοκεί να έρθει επάνω μας, να έρθει μέσα μας, αρκεί εμείς να συνερχόμεθα από τα λάθη μας και να αφήνουμε την πόρτα της καρδιάς μας, της ψυχής μας ανοιχτή για να μπει μέσα ο Παράκλητος. Και μπαίνει μέσα από τα άχραντα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας. Μετανοείτε λοιπόν, ας το ακούμε πάντοτε και ας κάνουμε τον κόπο για το χατήρι αυτής της αθάνατης ψυχής μας να ερχόμεθα στα συγκαλά μας. Να μετανοούμε και να ζητούμε τη χάρη και το έλεος του Θεού. Τόσο ώστε όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, είναι το μόνο αναπόφευκτο ότι όλοι θα φύγουμε. Αλλά όπως έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, το πώς θα φύγουμε έχει σημασία. Σε τι κατάσταση θα μας βρει ο Θεός. Όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, να μας βρει μετανοημένους, εξομολογημένους, κοινωνημένους. Και όταν θα φύγουμε έτσι, έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, τελώνια δεν περνάει η ψυχή, ανεμπόδιστη ανεβαίνει. Ώστε η αγάπη του Θεού, η οποία δεν θα μας ελέγξει, η αγάπη του Θεού, οι πράξεις οι δικές μας θα μας ελέγξουν ή οι παραλήψεις μας. Όπως είδε σχετικό όραμα ένας γιατρός στρατιωτικός που έφευγε από τον COVID τις προηγούμενες ημέρες και το έχουμε πει. Αυτές οι πράξεις, οι παραλήψεις δικές μας θα μας ελέγξουν. Ας μην βρει όμως η συνείδησή μας τέτοιες πράξεις και τέτοιες παραλήψεις για να μας ελέγξει και η αγάπη του Θεού να μας κατατάξει όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου, στο φως της ζωής. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, καθώς και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο, για αυτές τις ωραίες συναντήσεις που έχουμε κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούτε, που ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία και ελπίζουμε να σας χαρίζουμε ωραίες στιγμές. Σήμερα θα ανατρέξουμε σε μια παλαιότερη εκπομπή που είχε ως σημείο αναφοράς το πιάνο και θα το κάνω αυτό γιατί σε μερικές μέρες γίνεται στο Ηράκλειο ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που είναι αφιερωμένο σε μια σπουδαία σολίστ του πιάνου και συνθέτρια. Το όνομά της είναι Ρένα Κυριακού, η οποία είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο, διέπρεψε στις μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης και της Αμερικής, έκανε πολύ σπουδαίες ηχογραφήσεις. Το αρχείο της λοιπόν βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου. Θα γίνει ένα συνέδριο αφιερωμένο σε αυτήν, γιατί είναι άγνωστη και πρέπει έτσι κάπως να φωτίσουμε τις πτυχές της προσωπικότητάς της, τη ζωή της, το έργο της. Και το Μουσικό Σχολείο κάπως συμμετέχει σε αυτό, γιατί αυτή η σπουδαία συνθέτρια είχε γράψει 15 παιδικά κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια λοιπόν θα τα δώσουμε στα παιδιά του σχολείου μας, θα τα μάθουν και θα τα παίξουν σε μία συναυλία που θα γίνει αργότερα, το Μάρτιο. Οπότε με κάποιο τρόπο θα μάθουν και αυτή τη συνθέτρια και θα παίξουν και αυτά τα κομμάτια. Ακόμα δεν έχουμε ηχογραφήσεις από αυτά τα κομμάτια και γι' αυτό θα σας μεταδώσουμε σήμερα παλαιότερες ηχογραφήσεις μαθητριών και μαθητών του Μουσικού Σχολείου που παίζουν άλλα πράγματα, με κέντρο το πιάνο. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε κάτι που λείπει από τις εκπομπές μέχρι τώρα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το κουβαλήσουμε και γιατί δεν υπάρχει στο στούντιο. Είναι το πιάνο. Το έχουμε ακούσει βέβαια σε ηχογραφήσεις ως μέρος συνόλων, όμως δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι στιγμής να έρθουν παιδιά εδώ και να ηχογραφήσουν ζωντανά. Ίσως γίνει και αυτό στο μέλλον, το ευχόμαστε. Έχουμε κοντά μας σήμερα δύο εκλεκτές καθηγήτριες του σχολείου μας, την κυρία Σπασία Καραλή και
1: σας.
0: Την κυρία Εύα Στρατάκη.
2: Γεια σας.
0: Οι οποίες διδάσκουν πιάνο βέβαια, αλλά διδάσκουν και ένα μάθημα μουσικών συνόλων, σαν ομαδικό πιάνο μπορούμε να το πούμε, μουσική δωματίου, όπου το πιάνο, που είναι ένα μοναχικό όργανο, συμμετέχει μαζί με άλλα όργανα σε μικρά σύνολα. Δεν έχουν έρθει παιδιά εδώ, έχουν έρθει όμως οι ηχογραφήσεις τους. Οπότε ας ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάτι. Αυτές οι ηχογραφήσεις έγιναν στο σχολείο. Δεν είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Έγιναν όμως κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για αρχή και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να πούμε και άλλα πράγματα.

0: Ωραία, πολύ ωραία. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε?
1: Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα αργεντίνικο τάγκο, το Adios Muchachos, για τέσσερα χέρια στο πιάνο. Έπαιζαν η Χατζιωάννου Ευελίνα και η Χατζιπαναγιώτη Νεφέλη.
0: Και η ηχογράφηση αυτή έγινε πού?
1: Η ηχογράφηση έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος μουσική δωματίου, την ώρα του μαθήματος, μέσα στο σχολείο, που τα παιδιά μπαίνουν σε διάφορες αίθουσες, σε ζευγάρια ή σε ντουέτο, σε τρίο, σε μικρά σύνολα πάντως, και κάνουν πρόβα το κομμάτι τους, και όταν κάτι είναι έτοιμο μπορούμε και να το ηχογραφήσουμε όπως τώρα.
0: Ωραία. Αγαπητή μας Σπασία, η κυρία Σπασία Καραλή είναι που μας μίλησε, δεν σε προσφώνησα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που παρόλο το περιορισμένο σας χρόνο έτσι αφήσατε πολλά πράγματα και ήρθατε εδώ.
1: Και για
0: μας. Είσαι στο σχολείο αρκετά χρόνια.
1: 20.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που ήταν εδώ η Εύη, η Καλιτσουνάκη, είπαμε να μην λέμε νούμερα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να κρυφτούμε.
1: Δεν πειράζει, είναι ευχάριστο.
0: Είσαι στο σχολείο 20 χρόνια, άρα πολλά παιδιά έχουν περάσει.
1: Πολλά παιδιά και πολλά χρόνια που κάνω αυτό το μάθημα της μουσικής δωματίου.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα το μάθημα της μουσικής δωματίου έρχεται, ας πούμε, λίγο έτσι να άρει τη μοναχική φύση του πιάνου, πώς θα το
1: αφενός
0: λέγαμε.
1: Ναι, αυτό, να άρει τη μοναχική φύση του πιάνου, αλλά και από την άλλη να δώσει και την ευκαιρία στα παιδιά που παίζουν τα άλλα όργανα, μιλάω για τα όργανα της δυτικής μουσικής, δηλαδή όργανα ορχήστρας ως επιτοπλίστων, να συνεργαστούν με ένα πιανίστα και να έχουν την ευκαιρία να παίξουν, ναι μεν σε σύνολο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο σύνολο όπως είναι μια ορχήστρα. Δηλαδή θεωρείται κάπως σαν μεταβατικό στάδιο το μάθημα της μουσικής δωματίου για αυτά τα παιδιά. Μπορούν να παίξουν μαζί με άλλους, αλλά δεν είναι ακόμα σε φάση για να μπουν στη μεγάλη ορχήστρα του σχολείου.
0: Θα είναι αργότερα, ίσως.
1: Θα είναι αργότερα, ναι. Μπορεί να θεωρηθεί και σαν προπαρασκευαστικό σύνολο για αυτά τα παιδιά. Αλλά για τους πιανίστες είναι ο απότερος στόχος το να συνοδεύουν άλλα όργανα.
0: Άρα λοιπόν λειτουργεί με διτό ρόλο κατά κάποιο τρόπο. Τα παιδιά που είναι να μπουν με όργανα ορχήστρα στην ορχήστρα κάπως τα προετοιμάζει, ενώ για τα παιδιά που παίζουν πιάνο είναι και το τελικό του στάδιο, θα λέγαμε, γιατί...
1: Ναι, γιατί και οι απαιτήσεις από τους πιανίστες είναι υψηλές, θα έλεγα.
0: Είναι πιο υψηλό.
1: Ναι,
0: επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Θα πούμε στη συνέχεια και άλλα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Τι έχετε ετοιμάσει, τι άλλο ηχογραφήσατε? Θέλω εκείνο που ακούγεται το κουδούνι του σχολείου.
1: Αυτό που ακούγεται το κουδούνι του σχολείου είναι ένα μπαρόκ κομμάτι, η Μπουρέ του Χέντελ, σε μια διασκευή για βιολί και πιάνο. Βιολί παίζει ο Κωνσταντίνος Φαϊτάκης και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Παντελής Αλούστρος.
0: Πολύ ωραία.

0: Πολύ ωραία. Είναι σαν να φέραμε λίγο εδώ το σχολείο, ε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κομμάτι από την παρόκο εποχή. Αρέσει στα παιδιά αυτή η εποχή και αυτή η μουσική? Να ρωτήσω τώρα να καλωσορίσουμε και την κυρία Εύα Στρατάκη, αγαπητή μας Εύα. Γεια σου, καλώς ήρθες. Πολύ σε ευχαριστούμε που ήρθες και εσύ, θυσίασες τον ελεύθερο σου χρόνο και για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Εσύ, Εύα, είσαι λίγο πιο καινούρια στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Είσαι από
1: είναι
0: πότε?
1: Η δεύτερη χρονιά που
0: είναι. Είναι η δεύτερη
1: σχολείο.
0: Χρονιά. Φέραμε και τα νιάτα εδώ μαζί μας. Πώς είναι αυτό το μάθημα της μουσικής δωματίου? Για να ξεκινήσουμε από την ερώτηση που κάναμε, αρέσει τα παιδιά αυτή η μουσική?
1: Ναι, τους αρέσει πολύ. Και γενικώς χαίρονται πολύ που και συνεργάζονται άψογα.
0: Χαίρονται που παίζουν μαζί με άλλους, ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια, τους αρέσει πολύ.
0: Ιδιαίτερα τα παιδιά του πιάνου που είναι, όπως είπαμε, ένα μοναχικό όργανο, χαίρονται πιο πολύ ή όλα τα παιδιά χαίρονται?
1: Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά χαίρονται πολύ.
0: Όλα τα παιδιά χαίρονται.
1: Το ίδιο, ναι.
0: Να συνεργάζονται. Ωραία. Εσύ χαίρεσαι πολύ που είσαι στο σχολείο από πέρυσι? Πώς σου φαίνεται?
1: Και βέβαια, και βέβαια, πάρα πολύ. Και χαίρομαι πολύ που συνεργαζόμαστε και στο σύνολο στη μουσική δωματίου.
0: Είναι και άλλες δύο καθηγήτριες στη μουσική δωματίου, να πούμε, που δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα. Είναι η κυρία Σπαλένα Κοτούζα και η κυρία Ράνια Τουτουντζάκη. Ναι. Είσαστε και οι τέσσερις. Θέλει πολύ συνεργασία αυτό το μάθημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και στο σχολείο, βέβαια, δεν έχουμε και τις υποδομές, τις κατάλληλες και τις συνθήκες, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Πώς το κάνετε? Μοιράζετε τα παιδιά σε αίθουσες? Πώς το κάνετε το μάθημα?
2: Έχουμε ένα πολύπλοκο σύστημα. Μοιράζουμε τα παιδιά σε αίθουσες, οπότε παίρνουμε πρώτα παρουσίες όλοι μαζί σε μία αίθουσα. Τους ανακοινώνουμε ό,τι μπορεί να έχει προκύψει για να ξέρουν για το επόμενο διάστημα. Και μετά ξέρουν τα παιδιά το κάθε ντουέτο ή το κάθε σύνολο, τέλος πάντων μικρό, σε ποια αίθουσα θα πάει. Και εμείς οι τέσσερις καθηγήτριες κυκλικά πηγαίνουμε και παρακολουθούμε.
0: Ναι. Τις πρόβες τους, ας πούμε, και τους δίνετε οδηγίες. Και
2: ναι, έτσι ώστε όλοι οι καθηγητές σε ένα, ας πούμε, εύρος 4 εβδομάδων να έχουμε ακούσει όλα τα παιδιά.
0: Πολύ ωραίο και πολύ δημοκρατικό το βρίσκω.
2: Προσπαθούμε, ναι, λειτουργεί.
0: Τι θα ακούσουμε παρακάτω, Εύα? Τι έχουμε ετοιμάσει για παρακάτω? Τι ηχογραφήσατε?
1: Ναι. Θα ακούσουμε το Μενουέτ από τον Μπαχ.
0: Μένουμε λοιπόν στην παρόκ εποχή. Μενουέτο του Μπαχ.
1: Ναι, για βιολί και πιάνο.
0: Διασκευασμένο, για βιολί και πιάνο.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι η Σμαριανάκη Κέλλη στο βιολί και η Αρχοντάκη Μάγδα στο πιάνο.
0: Και η Αρχοντάκη Μάγδα στο πιάνο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Φαίνεται ότι τα παιδιά παίζουν με πολύ κέφι πάντως.
1: Φαίνεται.
0: Μπορεί να μην είναι ετοιμασμένα, ας πούμε, για συναυλία τα κομμάτια. Θα τα παίξετε και σε συναυλία αργότερα.
1: Ναι, αλλά έτσι, ακόμα έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τη συναυλία. Η συναυλία μας είναι στις 23 Απριλίου και έχουμε ακόμα τουλάχιστον 6-7 πρόβες.
0: Ωραία. Είναι λοιπόν κάπου στη μέση των προβών αυτό το αποτέλεσμα. Δεν πειράζει που δεν είναι το άρτιο αποτέλεσμα που επιζητούμε στη συναυλία, γιατί θέλουμε εδώ έτσι να δείξουμε και τη δουλειά των παιδιών, την πορεία των παιδιών είναι πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε και εσάς αλλά και τα παιδιά που δεχτήκατε να το εκθέσουμε, να το πω έτσι αυτό.
1: Τα παιδιά όχι μόνο δέχτηκαν, αλλά το ζητούσαν από μόνα τους. Ακόμα και παιδιά που ήξεραν ότι το κομμάτι δεν είναι έτοιμο τέλειο, μας έλεγαν: μα εμάς δεν θα μας ηχογραφήσετε, θέλουμε κι εμείς. Ήθελαν να δείξουν τη δουλειά τους.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό και ευχαριστούμε και το ραδιοφωνικό σταθμό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία έτσι να. Όλα είναι μέσα στη διαδικασία της μάθησης και της παιδείας. Πολύ ωραία. Τώρα, τα παιδιά παίξανε λοιπόν, ακούσαμε δύο κομμάτια που ήταν με βιολί και πιάνο. Τι άλλοι συνδυασμοί γίνονται στη μουσική δωματίου?
1: Από χρονιά σε χρονιά οι συνδυασμοί αλλάζουν, γιατί σταθερά στο μάθημα της μουσικής δωματίου έρχονται τα παιδιά που έχουν επιλέξει το πιάνο σαν όργανο.
0: Άρα το πρώτο κριτήριο είναι, επειδή πολλά παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο μας ως όργανο επιλογής το πιάνο, το πιάνο δεν μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε άλλα σύνολα. Τα βιολιά, ας πούμε, πάνε στην ορχήστρα.
1: Ακόμα και αν εντάσσεται σε κάποια σύνολα, δεν χρειάζονται ποτέ πολλούς πιανίστες. Ναι. Δηλαδή, τα βιολιά, όσα και να είναι, μπορούν να πάνε στην ορχήστρα. Πιανίστας θα πάει ένας στην ορχήστρα, ένας στο άλλο σύνολο, ένας σε κάποιο άλλο.
0: Και ένας προχωρημένος, όχι ένας που πηγαίνει πρώτη και δεύτερη γυμνασίου.
1: Ακριβώς.
0: Άρα.
1: Ο μεγαλύτερος αριθμός των πιανιστών, των μαθητών πιανιστών του σχολείου μας είναι στη μουσική δωματίου και τα υπόλοιπα όργανα τα καθορίζει το υλικό που υπάρχει στα άλλα όργανα. Δηλαδή οι καθηγητές των άλλων οργάνων, του βιολιού, του βιολοντσέλου, του φλάουτου, του κλαρινέτου, του σαξοφώνου, αποφασίζουν ποια παιδιά θα πάνε σε άλλα σύνολα, δηλαδή σε πιο μεγάλα, πιο πολυάριθμα σύνολα που μπορούν να ανταποκριθούν και ποια είναι καλύτερα να περάσουν πρώτα από τη μουσική δωματίου, είτε γιατί είναι ακόμα λίγο πιο αρχάρια για να μάθουν λίγο τη συνεργασία, είτε γιατί είναι και πιο προχωρημένα πολλές φορές για να μην χαθούν μέσα σε ένα πλήθος πολλών μαθητών, αλλά να ξεχωρίσει η δουλειά τους.
0: Εξαιρετικά. Άρα προσαρμόζεται το σχέδιο μαθήματος, να το πούμε έτσι, κάθε χρονιά ανάλογα με το υλικό των παιδιών.
1: Ακριβώς, αναλόγως τι παιδιά θα έρθουν, σε ποιες τάξεις, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται, θα ψάξουμε και εμείς από το ρεπερτόριο τι υπάρχει για το κάθε όργανο και θα τους δώσουμε τα αντίστοιχα κομμάτια για ντουέτα ή για τρίο ή για πιο μεγάλα σύνολα και όχι απαραίτητος με τη συνοδεία του πιάνου. Δηλαδή, φέτος που έχουμε 4 βιολιά και 4 φλάουτα, έχουμε δώσει και κομμάτια που είναι ένα κουαρτέτο για 4 φλάουτα και ένα κουαρτέτο για 4 βιολιά που τα παίζουν χωρίς συνοδεία πιάνου, που θα παίχτουν και αυτά στη συναυλία στο τέλος.
0: Πολύ ωραία. Είναι αρκετή δουλειά βέβαια για τους διδάσκοντες αυτό. Εύα, πρέπει να ψάχνετε να βρίσκετε υλικό που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και στις δυνατότητες των παιδιών.
2: Ναι, βέβαια. Και είναι και κομμάτια που αρέσουν πολύ και στα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, να τους αρέσουν κιόλας. Έχετε και κομμάτια μόνο για πιάνο. Ας πούμε, πιάνο 4 χέρια.
2: Ναι, έχουμε κομμάτια και για 6 χέρια.
0: Ναι, για 6 χέρια.
1: Για 8 χέρια.
2: Χέρια, ναι.
0: Έχουμε για 2 πιάνα.
1: Για 2 πιάνα το αποφεύγουμε γιατί
0: δεν έχουμε δύο πιάνα
1: στο σχολείο και γιατί δύσκολα θα βρούμε μετά και αίθουσα που να έχει 2 πιάνα για να φανούν σε μια εκδήλωση.
0: Δεν έχουμε 2 πιάνα στην ίδια αίθουσα για να κάνουμε τις πρόβες.
1: Ούτε στο χώρο που θα γίνει η συναυλία είναι εύκολο να βρούμε 2 πιάνα πάνω στη σκηνή. Ναι,
2: είναι δύσκολο.
0: Εδώ δεν έχουμε ούτε ένα πιάνο.
1: Από εκεί να καταλάβετε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια?
1: Περνάμε στους αιώνες, πορευόμαστε. Πάμε στο 19ο αιώνα, σε ένα ρομαντικό κομμάτι του Μπραμς. Και τώρα αλλάζουμε και όργανο, γιατί θα το ακούσουμε για φλάουτο και πιάνο. Φλάουτο θα παίξει ο Νικολιδάκης ο Φίλιππος και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Αντώνης Πατεράκης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο Νικολιδάκης ο Φίλιππος, να πούμε ότι είχε έρθει σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχε έρθει η κυρία Εύη Καλιτσουνάκη, που είναι καθηγήτρια στα φλάουτα, και μας είχε παίξει και ζωντανά. Τώρα θα τον ακούσουμε και ηχογραφημένα. Πες μας πάλι το κομμάτι.
1: Το κομμάτι είναι το Love Song του Brahms, του Johannes Brahms.
0: Ωραία.

0: περάσαμε σε πιο ρομαντικά ακούσματα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι κοντά μας στο ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στο στούντιο η κυρία Σπασία Καραλή και η κυρία Εύα Στρατάκη, καθηγήτριες πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, και έχουν φέρει μαζί τους ηχογραφήσεις από το μάθημα των μουσικών συνόλων, όπου διδάσκουν μουσική δωματίου με πιάνα, αλλά όχι μόνο με πιάνα, πιάνα που συνεργάζονται και με άλλα όργανα. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα μέχρι στιγμής και μας έχετε για τη συνέχεια. Εύα, τι έχετε φέρει στη συνέχεια, τι άλλο?
1: Μια πολύ ωραία μελωδία για πιάνο και φλάουτο.
0: Ωραία.
1: Είναι το κομμάτι Massas in the Cold και παίζει ο Γιώργος Παπάζογλου στο πιάνο και η Ευρυδίκη Γαλεράκη στο φλάουτο.
0: Ευρυδίκη Γαλεράκη στο φλάουτο και ο Γιώργος Παπάζογλου στο πιάνο. Άρα θα ακούσουμε τώρα και αυτό το... Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, βέβαια, φλάουτο με πιάνο. Ταιριάζουν πολύ ωραία τα...
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Τα δύο αυτά όργανα ταιριάζουν πολύ όμορφα. Πολύ. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται όντως ότι τους αρέσει των παιδιών και είναι πολύ όμορφη αυτή η συνεργασία. Βέβαια, έχετε φέρει σήμερα μαζί σας ηχογραφήσεις από κάποια παιδιά. Στο μάθημα αυτό, στο σύνολο, συμμετέχουν και άλλα παιδιά.
1: Συνολικά φέτος τυχαίνει να έχουμε 25 παιδιά στο σύνολο.
0: 25 παιδιά.
1: Ναι.
0: Που παίζουν έτσι σε ντουέτα, σε τρίο,
1: ναι, κουαρτέτα
0: ναι. κλπ.
1: Ναι. Αυτό βέβαια αλλάζει από χρονιά σε χρονιά.
0: Ωραία. Γιατί σήμερα είναι λιγότερα τα παιδιά των οποίων τις ηχογραφίες έχετε φέρει.
1: Φέραμε όσα είναι έτσι κάπως πιο έτοιμα προς το παρόν, αλλά μετά τις 23 του Απριλίου που όλα τα παιδιά θα έχουν ετοιμάσει τα κομμάτια που έχουν πάρει και θα έχουμε παίξει και στη συναυλία, μπορούμε να φέρουμε κάποια αποσπάσματα από τη συναυλία
0: πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Ακούσετε.
0: Θα είναι αυτό πολύ ωραίο, μήπως να φέρουμε και παιδιά λοιπόν.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Ναι, και μήπως να φέρουμε και ένα πιάνο.
1: Αυτό.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Θα ήταν το ιδανικό.
0: Ωραία. Άρα επιφυλασσόμεθα
1: ναι.
0: για την επόμενη φορά, για μια επόμενη εκπομπή, να φέρετε κι άλλα έτσι όμορφα κομμάτια από τα παιδιά που συμμετέχουν
1: Βεβαίως.
0: Στο Μουσικό Δωματίο φέτος. Και τώρα τι θα ακούσουμε?
1: Θα συνεχίσουμε με ένα έργο του Weber, το Hunter's Chorus. Αυτή τη φορά είναι πάλι για βιολί και πιάνο. Επιστρέφουμε στο βιολί. Βιολί παίζει η Γεωργία Σπυριδάκη και στο πιάνο τη συνοδεύει η Μελίνα Φουκάκη.

0: Τα παιδιά που συμμετέχουν στη μουσική δωματίου είναι παιδιά που πάνε σε διαφορετικές τάξεις?
1: Ναι, είναι παιδιά από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου.
0: Συνεργάζονται λοιπόν παιδιά όλων των ηλικιών, έτσι?
1: Ναι, και μάλιστα σε ένα ντουέτο μπορεί να είναι ένα παιδί του γυμνασίου μαζί με ένα παιδί του λυκείου, και αυτό τους αρέσει και πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί και το μικρότερο ίσως μαθαίνει κάτι από το μεγαλύτερο. Αυτό γενικά είναι κάτι πολύ ωραίο στο σχολείο μας που έχουμε γυμνάσιο και ηλικίο μαζί.
1: Οι συνδυασμοί, ναι.
0: Ναι. Ναι. Και ένα παιδί της τρίτης λυκείου δηλαδή μπορεί να παίξει, ας πούμε, τελειώνει το σχολείο και έχει κάνει όλο τον κύκλο της ζωής της μαθητικής, της σχολικής, να παίξει με ένα παιδάκι που αρχίζει τώρα. Και είναι και για μας ωραίο αυτό που τα βλέπουμε τα παιδιά από την πρώτη γυμνασίου και μετά στην τρίτη λυκείου.
1: Και που βλέπουμε πως τα πιο μεγάλα φροντίζουν τα πιο μικρά να το βοηθήσει, να το υποστηρίξει στο παίξιμό του, σε αυτή την εμπειρία του να παίζει με άλλους. Και πως τα μικρά παιδιά θαυμάζουν τα μεγάλα και νιώθουν ότι είναι ένα πρότυπο, ότι μια μέρα θέλουν και εκείνα να γίνουν έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ εξαιρετικό παιδαγωγικό, ναι, όφελος αυτό. Τώρα στα κομμάτια αυτά που ακούσαμε, το τελευταίο κομμάτι που ακούσαμε του Βέμπερ είναι έτσι πιο σύγχρονο το άκουσμα. Άρα δεν παίζεται μόνο κλασική μουσική. Εύα, θέλεις να μας πεις?
2: Ναι, παίζουμε και πιο σύγχρονα κομμάτια, όπως τώρα αυτό που το επόμενο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι το τραγούδι το The Sound of Silence, που είναι και διασκευή
0: από το γνωστό τραγούδι αυτό, το ναι, The Sound of Silence.
2: Διασκευή για πιάνο και φλάουτο.
0: Τα παιδιά έχουν λόγο στα κομμάτια, δηλαδή τα ρωτάτε τη γνώμη τους?
1: Ναι, έχει τύχει να τους δώσουμε κομμάτια και να δούμε ότι φαίνεται κάπως να μην τα ενδιαφέρει. Ενώ τεχνικά μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Οπότε θα φροντίσουμε να τους το αλλάξουμε. Αν αυτό γίνει και εγκαίρως, δηλαδή στην αρχή της χρονιάς, ναι, κάποια πράγματα είναι πιο δοκιμαστικά. Όταν πια πλησιάζει μια συναυλία όμως, θα τους επισημάνουμε περισσότερο το όφελος που έχουν μαθαίνοντας ένα κομμάτι, ακόμα και αν δεν τους πολύ αρέσει. Ή θα το φτιάξουμε έτσι ώστε να βρουν την όμορφη πλευρά του, τα όμορφα στοιχεία του κομμάτιου και τελικά να το απολαύσουν αφού θα το μάθουν.
0: Και έρχεται και μία, όταν κάτι το μάθεις και το παίξεις, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι από μόνο του μία απόλαυση.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά όπως τους λέμε κιόλας, δεν μπορούν να έχουν άποψη εφόσον δεν το έχουν γνωρίσει ακόμα.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά λένε, α, δεν μ' αρέσει, αλλά είναι ότι δεν το ξέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Ότι μπορεί να τα δυσκολεύει, ας πούμε, και γι' αυτό να λένε ότι δεν τους αρέσει,
2: Ναι, βέβαια, τυχαίνει πολλές φορές στην αρχή να δουν ένα κομμάτι και να μην τους αρέσει πολύ, και όμως στην πορεία
0: να το αγαπήσουν.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ωραία. Άρα αυτό τώρα είναι το που θα ακούσουμε, είναι και η τελευταία ηχογράφηση, Πάμε για το οδεύουμε προς το τέλος.
2: Ναι.
0: Ποιοι παίζουνε?
2: Λοιπόν, είναι η Στεφανάκη Ριάννα στο πιάνο και η Αναστασάκη Δήμητρα στο φλάουτο.
0: Πολύ ωραία.

0: και με το Sound of Silence. Δεν ήταν silence βέβαια, είχαμε Sound of Music σήμερα. Πολύ ωραίους ήχους, μουσικής. Ναι. Από προετοιμασία, από πρόβες, από μάθημα και όχι από συναυλία. Πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις αγαπητές μου εδώ, κυρία Ασπασία Καραλή, Ασπασία μου, και την κυρία Εύα Στρατάκη.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ωραίες ηχογραφήσεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τα παιδιά βέβαια, που δέχτηκαν, που θέλησαν και που μας επέτρεψαν να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις στιγμές.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο, με θερμές ευχαριστίες και στον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Στρατηγέ, να κάνεις την αρχή όπως πάντα, όπως μόνο εσύ γνωρίζεις. Okay. Και σιγά σιγά να παίρνει ο καθένας το λόγο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι. Σήμερα έχουμε μια άλλη σύσκεψη. Παρακαλώ όλοι να κλείσουμε τα μικρόφωνά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε το meeting να είναι όπως πρέπει. Δηλαδή, θα πρέπει να μιλάει ένας-ένας, αυτός τώρα που έχει το λόγο, μόλις κλείσω εγώ, θα δώσω το λόγο στην Κέλλη, η Κέλλη θα πάρει λόγο και όποιος παίρνει το λόγο θα ανοίγει μικρόφωνο. Εμείς οι υπόλοιποι θα είμαστε με κλειστό για να βγει μια ωραία ατμόσφαιρα και μια ωραία ημερίδα απόψε στο CSI μας. Έτσι λοιπόν, καλησπερίζω με πολύ αγάπη όλους μας τους φίλους. Απόψε, όπως βλέπετε, είμαστε όλο το CSI μαζί σας. Είμαστε οι άνθρωποι του CSI, ένα μέρος από τους ανθρώπους. Οι εθελοντές μας της πρώτης γραμμής είναι αυτοί, αλλά είναι και άλλοι, οι οποίοι θα βγουν την επόμενη φορά. Έτσι λοιπόν, εγώ πήρα την απόφαση το απόγευμα να βγάλω το θέμα αυτό με φρέσκα πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα στη ζωή, στον έρωτα, στο διαδίκτυο, σε όλα. Έτσι λοιπόν, θα ακούσουμε από τον κάθε συνεργάτη του CSI, Παύλο Εθελοντή. Τα παιδιά είναι εθελοντές, επιστήμονες, όλοι είναι επιστήμονες, με πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους και κάποιοι πάνε για διδακτορικό. Με απλά λόγια, έχουμε να κουμπίσουμε το θέμα απόψε πάνω σε μια επιστημονική γνώση ανθρώπων νέων, οι οποίοι ζουν τη ζωή τους και πάνω απ' όλα ζούμε όλοι το διαδίκτυο και το βασικότερο μέσα από το CSI μεταλαμβαδεύουμε τη γνώση του. Έτσι, ξεκινάω από τη διευθύντριά μας, την κυρία Κέλλη την Ιωάννου, η οποία θέλω μέσα από τον ωραίο της λόγο να μας δώσει το στίγμα της ημέρας, έρωτας και διαδίκτυο, κίνδυνη, απόλαυση, λίγο απ' όλα, κλείνουν σπίτια, ανοίγουν σπίτια, πάμε παρακάτω, τι γίνεται μέσα από το διαδίκτυο και πώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσος κόσμος είναι στα κάγκελα γιατί κάτι έχει καταλάβει το ζευγάρι ότι κάτι δεν πάει καλά και κρυφοκοιτάμε και κρυφοπαίζουμε μέσα από τα τσάτ. Όλα αυτά λοιπόν χαλάνε τη σχέση. Είμαστε σε μια κόψη του ξηραφιού στα σπίτια μας. Θέλω και τη δικιά σας άποψη που εγώ θα διαβάζω τα μηνύματά σας και θα σχολιάζω και παράλληλα θέλουμε να κάνουμε ένα γρήγορο παιχνίδι, να περνάμε ο ένας στον άλλο, να μην καθυστερούμε για να νιώθετε άμεσα την ένταση της κουβέντας και πάνω απ' όλα τις νέες σκέψεις των νέων ανθρώπων. Και λοιπόν.
0: Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όλο και περισσότερο μας απασχολεί, ειδικά εν μέσω κορονοϊού. Οι καταγγελίες που είχαμε από συμπολίτες μας, οι οποίοι έπεσαν θύματα όλων αυτών των απατών μέσα από site γνωριμιών, των dating sites, όπως αλλιώς λέγονται στα αγγλικά, όλο και πληθαίνουν. Και αυτό αιτιολογείται, αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ευρεία χρήση του διαδικτύου, οπότε το κομμάτι της σεξουαλικότητας, των ερωτικών σχέσεων, δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός από τις νέες τεχνολογίες και από τη χρήση του διαδικτύου. Οι απάτες είναι διαφορετικές, έχουν κοινές συνιστώσεις, τις οποίες θα δούμε και αναλυτικά. Πάμε όμως σιγά σιγά να γνωρίζετε τους ανθρώπους μας, μερικούς μόνο από αυτούς, γιατί υπάρχουν και πολλοί άλλοι τους οποίους θα τους γνωρίσετε σε μεταγενέστερο live streaming που θα κάνουμε. Και να ξεκινήσω από την Ιωάννα να μιλήσει λίγο με την ειδικότητά της για να ξέρει ο κόσμος ποια είναι και να μας πει ποια είναι η ψυχολογία πίσω από έναν άνθρωπο ο οποίος ερωτεύεται κάποιον άλλον πίσω από μία οθόνη. Το οποίο να πούμε πριν δώσω το λόγο στην Ιωάννα, Ιωάννα μπορείς να ανοίξεις το μικρόφωνο, ότι δεν έχει πάντα αρνητική χρειά. Έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχουν και ζευγάρια τα οποία έχουν γνωριστεί μέσω site γνωριμιών και έχουν καταλήξει ακόμα και σε γάμο. Αλλά να δούμε λίγο γιατί κάποιοι άνθρωποι τόσο εύκολα ερωτεύονται κάποιον πίσω από μία οθόνη. Ιωάννα, ο λόγος σε σένα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ιωάννα, είμαι τελειόφοιτη στο τμήμα ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Κάνω τη διπλωματική μου πάνω στη γενική παραβατικότητα. Ευχαριστώ πολύ Κέλλη και την ευκαιρία που μου δώσατε να είμαι εθελόντρια στο CSI και προπάντων τον κύριο Μανώλη Σφακιανάκη. Όσον αφορά το σημερινό μας θέμα, Θέλω να πω ότι είναι άνθρωποι κυρίως, δεν έχει ηλικία αρχικά, και είναι άνθρωποι που δεν είναι λίγο κλειστοί. Ο κυβερνοχώρος γενικά έχει μια φαντασία, έχει μια φαντασία στον άνθρωπο, οπότε θέλουν μέσα από αυτό να γνωρίσουν, υποτίθεται, το άλλο τους μισό. Αλλά αυτό δεν βγαίνει πάντα θετικά. Μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις αυτό, να είναι απάτη, και γενικά πρέπει να προσέχουμε λίγο, έτσι λίγο τις συναντήσεις μας με αγνώστους. Σε έρευνα που έγινε το 2010, αποτελέσματα έδειξαν ότι το 33% των Ελλήνων ερωτεύτηκε στο διαδίκτυο και το 8% έγινε σε γάμο. Γενικά είναι μια νέα μόδα, μια νέα τάση, και κυρίως για τους νέους, και κυρίως εν μέσω καραντίνας. Αυτό, να δώσω το λόγο και σε κάποιον άλλον. Ευχαριστώ πολύ.
0: Την Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ την Ιωάννα. Έτσι είναι, να πούμε κάτι το οποίο το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, ότι το διαδίκτυο μας δίνει τη δυνατότητα στον καθένα από μας να φτιάχνουμε ένα avatar. Τι είναι το avatar? Την ταυτότητα την οποία θέλουμε να βρούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί στην πραγματική του ζωή να μην έχουν το θάρρος να προσεγγίσουν κάποιον και πίσω από μία οθόνη να μπορούν να πλασάρουν αυτό που θέλουν να είναι, αυτό που δεν βρίσκουν στην πραγματική του ζωή. Βέβαια, όλο αυτό έχει συνέπειες και για το ίδιο το άτομο το οποίο παριστάνει κάτι το οποίο δεν είναι, αλλά και για τον άλλον άνθρωπο που στέκεται πίσω από μία οθόνη, παρασύρεται από αυτό που του πλασάρει ο άλλος, και πολλές φορές έχουμε δει να διαλύονται και οι οικογένειες, να διαλύονται και σπίτια, να ανοίγουν οι υπολογιστές και να κλείνουν σπίτια. Και πάνω σε αυτό θέλω να περάσω στην δεύτερη επιστημονική μας συνεργάτητα, τη Μαρκέλα, να πει και εκείνη ποια είναι και να μας πει γιατί θεωρείς, Μαρκέλα μου, ότι ένας άνθρωπος τόσο εύκολα ανοίγεται σε κάποιον που δεν γνωρίζει στο διαδίκτυο. Και έχουμε δει περιστατικά, να αναφέρω εδώ πέρα, που μέσα σε 2-3 μέρες από τη γνωριμία που έχει γίνει, να βγάζουν όλα τα σώψυχά τους. Δηλαδή να μιλάει μια κυρία, ας πούμε, με κάποιον που έχει γνωρίσει σε ένα dating site και να λέει τα προβλήματά της με τα παιδιά της, με τον σύζυγό της, να δίνει παραπάνω πληροφορίες για τα παιδιά και ούτω καθεξής. Τι είναι αυτό που τους κάνει να ανοίγονται τόσο εύκολα? Ο λόγος σε σένα, Μαρκέλα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τόσο τον στρατηγό όσο και την Κέλλη που μου άνοιξαν το σπίτι τους, γιατί το CSI είναι σαν σπίτι και με άφησαν να δουλέψω σαν εθελόντρια και να μάθω πάρα πολλά πράγματα μέσα από το CSI. Είμαι ψυχολόγος, έχω τελειώσει βασικά ψυχολογία στον Τυρί και κάνω τον εθελοντισμό μου στο CSI. Για να σας απαντήσω και στο ερώτημα που έθεσε η Κέλλη, ένας άνθρωπος, γιατί ανοίγεται ένας άνθρωπος στο διαδίκτυο? Γιατί έχει ανάγκη να ανοιχτεί, και αυτό έχει να κάνει με την αυτοπεποίθησή του και το θέμα της οριοθέτησης. Γιατί δεν έχει βάλει όρια, δεν έχει, και δεν έχει χτίσει την αυτοπεποίθησή του. Δεν έχει κάποιον άνθρωπο να μιλήσει σε αυτόν. Δεν έχει γερές διαπροσωπικές σχέσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με τον φίλο του, είτε έχει να κάνει με τον σύντροφό του, είτε έχει να κάνει με τους γονείς του. Όλο αυτό δεν έχει ανθρώπους κοντά του, γερές βάσεις, στους οποίους μπορεί να εμπιστευτεί και να να πει τα ισόψυχά του, να πει το οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο έχει στην κάθε χρονική στιγμή στη ζωή του. Γιατί όλοι έχουμε προβλήματα. Οπότε ο εύκολος τρόπος είναι το διαδίκτυο. Γιατί κιόλας μπορεί κάποιος να κρυφτεί μέσα από μια οθόνη, και αυτό έχει να κάνει και με την προσωπικότητά του, όπου κάποιος να είναι εσωστρεφής και να μην προσεγγίζεται εύκολα, και το διαδίκτυο είναι ο κατάλληλος τρόπος για ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κλειστός, με χαμηλή αυτοπεποίθηση και θέματα οριοθέτησης, να ανοιχτεί και να πει και είναι ο κατάλληλος, το κατάλληλο μέσο άτομα τα οποία έχουν παραβατική συμπεριφορά να εκμεταλλευτούν ανθρώπους χαμηλής αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης και να, τα άτομα αυτά να πέσουν θύματα. Όμως μπορεί η κατάσταση να είναι αυτή, το θέμα είναι όμως πώς μπορείς να προστατευτείς. Μπορείς να προστατευτείς ενημερώνοντάς για το πώς θέλετε να προστατευτείς από το διαδίκτυο και από τους κινδύνους του και μπορείς κιόλας να δεις τα καλά που έχεις στη ζωή σου. Ακολουθώντας βέβαια και το παράδειγμα της ψυχικής υγείας. Να πας, αν έχεις κάποιο θέμα, να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο ψυχικής υγείας για να μπορέσεις να λύσεις το εκάστοτε πρόβλημά σου και να παρακολουθήσεις και να μάθεις πώς να προστατεύεσαι από το διαδίκτυο. Και για να μην αφαιρώ άλλο το χρόνο σας, αυτά από μένα. Καλή συνέχεια σε εσάς.
0: Καθόλου δεν μας τον έφαγε στον χρόνο, Μαρκέλα. Να πούμε, η Μαρκέλα είναι και η υπεύθυνη των ψηφιακών ακαδημιών που σας παρέχουμε δωρεάν με την υποστήριξη της EuroLife. Είναι ο άνθρωπος που συντονίζει όλους αυτούς τους συμπολίτες σας, τους συμπολίτες μας που μέχρι σήμερα γονείς και μαθητές παίρνουν από τις γνώσεις των ειδικών μας και μπορούν να πλοηγούνται με ασφαλεία στο διαδίκτυο. Να πω, κλείνοντας σε αυτά που προσέθεσε και η Μαρκέλα, ότι η ψυχοθεραπεία, η ψυχική υγεία παραμένει ένα θέμα ταμπού στην Ελλάδα. Έτσι. Ο κόσμος πολύ πιο εύκολα, αν τον βασανίζει κάτι, θα θεωρήσει ότι θα ανοιχτώ σε κάποιον τρίτο, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω στην οικογένειά μου, δεν μπορώ να μιλήσω στη γυναίκα μου ή έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου και αντί να κάτσω να το λύσω με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, θα κάνω skip στο μυαλό μου το πρόβλημα και θα θεωρήσω ότι το λύνω με το να μιλήσω σε μία άλλη που πρόσκαιρα, ας πούμε, μου το απαλύνει. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται και θέλω και τις γνώμες σας εδώ πέρα, γιατί θέλω λίγο να βάλω

0: τα λεγόμενα κέντρα ημέρας, τα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε δωρεάν. Μην βρίσκουμε εμπόδια, πάντα υπάρχουν και εναλλακτικές. Να τη βαρύνω λίγο την κουβέντα και να φέρω στην συζήτηση μία συνάδελφό μου, μία εγκληματολόγο. Βίκυ, καλησπέρα. Μπορείς να κάνεις και εσύ τα εισαγωγικά για το ποια είσαι και τι κάνεις και να μεταφέρω ένα ερώτημα που μας έχει γίνει από έναν από τους followers μας. Τι γίνεται, λέει, στην περίπτωση που μιλάει η γυναίκα με έναν άγνωστο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και βγαίνει μαζί του και μετά πέφτει θύμα βιασμού, αλλά δεν το καταγγέλει από το φόβο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Και μάλιστα το χοντρένει ο χρήστης, το χοντρένει, δεν ξέρω αν βασίζεται σε πραγματικό συμβάν, και να μείνει και έγκυος, λέει, από τον βιαστή. Πάντως, θέτει ένα ερώτημα το οποίο έχει τροφή για σκέψη και για ανάλυση, πιστεύω, Βίκυ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς, τον στρατηγό μας, και εσένα, Κέλλη, και όλους όσους μας δέχτηκαν και μας έδωσαν τον λόγο. Εγώ είμαι η Βάσο, που με φωνάζουν. Είμαι εγκληματολόγος, κάνω το μεταπτυχιακό μου σε ψυχιατροδικαστική, έχω ειδικεύσει στην ψυχοπάθεια και σκοπεύω να κάνω και ένα διδακτορικό στο μέλλον. Πάνω αυτό που ρώτησες, τι γίνεται όταν μια γυναίκα λοιπόν πέσει θύμα ενός τέτοιου περιστατικού. Για μένα η λύση είναι μία, μιλάει. Θεωρώ παράδεκτο, δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς γίνεται να τρομοκρατήσει από το περιβάλλον σου και να μην μιλάς για κάτι τέτοιο, ειδικά όταν πρόκειται για μια εγκυμοσύνη. Και εδώ ακριβώς είναι και αυτό που πάντα λέω εγώ, να το πούμε απλά, χωρίς πολλούς επιστημονικούς όρους, ότι δεν είμαστε εδώ για να εξυμνήσουμε τα καλά του διαδικτύου, τα καλά τα ξέρουμε όλοι. Να δούμε λίγο τους κινδύνους. Ότι ουσιαστικά το διαδίκτυο και ειδικά τα dating sites, τα site των ορειμιών, εγώ θα τα όρισα κάτι σαν Luna Park. Ένα Luna Park μεγάλο που υπάρχουν αρπακτικά από πάνω του. Και εσύ μπαίνεις για να περάσεις καλά, μπαίνεις για να καλύψεις τη μοναξιά σου, τις ανασφάλειές σου. Το παίρνω από εκεί που το άφησε η Μαρκέλα, γιατί μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους. Και υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ καλοί γνώστες ψυχολογίας. Υπάρχουν τρομερές ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, απίστευτα χειριστικοί άνθρωποι, έτσι, που κυκλοφορούν από πάνω και σαρπάζουν. Και μετά από εκεί πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν λέμε, όπως είπες στην αρχή, να μην βγαίνουμε, δεν λέμε ότι κλείνουμε τα site των ορειμιών. Έχουν προκύψει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λίγα όμως, για μένα, είναι λίγα. Έχουμε το νου μας γενικότερα. Δηλαδή δεν είναι αστείο, γιατί δεν κινδυνεύουμε μόνο να χάσουμε περιουσίες, χρήματα ή να πέσουμε θύμα εκβιασμού, κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη ζωή μας. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά, είναι αυτό που συζητούσαμε και το πρωί. Μιλάμε για φοβερές περιπτώσεις. Και θεωρώ, απαντώντας και στο φίλο μας, ότι εντάξει, η περίπτωση αυτή που μας ανέφερε για τη γυναίκα είναι λίγο δύσκολη. Αν δεν μιλήσει, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει ο κόσμος να μιλάει. Αυτό είναι το πρόβλημα, σε όλα. Το θέμα είναι ότι κινδυνεύουν το ίδιο για μένα και άντρες και γυναίκες. Δεν είναι αποκλειστικά γυναικείο. Δηλαδή, αν ένας άντρας κλείσει ραντεβού με μια γυναίκα, δεν ξέρει ποτέ τι θα του έρθει και με ποιον θα έρθει αυτή η γυναίκα. Και όπως λέω εγώ, αν η γυναίκα έρθει παρέα με ένα πιστόλι, όποιος άντρας και να είσαι, λίγο μπορείς να κάνεις. Ο κίνδυνος δηλαδή υπάρχει. Πρέπει να το δούμε λίγο. Θα δούμε λίγο από την άλλη πλευρά του. Αυτά από μένα.
0: Οκ. Okay. Βίκυ μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και να περάσουμε σιγά σιγά στην Ελίνα, να μας πει ποια είναι και τι κάνει στο CSI. Την Ελίνα ίσως να την έχετε και λίγο πιο οικία σαν φυσιογνωμία, γιατί είχε βγάλει πρόσφατα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι για τους 10 κανόνες του CSI. Και να μείνει η Ελίνα σε ένα σχόλιο που μας έχει κάνει εδώ ένας φίλος μας, που λέει ότι ο Γιάννης, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους, ότι ο καλύτερος ψυχολόγος είναι ο εαυτός μας. Ελίνα, ποια είναι η γνώμη σου γύρω από αυτό?
2: Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Λέγομαι Ελίνα και είμαι τελειόφοιτη φοιτήτρια ψυχολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Θα προσθέσω αργότερα σχόλια από τους προηγούμενους ομιλητές. Τώρα, όσον αφορά το σχόλιο που έχουμε στο Facebook, σίγουρα δεν το παίρνουμε ως μια απόλυτη αλήθεια ότι ο εαυτός μας είναι ο καλύτερος ψυχολόγος. Παρόλα αυτά, ως εργαλεία και να πάρουμε από μία ψυχολογική υποστήριξη από έναν άνθρωπο ειδικό, τα οποία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να διαχειριστούμε ειδικά επικίνδυνες καταστάσεις,

0: σίγουρα το πώς θα τα εφαρμόσουμε, το πώς θα τα φιλτράρουμε και το πώς, κατά πώς θα τα ακολουθήσουμε είναι θέμα δικό μας. Σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξειδικευμένος ειδικά στο ηλεκτρονικό έγκλημα για το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητος, αλλά από εκεί και πέρα κατά πόσο εμείς έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας είναι πάνω στην προσωπική μας κρίση φυσικά και προσωπικότητα. Συμφωνώ εν μέρη με το σχόλιο του κυρίου. Αυτό που θέλω να προσθέσω σε αυτά που έχουν υποθεί μέχρι στιγμής είναι ότι τα προφίλ που δημιουργούνται στις εφαρμογές γνωριμιών έχουν ατελείωτες δυνατότητες. Όπως είπες και εσύ και Έλλη, μπορούμε να δημιουργήσουμε το avatar που εμείς θέλουμε. Απλά το πρόβλημα είναι ότι συνεχώς ψάχνουμε το επόμενο καλύτερο, τον απέναντι λόφο που μπορεί να είναι πιο πράσινος, το πιο νέο, το πιο καινούριο. Οπότε είμαστε σε μια εποχή που μας τρέφει αυτή η στιγμιαία ικανοποίηση, το άμεσο, και το ένα swipe φέρνει τ' άλλο, γιατί είναι τα λεγόμενα swipe στις εφαρμογές γνωριμιών, και καταλήγει να γίνεται εθισμός πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει πάρα πολλά ζευγάρια και πάνω σε έρευνες που έχουν γίνει και έχουν βασιστεί στη συζυγική ικανοποίηση των ζευγαριών, έχει φανεί ότι τα ζευγάρια τα οποία παίρνουν περισσότερα διαζύγια είναι ζευγάρια που γνωρίζονται εκτός διαδικτύου. Ενώ τα ζευγάρια που έχουν γνωριστεί μέσα από το διαδίκτυο έχουν σχέση με μεγαλύτερη συζυγική ικανοποίηση. Οπότε το θέμα είναι η τεχνολογία, να μην γίνει υποκατάστατο της της διαπροσωπικής επαφής, όχι να δαιμονοποιηθεί. Αλλά βέβαια πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί όπως και στον πραγματικό κόσμο συμβαίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Αυτά από εμένα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελίνα και να περάσουμε στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Να μας πεις και εσύ την ιδιότητά σου και να απευθύνω εδώ ένα ερώτημα που μας θέτει η Ξένια. Λέει η Ξένια: εν μέσω καραντίνας και τηλεκπαίδευσης, τα παιδιά περνάνε μόνο το χρόνο τους στην οθόνη. Γνωριμίες, φιλίες και τσάτ στα φόρτε τους. Οπότε μόνο εκεί ανοίγονται. Πώς αυτά τα παιδιά θα έχουν διαπροσωπικές αληθινές σχέσεις και πώς ξέρουμε εμείς οι γονείς πλέον τι είναι αληθινό εκεί μέσα?
2: Αρχικά να πω καλησπέρα και από μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και μου δίνετε ευκαιρία και από εσάς και από το Ινστιτούτο για αυτή τη συζήτηση. Εγώ είμαι ψυχολόγος όπως και η Ελίνα. Έχουμε τελειώσει και οι δύο στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Από πέρυσι εκπαιδεύομαι ψυχοθεραπευτικά και έχω ξεκινήσει τώρα την πρακτική μου με το να αναλαμβάνω περιστατικά. Όσον αφορά το ερώτημα, θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο καλό πάντα να σκεφτόμαστε με απόλυτους όρους. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι και πιο παλιά, αν δεν υπήρχε το υπολογιστής και τηλεκπαίδευση, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα στο πώς θα γινόταν η εκπαίδευση και πρακτικά. Δηλαδή, από τη μία μπορεί η επαφή να μην είναι ίδια, όπως είναι διαπροσωπικά. Από την άλλη, όμως, είναι ένας τρόπος και τα παιδιά να επικοινωνούν μεταξύ τους. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, γιατί αναγκαστικά με τις συνθήκες και με την πανδημία είναι αδύνατο, ήταν αδύνατο να έρχονται σε επαφή από κοντά και στο σχολείο. Τώρα, το πώς θα γνωρίζουν οι γονείς τι είναι αληθινό και τι όχι, έχει να κάνει και με το πώς διαχειρίζονται και οι ίδιοι τη συμπεριφορά των παιδιών τους απέναντι στο διαδίκτυο και, και στην πλοήγηση και σε όλα αυτά. Δηλαδή, αν κάποιος γονέας είναι κοντά στο παιδί, του δίνει συμβουλές, το επιβλέπει, ξέρει τι συμβαίνει, αν γενικά δηλαδή έχει μια καλή σχέση με το παιδί του και γνωρίζει πάνω κάτω με ποιους μιλάει, τι συμβαίνει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος για να ανησυχεί. Ίσα-ίσα εγώ θεωρώ πως η επικοινωνία μέσω του υπολογιστή, στο πλαίσιο που με ρωτήσατε, βοηθάει τα παιδιά να κρατάνε μια επαφή μεταξύ τους, μέχρι να ξανανοίξουν τα σχολεία, όπως και άνοιξαν τα δημοτικά τουλάχιστον, για να έρχονται σε επαφή τα παιδιά και να μην χάνε τη φιλία τους, ας πούμε. Όπως θα γινόταν, εγώ σκέφτομαι, σε πολύ παλαιότερα χρόνια, αν δεν υπήρχε η τηλεκπαίδευση.
1: Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο. Και να περάσουμε στην Ισμήνη. Καλησπέρα. Να πούμε σε αυτό το κομμάτι ότι βλέπω πολύ μεγάλη ανησυχία από τον κόσμο όσον αφορά και το κομμάτι του εθισμού γύρω από τις γνωριμίες. Και θέλω εδώ να θέσουμε ένα πλαίσιο για να γίνει κατανοητό ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν έχει να κάνει με τα βιντεοπαιχνίδια μόνο όπως ακούμε συχνά. Υπάρχουν διάφορες διακρίσεις του εθισμού, μία από τις οποίες είναι και αυτό που λέμε cyber relationship addiction και cyber sex addiction. Τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Το ένα έχει να κάνει περισσότερο με το γυναικείο φύλο, το οποίο γυναικείο φύλο οι έρευνες δείχνουν ότι όταν πέφτει σε αυτή την κατηγορία εθισμού, τι αναζητά, αναζητά συναίσθημα, αναζητά σύνδεση η γυναίκα η οποία κάνει κατάχρηση και των dating sites αλλά και των social media για να επικοινωνεί με κάποιον. Αυτό είναι στο ερωτικό επίπεδο, αλλά μπορεί κάλλιστα και σε φιλικό επίπεδο ένα κορίτσι. Έχω αυτή τη στιγμή αρκετά περιστατικά με κορίτσια τα οποία μιλάνε έφηβα ή και ακόμα μικρότερα ηλικιακά, τα οποία μιλάνε με τις ώρες με τις φίλες τους, αλλά ο διάλογος δεν έχει καμία ουσία, είναι άσχετος. Λοιπόν, απλά για να μιλάμε. Και αντίστοιχα, στην κατηγορία του cyber sex addiction, αυτό αφορά κυρίως το ανδρικό φύλο, το οποίο αναζητά κυρίως υλικό, σεξουαλικό υλικό, πορνογραφικό υλικό από τις αναζητήσεις. Θέλω εσύ να μου πεις, Ισμήνη, τι θεωρείς ότι μπορεί να κάνει έναν άντρα και τι πιστεύεις από τις γνώσεις σου και τη δική σου την κατάρτιση να αναζητά έτσι επίμονα το πορνογραφικό υλικό, το οποίο πολλές φορές τον κάνει να αυτοπαγιδεύεται. Δηλαδή έχουμε δει απάτες τις οποίες παρουσιάζονται πάρα πολύ ωραίες κυρίες ευπρεπείς, πλησιάζουν κυρίους, τους λένε θα μας στείλει υλικό και θα σου στείλω κι εγώ, μπορεί να στείλει η άλλη και να μην είναι και ποτέ άλλη, μπορεί να είναι και άλλος από πίσω, έτσι, να είναι οργανωμένο κύκλωμα, μία φωτογραφία ψεύτικη και ο άλλος τσακ μπάμ να στείλει κάτι δικό του και μετά να του λέει θα μου καταθέσεις τόσα bitcoins, διαφορετικά θα φύγει η φωτογραφία σου στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στη δουλειά σου και το καθεξής. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει τους άντρες τόσο εύκολα να στέλνουν τις φωτογραφίες τους και να αναζητούν και αυτό το σεξουαλικό πορνογραφικό υλικό από αυτά τα site χωρίς να γνωρίζουν τι κρύβεται από πίσω? Ισμήνη, ο λόγος σε σένα.
3: Καλησπέρα. Εγώ να πω πρώτο ότι είμαι τελειόφοιτη πολιτικών επιστημών στην Κόρινθο και να σας ευχαριστήσω όλους και για τη συνεργασία και για τον λόγο. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει τους άντρες, κάποιους άντρες να αναζητούν το σεξουαλικό περιεχόμενο είναι ότι ίσως στην πραγματική ζωή να φοβούνται να εκθέσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή να είναι ίσως και λίγο θέμα στοχοποίησης. Ενώ από την άποψη ότι κάποιοι μπορεί να μην νιώθουν άνετα με το σώμα τους. Οπότε μέσα από το διαδίκτυο μπορούν πιο εύκολα και ανώνυμα να βρουν μια ικανοποίηση σε αυτόν τον τομέα και να πάρουν και να δώσουν, ας πούμε. Οπότε θεωρώ ότι ίσως έχει θέμα και με την, ψυχολογία του ατόμου πιο πολύ.
1: Mm-hmm. Από την πλευρά, ας πούμε, ενός ζευγαριού που είναι στον γάμο, θεωρείς ότι σε αυτή την περίπτωση οι γυναίκες σύζυγοι γίνεται κάτι λάθος από την πλευρά του?
3: Νομίζω ότι όταν αυτό γίνεται και ένας άνδρας, ας πούμε, έχει σύντροφο, ώστε να, επειδή μου, να έχει την ικανοποίηση την οποία θέλει, θεωρώ ότι είναι το θέμα της επικοινωνίας. Δηλαδή, προφανώς κάτι λείπει ανάμεσα στο ζευγάρι και προσπαθεί να το βρει κάπου αλλού. Οπότε, θεωρώ ότι είναι θέμα επικοινωνίας.
1: Okay. Και τώρα να πάμε πίσω σε αυτό που ξεκινήσαμε, στο στρατηγό, γιατί τον κρατάω για τις hardcore ερωτήσεις και σε αυτό μπορώ να συνδράμω και εγώ. Στρατηγέ, από την εμπειρία σας, υπάρχουν κάποια στοιχεία που να μαρτυρούν μία επικίνδυνη προσωπικότητα μέσα από το διαδίκτυο και από αυτά τα sites των γνωριμιών.
4: Εγώ θα σας πω ότι άκουσα όλους τους επιστήμονες εθελοντές του CSI με πολύ προσοχή. Καθένας με ξεχωριστό τρόπο έδωσε αυτό το οποίο πίστευε πάνω απ' όλα δημοκρατικά και όμορφα και πάνω απ' όλα αυτό που έχει διαπιστώσει μέσα από την επιστήμη του, από τις εμπειρίες του και από όλα αυτά τα οποία έχει βιώσει και παράλληλα έχει διδαχθεί. Εγώ μέσα από τη δικιά μου εμπειρία, η οποία είναι 30 έτη μέσα στην αγορά εργασίας και παράλληλα σε περιστατικά καθημερινά, κάθε μέρα, κάθε πρωί που ξυπνάω, έχω κλήσεις και έχω φωνές και κραυγές αγωνίας μέσα από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν τη βοήθεια του CSI, τη βοήθεια του Ινστιτούτου μας, που πλέον με τα 3 εκατομμύρια κόσμο που το τονίζω και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, είναι δεδομένο ότι είμαστε πλέον κοντά σας και αυτό θα οργανωθεί ακόμα καλύτερα, γιατί όλοι βλέπουν ότι ο κόσμος, το δημόσιο πλέον δεν μπορεί να αντέξει όλο το βάρος των προβλημάτων. Όπως είναι και στο εξωτερικό, όπως είναι και στις χώρες οι οποίες είναι μέσα στην κουλτούρα του δίνω και παίρνω. Έτσι λοιπόν και στη χώρα μου, σιγά σιγά στη χώρα μας, το δημόσιο θα βγάλει βάρη από πάνω του και θα τα μοιράζει και σε άλλους οργανισμούς, Ινστιτούτα και πάνω απ' όλα σε μονάδες ιδιωτικού δικαίου. Έτσι λοιπόν το CSI έχει γίνει ένα από τα πρώτα και μοναδικά Ινστιτούτα με διαφορά πολύ από το δεύτερο. Και έχει δείξει η αγάπη σας ότι σέβεστε τις απόψεις μας και πάνω απ' όλα ότι καθημερινά μας αφουγκράζεστε μέσα από τον καθαρό λόγο που δίνουμε προς τα έξω. Είναι σημαντικό ο λόγος ο καθαρός ο οποίος δίνεται μέσα από το Ινστιτούτο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει ζητήσει τη βοήθειά μας, να έχει φτάσει σε μένα ή στα παιδιά, στους συναδέλφους, στους εθελοντές μας και να μην έχει βρει τη λύση. Δίπλα μας είναι η ελληνική αστυνομία, δίπλα μας είναι ο πόλος ο οποίος πηγαίνουμε όταν υπάρχει αδιέξοδο συμβιβασμού, τότε έρχεται η αστυνομία. Η αστυνομία δεν είναι ο μονόδρομος. Μονόδρομος είναι όλα πλην της αστυνομίας για να βρούμε τις λύσεις. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση, τότε έρχεται η αστυνομία. Και όπως λέει ο νέος ποινικός νόμος και όπως λένε όλοι οι κώδικες, μέσα από διαπραγματεύσεις προσπαθούμε και μετά πηγαίνουμε στη λύση της ελληνικής αστυνομίας, των δικαστηρίων, των αγωγών κτλ. Κτλ. Έτσι λοιπόν το CSI μέσα σε 4 χρόνια καθιερώθηκε μέσα από την αγάπη σας και μέσα από την λύση και από τις λύσεις που δίνει στην καθημερινότητα στα προβλήματα της τεχνολογίας και όχι μόνο. Γιατί πλέον η τεχνολογία είναι δεμένη στο άρμα της καθημερινότητος. Δεν υπάρχει θέμα που να μην έχει και λίγη τεχνολογία. Αυτό το έχουν δει, το βλέπουν καθημερινά όλοι και σιγά σιγά αρχίζουν και αλλάζουν ρότα. Έτσι λοιπόν, ένα θέμα πάρα πολύ απλό, ανάλαφρο, έρωτας και διαδίκτυο, που το απόγευμα μιλώντας με τους εξαίρετους εθελοντές μας, λέμε τι θα βάλουμε απόψε ανάλαφρο για να μπορέσουμε να κλείσουμε όμορφα τη βδομάδα που είχε βαρύνει με το έγκλημα. Σκεφτήκαμε αυτό. Θα βγει όλη η ομάδα να δώσουμε στον κόσμο εμπειρίες μέσα από ένα θέμα το οποίο ακούγεται πολύ ανάλαφρο, αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δυστυχώς πολλά σπίτια αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει και είναι η θεματολογία απόψινη που έχουμε εμείς εδώ. Πολλά σπίτια αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα, αλλού ο ένας και αλλού ο άλλος και τα παιδιά στη μέση, γιατί κάποιος από τους δύο έχει ερωτευτεί μέσα από το διαδίκτυο. Δικαίωμα στον έρωτα έχουμε όλοι μας. Δεν μπορεί κανείς να κόψει το δικαίωμα στον έρωτα. Όμως θα πρέπει να δούμε και κάποιες άλλες συνισταμένες. Οι συνισταμένες ποιες είναι? Ότι το διαδίκτυο ήρθε στη ζωή μας, ξαφνικά μπήκε στην Ελλάδα στη ζωή μας και έχει αναστατώσει τους πάντες και τα πάντα. Ήταν μια εύκολη πηγή αναζήτηση συντρόφου, παρέας, συντροφιάς. Οι άνθρωποι πριν βγει το διαδίκτυο, τι έκαναν? Ήταν μέσα στο σπίτι, έβλεπε ένα τον άλλο, δεν μιλούσαν, μιλάμε λίγο ράδιο, λίγη τηλεόραση, κουτσά στραβά περνούσε. Τώρα με το διαδίκτυο έχεις δίπλα σου μια πηγή με προκλήσεις. Μια πηγή με προκλήσεις ερωτικές. Μια πηγή με προκλήσεις επιστημονικές. Μια πηγή με προκλήσεις ενημερωτικές. Προκλήσεις από όλα τα είδη. Ο έρωτας όμως είναι αυτός που ξεχωρίζει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με μία σύντροφο 10 χρόνια και στη συνέχεια αυτά τα 10 χρόνια έχουν ταλματώσει, γιατί δεν υπάρχει διέξοδος άλλη, δεν υπάρχει αυτό που λέμε το φλόγιστρο της πρώτης μέρας, της δεύτερης, του χρόνου, των 2 ετών, αρχίζει και φθήνει και κανείς δεν παίρνει τις ευθύνες του και κανείς δεν βάζει χέρι βοηθείας να αλλάξει η ροή του ζευγαριού. Έτσι μόλις μετά από 10 χρόνια και από 5 χρόνια και από 4 χρόνια δει κάτι το διαφορετικό και κάτι σε τρόπους, σε συμπεριφορές, από εκεί ξεκινάμε και μετά σε υπόλοιπα άλλα ερωτικά θέματα, ξεμυαλίζονται. Λογικότατο. Να ξεμυαλιστείς μέσα από το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ εύκολο και λογικό. Όμως το να ξεμυαλιστείς και να καταστρέψεις ένα σπίτι και να αφήσεις παιδάκια 2, 3, 4 ετών στον δρόμο, αυτό θέλει πάρα πολύ σκέψη. Θέλει πολύ σκέψη, ναι, στον έρωτα. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που λέμε ότι οι γνωριμίες στο διαδίκτυο είναι καταστροφικές. Όχι. Εγώ ποτέ δεν θα πω μια γνωριμία στο διαδίκτυο είναι καταστροφική. Ποτέ δεν θα πω μια γνωριμία στο διαδίκτυο σε τελειώνει και σε τελματώνει και οι τελευταίοι άνθρωποι γνωρίζουν μέσα από το διαδίκτυο. Λάθος. Μεγάλο λάθος αυτή η προσέγγιση. Μέσα από το διαδίκτυο γνωρίζουν άπαντες οι κοινωνικοί άνθρωποι ανθρώπους. Τώρα, αν μέσα από αυτό αυτοσκοπός είναι ο έρωτας και μόνο η υπεριστασιακή σχέση, αυτά είναι άλλα θέματα και ανήκουν σε άλλους ανθρώπους. Τι εννοώ? Ότι άμα έχεις βάλει επισκοπό, εγώ θέλω να βρω έναν τύπο ανθρώπου για να ερωτικά και μόνο σεξουαλικά, σεξ μασίν, να κάνω τη ζωή μου, οκ, okay, το πας, το βρίσκεις, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εάν όμως μέσα από γνωριμίες ανθρώπων, μέσα από φόρουμ, μέσα από διάφορα που περνάς στο διαδίκτυο, έρθει στο διάβα σου μια σωστή γνωριμία και μέσα από αυτή τη γνωριμία τη σωστή διαπιστώσεις ότι είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός που σε ενδιαφέρει, αυτό δεν είναι καταστροφικό. Αυτό δεν είναι ότι τελειώσαμε και κοίταξε, έχεις γίνει ο περίγελος που γνώρισες μέσα από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ένα όργανο, είναι ένα μέσο, είναι μια επικοινωνία. Δεν πάει να πει ότι μέσα από το διαδίκτυο γνωρίζουν οι τελευταίοι ανθρώπους. Όλοι μας είμαστε μέσα στο διαδίκτυο και όλοι μας έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τα πάντα μέσα στο διαδίκτυο. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να παρεξηγιώνται οι άνθρωποι που είναι στο διαδίκτυο. Όμως αυτό το οποίο τονίζω και βάζω τελίτσες και την προσοχή σας είναι οι γνωριμίες fast track. Γνώρισα ένα στις 4 το απόγευμα η μία, στις 6 την είχα ερωτευτεί, στις 8 είχα συνουσιαστεί, στις 10 αντεγιά πάμε στην επόμενη αύριο. Το κάνουμε, μιλάμε fast track, ξεπέτα. Αυτά είναι λάθη. Αυτά όσοι τα κάνουν τα πληρώνουν σύντομα. Το πλήρωμα του χρόνου είναι άμεσο. Έχω καταστάσεις και περιστατικά που άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί, έχουν ταμαχιστεί, έχουν πάθει πολλά, πάρα πολλά. Μπορώ να σας λέω περιστατικά μέχρι αύριο. Αυτά που έχω μέσα από την εμπειρία μου δει στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τώρα, κάθε μέρα βλέπω στο άμεσό μου περιβάλλον, μέσα από το CSI, δέχομαι 2 με 3 τηλέφωνα κάθε μέρα και έχει να κάνει με ένα έρωτα από το διαδίκτυο που κάτι έπαθε. Υπάρχουν διάφοροι τύποι στο διαδίκτυο, οι οποίοι παρουσιάζονται γιατροί, επιστήμονες, πιλότοι. Αυτό είναι το τρίπτυχο, όπου νέοι, ωραίοι, πράσινα μάτια, μπλε μάτια και τους τρελαίνουν όλους και όλες.
1: Και στρατιωτικοί, και στρατιωτικοί, στρατηγέ. Άμα εμφανιστεί κανένας και λέει είμαι ο Σφαγιανάκης και είμαι στρατηγός, να προσέχετε.
4: Νομίζουν κάποιοι, αυτό που είπες, είμαι ο Σφαγιανάκης, έχει παρουσιαστεί κυρία ότι είμαι ο Σφαγιανάκης προτετραετίας και της έκανα πρώτη φορά, εξομολογούμε και το λέω αυτό, ενώπιον συνοπείων, η οποία είπε στον πατέρα της ότι έχω παιδί με το Σφαγιανάκη. Και ο μπαμπάς της, για να ταΐζει το παιδί της κόρης που είχε κάνει με το Σφαγιανάκη, έδινε χρήματα κάθε μήνα. Και ήρθε ο πατέρας της κόρης στο γραφείο μου για να δει τον εγγονό του. Λέω, ποιον εγγονό σας να δείτε? Λέει, η κόρη μου έχει πει ότι εδώ και 4 χρόνια έχει μαζί σου ένα παιδί και της δίνω κάθε μήνα, έχει χρήματα για να ζήσετε το παιδί. Φαντασίωση. Βέβαια εννοείται ότι συνελήφθη και ο παππούς και η κόρη και πήγαν και έδωσαν εκεί που έπρεπε τις απολογίες τους. Όμως, μέσα από το διαδίκτυο, πολλοί παριστάνουν τους πάντες. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, μοναδικό φαινόμενο, το οποίο γίνεται μέσα από το μέσο που λέγεται διαδίκτυο. Τώρα, πώς θα καταλάβει κάποιος εάν απέναντί του είναι ένας εγκληματίας ή μία εγκληματίας? Εδώ θέλει πολλή εμπειρία, πολλή προσπάθεια και δυστυχώς, όπως λέω ότι τον παιδόφιλο δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει και είναι άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ακριβώς το ίδιο είναι και με τους ανθρώπους του διαδικτύου. Πρέπει να έχουν πολύ φαντακτερά μειονεκτήματα για να το καταλάβεις. Και τώρα που μιλάμε, πολλοί έχουν αποδράσει από διάφορα ιδρύματα που έπρεπε να είναι μέσα και είναι έξω και κάνουν dating μέσα από το διαδίκτυο. Ποιος τους μπορεί να τους καταλάβει, καθώς πρέπει κύριοι είναι όλοι. Απλώς κάποια στιγμή τρελαίνονται. Και πάνω στην τρέλα μπορεί να κάνουν έγκλημα. Αλλά άμα κάνουν το έγκλημα αυτοί είναι αθώοι. Γιατί έχουν το paper. Το paper ποιο είναι? Απόφυτος ψυχιατρικού ιδρύματος και καταστήματος. Ενώ εμείς τι δουλειά είχες, να σου πούνε να πας να βγεις με τον τάδε? Δεν σου έφτανε ο άντρας σου. Δεν σου έφτανε η γυναίκα σου. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με ένα φάσμα επικινδυνότητος από το 1 μέχρι το 1000. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν να προβλέψει ότι μέσα από το διαδίκτυο θα μπορέσουμε να βρούμε τον άνθρωπο της ζωής μας ή ότι δεν θα μπορέσουμε και ότι μόνο οι αποτυχημένοι ψάχνονται στο διαδίκτυο. Μέγα λάθος. Το διαδίκτυο είναι για όλους και είναι μια μηχανή, ένα εργαλείο το οποίο έχει έρθει στη ζωή μας για να μας την κάνει πιο ωραία και πιο ανάλαφρη. Αν κάποιοι δεν ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό, είναι θέμα δικό τους και όχι όλων μας. Άρα δεν θα φάμε όλη την ετσινιά ότι εμείς που είμαστε στο διαδίκτυο είμαστε φλέμπα, είμαστε οι χειρότεροι και στο διαδίκτυο είναι οι αποτυχημένοι. Μέγα λάθος, δικαίωμα στον έρωτα έχουν όλοι, δικαίωμα στο διαδίκτυο έχουν όλοι. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτή είναι η απάντησή μου. Όσον αφορά την επικινδυνότητα, υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά στη ζωή όλα είναι επικίνδυνα. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο είναι ασφαλές. Βλέπουμε και άλλους που δεν ήταν επικίνδυνοι και στο τέλος έγιναν δυστυχώς δολοφόνοι. Αυτό ήθελα να πω. Κέλλη μου, εγώ θέλω να ευχαριστήσω.
1: Πολύ ωραία τα συνοψίσατε.
4: Θέλω όλους να τους ευχαριστήσω. Απόψε ξεφύγαμε, είμαστε πολλοί, τα είπαμε όπως έπρεπε να τα πούμε. Αυτό θα το δούνε αύριο οι φίλοι μας, μέσα από κοινοποιήσεις που θέλω όλοι σας, τώρα που πριν κλείσετε, να κοινοποιήσετε αυτή την όμορφη ημερίδα προς τους φίλους σας, για να δούνε όλοι το δικαίωμα στο dating, στον έρωτα, μέσα από το διαδίκτυο και να καταλάβουν γνώμες, απόψεις και πάνω απ' όλα επιστήμονες. Σας ευχαριστώ πολύ, ο λόγος στην Κέλλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, συνοψίζοντας όλο αυτό που έγινε σήμερα σε λίγα λόγια, να πούμε ότι προσέχουμε πάρα πολύ όσους μας πλασάρονται σαν στρατιωτικοί, σαν γιατροί, σαν άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν μιας άμεσης βοήθειας ιατρικής. Ειδικά εν μέσω COVID, το είδαμε και αυτό, να πατούν εν μέσω COVID πάνω σε αυτό, να πατούν στην αδυναμία και να λένε εγώ σε αγαπάω, σε κάνω σεράνο, βάλε μου όμως και 1000 ευρουλάκια. Ξεκινάμε με τα 1000, πάμε έτσι, πάμε με gift cards και τελικά καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι έρωτας, αλλά ένας τύρος εκβιασμός. Στόχος της σημερινής συζήτησης ήταν να καταλάβουμε ότι στο διαδίκτυο πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, οι πάντες, ακόμα και εμείς οι ειδικοί, αλλά όχι φοβικοί, γιατί με το φόβο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ο φόβος ακινητοποιεί, ο φόβος μας οδηγεί στην αδράνεια και δεν μπορούμε να αποσυρθούμε και να κλειστούμε στο καβούκι μας. Προσέχουμε όμως, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, ανοίγουμε τα αυτιά μας σε πηγές πληροφόρησης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με το CSI και με όλη την ομάδα. Καθημερινά, με αρθρογραφία, με το να σας απαντάμε σε τηλεφωνήματα, να σας απαντάμε σε email, να σας απαντάμε σε inbox και πίσω από όλα αυτά είναι όλη αυτή η ομάδα ανθρώπων οι οποίοι 24 ώρες το 24ωρο παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τις γνώσεις τους και ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε αυτό, γιατί μπορεί το όχημα να το σέρνει ο οδηγός, ο κύριος Φαγιανάκης, εγώ να είμαι συνοδηγός, αλλά αν δεν υπάρχουν και οι ρόδες, αν δεν υπάρχει και η μηχανή, δεν πάει πουθενά το κάρο. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε όλους.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 16. Συνίσθημι δε ημίν φίβην την αδελφήν ημών, ούσαν διάκονον της εκκλησίας της εν κεχραίες, ή να αυτήν προσδέξιστε εν κυρίω αξίως των Αγίων και παραστείτε αυτή, ενώ αν ημών χρήζει πράγματι. Και γαράφτη προστά της πολλών εγεννήθηκε αυτού εμού. Ασπάσαστε πρίσκυλαν και ακύλαν τους συνεργούς μου εν Χριστώ Ιησού, ή τίνες υπέρ της ψυχής μου των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν, εις ούκ εγώ μόνος ευχαριστώ, αλλά και πάσε εκκλησία των εθνών και την κατοίκον αυτών εκκλησίαν. Ασπάσαστε επένετον των αγαπητών μου, ως εις την απαρχή της Αχαΐας εις Χριστών. Ασπάσαστε Μαριάμ, ή της πολλά εκοπίας εν εις ημάς. Ασπάσαστε Ανδρόνικον και Ιουνίαν του συγγενείς μου και συνεχμαλώτους μου, ή την εσείς είναι επίσημη εν της Αποστόλης, ή και πρώε μου γεγόνας εν Χριστώ. Ασπάσαστε Αμπλίαν των αγαπητών μου εν Κυρίω. Ασπάσαστε Ουρβανών των συνεργών ημών εν Χριστώ και Στάχην των αγαπητών μου. Ασπάσαστε Απελήν των δόκιμων εν Χριστώ. Ασπάσαστε τους εκ του Αριστουβούλου. Ασπάσαστε Ηρωδίωνα των συγγενή μου. Ασπάσαστε τους εκ του Ναρκίσου τους όντας εν Κυρίω. Ασπάσαστε Τρίφαιναν και Τρυφώσαν τα Σκοπιώσας εν Κυρίω. Ασπάσαστε Περσίδα την αγαπητήν ή της πολλά εκοπίασεν εν Κυρίω. Ασπάσαστε Ρούφων των εκλεκτών εν Κυρίω και την μητέρα αυτού και εμού. Ασπάσαστε Ασύγκριτον, Φλέγοντα, Ερμάν, Πατρόβα, Ερμήν και τους συναυτής αδελφούς. Ασπάσαστε Φιλόλογον και Ιουλίαν, Νηρέαν και την αδελφήν αυτού και Ολυμπάν και τους συναυτής πάντας Αγίους. Ασπάσαστε Αλλήλους εν Φιλήματι Αγίω. Ασπάζονται ημάς, Εκκλησία του Χριστού. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, σκοπήν τους τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα παρά την διδαχήν είναι εμείς εμάθατε ποιούντας και εκκλίνατε απ' αυτόν. Η γαρτιούτη το Κυρίο ημών Ιησού Χριστού ου δουλεύουσιν, αλλά τη εαυτόν κοιλία και δια της Χριστολογίας και ευλογίας εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Η γαριμών υπακοή εις πάντας αφήκετο, χαίρον το εφημίν. Θέλω δε ημάς σοφούς μεν είναι εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν. Ο δε Θεός της ειρήνης, συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εν τάχει. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών. Ασπάζονται ημάς Τιμόθεος ο συνεργός μου και Λούκιος και Ιάσον και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου. Ασπάζομαι ημάς εγώ Τέρτιος ο γράψας την επιστολή εν Κυρίω. Ασπάζεται ημάς Γάιος ο ξένος μου και της εκκλησίας όλης. Ασπάζεται ημάς αέραστος ο οικονόμος της πόλεως και κούαρτος ο αδελφός. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αμήν. Κεφάλαιο 16. Σας συστήνω την αδελφή μας τη Φίβη, που είναι διάκονος της Εκκλησίας της Κεχραίες. Σας παρακαλώ να τη δεχτείτε στο όνομα του Κυρίου, όπως αρμόζει σε χριστιανούς, και να της παρασταθείτε σ' ό,τι σας έχει ανάγκη. Γιατί κι αυτή έχει βοηθήσει πολλούς και εμένα τον ίδιο. Χαιρετισμού στην Πρίσκυλα και στον Ακύλα, τους συνεργάτες μου στο έργο του Ιησού Χριστού. Διακινδύνεψαν τη ζωή τους για χάρη μου και τους ευχαριστώ. Όχι μόνο εγώ, αλλά κι όλες οι εκκλησίες του μη Ιουδαϊκού κόσμου. Να δώσετε χαιρετισμούς και στην εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι τους. Δώστε επίσης χαιρετίσματα στον αγαπητό μου Επένετο, τον πρώτο που έγινε χριστιανός στην επαρχία της Αχαΐας. Χαιρετίστε μου επίσης τη Μαριάμ, που τόσο κοπίασε για μας. Να μου χαιρετήσετε ακόμη τους ομοεθνείς μου και συντρόφους μου στη φυλακή, τον Ανδρόνικο και την Ιουνία. Ο κύκλος των Αποστόλων τους έχει σε μεγάλη εκτίμηση και έχουν γίνει χριστιανοί πριν από μένα. Χαιρετισμούς επίσης στον Αμπλία, που μαζί του με ενώνει η αγάπη του Χριστού. Χαιρετίστε μου ακόμα τον Ουρβανό, συνεργάτη μου στο έργο του Χριστού, και τον αγαπητό μου Στάχη. Χαιρετισμού στον Απελή, το δοκιμασμένο χριστιανό, και στους πιστούς από το σπιτικό του Αριστόβουλου. Να μου χαιρετήσετε τον ομοεθνή μου τον Ηρωδίωνα και τους χριστιανούς από το σπιτικό του Νάρκησου. Χαιρετίστε μου επίσης την Τρίφαινα και την Τρυφώσα που κοπιάζουν για το έργο του Κυρίου. Το ίδιο χαιρετίστε μου και την αγαπητή Περσίδα, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στο έργο του Κυρίου. Χαιρετισμού στο Ρούφο, τον εκλεκτό αυτό χριστιανό, και στη μητέρα του, που στάθηκε και δική μου μητέρα.
Χαιρετισμού στον Ασύγκριτο, στο Φλέγοντα, στον Ερμή, στον Πατρόβα, στον Ερμά και στους χριστιανούς που είναι μαζί τους. Χαιρετισμούς επίσης στο Φιλόλογο και στην Ιουλία, στον Ιρέα και στην αδελφή του, στον Ολυμπά και σε όλους τους χριστιανούς της συντροφιάς τους. Χαιρετίστε το ένα στον άλλον με αδερφικό φίλημα. Σας χαιρετούν οι εκκλησίες του Χριστού. Σας παρακαλώ, αδερφοί, να προσέχετε όσους δημιουργούν διχόνοιες και σύγχυση και διδάσκουν πράγματα αντίθετα με όσα έχετε μάθει. Τέτοιους ανθρώπους να τους αποφεύγετε, γιατί δεν υπηρετούν τον Κύριό μας τον Χριστό, αλλά τα συμφέροντά τους, εξαπατώντας τους αφελείς με ηθικολογίες και ψευτοευλάβειες. Όλοι έχουν να λένε για την υπακοή σας στο Θεό. Χαίρομαι λοιπόν για σας. Σας θέλω όμως να είστε σοφοί για το καλό και ανυποχώρητοι στο κακό. Και ο Θεός της ειρήνης πολύ σύντομα θα συντρίψει τον Σατανά και θα τον υποτάξει σε σας. Ας είναι πάντα μαζί σας η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχετε χαιρετισμούς από τον συνεργάτη μου τον Τιμόθεο και από τους ομοεθνείς μου Λούκιο, Ιάσονα και Σωσίπατρο. Σας στέλνω χριστιανικούς χαιρετισμούς και εγώ ο Τέρτιος που έγραψα την επιστολή. Σας χαιρετά και ο Γάιος που φιλοξενεί εμένα και όλη την Εκκλησία. Επίσης έχετε χαιρετισμούς από τον Έραστο, τον Ταμεία της πόλης και από τον αδερφό Κούαρτο. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι με όλους σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάσκητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μα ει πειρασμό να δαρίσει μα από του πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις δόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθην εγάψε στα άδειδα και τα κρύφη της σοφίας ότι δοσάσμε. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσουν με, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσουν με. Ακουτείς με γαλλίες και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες με εξάλειψουν. Καρδία καθαρά κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσία είναι δοκάνω, δοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οίκο δομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και δοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριό σου μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσκες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούδου σου ότι ου δικαιωθήσε τενόπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνουσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνου και η κηδεία συνεπεμένη το πνεύμα μου, ενε μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν πείμε στον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιρούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου τίποτε στην ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσεκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι ού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός επορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτος στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάμψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμε ανάκλησης. Χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαιρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης. Χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνή αφησί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνή. Δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν. Πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αγνώνιων πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν. Λέγξομη. Προσύνο κοινοσεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλής απορή του μίστη, χαιρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα τους εξ γης προς ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαιρε το φως αρήτως γεννήσεσα. Χαιρε το πώς μη δεν αδιδάξα. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δευρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών της ζωής μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαιρε δεκτών πρεσβείας θυμία μα, χαιρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαιρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσεν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούν την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιημένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τε γαστρή Μαρίες μας και θέντα είναι υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε δαμπρών της χάρη τους γνώρισμα. Χαίρε δίησε γυμνώθει ο άδης, χαίρε δίησε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφη.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τη δούτο οικοδούθησαν έγκλη και ως νύχνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα και φθάσαντες τον άφταστον εχάρισαν αυτό πόντες αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες χαρδένε χερσί της παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότε νοούντες αυτόν και δούλο έλαβε μορφή να έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσει και βοήθησε τη ευδογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης στην κάμινος βέσασε, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε της αρχής. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείες, χαίρε του βορβόρου ρεωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη, οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδυνο Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, ει τούτον δε διστέντε σε βόνου προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε, στήλιο οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνου του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αδεγνώστη, τούτο και θεό τέλειο. Διό περεξεπλάγη σου την άρετον σοφία κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα, ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξε ταύθιν ω περίν άφθορων. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε αιτιοφορούσε οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσε λιτρότην εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου σώπηση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό απερίγραπτο λόγο, συγκατάβαση γάρθε ηχείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε δίησε λήθη παράβασης. Χαίρε δίηση νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών θεώρει πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμην επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει σε τέτοιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάστων θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός δήμα σε φάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας. Ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος ήταν ο Παρθένος, Θεωτό και Παρθένη και πάντων των εις απροστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντες σας κρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στους ηλιθέντες των νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλια αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου. Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρομαι εσύ βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιον ον δέδο κασιμήν της υβός είναι αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόφνα τα πάντα της εν σκότη φανής εν ορώ με την Αγία Εμπαρθένων. Το γάρα έλωνα απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσην θεϊκήν άπαντας. Αυγή των ον φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου χαίρε βολής το δι του φέγγους. Χαίρε αστραπίτες ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο τον ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυβήθας γραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνου συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους, και εσύ είσαι στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντες ως έμψυχονόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφια.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελού ηλίτρωση κολάση του Ιβόντε αλληλού.

0: Τις ασθενείες ημών ένεκε του ονόματός σου. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσει το έλεο σου αφημών, αλλά τε σε αυτόν ηκεσίε εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτύρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τι ψυχέ ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, και σώσουν ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόνι φεδέσποινα, ήθεον λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και είσαι ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι επίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με τον αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτόν αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμης δούνων γενόμενων. Αδός του φιλανθρώπου Θεού Μήτερ, φιλανθρώπους πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδος αποτυχίζουσα και προσωτηρία εγκαθοδηγούσαμε, και εν το κυρό της εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. είσαι τίσιμη δεσποινά μου.

0: Υπεραγίαθε ο τόκε διατεσή μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και Θεού και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρίου και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδιπαθία. Πάυσον τα σορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα. Τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πάνγειώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησαν. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστηρμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθην ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύταξον υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσε το, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξεση.
0: Άγιε Άγγελε, ο ευθυστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε από στις απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου, δι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και επαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τη ήμερτον τη σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάζει επηρείας του δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων υπανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόν, υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Μη λυπάσαι γιατί δεν παίρνεις αμέσως εκείνο που ζητάς από το Θεό, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει περισσότερο με το να υπομένεις καρτερικά στην προσευχή. Όσιος Νείλος ο Ασκητής.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Ατάλης Μπαλή της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου, ο οποίος άγει τα ονομαστήριά του, και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη και εις τους επτούς γεννήτωρας αυτού, Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κυρίου Προδρόμου. Στις 5:30 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο, το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί στον Τίμιο Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην οικία Καραϊσκάκη στην περιοχή Μαραθίτη της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 23 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίτσας Μασταμπά θα μιλήσει ο πατήρ Λεόντιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρταμίτου. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Ο κριτικός γέροντας μελέτιος της Καψάλας Αγίου Όρους και η αυτομεμψία».
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

τώρα ασχολούμαι με 10 χρονών. Ήμουνε. Μάλλον πήγα και στη Βενζέλη την κηδεία.

0: 10 χρόνια, 9 ήμουν στο φυσιοδοξείο. Απέναντι το φυσιοδοξείο. Ήταν με το. Και είχαμε 11 εργάτες, πατέρα μου. Μετά την κατοχή τώρα είχαμε σε βιλάκι τώρα το μικρό και είχαμε και κανένα βοηθό και κάναμε επεξεργασία σε δέρματα. Μετά από αυτή την κατοχή που είχαμε στη Βιβυλάκη, ήρθαμε εδώ πέρα και αγοράσαμε τούτο. Ήταν το Αντριανάκι.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.

0: στο ανατολικό άκρο των Χανίων, στην περιοχή της Χαλέπας, βρίσκονται τα Ταπαγκαριά. Ο τόπος επεξεργασίας δερμάτων δηλαδή. Σήμερα τα περισσότερα βυρσοδεψία είναι εγκαταλελειμμένα ή έχουν αλλάξει χρήση. Ωστόσο, μερικά συνεχίζουν να λειτουργούν, φέρνοντας το σήμερα εικόνες από το παρελθόν και δίνοντας μία συνέχεια σε ένα επάγγελμα που υπάρχει στα Χανιά από τα χρόνια της Αιγυπτιακής κυριαρχίας από το 1830 με 1840.
1: Το επάγγελμα ήρθε στην περιοχή των Χανίων από τους Αιγυπτίους. Τα βυσοεψία φτιάχτηκαν δίπλα στη θάλασσα λόγω του ότι η θάλασσα ήταν ένα εργαλείο για αυτούς, γιατί τότε τα δέρματα για να τα επεξεργαστούν ξερενότανε και μετά μπαίνανε, είχαν τη θάλασσα για να κάνουν διάφορες δουλειές, όπως τα βάλανε στη θάλασσα ξηρά δέρματα, μαλακώνανε. Μετά τα βάζανε σε ασβέστη, μετά που έπρεπε να φύγει ο ασβέστης ξαναβάλανε στη θάλασσα και η θάλασσα χρησιμοποιούνταν για αυτό το λόγο, γι' αυτό ήταν και κοντά. Και για τις μεταφορές, επειδή ήταν κοντά σε λιμάνι, για να έρχονται τα εμπορεύματα και να φεύγουν τα εμπορεύματα.
0: Σε αντίθεση με την αριστοκρατική ατμόσφαιρα της Χαλέπας, εκεί, δίπλα στη θάλασσα, για δύο περίπου αιώνες, ήταν ο τόπος όπου βρίσκονταν όλα τα βρυσοδεψία της πόλης των Χανίων, σε δύο συγκεντρώσεις κτηρίων, στην Οδό Βιβυλάκη και στην Αγία Κυριακή. Τα βρυσοδεψία επηρέασαν αρκετά την άνθηση των Χανίων. Ήταν από τις πρώτες βιομηχανίες και η παρουσία τους συγκέντρωσε εργάτες από πολλές περιοχές των Χανίων.
2: Οι περισσότεροι ήταν από τον Κεφαλάβο, κατεβαίνανε. Ερχόταν για εργάτες, σε λίγο γινόταν αφεντικό.
1: Τα βυσοδεψία γύρω στο 75-80 ανερχόταν γύρω στις 80 επιχειρήσεις εν λειτουργία. Με τον αντίστοιχο κόσμο, στα βυσοεψία δούλευαν πάρα πολύ κόσμος. Αναφερόταν άρθρα σε εφημερίδα στην τοπική ότι ερχόταν λεωφορείο με εργάτες από τον Αποκόρονα, που ήταν η πιο πολύ. Οι βρυσοδέψεις ήταν από τον Αποκόρονα και ερχόταν κόσμος για να δουλέψει στα βρυσοδεψία. Φανταστείτε που ήταν 70-80 επιχειρήσεις που ήταν δεν ήταν τόσα μηχανήματα, θέλανε πιο πολλά εργατικά χέρια. Και ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή δούλευε γύρω στα 500 άτομα, ξέρω εγώ. Και εκείνη την εποχή, γύρω στο 75 περίπου, δούλευε πάρα πολλοί κόσμος. Τη συνοικία τη Καλέπας το καλοκαίρι τα παιδιά που είχαν τις διακοπές τους πηγαίναν σε βυσοεψία και δουλεύανε για τους καλοκαιρινούς μήνες για το Χαρτζηλίγι. Είχε πάρα πολύ κόσμο, Κυριακές δουλεύανε, έβλεπε στα διαλύματα γύρω στις 11-12 η ώρα, καθόταν έξω και οι εργάτες, γιατί ο εργάτης με τον αφεντικό έχουν στα βυσοεψία υπάρχει μια άλλη επαφή. Δεν είναι το αφεντικό και ο εργάτης καθεαυτού.

Μυρσοδεψία είναι η επεξεργασία ή δέψη δέρματος ενός ζώου. Η δέψη βασίζεται στην ιδιότητα του δέρματος να απορροφά την τανίνη και άλλες δεψικές ύλες που σταματούν τη σύψη και του καθιστούν ένα από τα πιο ανθεκτικά και μακρόβια φυσικά υλικά. Τα δέρματα κατά τη διαδικασία της δέψης χωρίζονται σε κατηγορίες. Τα χοντρά δέρματα από αγελάδες και βόδια τα χρησιμοποιούσαν για τη σαγματοποιία, τα παπούτσια, τις σαρβίλες, τις βακέτες. Τα ημίχοντρα από μοσχάρια και μικρές αγελάδες για στρατιωτικές στολές. Τα λεπτά πάλι από πρόβατα και κατσίκια για ρούχα, πορτοφόλια, γάντια. Οι παραδοσιακές μέθοδοι της κατεργασίας είναι η φυτική κατεργασία με τανίνη, η δέψη με στύψη και η δέψη με φυτικά λίπη και έλαια. Η βυρσοδεψία και η δερματοεμπορία είναι ένα επάγγελμα που ευδοκίμησε στην Κρήτη, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και τέλος στο Λασίθι.

Τραβώντας το νήμα από το παρελθόν, αποδεικνύεται ότι η παρουσία της βυρσοδευσίας στην Κρήτη ήταν ασήμαντη πριν από το 1830. Η επίδραση της Αιγυπτιοκρατίας, Τουρκοκρατίας αλλά και της πολιτικής της Κρητικής Πολιτείας ήταν σημαντική για τη δυναμικότητα αυτής της δραστηριότητας που με τον χρόνο άνοικε στο βιομηχανικό τομέα, έστω και μεταποιητικό. Την πρώτη ύλη τους, οι βυρσοδεύσες την προμηθεύονταν από το νησί από την εγχώρια παραγωγή. Με την διαφορά όμως ότι εισήγαγαν από το εξωτερικό μεγάλης αξίας ποσότητας δερμάτων, πράγμα που πιστοποιεί την τεχνολογική αδυναμία αλλά και την ανεπάρκεια της εγχώριας παραγωγής δερμάτων. Οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν τη χρήση βελανιδιού στη βαφή δερμάτων, παραγωγή που μονοπολούσε κυρίως από το ρέθυμνο και συγκεκριμένα το ατσιπόπουλο. Η παραγωγή των άλλων ομών ήταν ασήμαντη σε σχέση με τη ρεθεμνιώτικη.

παλιότερα η κατεργασία του δέρματος και το ψήσιμό του γινότανε με το βελανίδι. Επειδή υπήρχε σε αυθονία στην Κρήτη, οι βελανιδιές μαζεύανε σε διάφορες περιοχές. Τη μεγαλύτερη παραγωγή την είχε το Ρέθυμνο, η Αρμένη συγκεκριμένα, που υπήρχε και ένα μικρό εργοστάσιο που μαζεύανε οι αγρότες το βελανίδι, πήγαινε στο εργοστάσιο που του κάνανε σαν κόκκους καφέ. Το παίρναμε το βελανίδι, μετά που γινόταν οι πρώτες, που αφαιρόταν η τρίχα και τα περιτά που είχε το δέρμα, έμπαινε σε μεγάλες δεξαμενές, λίμπες τη λέγαμε τότε, και έμπαινε μαζί ένα δέρμα, απλωνότανε βελανίδι πάνω και έμενε για ένα διάστημα από 6 μήνες μέχρι 8 μήνες, καμιά φορά και χρόνο, για να διεισδύσει, να πάρει την τανίνη του το δέρμα από το βελανίδι και να ψηθεί και να είναι σαν συντηρητικό. Το γιμπράκο ήρθε μετά το βελανίδι. Το γιμπράκο παράγεται μόνο στην Αργεντινή, είναι και αυτό φυτικό, είναι καρπός, και μετά που ήρθε το γιμπράκο πάλι βάνανε σε βελανίδι, το αφήνανε και βάνανε και λίγο γιμπράκο που τους έδινε μία άλλη υφή και μία άλλη σκληρότητα.

0: Εκτός από τους Αιγυπτίους που διεκδικούσαν για λογαριασμό τους την παραγωγή βελανιδιού της Κρήτης, σημαντικοί συναγωνιστές ήταν και οι Άγγλοι που απολάμβαναν την ελευθερία κινήσεών τους στο εμπόριο. Ο τρίτος συναγωνιστής ήταν οι Κρητικοί για τη βυρσοδεψία του νησιού, που απορροφούσαν τεράστιες ποσότητες βελανιδιών, ζημιώνοντας τόσο τους Αιγυπτίους όσο και τους Άγγλους.
1: Το βελανίδι ήταν η πρώτη κατεργασία, να μην σου πω παγκόσμιο. Και στην Αφρική που πήγα και εκεί και σε πολλά μέρη το χρησιμοποιούσανε. Και εμείς κατά το περισσότερο που το χρησιμοποιούσαμε κάθε εβδομάδα από τα χρωτήρι κατεβαίνανε με γαϊδούρια και είχαν στα σωμάρια τους ξύλα ή βελάνια αλεσμένα. Και παίρναμε αλεσμένα κατά το πλήσο και ζεσταίναμε με τα ξύλα που κατεβάζανε από τα κροτήρι, αρώνει και σία, με το να το βάλουμε στο νερό το βελανίδι, έβγαινε το 70% του χυμούντου. Άμα είχαμε παλιά, το βάλαμε για μια-δύο μέρες και μετά τα σύναμε τα παλιά και βάλαμε το καλό βελανίδι με βρασμένο με ζεστό νερό και είχε βγει το 80% ο χυμός του και μπορεί και παραπάνω και γίνονταν η δέψη. Η δέψη έμεινε καμιά 15 μέρες για να πάρει σάρκα.
0: Από το 1840 που η Κρήτη επανήλθε στην Οθωμανική κυριαρχία, η βυρσοδεψία της Κρήτης εξακολουθούσε να βασίζεται στο βελανίδι. Έπειτα οδηγήθηκε σε αύξηση και μέχρι το 1874 λειτουργούσαν στο νησί 100 βυρσοδεψία που κατεργάζονταν δέρματα ασταμάτητα για 8 μήνες σε μια πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση κατεργασίας τους γινόταν στη Σύρο, όπου εξάγονταν τα δέρματα λόγω τεχνικής αδυναμίας των κρητικών βυρσοδεψίων. Μετά επανεισάγονταν στο νησί για να χρησιμοποιηθούν στην εγχώρια υποδηματοποιία. Πολύ λίγα εξάγονταν στο εξωτερικό, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Τεργέστη και χώρες της Οθωμανικής κυριαρχίας.

0: Στο παρελθόν πολλοί θιάζανε τσακάριδες, θιάζανε τα στιβάνια τα προσιακά, θιάζανε τα σωμάρια για τα άλογα. Κινιότανε πιο πολύ εντός της Κρήτης. Λίγα πηγαίνανε Αθήνα. Μετά άρχισε και πηγαίνανε Αθήνα και πηγαίνανε σε διάφορα εργοστάσια. Για παπούτσι, για διάφορα άλλα. Για παντόφλες. Το δέρμα ήταν παντού στη ζωή μας παλιότερα, γιατί δεν υπήρχε το πλαστικό, δεν υπήρχε η σόλα, η πλαστικιά, ήταν μόνο δερμάτινα. Και υπήρχε μια παραπάνω ζήτηση του δέρματος.
1: Μέχρι τη δεκαετία του 1870 όλες οι φάσεις κατεργασίας των δερμάτων γίνονταν χειροκίνητα. Ακολούθησε μια άκαρπη προσπάθεια για εξυγχρονισμό με ατμοκίνηση, η οποία απέτυχε λόγω της δυσπιστίας του κόσμου. Επίσης, η Οθωμανική πραγματικότητα αποθάρρυνε κάθε ατομική ή συλλογική προσπάθεια σε οποιοδήποτε βιομηχανικό τομέα.
0: Είμαι σε επάγγελμα από το 1986, είμαι σε αυτή τη δουλειά. Τη δουλειά την πήρα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ξεκίνησε το 1952 να ξεκίνησε αυτή τη δουλειά.

0: Ο πατέρας δούλευε τη θάλασσα, την είχε σαν εργαλείο μία εποχή. Είχε βάλει δέρματα στη θάλασσα, άκουγε και έβανε φουρτούνα που λέμε και σηκωνόταν στις 3 η ώρα, έπαιρνε άλλους φίλους, συνεργάτες ή οτιδήποτε να βγάλουν τα δέρματα από τη θάλασσα, να μην τους τα πάρει η θάλασσα. Τέτοιες καταστάσεις. Σηκωνόταν πάντα πολύ πρωί, ο Βρυσοδέψης είναι το ωράριό τους 5 με 5 το απόγευμα, ήταν εκείνη την εποχή.
1: Όταν η Κρήτη αυτονομήθηκε, η κατάσταση βελτιώθηκε. Η θέληση της πολιτικής των κρητικών κυβερνήσεων για βελτίωση και εξυγχρονισμό εκφράστηκε με το νόμο 413 που θέσπιζε την ατελή εισαγωγή μηχανημάτων.
0: Μετά ήρθε η επανάσταση της βιομηχανίας που ήρθαν τα πρώτα μηχανήματα στα Βρυσοδέψια γύρω στο 45 με 50 που μπήκαν οι πρώτοι βαρέλα που γυρνούσαν επειδή δεν υπήρχε ρεύμα με πετρελαιομηχανές και μετά σιγά σιγά άρχισε μία μικρή βιομηχανική επανάσταση να την πω. Που ήρθαν οι μηχανήματα, η τεχνογνωσία Γερμανίας και Αγγλίας φέρανε τα μηχανήματα και αρχίσαν να βοηθάνε να παίρνουν μία άλλη μορφή από το τελείως χειροποίητο που ήταν τα Βρυσοδέψια. Μπήκαν τα μηχανήματα, βοηθήσανε λίγο, υπήρξε μια ανάπτυξη γύρω από το 65 μέχρι το 75.

0: όταν μπόρεσα, όταν άρχισα και μεγάλωσα να μπορούσα να γίνω λίγο πιο παραγωγικός και λίγο να βοηθήσω τους γονείς μου, άρχισα να έρχομαι πιο συχνά στη βιοτεχνία και να βοηθάω όσο μπορώ, είτε μέσα από το παιχνίδι, είτε κάνοντας πραγματικά κάποια δουλειά, ύστερα από παράδοση βέβαια των γονιών μου, μέχρι που έφτασε η στιγμή που πήγα να σπουδάσω, με σκοπό κυρίως για το τότε να αποφύγω για αυτή τη δύσκολη χειρονακτική εργασία. Και το εννοείται να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Σπούδασα, αποφύτησα τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποφάσισα ότι αυτό το οποίο μου αρέσει να κάνω είναι το δέρμα. Οπότε, έχοντας αποκτήσει πλέον όλες τις γνώσεις τις οποίες χρειαζόμουν, γύρισα να ασχοληθώ ως τρίτη γενιά πλέον με το βριστοδεψίο και να δώσω σε αυτό όσες γνώσεις μπορώ ώστε να γίνει καλύτερο αυτό που κληρονόμησα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου κατά επακολούθηση.
1: Δεν δούλεψα μοναχός μου. Δούλεψα, όχι. Δούλεψα χωριστό μαζί με τον πατέρα μου στο ίδιο χώρο, αλλά δεν έπαιρνα τα λεφτά. Τα έπαιρνα εγώ μοναχός μου τα λεφτά, δεν τα έπαιρνα τον πατέρα μου. Και έτσι γλυκάθηκα και κάθισα στην επέντευξη.
2: Όλοι άντρες. Εγώ όταν μπήκα στη δουλειά έκλεινα την πόρτα για να μην με δουν οι ανθρώποι γιατί δεν πόμουν.
0: Στα παλιότερα χρόνια τα βριστοδεψία είχαν τεράστια κέρδη. Πάντα βέβαια με την ανάλογη κούραση. Δεν ήταν εύκολο τώρα να δουλεύεις μέσα στο κρύο, χωρίς κανένα μηχάνημα, σε άθλιες εγκαταστάσεις, σε άθλιες συνθήκες, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ήταν μια δουλειά η οποία άφηνε πολλά κέρδη. Σήμερα δεν ισχύει το ίδιο. Σήμερα έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπτώσεις για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το δέρμα μας. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Έχουμε βιομηχανίες οι οποίες η εβδομαδιαία παραγωγή τους αγγίζει τη δικιά μας ετήσια παραγωγή. Οπότε είναι τρομερά δύσκολο να τους ανταγωνιστούμε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι τα καταφέρνουμε σε ένα καλό σημείο. Κυρίως προωθώντας το ξεχωριστό προϊόν και στοχεύοντας την ποιότητα και όχι τόσο στην ποσότητα και στη χαμηλή τιμή.
2: Τότε υπήρχαν 60 βριστοδεψία. Τώρα υπάρχουν μόνο 5.
0: Η δουλειά του βριστοδέψη είναι μια δύσκολη δουλειά. Είναι μια χειρονακτική εργασία. Δεν είναι μια ονειρεμένη δουλειά για ένα νέο, παραδείγματος χάρη. Όπως εγώ, είναι μια δύσκολη δουλειά. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι τα προς το ΖΙΝ δεν είναι ικανοποιητικά. Κυρίως όλοι οι βριστοδέψεις όσοι έχουν παραμείνει είναι νομίζω περισσότερο συναισθηματικοί οι λόγοι που το κάνουν παρά γιατί η δουλειά του βριστοδεψίου αφήνει καλά χρήματα. Όλοι έχουν πάρει αυτή τη δουλειά από τους προγόνους τους και όλοι κοιτάζουν να το συνεχίσουν για αυτό το λόγο κυρίως. Εγώ στην ουσία δεν έχω ανάμνηση από την πρώτη μου επαφή με το δέρμα, λόγω του ότι στην ουσία γεννήθηκα εδώ πέρα. Δηλαδή γεννήθηκα μέσα στο δέρμα, μεγάλωσα μαζί με αυτό. Πάντα οι γονείς μου εδώ πέρα, επειδή δουλεύανε και οι δύο τότε στη βιοτεχνία, με είχαν εδώ πέρα, οπότε έπαιζα εδώ. Οπότε δεν έχω ανάμνηση από την πρώτη μου επαφή με το δέρμα. Γεννήθηκα μέσα στο δέρμα και μεγάλωσα μέσα στο δέρμα και μεγάλωσα και από το δέρμα.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί μία εκπομπή αφιέρωμα στους εν Κρήτη ιερομάρτυρες και νεομάρτυρες, τους αθλήσαντες κατά τα έτη 1821 και 1822 από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, κύριο Μακάριο.
1: Την πολυθαύμαστον Κρήτην τιμήσομεν. Μια εκπομπή αφιερωμένη στους Αγίους Νεομάρτυρες της Κρήτης που μαρτύρησαν τα έτη 1821-1822. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Μακάριος Γρινιεζάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το έτος 2000 εορτάστηκε το ιουβιλέο της συμπληρώσεως 20 αιώνων από την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το έτος αυτό, με πρόταση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, κατατάχθηκαν στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας με πατριαρχική και συνοδική πράξη της Μητρόσημων Εκκλησίας ως νεομάρτυρες, αυτοί που τα έτη 1821-1822 στη Μεγαλόνησο ομολόγησαν την πίστη τους και μαρτύρησαν για τον Χριστό. Ο αριθμός των Αγίων αυτών νεομαρτύρων δεν είναι επακριβώς γνωστός, γιατί δεν ήσαν μόνο οι επώνυμοι, όπως οι επίσκοποι της Κρήτης, αλλά και πολλοί ανώνυμοι, ιερείς, μοναχοί, πρόκριτοι και πολλοί λαός από όλη τη Μεγαλόνησο και που όλοι αυτοί προέκριναν ευχαρίστως το φοβερό μαρτύριο, είτε διαγχώνης, είτε διαμαχαίρας, ακόμη και διασούβλης ή πειράς από το να γίνουν εξωμότες και αρνησίχριστοι. Οι Άγιοι αυτοί της Κρήτης νεομάρτυρες, όπως όλοι οι μάρτυρες, διαπνεόταν από την αγάπη προς τον Χριστό. Θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει το μαρτύριο, αρνούμενοι την εθνική τους συνείδηση και την πίστη τους. Ακόμη και μια παθητική έκφραση της πίστεως θα τους χάριζε τη ζωή. Αυτοί όμως επέμειναν να προσεύχονται, να εκκλησιάζονται, να ομολογούν, να διδάσκουν, να κηρύττουν. Επέμειναν να αρνούνται τα είδωλα, γιατί είχαν μέσα τους θέρμη πίστεως. Και όταν μια καρδιά κοχλάζει από πίστη στο Θεό, το στόμα τότε δεν μπορεί να είναι κλειστό. Γι' αυτό διαλαλούσαν προς τον τύραννο κατακτητή, «Έστι γάρ Θεός ημών εν ουρανείς, ο ημείς λατρεύομεν, δυνατός εξελέστε ημάς, και εκ των χειρών σου βασιλεύ ρίσετε ημάς, και αν μη γνωστόν έστωση, βασιλεύ ότι τη θεή σου ου λατρεύομεν και τη εικόνη ή αίσθησας ου προσκυνούμεν».

Οι δικοί μας οι Άγιοι που μαρτυρήσανε στον καιρό που είμαστε σκλάβοι στους Τούρκους ήτανε ταπεινοί, απλοί, λιγομίλητοι, με τη φωτιά της πίστης στα στήθια τους, απονήρευτοι και αγράμματοι, αφού το μόνο που γνωρίζανε να λένε μπροστά στον αγριεμένο, τον Κρητή, ήτανε «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα ποθάνω». Νέοι άνθρωποι, παλικάρια, απάνω στο άνθος της νιώτης τους, πηγαίνανε προθυμερά να παραδοθούνε για το όνομα του Χριστού και αντί σαραβωνιάσματα και ξεφαντώματα, σφαζότανε σαν δαρνιά ή κρεμαζότανε με τη θηλιά στο λαιμό τους και για να τους τυραγνάνε περισσότερο οι άπιστοι, κόβανε το λαιμό τους σιγά σιγά με στομωμένα μαχαίρια ή τους κρεμάζανε με σάπια σκοινιά που κοβότανε για να τους ξανακρεμάσουνε. Το σφάξαμε Πασάμ να γιάσω, που ισχυρίζονται μερικοί, δεν είχε θέση στη ζωή των νεομαρτύρων. Δεν ήταν οι τοπαθήσει νεομάρτυρες, βασανίστηκαν επί πολλές ημέρες. Μερικοί σουβλίστηκαν, κατακρεουργήθηκαν, φυλακίστηκαν, δημόσια εξευτελίστηκαν. Μοναχές ετοιμάστηκαν και όμως εκράτησαν της ομολογίας και θα ήθελαν να είχαν περισσότερο χρόνο και χίλιες γλώσσες για να φωνάξουν και να ακούσει όλη η Κρήτη την ομολογία της πίστεώς τους για να εμψυχωθούν οι Κρήτες στην αποτείναξη του ζυγού από τον αλόπιστο κατακτητή. Χωρίς τους νεομάρτυρες θα ήμασταν ακόμα δούλοι. Σε αυτούς χρωστάμε την ελευθερία μας. Η αντίστασή τους έγινε πίδακας αναστάσεως και δεν έχει άσχετο το φαινόμενο ότι η Κρήτη έχει πολλούς νεομάρτυρες γιατί ο λαός της είναι γενναιόφρον. Τι κι αν πέρασε τόσες κατοχές, τι κι αν τόσοι κατακτητές προσπάθησαν να την κουρσέψουν. Το αδούλωτο φρόνημα των Κρητών, το αγωνιώδες μυστήριο της εν Χριστώ ελευθερίας εκφράζουν οι νεομάρτυρες, γι' αυτό και η θυσία τους είναι συνδεδεμένη χρονικά με κάποια μικρή ή μεγάλη επανάσταση στην Κρήτη και την ευλογημένη ανατολή του μεγάλου θαύματος. Οι νεομάρτυρες υπήρξαν οι προάγγελοι της εθνικής παλιγγενεσίας. Το έθνος μας εξαιρέτως το ευεργέτησε ο Θεός και του χάρισε την επίγνωση της αλήθειάς του και το οδήγησε στο φως της πίστεως και από αυτό ανέδειξε μεγάλους πατέρες και διδασκάλους. Αυτός δε ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε το παράδειγμα να αγαπούμε την πατρίδα μας αφού δεν αρνήθηκε την κατασάρκα γέννησή του, δεν αρνήθηκε την κατασάρκα πατρίδα του όπως μας διασώζει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Ελθώνει στην πατρίδα αυτού, εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών και

υπέρ του λαού και διαπνέονταν από το Ευαγγελικό Λόγιον, ο ποιμήνο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Υπάρχει ισχυρότερο τεκμήριο αγιότητας από την συνεπή και συνειδητή αυτή ζωή των επισκόπων και των κληρικών της Κρήτης, που με κέντρο την επισκοπή, την ενορία, τη μονή και με πνεύμα Χριστού γινόταν πρότυπα στο λαό, στις έντρομες και τόσο πονεμένες καρδιές των υποδούλων, ώστε να παραμείνουν πιστοί στο Χριστό, να αντισταθούν στους βίαιους εξυλασμούς και να εργάζονται για την αποτείναξη του ζυγού των ιών της Άγαρ. Τι έπρεπε να κάνουν? Να γίνουν προδότες, να διαφυλάξουν τη ζωή τους, να συμμαχήσουν με τον κατακτητή, να γίνουν εξωμώτες. Εκφραστής του Πνεύματος του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ήταν ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος. Ο αλίγιστος αυτός στρατιλάτης που εμψύχωνε εν χαρά τον κλήρο και το λαό της Κρήτης, μίουν εκλίνομεν όσοι στρατιώτε, μικρόν υπομείνομεν ίνα του στεφάνου της νίκης αναδυσόμεθα, εγγύς το Πάσχα. Αναφέρομεν δε ένα μόνο παράδειγμα, ότι ο Κισάμου Μελχισεδέκ, πρώτων οφθαλμών των δημίων του, ευλόγη των βρόγχων, των οποίων ηθείτε, επέβαλον περί των τράχυλών του, εν μίζων η κατανοίξη και εμπλίων η ψυχής γαλήνη, παρότι εν μέσω της εκκλησίας του αρχιερατικού αξιώματος περιβεβλημένος στην λαμπρότητα, ευλόγη το ομοφόριον. Στη συνείδηση του Ορθόδοξου λαού της Κρήτης, οι νεομάρτυρες των ετών 1821-1822 ήσαν εξ αρχής Άγιοι, αφού το μαρτύριό τους δεν υπελείπετο των άλλων νεομαρτύρων της Κρήτης. Η συνολική όμως αυτή αναγνώριση προσέκρουε σε δύσκολες καταστάσεις, κυρίως για να μην γίνει βαρύτερος ο σταυρός εκείνης της μητέρας μας Εκκλησίας, που μας χάρισε δια των αιώνων στην Κρήτη το εκκλησιαστικός και θεοπρεπός ζήν. Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ευδόκησε ο Θεός και ήλθαν κατάλληλες ημέρες και η Κρήτη εν έτη 2000 απέβλαβε εν ευνομοσύνη τα τέκνα της αυτά ως Αγίους και αυξήθηκε το αγιολόγιο της με Αγίους νεομάρτυρες. Για την Εκκλησία της Κρήτης, κάθε χρόνο, η 23η Ιουνίου, η μέρα της εορτής των Αγίων Νεομαρτύρων, πρέπει να είναι μια μεγάλη και πάνδημη παγκρήτια εορτή. Η Κρήτη που βρίσκεται στο σταυροδρόμι υπήρων και πολιτισμών, στα ποτόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα, σε αυτόν τον αφηνιαστικό κυκλώνα του ηλισμού, ιδιαίτερα μάλιστα με την τουριστική πλημμυρίδα που δέχεται κάθε χρόνο, πρέπει να πορευθεί στη χιλιετία που ανέτειλε, εμπνεόμενη από το ζήδωρο πνεύμα της εν Χριστώ ελευθερίας των Αγίων και των Ηρώων της. Πρέπει να παραμείνει αγιοτόκος και ηρωοτόκος.

Χαρακτηριστική είναι, αγαπητοί μου ακροατές, η εγκύκλειος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης προς τον Ευαγή Κλήρο και το ευσεβές πλήρωμα αυτής για την ιστορική αυτή στιγμή της Αγιοκατατάξεως των Νεομαρτύρων στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης προς των Ιερών Κλήρων, τας Μοναχικάς Αδελφότητας και των Ευσεβή Λαών της Εκκλησίας Κρήτης, την Πολυθαύμαστον Κρήτην τιμήσουμεν, εδεσιμότατοι ιεροί και διάκονοι, οσιότατοι μοναχοί και μοναχές ευλογημένοι χριστιανοί, με πατριαρχική και συνοδική πράξη της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της 21ης Σεπτεμβρίου 2000, κατατάχθησαν στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας οι μαρτυρήσαντες στην Κρήτη για την πίστη τους αρχιερείς, κληρικοί και λαϊκοί κατά τα χρόνια 1821-1822. Ευγνωμονούμε τη Μητέρα μας Εκκλησία, το Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, για όσα πράττει φιλόστοργα για την Εκκλησία μας και για την καθοσίωση αυτή.

των Αγίων μας. Η Εκκλησία της Κρήτης έδωσε και τότε, με την ηγεσία της Ιεράς Συνόδου της, όπως και σε κάθε στιγμή της δισχυλιετούς ιστορίας της, τη μάχη προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου. Οι Άγιοι νεομάρτυρες αρχιερείς, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, είναι ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος και οι Επίσκοποι Κνωσού Νεόφυτος, Χερονίσου Ιωακείμ, Λάμπης Ιερόθεος, Σιτίας Ζαχαρίας, Πέτρας Ιωακείμ, Ρεθύμνης Γεράσιμος, Κιδονίας Καλίνικος, Κισάμου Μελχισεδέκ και Διοπόλεος Καλίνικος. Ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό, θυσιάστηκαν γι' Αυτόν και για την απελευθέρωση της Μεγαλονήσου από την τυραννία και τη δουλεία στους κατακτητές. Ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος και πέντε εκ των αρχιερέων της νήσου, όσοι πρόφθασαν να μεταβούν στο Ηράκλειο για να συγκροτήσουν σύνοδο, θυσιάστηκαν εν ώρα Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά την 23η Ιουνίου 1821. Μαζί με αυτούς, ιερείς, μοναχοί, πρόκριτοι και πολλοίς λαός που είχαν συναχθεί εκεί. Οι υπόλοιποι επίσκοποι της Κρήτης τις επόμενες ημέρες βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν και κατακρεουργήθηκαν στις επισκοπές τους. Πολλοί κληρικοί και λαϊκοί επίσης απαγχωνίστηκαν σε πολλές ενορίες της Μεγαλονήσου. Τέλος, οι περισσότερες ιερές μονές της Κρήτης πυρπολήθηκαν και οι μοναχοί και οι μοναχές διαπομπεύθηκαν, ατιμάστηκαν και εκτελέστηκαν. Αυτές τις γενναίες ψυχές, ο αριθμός των οποίων παραμένει άγνωστος, τους επωνύμους και ανωνύμους, τίμησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με πρόταση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης και τους ανακήρυξε σε νεομάρτυρες, ότι υπέρ Χριστού πανδήμος το μαρτύρον αποδεξάμενοι και ενώπιον πάντων γενναίος των Ιησούν Χριστών ομολογήσαντες, το αίμα αυτόν υπέρ της αληθούς ομολογίας εξέχεαν και διατί αυτά μαρτύρια, υπέρ αυτού και του λαού του Θεού υποστάντες, μέχρι και του μαρτυρίου, ως γνήσιοι μάρτυρες του Χριστού, παραπάντων τον εν τη Μεγαλονήσω Κρήτη Ορθοδόξων Χριστιανών μαρτυρηθέντες. Με την αγιοκατάταξη αυτή εκφράζεται η βούληση και η ορθόδοξη συνείδηση του κλήρου και του λαού της Κρήτης. Η μνήμη τους αποτελεί τιμή στον κλήρο, τον μοναχισμό και το λαό της Κρήτης. Η Εκκλησία της Κρήτης με την πράξη αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου τιμάται, προβάλλεται πανορθοδόξος και διαχριστιανικός. Οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, Άγιοι αυτοί νεομάρτυρες, την παντοδυνάμου χάριτη του Χριστού, ως αίτητη οπλήτε αυτού των Θεών εδόξασαν, την εις τον μονογενή Υιόν αυτού πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών εκράτηναν, την Εκκλησία εστήριξαν. Χωρίς τους νεομάρτυρες είναι αμφίβολο εάν διατηρούντο η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός στον τόπο μας, αφού αυτοί εστήριξαν κατά τους καιρούς εκείνους τους Ορθοδόξους Κρήτας Χριστιανούς εις αιμονήν εις τον Ορθόδοξον ημών πίστην, διατηρήσαντες αυτήν και των περιούσιων αυτής λαών μέχρι σήμερον εν αυτή. Οι νεομάρτυρες της πίστεώς μας ήταν και σύμβολα αντιστάσεως του λαού στον κατακτητή και έγιναν προάγγελοι επαναστάσεων. Με τη φλόγα της πίστεώς τους λαμπάδιασε η πνευματική ελευθερία του γένους μας μέσα στα σκότη της κάθε μορφής βαρβαρότητος που είχε αφανίσει την Κρήτη. Έχουμε λοιπόν την Θεία Ευλογία να εμπλουτίζεται ο κατάλογος των Αγίων, των Οσίων και των Μαρτύρων της Ηρωοτόκου και Αγιοτόκου νήσου μας με τους νεομάρτυρες αυτούς οι οποίοι πότισαν την εύγονη γη της με το αίμα τους και των οποίων τα τίμια λείψανα φυλάσσονται μέχρι σήμερα μέσα στα σπλάχνα της. Είναι δε κρίμα γιατί δεν γνωρίζομαι πού βρίσκονται τα τίμια λείψανά τους. Ίσως κάποτε ο Θεός μας φανερώσει θαυμαστά σημεία γι' αυτά. Ως ποιμένες της Εκκλησίας Κρήτης θεωρούμε χρέος και τιμή μας σε όλες τις Μητροπόλεις της νήσου να ανεγερθούν ιεροί ναοί επωνόματι των Αγίων αυτών νεομαρτύρων. Ακόμη να τιμηθούν και ξεχωριστά και τοπικά οι Άγιοι νεομάρτυρες αυτοί οι ιεράρχες και οι μετ' αυτούς αναρεθέντες κληρικοί και λαϊκοί, ιδιαίτερα στους τόπους που μαρτύρησαν, για να μάθει ο κόσμος την προσφορά τους, να τιμά και να εορτάζει τη μνήμη τους και να επικαλείται τις πρεσβείες τους από τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, όπως παραγγέλνει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τιμόμενοι παραπάντων των πιστών, προσκυνούμενοι,
ευλαβούμενοι και αιτησίες μνήμες και πανηγύρεση και εορτές δοξολογούμενοι, τελουμένης κανονικώς κατά το αρχαίον της Εκκλησίας έθους, της αιτησίου των μαρτύρων μνήμης και πανδήμου εορτής. Η μνήμη των Αγίων αυτών νεομαρτύρων καθορίστηκε από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Ιουνίου. Από εφέτος λοιπόν, σε όλες τις Μητροπόλεις της Νήσου θα εορτάζεται κατά την ημέρα αυτή η μνήμη τους και θα ψάλλεται η ασματική ακολουθία τους. Απαραίτητον είναι να μνημονεύονται από τους ιερείς μας τα ονόματά τους εκ φόνους για να τους γνωρίσει ο λαός και να επικαλείται τις πρεσβείες τους. Εμπρότης, για την έξαρση του γεγονότος της αγιοκατατάξεως των Αγίων Νεομαρτύρων μας, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2001 θα τελέσει πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μινά Ηρακλείου, κατά την οποία θα ψαλεί η ασματική ιερά ακολουθία τους, θα αναγνωστεί η πατριαρχική και συνοδική πράξη της αγιοκατατάξεως τους και θα εκτεθεί σε προσκύνηση η ιερά εικόνα τους, η οποία εφ' εξής θα βρίσκεται στο συνοδικό του Μεγάρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ως προσφορά της αδελφότητος της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Χανίων και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιδωνίας και Αποκορώνου κυρίου Ειρηναίου. Αδελφοί και τέκναν κυρίω, αισθανόμενοι βαθιά την τιμή που έγινε από τη Μητέρα Εκκλησία μας στην Κρήτη, αλλά και την ευθύνη μας που είμεθα διάδοχοι και επίγονοι Αγίων Μαρτύρων, απευθύνουμε σε όλους τους Κρήτες την προτροπή του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και Ιδρυτού της Εκκλησίας μας. Τι γαρούν και εμείς, το σούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διυπομονή στρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Αυτή είναι και η δική μας διάπειρη ευχή και προσευχή. Να βαδίζομαι διυπομονής των δρόμων της ζωής μας και να αγωνιζόμαστε με γρηγορούσα τη συνείδησή μας στον πνευματικό αγώνα. Να παραμένουμε πιστοί στην ελληνορθόδοξη παράδοση και ταυτότητά μας και να έχουμε πάντοτε ως πρότυπα τον έφος των νέων αυτών Αγίων της Εκκλησίας μας, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Εν Ηρακλείο, τη 3η Ιανουαρίου 2001, μετραπατρικών ευχών, ο Κρήτης Τιμόθεος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Κύριλλος, ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Άνθιμος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Ειρηναίος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ειρηναίος, ο Ιεραπίτνης και Σιτίας Ευγένιος, ο Πέτρας και Χερονίσου Νεκτάριος, ο Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίος.

Ο ύμνηστος καθηγητής Μανούσος Μανούσακας, επιφανής ιστορικός του μεσαιωνικού ελληνισμού, δίδει μια ανάγλυφη εικόνα του κριτικού αγώνα. Ο αγώνας της Κρήτης τον καιρό του 21 στάθηκε αντάξιος του γενικότερου εθνικού αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία και παρουσιάζει πολλές αναλογίες με αυτόν σε πρόσωπα και γεγονότα. Αν η επαναστατημένη Ελλάδα έβγαλε ένα ρίγα Βελεστινλή, η Κρήτη ανέδειξε ένα δασκαλογιάννη. Είχε το σούλι της η Ελλάδα, μα και η Κρήτη είχε το δικό της, τα απάτητα σφακιά. Οι σφαγές της Χίου και των Ψαρών έχουν την αντιστοιχία τους στην τραγωδία στις σπηλιές της Μιλάτου και του Μελιδονιού. Όπως ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος ήταν από τα πρώτα θύματα του αγώνα, το ίδιο και ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος μαζί με τους περισσότερους επισκόπους του νησιού. Αλλά ας έλθουμε στα γεγονότα. Μόλις η Επανάσταση του 1821 ξέσπασε στην Πελοπόννησο, οι Τούρκοι της Κρήτης, παρότι δεν είχαν κανένα επίσημο στοιχείο για τις επαναστατικές προετοιμασίες των Κρητών, πήραν μέτρα προληπτικά. Κατά τα μέσα Μαΐου συνέλαβαν τον ιεροδιάκονο Καλίνικο, καταγόμενο από την Βέρεια, διδάσκαλο, καθώς και τον επίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ Δεσποτάκη, με την κατηγορία ότι περιήρχεται την επαρχίαν του κοινών των λαών των χριστιανών εις αποστασίαν. Τον επίσκοπο αυτό με τα πικρότατα σκολάσεις απεγχώνησαν, αφού πρώτον τον περιτριγύρισαν εις τα σοκάκια της πόλεως Χανίων, γυμνών, τύλλοντες και ανασπώντες τα στρίχα των γενείων του και κατακτυπώντες τον κατά κεφαλής. Τέλος, κρεμάσαντες, εξόριξαν και τους οφθαλμούς του, μελιδών κατακόψαντες το μακάριον εκείνον σώμα του και την νεκρών. Τα ίδια ταύτα κατεπράξαντο και στον μακαρίτην διδάσκαλων Καλίνικων, έγραψαν οι Κρήτες φιλικοί προς τους Ιδραίους την 25η Μαΐου 1821. Τον επίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ και τον ιεροδιάκονο Καλίνικο κρέμασαν με ανεκδιήγητον κατεσχήνιν στον πλάτανο της πλατείας Σπλάντζια στα Χανιά στις 19 Μαΐου 1821, η μέρα της αναλήψεως του Κυρίου. Εκεί, πριν αρκετά χρόνια, στήθηκε αναμνηστική μαρμάρινη πλάκα στην οποία αναγράφεται. Στις 19 Μαΐου του 1821, οι Τούρκοι εκρέμασαν σε αυτόν τον πλάτανο τον επίσκοπον Κισάμου Μελχισεδέκ και τον Καλίνικο Ιεροδιάκονο Εκβερίας, αιωνία η μνήμη των μαρτύρων. Την 14η Ιουνίου κηρύχθηκε επίσημα η Επανάσταση στην Κρήτη. Την επόμενη, ο μουσουλμανικός όχλος των Χανίων απέτησε από τον Πασά των Χανίων να κοινοποιήσει διάταγμα περί ενόπλου αμήνης του τουρκικού λαού κατά των Τζαούριδων. Η απέτηση του όχλου έγινε δεκτή και ο άμαχος χριστιανικός πληθυσμός παραδόθηκε στη σφαγή των γενιτσάρων. Αμέσως συνέλαβαν και μετέφεραν στη φυλακή τον επίσκοπο Κιδονίας και Αποκορώνου Καλίνικο Σαρπάκη και τον διάκονό του Αρτέμιο. Ο Καλίνικος από τις κακουχίες απεβίωσε, ο Αρτέμιος όμως έμεινε έγκλειστος για πολύ χρονικό διάστημα βασανιζόμενος. Γι' αυτόν αναφέρει ένα λαϊκό στιχούργημα. «Τον μακαρίτη Αρτέμιον που τον εβασανίζαν, τρεις χρόνους μέσα σε βουτσί και τον εβασανίζαν, κι όντεν εζήτανε νερό, ούρος τον εποτίζαν. Φυλάκισαν ακόμη και βασάνισαν τους ηγουμένους των μονών γωνιάς και γουβερνέτου και πολλούς άλλους κληρικούς και λαϊκούς. Έσφαξαν τις μοναχές της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στις Κορακές και 7 μοναχούς που συνέλαβαν στο δρόμο, καθώς έφευγαν από το Γουβερνέτο για την Αγία Τριάδα. Όταν πληροφορήθηκαν οι Τούρκοι του Ρεθύμου τις σφαγές των Χανίων, άρχισαν και εκείνοι τις διαπραγές των χριστιανικών μαγαζιών, των σπιτιών και τις εχμαλωσίες και τις σφαγές. Συνέλαβαν τον επίσκοπο Ρεθύμνης Γεράσιμου Περδικάρη ή Κοντογιαννάκη, τον οποίο απαγχώνησαν κατά το Μάιο του 22 στη μεγάλη πόρτα του Ρεθύμνου και τους ηγουμένους των Μονών. Ιδιαίτερα φρικιαστική είναι η πληροφορία ότι οι Τούρκοι ράντισαν με το αίμα της καρδιάς του επισκόπου τις σημαίες τους σύμφωνα με υπόδειξη των Εβραίων για να κερδίσουν στις μάχες με τους χριστιανούς. Εντός των τυχών του Μεγάλου Κάστρου η σφαγή ήταν πολύ μεγαλύτερη εκείνη των Χανίων. Ο Σεβαστός Μητροπολίτης, 5 επίσκοποι, 4 ιερείς
και άνω των 70 ατόμων εζήτησαν καταφύγιον εις το βωμό της Μητροπόλεως. Αλλά ο άξιστος και θηριώδης όχλος εισόρμησεν εναντίον των και εθυσιάστησαν άπαντες επιτόπου. Ο συνολικός αριθμός των όπλων και αθώων δολοφονηθέντων χριστιανών εντός του Μεγάλου Κάστρου κατά το διάστημα των επομένων ολίγων ωρών έφτασε τους 600 και κατά την επομένη ημέραν εις άριθμοι εφωνέφησαν εις τας επαρχίας Μαλεβιζίου, Παιδιάδος και Τεμένους. Ούτως είδον οι Έλληνες τους πλέον σεβαστούς και αξίους λειτουργούς της θρησκείας των να κατασφάζονται επ' αυτού τούτου του ιερού βωμού ή να διασύρονται ανοσίως ανά τα σωδούς και κατόπιν να απαγχωνίζονται παρά το ρήθρον των οδών. Είδον τους συμπολίτας των χριστιανούς, τους συγγενείς των και τους φίλους των να δολοφονούνται ενώ ήσαν φιλήσυχοι και άοπλοι.

Την 23η Ιουνίου έγινε σύνοδος στην Μητρόπολη, εις τον όν του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μινά, παροτριθέντων και των αρχιερέων και ιερέων και τινών χριστιανών, και ο Άγιος Κρήτης μετά των αρχιερέων άρχισε να αναγινώσει εν που γιουρτού, απεσταλμένων παρά του Βεζίρη. Οι εχθροί χειροφυλακτούντες όρμησαν εξέφνης εις την Μητρόπολη και αποκλείσαντες τα στήρας της αυλής, εισέβαλαν εις τον ναόν με αλλαλαγμόν και σηκώσαντες τα όπλα, φωνεύουσι πρώτων των ευλογημένων γέροντα Άγιον Κρήτης, ρίψαντες επάνω εις το ιερόν σώμα του 13 πιστόλια, χωρίς να ευλαβηθώσιν οι αλητήριοι το σεβάσμιον γύρας του. Μετά εκείνων εφώνευσαν και τον Άγιον Κνωσού κύρ Νεόφυτον, τον Χερονίσου κύρ Ιωακήμ και τον Σιτίας κύρ Ζαχαρίαν, τους Εφημερίους 17 και 5 Αγιορείτας, προσκομίσαντες εις μεγάλων κάστρων προς προσκύνησιν κατά της επιδημίας της Πανόλου στα Λείψανα, της Αγίας Ζώνης, της Θεοτόκου, τα εν τη μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, και ως 300 παρευρεθέντες χριστιανούς, ενής έτυχε και ο εν ιατρής τα πρώτα φέρον Ιωάννης Λευθεραίος, ο και λογοθέτης της Εκκλησίας Κρήτης, του οποίου τα εξαίρατα προτερήματα να διηγείται της δεν είναι του παρόντος. Εκείθεν, έπειτα διασπαρέντες εις την πόλην εδίωκον τους λοιπούς χριστιανούς, φωνεύοντες ανηλαιώς όσους απήντων εις τους δρόμους, όπου απήντησαν και τον Άγιο Λάμπης Κύριον Ιερώθεον, ως της επήγαινε στην Μητρόπολην διακρόασιν του Πουγιουλτίου. Έξωθεν του ασπιτίου του Γεωργίου Παυλάκη, πλησίων της Μητροπόλεως, φωνεύσαντες δε και αυτών των ευλογημένων μετά του διακόνου του, όρμησαν και εις το οσπίτιον Γεωργίου Παυλάκη φωνεύσαντες και αυτόν και άλλους 8 του οσπιτίου του. Έπειτα διασκορπιστέντες εις όλους τους δρόμους της πολιτείας, οικολούθουν τον φόνο των χριστιανών, ώρας 2:30 αδιακόπως. Τούτο μαθών ο Βεζίρης εξέδωκε προς τα γήν με απειλάς φοδράς και ησύχασαν. Ζητήσας δε τους εναπολιφθέντες χριστιανούς έβρεν ως 500, τους οποίους επρόσταξε να ενταφιάσωση ευθύς τα πτώματα των φωνευθέντων αρχιερέων, ιερέων και λοιπών χριστιανών, εξών όσους μένε πρόφθασαν πριν νυκτώσει ενταφίασαν, τους δε λοιπούς βιαζόμενοι από την κουστοδίαν την τουρκικήν φρουράν έριψαν εις την θάλασσαν. Τα σκεύη των εκκλησιών αρπάσαντες, τα διεμερίστησαν οι τρισκατάρατοι, τα οποία ήσαν υπέρ τας 100 κανδύλας αργυράς, Ευαγγέλια εργυρωμένα 6, ιερά ποτήρια αργυρά ζυγιάς 5, θυμιατήρια αργυρά 6 και άλλα ιερά άμφια. Όσα δε έλαβον εκ του Αγίου Κρήτης υπαρχόντων άδειλων, έλαβον δε και την Αγίαν Ζώνην, τον Τίμιον Σταυρών και την Ιεράν Κάραν του Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, τα οποία έφερον οι πατέρες εκ του Αγίου Όρους, εκ της Σεβασμίας και Πατριαρχικής Μονής του Βατοπεδίου, δια την Ισχάνδακα επικρατούσαν δενήν πανόλην, τα οποία παρέδωκαν το Βεζίρι. Εκείνος δε τα παρέδωκεν εις των Αγγλικών Κόνουλων, κύριων Δομένικων, λαβών υπ' αυτών ιδιόχειρων, εν σφράγιστον μαρτυρικών γράμμα της περιλαβής του, δια ειδικήν του ασφάλιαν. Τη 24η και 25η του ιδίου εφώνευσαν εις μερικά χωρία του Μαλεβιζίου επαρχίας τους επισκόπους της Επισκοπής Κνωσού 80 χριστιανούς.

Σε μία επιστολή του ο Νικολαίδης, γραμμένη στο χωριό Αγίες Παρασχές την 6η Αυγούστου 1900, είναι αρκετά κατατοπιστικός στην έκθεση των τουρκικών ομοτήτων. Γράφει εκεί σχετικά. «Εις την κατά το 1821 σφαγήν ήσαν θύματα οι αείμνηστοι, ο Γεράσιμος Μητροπολίτης, νεόφυτος Κνωσού, Ιωακήμ Χερσονήσου, Ιερόθεος Λάμπης, Σιτία Ζαχαρίας μόνον, ο Διοπόλεος Καλίνικος και ο Αυλοποτάμου ήσαν πεθαμένοι με πανόλην εις την μονήν των Απεζανών πρότερων. Μόνον τον Μητροπολίτην εκαρατόμησαν, τους δε λοιπούς διόπλων και μαχαίρων εφώνευσαν. Όσοι χριστιανοί ευρέθησαν εις την Μητρόπολην, ουδείς εσώθη εξ αυτών. Τότε κάθε πρωί εσυνάζοντο εκεί και του συνόδευαν ότε Μητροπολίτης και οι Επίσκοποι και μετέβαινον εις τα τείχη και εργάζοντο εις τα σεπάλξεις με ασβέστες και χώματα κατασκευάζονται στα μετερίζια λεγόμενα. Την επαύριον διέταξεν ο Χερίφ Πασάς τους εκ των διασωθέντων χριστιανών εντός του διοικητηρίου με καβάσιδες συντροφευωμένους και μετέφεραν τα πτώματα εις τα σπιτάλια και εις τον Άγιον Ματθαίον και των μεν αρχιερέων έθαψαν εις μνήματα χωριστά έκαστον του Μητροπολίτου το ακέφαλον σώμα εις το του ναού μέσων του Αγίου Ματθαίου. Τα δε επίλυπα πτώματα εις τα πηγάδια και εις άρκλες και εις λάκους και εις σπιτάλια και των Άγιων Ματθαίων. Μετά τρεις ημέρας ευρέθη η κεφαλή του Μητροπολίτου ηρημένη εις μίαν γωνίαν του διοικητηρίου και την έφεραν εις το ζεμπίλι μέσα και την έθεψαν με το ακέφαλον πτώμα πάλιν χριστιανοί ήτινες διέμενον ύστερον επιπολή εντός του διοικητηρίου τρεφόμενοι και υπηρετούντες εκεί ευάριθμοι όμως όντες. Ο αριθμός όμως των θυμάτων παραμένει άγνωστος. Εξ όλων των επισκόπων της Κρήτης ο μόνος διασωθής ήταν ο Αρκαδίας Νεόφυτος, ώστις προσκεκλημένος και αυτός παρά του αειμνήστου Μητροπολίτου, καθυστέρησε και την ημέρα της σφαγής κατέβει εις Αγίες Παρασκές δια να ανταμώσει τον Χερονήσου και τον Σιτίας, διότι ευρίσκοντο εκεί ένεκα της Πανόλους προφυλατώμενοι, καθώς και ο Λάμπης Ιερόθεος εις Άγιον Μύρωνα και τους οποίους όλους επροκάλεσε ο Μητροπολίτης, διεπίτηδες απεσταλμένου κατά έντονον διαταγήν του Χερίφ Πασά, όπου επρόκειτο και οι τρεις μαζί να κατέλθουν εις Ηράκλειον εξ Αγιών Παρασιών και εκεί έμεινε τότε ο Αρκαδίας μόνος, ένθα έμαθε την τραγική σκηνή και επέστρεψε διαπαντώσει στην επαρχία του. Προσεκλήθη με τα μήνα ολόκληρον παρά το Χερίφ Πασά και ανέλαβε χρέη Μητροπολίτου, διότι ο διοικητής Χερίφ είχεν έως τότε σφαραγίσει την Μητρόπολη, αλλά μετά ένα μήνα πέθανε και αυτός εκ της Πανόλους και έμεινε επιτροπεύων ο Μελέτιος ο Αρχιδιάκονος, που μετά ταύτα Σιτίας Επίσκοπος και στο 1831 Μητροπολίτης γενόμενος, διέμεινε διεπιτροπεύων ο Αρχιδιάκονος μέχρι του 1824, οπότε Μητροπολίτης ο Καλίνικος Αγχιαλίτης και ώστις ευρέθη στην σφαγήν του Αγρολιώδη το 1828. Ο απομνημονηματογράφος του αγώνα Καλίνικος Κρητοβουλίδης, αφού εξιστορεί πολύ αναλυτικά τις τραγικές σκηνές των σφαγών στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, γράφει «Έπεσαν δε τότε ελεϊνά θύματα ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Παρδάλης, ο Επίσκοπος της Κνωσού Νεόφυτος Φιντικάκης, ο Χερονήσου Ιωακήμ, ο Λάμπης Ιερόθεος, ο Σιτίας Ζαχαρίας, ο Διοπόλεος Καλίνικος, πολλοί ηγούμενοι μοναστηρίων και ο πολλού λόγου άξιος Ιωάννης Λευθεραίος, ιατρός και πλήστοι άλλοι αξιόλογοι άνδρες εις τας Αγιάς και περί την Εκκλησίαν. Οποία δε φρικώδη έργα εξετέλεσαν εξελθόντες την επιούσαν οι Τούρκοι εις τας επαρχίας φρύτη της και να διηγηθεί λεπτομερώς. Ο απαντόμενος Έλλην ήταν αδύνατος να διαφύγει των θάνατων. 28 εφώνευσαν εις βενεράτων χωρίων της επαρχίας Κνωσού και πλήστους εις άλλα χωρία. Εθανάτωσαν τον επίσκοπον Πέτρας Ιωακήμ, ως αύτος και τον Αρκαδίας εις τας επαρχίας των. Ο δε διαβόητος Αφεντάκης ονομαζόμενος, Τούρκος επίσημος της επαρχίας Σιτίας, συναθρήσασε στην αυλή του πύργου του έως 300 αόπλους Έλληνας, επί άλλες προφάσεις, απέκτηνε δίκη κτηνών άπαντας, τι αυτήν
υπήρξε τότε η θηριώδης οργή των Τούρκων. Από αυτή την θηριώδη οργή δεν ξέφυγε ούτε ευσεβής λαός της Υπαίθρου. Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Απανοσύφη, οι Τούρκοι από τα γειτονικά τουρκοχώρια κατέσφαξαν 18 μοναχούς, μεταξύ αυτών και τον ηγούμενο της Μονής. Οι μοναχοί δεν ήταν συνηθισμένοι στο μοναστήρι. Τους έσφαξαν, τους κατακρεούργησαν στον τόπο που τους βρήκαν και εκεί κατόπιν τους χωμάτισαν.

Η Κρητική Εκκλησία λοιπόν βρέθηκε σε δεινή θέση κατά το 1821, αφού στην Επανάσταση του 1821 ο Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης με τους επισκόπους Κνωσού Νεόφυτο, Χερονίσου Ιωακήμ, Λάμπης Ιερόθεος, Ιτία Ζαχαρία και τον βοηθό επίσκοπο Κρήτης Διοπόλεως Καλλίνικο σφαγιάζονται στο Ηράκλειο στις 24 Ιουνίου. Στη Μονή Αρσανίου εσφάγει ο Πέτρας Ιωακήμ και στις 19 Ιουνίου επιγχωνίστηκε ο Κισάμου Μελκισεδέκ, ο δε επίσκοπος Κιδωνίας Καλλίνικος φυλακίστηκε και εξέπνευσε μετά από βασανιστήρια. Τον επόμενο χρόνο επιγχωνίστηκε και ο Ρεθύμνης Γεράσιμος. Δοθέντος δε ότι εκ Πανόλης εξεδίμησαν ο Αρκαδίας Νεόφυτος το 1821 και ο Αυλοποτάμου Γεδεών το 1820, ο δε επίσκοπος Ιεράς Αρτέμιος απουσίαζε, η Κρήτη έμεινε χωρίς αρχιερείς. Ο αρχιμανδρίτης Θεόδωρος Τζεδάκης, μετέπειτα από Λάμπης και Σφακίρ Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, έγραφε για τη σφαγή τα εξής: «Η Μητρόπολης Κρήτης και Επισκοπέτης εχείρευσαν κατά την Επανάσταση του 1821, επειδή οι αρχιερείς εις την ολότητά των σχεδόν εδολοβονήθησαν. Ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης και οι επίσκοποι Κνωσού Νεόφυτος, Χερονίσου Ιωακήμ, Λάμπης Ιερόθεος και Σιτία Ζαχαρίας, κατάλληλος δε και ο τιτουλάριος Διοπόλεως Καλλίνικος, που μάλλον είχε προαποθάνει όπως και ο Αυλοποτάμου Γεδεών από Πανόλη, μαζί με πολλούς κληρικούς, προκρήτους και μέγαν αριθμών χριστιανών, εθανατώθησαν αγρίως την 23η Ιουνίου 1821 εις το Ηράκλειον κατά των λεγόμενων Μεγάλων Αρμπερντέν, όπου οι αρχιερείς ήρχισαν να συγκεντρώνονται για να συγκροτήσουν αναγκαστικός σύνοδον. Την Κυριακή, 27 Ιουνίου 1971, με τη συμπλήρωση 150 ετών από τη θυσία, τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά Ηρακλείου συνοδική Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των ψυχών των θυσιαστέντων αρχιερέων και άλλων κληρικών της Εκκλησίας Κρήτης κατά τον Ιερόν Αγώνα της Εθνεργευσίας του 1821 και εν το πλαισίο του εορτασμού της 150ης επετείου αυτών. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος στον επιμνημόσυνο λόγο του: «Το τελούμενον σήμερον αποφάση της Ιεράσιμων Συνόδου Ιερών τούτο μνημόσυνον είναι εκπλήρωσης χρέους και έκφρασης ευγνωμοσύνης προς τους εθνομάρτυρας τούτους της Τριαμβευούσης Εκκλησίας, όν τα ονόματα εν βίβλο ζωής. Χρεωστικός κλείνομεν σήμερον ευλαβώς στο γόνι πρώτης μνήμης και προσφέρομεν το θυμίαμα της ευγνωμοσύνης ημών επί του βωμού της θυσίας. Το παρόν μνημόσυνον αποτελεί και ωφέλιμον ενθύμησιν ιστορικού παρελθόντου της Εκκλησίας και του έθνους ημών, ηνωμένων πάντοτε αχωρίστως, ως πνεύμα και σάρκα και οστά του ενός σώματος, καθώς και των μεγάλων υπηρεσιών της Εκκλησίας, εις τον ιερόν αγώνα του έθνους, είχε πει τότε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, και κατέλεγε στο λόγο του: «Στόμεν καλός αδελφοί μου, κλείνομεν ευλαβώς το γόνι ημών ενώπιον των τιμωμένων εθνομαρτύρων αρχιερέων, ιερέων και μοναχών της Εκκλησίας Κρήτης, τους οποίους αύτη σήμερον τιμά και μακαρίζει. Εμείνομεν φρουροί και φύλακες των ιδεωδών της πίστεως ημών και της πατρίδος, εν αγάπη και ομονία υπέρ αυτών εργαζόμενοι και γρηγορούντες». Την ημέρα αυτή αποκαλύφθηκε στον άρθικα του μεγάλου ναού του Αγίου Μινά αναμνηστική μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή: «Εις μνημόσυνον αιώνιον των αηδήμων αρχιερέων Κρήτης Γερασίμου, Κνωσού Νεοφύτου, Χερονίσου Ιωακήμ, Λάμπης Ιεροθέου, Σιτίας Ζαχαρίου, των υπό των Τούρκων σφαγιαστέντων ενθάδει υπερπίστεως και πατρίδος εν έτη 1821 κατά μήνα Ιούνιον 1971 Ιουνίου 27». Τρεις δεκαετίες περίπου αργότερα, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης υπέβαλε στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου το αίτημα για την αγιοκατάταξη των νεομαρτύρων της. Η Μητέρα Εκκλησία, δια της υπαρίθμων 837 της 21ης Σεπτεμβρίου 2000 Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως,
κατέταξε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας την χωρία των μαρτυρισάντων ιεραρχών της Μεγαλονήσου Κρήτης και των μεταυτών μαρτυρισάντων κληρικών και λαϊκών ότι υπέρ Χριστού πανδήμος των μαρτύριων αποδεξάμενη. Με την αγιοκατάταξη αυτή εκφράζεται η βούληση και η ορθόδοξη συνείδηση του κλήρου και του λαού της Κρήτης για την αγιότητα των σφαγιαστέντων νεομαρτύρων αρχιερέων και των μεταυτούς αθλησάντων κληρικών και λαϊκών της Αγιοτόκου Κρήτης. Η Εκκλησία της Κρήτης με την πράξη αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου τιμάται και προβάλλεται πανορθόδοξα και διαχριστιανικά.

Ευγνωμονούμε τη Μητέρα μας Εκκλησία, το Σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, που με την έλευση της Πατριαρχικής Εξαρχίας στην Κρήτη το φθινόπωρο του έτους 2000 μας εκόμισε τα Ευαγγέλια της Αγιοκατατάξεως των Ενμαρτύρων μας. Η ικανοποίηση αυτή του δικαίου πόθου της Ιεραρχίας, του κλήρου και του λαού της Μεγαλονήσου ήλθε ως δώρο Θεού στο μεθόριο του χρόνου που διανύσαμε με τη συμπλήρωση 2000 ετών από την κατασάρκα γέννηση του Χριστού, γι' αυτό και η θέσπιση της ενάρξεως της εορτής τους εντάχθηκε μέσα στις εορτές του Ιωβιλαίου της Εκκλησίας Κρήτης. Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2001 έγινε συνοδική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά και αναγνώστηκε η πατριαρχική και συνοδική πράξης της Αγιοκατατάξεώς τους. Εκδόθηκε επίσης υπό της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης επίσημη ασματική ακολουθία, ποιηθήσα υπό του εκ των αδελφών της Μονής Αγκαράθου Ιερομονάχου Κυρίλου Κογεράκη και του Ιερέως Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη. Στην ιστορική αυτή έκδοση συμπεριλαμβάνονται η πατριαρχική και συνοδική πράξη αγιοκατατάξεως των Αγίων Νεομαρτύρων στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας εκ της Αγίας Χειράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Την ακολουθία προλογίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου κύριος Νεκτάριος, με του οποίου την πρόνοια εξεδόθη εν λόγω ακολουθία. Το γεγονός του μαρτυρίου περιγράφει εκτενώς ο Αρχιμανδρίτης Ευγένιος Αντωνόπουλος σε κείμενο επωνομαζόμενο «Της Ενδευξωμένης». Από αυτή την έκδοση αντλήσαμε κι εμείς σήμερα το περισσότερο υλικό, το οποίο παρουσιάσαμε στην αγάπη σας προς δόξαν Θεού και τιμή των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων των εν Κρήτη Μαρτυρισάντων εν έτεση 1821 και 1822. Η μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων αποτελεί τιμή στον κλήρο, τον μοναχισμό και το λαό της Κρήτης. Στον Ιερό Κλήρο της Κρήτης, ο οποίος με τη χάρη και τη δύναμη που αντλούσε από το Ιερό Θυσιαστήριο που λειτουργούσε, καθαγίασε με το τίμιο αίμα του τους αγώνες για την ελευθερία του γένους μας. Οι σφαγιαστέντες κληρικοί έγιναν σύμβολο των μεγάλων θυσιών του κλήρου στους εθνικούς αγώνες που δεν θα ξεπέσουν ποτέ από τη μνήμη των αληθινών Ελλήνων. Αποτελεί τιμή στους μοναχούς της Κρήτης που έκαναν τα μοναστήρια τους επάλξης, αγώνα και μετερίζια ελευθερίας. Αποτελεί τιμή και στο λαό της Κρήτης με το αδούλωτο φρόνημα, αλλά και στην ακατάβλητη ψυχική ανδρεία που υπέμεινε στερήσει και κακουχίες και πολυόδυνα βάσανα. Δοξάζομαι το Θεό, γιατί οι νέοι αυτοί μάρτυρες έρχονται να συνεχίσουν την ανά τους αιώνες αδιάλειπτη εγρυπνία της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης. Έρχονται να ποτίσουν τον τόπο με τα μαρτυρικά τους αίματα για να μην εξηρανθεί. Έρχονται να προσθέσουν έλεον στο ακίμητο κανδύλι της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Γιατί οι νεομάρτυρες δεν είναι μόνο μάρτυρες του γένους και του τόπου μας, αλλά μάρτυρες του ανθρωπίνου γένους. Μαρτυρούν τον τρόπο και δίνουν την δυνατότητα να ζήσει ο άνθρωπος, να ζήσει η Οικουμένη. Εκείνοι διέσωσαν την πνευματική μας παράδοση και την πολιτισμική μας παρακαταθήκη. Μας άνοιξαν οδούς σωτηρίας, οδούς γνώσεως και μας συγκαλούν σε θείες αναβάσεις για να γίνουμε κι εμείς, μιμούμενοι τους τρόπους τους, ουρανοβάμονες και φίλοι του Θεού. Τους αγαπούμε γιατί έγιναν οι πρόμαχοι της ελευθερίας, της σκέψεως και της συνειδήσεώς μας, οι πρόμαχοι της εθνικής μας ανεξαρτησίας, οι θεμέλιοι της εθνικής μας παλιγγενεσίας και με τη θυσία τους ολοκαυτώθηκαν στο βωμό της αγάπης του Χριστού. Εμεγάλυναν την Κρήτη και ελάμπριναν τους Κρήτες. Το μαρτύριό τους αποτελεί ύμνο στην Κρήτη και την Εκκλησία της και παρακίνηση στους Κρήτες να είναι αφοσιωμένοι στην Αγιοτόκο Εκκλησία τους και να διδάσκονται από τον αγώνα και την ομολογία τους. Η ζωή της Εκκλησίας άλλωστε δεν είναι τίποτε άλλο παρά πρόσκληση και πρόκληση για να επαναλάβουμε και εμείς τη ζωή του Χριστού και των Αγίων, για να τους μιμηθούμε στην πίστη, στην ομολογία, στο αγωνιστικό και μαρτυρικό φρόνημα. Γι' αυτό και τους τιμούμε, όχι γιατί έχουν εκείνοι ανάγκη των δικών μας τιμών και εγκομείων, αφού εκείνους τους δόξασε και τους τίμησε ο ουρανός, αλλά γιατί εμείς έχουμε ανάγκη του δικού τους παραδείγματος, της δικής τους ακλινούς πίστεως, αφού όπως μας διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος,
ούτως η Εκκλησία διόν τιμά τους προλαβώντας, προτρέπεται τους παρόντας.

την πολυθαύμαστον Κρήτην τιμήσομεν. Μια εκπομπή αφιερωμένη στους Αγίους Νεομάρτυρες της Κρήτης που μαρτύρησαν τα έτη 1821-1822. Επιμελήθηκε και παρουσίασε για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ο πατήρ Μακάριος Γρινιεζάκης.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε το αφιέρωμα από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κύριο Μακάριο για τους εν Κρήτη ιερομάρτυρες και νεομάρτυρες, τους αθλήσαντες κατά τα έτη 1821 και 1822.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ο ήλιος βγήκε πένθυμος, δάκρυσε το φεγγάρι. Σκοτίνιασε ο ουρανός και τ' άστρα τρεμοσβήνουν. Βροντάκια στράφει ο ντουνιάς, ξεσηκωμός μεγάλος. Στην πόλη, στην Αγιά Σοφιά, στο Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και καημός, κάθε ψαλμός και πόνος. Κι ακούστηκε απ' τους ουρανούς φωνή του Αρχαγγέλου.
1: Πάψετε των χειρουβικών και σβήστε τα κανδύλια. Πάρτε Ευαγγέλιο και Σταυρό, λείψανα και εικόνες. Την πίστη, την παράδοση, ως ιερά κοιμήλια. Έτσι επέτρεψε ο Θεός

Μάνα της λευτεριάς δεντρό, επότισες με αίμα. Γι' αυτό του κόσμου οι λαοί μιλούν μόνο για σένα.

Ο πόνος έγινε σκοπός. Τραγούδι η οδύνη. Σκύβω το βλέμμα κι άγγιγμα ψυχής το κλάδι.

Εν τη Αγία Γη της Αγίης Τόπης του Τέστην, εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, ιδρύθη η Αγία ημών Εκκλησία και εκ των Αγίων Τόπων ανά την Οικουμένην διασπαρέντες οι Θεοφόροι Απόστολοι, εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Και ούτως αύτη ανδροθήσα δένδρων ευσκιόφυλων εγένετο, υφού τους κλάδους λαοί και φιλέ ανεπαύσαντο, δεχθέντες δε το κήρυγμα της σωτηρίας και ομολογήσαντες Ιησούν Χριστόν, Υιόν του Θεού αληθινών, ήγαγον αυτοί εαυτούς τη σύχνεση αυτού, αναδειχθέντες τέκνα φωτολαμπή της Εκκλησίας, αστέρες πολύφωτοι, καταβγάζοντες άχρη του νυν την έμασιν, ενδεδειμένην πορφύραν και βίσον ιεράν ολκάδα. Διό και ο εκ της ιεράς λαύρας Σάββατου υγειασμένου Ιωάννης ο Δαμασκηνός ο υμνογράφος, έκθαμβος ιστάμενος προν το γεγενικότον εν της Αγίης Τόπης, με λυρή της ρήμαση άδει. Χαίρες Ιών Αγία μήτυρ των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον, σίγαρε δέξω πρώτη άφεση αμαρτιών δια της Αναστάσεως.

Αγαπητοί ακροατές, με τις ευλογίες του σεβασμιωτάτου μας Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ειρηναίου, ξεκινάμε μέσα από αυτή την εκπομπή ένα ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη, στα Ιεροσόλυμα, εκεί όπου εσκήνωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Θα επιχειρήσουμε μέσω από αυτή την εκπομπή να γνωρίσουμε την ιστορία των Ιεροσολύμων, αλλά και τα Άγια Προσκυνήματα. Βασικούς οδηγούς μας θα έχουμε το θαυμάσιο πόνημα του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμων Πούλου, τέος Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδιστο όρο Σινά, αλλά και το έργο του συγγραφέως και Ιεροκήρυκος Λίαν Αγαπητού Δημητρίου Κόκορη, εκεί όπου εσκήνωσε ο Χριστός. Και οι δύο με πολύ χαρά έδωσαν τη συγκατάθεσή τους προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα έργα των για αυτή την προσπάθειά μας και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον που έστησαν οι πόδες αυτού, και υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις το όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Και ιδού ανήρε Θείος ευνούχος δυνάστης Κανδάκης της βασιλίσης Αιθιώπων, ως είναι επί πάσης της γάζης αυτής, ως ελιλήθη προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας εκπομπή να έχουμε μια ιστορική αναδρομή στην Αγία Γη. Κάθε έθνος ή φυλή που πέρασε από την Αγία Γη κατά το πέρασμα των αιώνων άφησε εκτός από τα ίχνη του και ένα διαφορετικό όνομα, έτσι ώστε η Αγία Γη απέκτησε πολλά ονόματα και επωνυμίες. Έτσι, κατά διαφορετικές μέχρι σήμερα διόδους της ιστορίας, είχε διαφορετική έκταση, διαίρεση και όνομα. Αρχικά ονομάστηκε Γη Χαναάν από το γιο του Χαμ, Χαναάν, που πρώτος κυρίευσε αυτή τη γη. Η γη του Χαναάν έγιναν νικήτορες πολλών πόλεων στις οποίες έδωσαν τα ονόματά του. Ήδη το βιβλίο της Γενέσεως αναφέρει ότι όταν ήρθε ο Αβραάμ στην Παλαιστίνη κατοικούσαν οι 11 γη του Χαναάν. Δεύτερο όνομα που δόθηκε στην Αγία Γη ήταν Παλαιστίνη, δηλαδή γη των Φιλιστιήμ, απογόνων του Μεσραήμ, ιού του Χαμ. Οι Φιλιστέοι ήταν κρητικής καταγωγής, προερχόμενοι από φύλλα Δωριαίων, τους Πελεστέτ. Αυτό το όνομα δόθηκε στην περιοχή από την Γάζα έως την Κεσάρια της Παλαιστίνης. Στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί αναφέρονται 5 σπουδαίες πόλεις των Φιλιστιήμ. Η Γάζα, η Άζωτος, η Ασκάλων, η Γεθ και η Ακαρών. Με την πάροδο του χρόνου ολόκληρη η Χαναναία ονομάστηκε Παλαιστίνη. Τρίτον, ονομάστηκε αυτή η χώρα Γη Ισραήλ, ονομασία που συναντούμε στους ψαλμούς του Δαβίδ. «Εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, επειδή κατοικήθηκε από τους Ισραηλίτες, τους απογόνους δηλαδή του Ιακώβ». Επιστρέφοντας ο Ιακώβ από τη Μεσοποταμία, όπου είχε καταφύγει προκειμένου να γλιτώσει από την οργή του αδελφού του Ισάφ, και φτάνοντας εδώ έμαθε ότι ο αδελφός του έρχεται ένοπλος εναντίον του. Τότε, αφού προσευχήθηκε, είδε ένα όραμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι πάλεψε με ένα ισχυρό άνθρωπο, που σημαίνει το Θεό, και έμεινε ακατάβλητος. Εξαιτίας της νίκης του αυτής ονομάστηκε από το Θεό Ισραήλ, που σημαίνει ισχυρός. Αυτή η προσωνυμία άρεσε στους Εβραίους και δόθηκε στο νέο κράτος τους. Ο Άγιος Ιερώνυμος λέει ότι Ισραήλ ονομάστηκε ο Ιακώβ, ο οποίος είχε μαζί του τη δύναμη του Θεού, διότι Ισραήλ σημαίνει τον υπερισχύοντα μετά από τον Θεό. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, είπε «Ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρον». Επίσης, ο άγγελος είπε στον Ιωσήφ όταν ήταν στην Αίγυπτο «Εγερθείς, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ». Τέταρτον, ονομάστηκε γη Ιούδα και Ιουδαία, όπως λέει ο Ψαλμωδός. «Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, αλλά και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ήλθεν ο Ιησούς εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου». Το όνομα αυτό το πήρε από τη φυλή του Ιούδα, τέταρτου γιου του Ιακώβ. Η φυλή αυτή αρχικά κατέκτησε το νότιο τμήμα της χώρας, αλλά όσοι επέστρεψαν μετά την Βαβυλώνιο εχμαλωσία κατά κύριο λόγο κατάγονταν από τη φυλή του Ιούδα. Έτσι επικράτησε το όνομα Γη Ιούδα ή Ιουδαία. Πέμπτον, ονομάστηκε Γη της Επαγγελίας, επειδή ο Θεός την υποσχέθηκε ως κληρονομία στους απογόνους του Αβραάμ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή του «Πίστη παρόκησεν Αβραάμ εις την γην της Επαγγελίας». Έκτον,
ονομάστηκε Γη Αγία, γιατί σε αυτή λατρευόταν ο αληθινός Θεός. Με την ονομασία μάλιστα αυτή και σήμερα οι Εβραίοι αποκαλούν το κράτος τους, Holy Land.

Η Παλαιστίνη στο πέρασμα των χρόνων. Οι πρώτες αναφορές για την Παλαιστίνη χάνονται στα βάθη των αιώνων. Ανέκαθεν σε αυτή τη γη συνέβαιναν συμπιέσεις και εξωθήσεις λαών από άλλους λαούς. Η αρχαιολογία απέδειξε ότι οι πρώτοι κάτοικοι ήταν οι Σόλυμοι που ήρθαν από την Μικρά Ασία και ίδρυσαν την Ιερουσαλήμ δίνοντας σε αυτή το όνομά τους. Οι Εβραίοι εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη προερχόμενοι από την Αραβία. Το όνομα της πατρίδας τους δεν ήταν εβραϊκό, αλλά προερχόταν από τους επιδρομείς Φιλιστέους, οι οποίοι μετανάστευαν από την Κρήτη και την Θήρα, δηλαδή Σαντορίνη, και ίσως ακόμη και από την Δαλματία, κατόπιν ισχυρού σεισμού που έγινε εκεί. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι ο πρώτος θεμελιωτής της Ιερουσαλήμ ήταν ο Μελχισεδέκ. Γνωστή επίσης από την Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία του Ιωσήφ και η μετανάστευση των συγγενών του στην Αίγυπτο, καθώς και η επαναφορά των Εβραίων στην Παλαιστίνη με αρχηγό τον προφήτη Μωυσή. Όταν οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη, συνετοί και οι ισχυροί βασιλιάδες ανέδειξαν το Ιουδαϊκό έθνος. Πρώτος ήταν ο προφητάναξ Δαβίδ, ο οποίος αφού πρώτα νίκησε τους εξωτερικούς εχθρούς, επιδόθηκε στην εσωτερική οργάνωση του κράτους. Σακουστό ήταν το παλάτι του, το οποίο ήταν χτισμένο εξ ολοκλήρου από κέδρο από τεχνίτες που ζήτησε από το βασιλιά της Τύρου Χιράμ. Εξίσου θαυμαστή ήταν και η κιβωτός που περιείχε τον Μωσαϊκό νόμο. Την τοποθέτησε μέσα σε σκηνή στο λόφο της Σιών και από τότε ο λόφος ονομάζεται Αγία Σιών. Είναι γνωστή η επιθυμία του βασιλιά Δαβίδ να χτίσει μεγαλοπρεπέστατο ναό του Θεού. Τούτο όμως το κατόρθωσε ο γιος του Σολομώντας. Η βασιλεία του Σολομώντα υπήρξε λαμπρή. Στη διάρκεια της χτίστηκε ο περίλαμπρος ναός που πήρε το όνομά του, τα μεγαλοπρεπή ανάκτορα και οι πύργοι πάνω στα τείχη της πόλεως. Ο μυθικός πλούτος του βασιλιά Σολομώντα, αλλά και η θαυμαστή σύνεση και σοφία του, ήταν αιτία να τον επισκέπτονται πολλοί ξένοι ηγεμόνες. Ιστορική είναι η επίσκεψη της βασίλισσας του Σαβά στα Ιεροσόλυμα. Και βασίλισσα Σαβά ήκουσε το όνομα Σαλομών και το όνομα Κυρίου και ήλθε πειρά σε αυτόν εν ενίγμαση. Και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ εν δυνάμει βαρία σφόδρα και κάμιλι έρουσε ιδίσματα και χρυσών πολλήν σφόδρα και λίθων τίμιων και εισήλθε προς Σαλομών και ελάλησεν αυτό πάντα όσαν είναι εν την καρδία αυτή. Και είδε βασίλισσα Σαβά πάσαν την φρόνησιν Σαλομών και τον οίκον ονοκοδόμησε. Και είπε προς τον βασιλέα Σαλομών: αληθινός ο λόγος ονίκουσα εν τη γη μου περί του λόγου σου και περί της φρονήσεώς σου. Κι ούκ επίστευσα της λαλούσιμη, έως ότου παρεγενόμην και οράκασιν η οφθαλμή μου. Μακάριε γυναίκε σου, μακάριε οι παιδες σου, ούτι οι παρεστικότες ενώπιόν σου διόλου, οι ακούοντες πάσαν την φρόνησή σου. Μετά το θάνατο του Σολομώντα, το Ιουδαϊκό κράτος βρέθηκε σε δύσκολη θέση από τους εξωτερικούς εχθρούς. Ο διάδοχος στο θρόνο και γιος του Σολομώντα Ροβοάμ ήταν σκληρός τύραννος και περιφρονούσε τα παράπονα του λαού. Χαρακτηριστική είναι η απάντησή του στους αντιπροσώπους του λαού, οι οποίοι ζητούσαν να τους απαλλάξει από τη μεγάλη φορολογία του πατέρα του. Και ελάλησε προς αυτούς κατά την βουλήν των παιδαρίων λέγον: «Ο πατήρ μου εβάρινε τον γλιών ημών, καγώ προστήσω επί των γλιών ημών. Ο πατήρ μου επέδευσεν ημάς εν μάστινση, καγώ παιδεύσω ημάς εν σκορπίης». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την διαίρεση του εβραϊκού έθνους σε δύο βασίλεια.
Δύο μονοφυλές έμειναν πιστές στον Ροβοάμ, η φυλή του Ιούδα και η φυλή του Βενιαμίν. Οι υπόλοιπες 10 ανηγόρευσαν ως βασιλιά τους τον στρατηγό του Σολομώντα Ιεροβοάμ. Έτσι σχηματίστηκαν 2 βασίλεια, το βασίλειο του Ιούδα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και το βασίλειο του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Ο Ροβοάμ υπερασπίστηκε την αληθινή θρησκεία και γι' αυτό το λόγο πολλοί από το βασίλειο του Ισραήλ που παρέμειναν πιστοί στον Θείο Νόμο ήρθαν στο βασίλειο του Ιούδα. Αντίθετα, ο Ιεροβοάμ, θέλοντας να διακόψει οποιαδήποτε σχέση με το βασίλειο του Ιούδα, εγκατέλειψε την μωσαϊκή λατρεία, καταργώντας τις γιορτές του Μωυσή και λατρεύοντας χρυσό μοσχάρι, επαναλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αμαρτία των Εβραίων στο Σινά. Έτσι, το βασίλειο του Ισραήλ εγκατέλειψε την πίστη στον αληθινό Θεό. Όταν δε ανέβηκε στο θρόνο ο βασιλιάς Αχάβ, επηρεαζόμενος από τη σύζυγό του βασίλισσα Ιεζάβελ, καθιέρωσε την ιδωλατρία στο βασίλειο του Ισραήλ. Η Ιεζάβελ δεν αρκέστηκε μόνο στη λατρεία του χρυσού μοσχαριού, αλλά εισήγαγε την λατρεία του Βάαλ και της Αστάρτης. Συντηρούσε μάλιστα 450 ιερείς του Βάαλ και 400 ιερείς της Αστάρτης, οι οποίοι μένονταν κατά των ιερέων του αληθινού Θεού και των προφητών του. Τότε εμφανίστηκε ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος περιφρονώντας την οργή της Ιεζάβελ έβαζε πολλές φορές τον τρόμο στην καρδιά του Αχάβ για την ηχτήρη κατάσταση της ιδωλατρίας στην οποία είχε περιέλθει το βασίλειό του. Ο Αχάβ πέθανε άδοξα πολεμώντας εναντίον των Σύρων και η διάδοχή του, συνεχίζοντας το παράδειγμά του, οδήγησαν το κράτος στην διάλυση. Έτσι, το 722 π.Χ. η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από τους Ασσύριους και οι κάτοικοί της διασκορπίστηκαν.

Πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας εκπομπή, ας κάνουμε και μία σύντομη ιστορική αναδρομή στο χώρο της Παλαιστίνης με πρόσωπα και γεγονότα. Ύστερα λοιπόν από την παραπάνω εκτενή αναφορά, θα κάνουμε αυτή, όπως είπαμε, τη σύντομη συνοπτική αναδρομή στον χρόνο, στα πρόσωπα και τα γεγονότα, με σκοπό την εμπέδωση και κατανόηση όσων προηγήθηκαν. Οι πρώτοι λοιπόν κάτοικοι της Παλαιστίνης ήταν οι Χαναναίοι. Το 2000 έως 1900 π.Χ. την Παλαιστίνη καταλαμβάνουν οι Αιγύπτιοι. Το 2180 έως 2000 π.Χ. εμφανίζεται ο Αβραάμ μαζί με τον Λότ. Ήρθε από την Χαράν που κατοικούσε με τον πατέρα του Φάρα και την οικογένειά του, προερχόμενη από την Ουρ της Μεσοποταμίας. Στην καταγωγή ήταν Χαλδαίοι και ειδωλολάτρες. Ο Αβραάμ, κατόπιν εντολής του Θεού, έρχεται στη Σιχέμ σε ηλικία 75 ετών. Κατέβηκε στην Αίγυπτο και επέστρεψε στη Χεβρώνα στη Δρή του Μαυρή. Σε ηλικία 86 ετών γέννησε τον Ισμαήλ από την Άγαρ. Σε ηλικία 100 ετών γέννησε

Μετά το Μωυσή, που δεν αξιώθηκε να πατήσει τη γη της Επαγγελίας, το 1300 π.Χ. ανέλαβε ο Ιησούς του Ναβί να εκπληρώσει την υπόσχεση του Θεού στον εβραϊκό λαό. Αμέσως μετά ακολουθεί η περίοδος των Κριτών. Οι Κριτές του Ισραήλ ήταν πρόσωπα κατά την παράδοση θεόπεμπτα, που ανελάμβαναν τη διοίκηση και υπεράσπιση των Ισραηλιτών, καθώς και την επαναφορά του στη λατρεία του Γιαχβέ κάθε φορά που παρεκτρέπονταν. Οι Κριτές είναι το 7ο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Συγγραφέας του θεωρείται ο Σαμουήλ, τελευταίος Κριτής του Ισραήλ. Μετά τους Κριτές, το 1080 π.Χ. περίπου, χρήστηκε από τον Σαμουήλ ο Σαούλ, πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Το 1025 έως 965 διαδέχτηκε τον Σαούλ ο Δαβίδ, που παντρεύτηκε την κόρη του Μελχόλ. Αφού νίκησε τους Φιλιστέους, έκανε την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Το 967 έως 928 π.Χ. ο Σολομώντας έγινε βασιλιάς και οικοδόμησε τον Ναό του Θεού. Κατά τα εγγένεια τοποθέτησε στο ναό όλα τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου και την κυβωτό, στην οποία υπήρχαν μόνο δύο λίθινες πλάκες με το δεκάλογο. Το 722 π.Χ. η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από τους Ασσυρίους. Το 606 π.Χ. ο λαός εχμαλωτίστηκε στη Βαβυλώνα. Η Ιερουσαλήμ κυριεύτηκε το 586 π.Χ. από τον Ναβουχοδονόσορα. Ο ναός λαιλατήθηκε και τα ιερά σκεύη αρπάχτηκαν στη Βαβυλώνα. Η εχμαλωσία είχε διάρκεια 70 χρόνων. Το 332 π.Χ. η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από το Μέγα Αλέξανδρο. Επικράτησε η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός. Μετά τον Μέγα Αλέξανδρο η χώρα ήταν υπό την κυριαρχία των Σελευκιδών. Το 170 έως 166 π.Χ. επαναστάτησαν οι Μακαβαίοι με αρχηγό τον Ιούδα. Ο Αντίοχος ο Τέταρτος ο Επιφανής τους υπέταξε και μόλυνε τον Ναό του Θεού, τοποθετώντας σε αυτόν άγαλμα του Δία. Αυτή η πράξη ονομάστηκε βδέλημα της ερημώσεως. Το 63 π.Χ. η Ιουδαία καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους. Το 42 π.Χ. τοποθετήθηκε βασιλιάς ο Ηρώδης ο Μέγας και στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του γεννήθηκε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Μετά το θάνατο του Ηρώδη η Παλαιστίνη κυβερνήθηκε από Ρωμαίους επάρχους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Πόντιος Πιλάτος. Στην εποχή του και μάλιστα του 33 μετά Χριστό σταυρώθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το 66 μετά Χριστόν οι Ιουδαίοι επαναστάτησαν κατά των Ρωμαίων και ο Ρωμαίος στρατηγός Τίτος το 70 μετά Χριστόν κατέστρεψε εκ θεμελίων την Ιερουσαλήμ σύμφωνα με την προφητεία του Χριστού. Το 135 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας Αδριανός ξανάκτησε πάνω στα ερείπια την Ιερουσαλήμ και την ονόμασε Ελία Καπιτολίνα. Μετά την ίδρυση του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, η Παλαιστίνη έγινε Βυζαντινή επαρχία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος προστάτεψε την Παλαιστίνη και όλους τους Αγίους τόπους. Η Αγία Ελένη έκτισε παντού σπουδαίους ναούς, 326 μετά Χριστόν. Το 451 μετά Χριστόν η Ιερουσαλήμ προήχθηκε σε Πατριαρχείο. Το 614 μετά Χριστόν η Παλαιστίνη κυριεύτηκε από τους Πέρσες. Το 629 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος έκανε εκστρατεία εναντίον των Περσών. Το 637 οι Άραβες κατέκτησαν την Παλαιστίνη. Το 1099 με 1190 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι κυρίεψαν την Παλαιστίνη. Το 1190 έως το 1250 οι Αγιούπηδες κατέκτησαν την Παλαιστίνη. Το 1250 έως 1517 μετά Χριστόν κυριάρχησαν στην Παλαιστίνη οι Μαμελούκοι. Το 1517 έως 1917 μετά Χριστόν επικράτησαν οι Οθωμανοί Τούρκοι. Το 1542 μετά Χριστόν ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής έκτισε τα σημερινά τείχη της παλιάς πόλης Ιερουσαλήμ. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917 μετά Χριστόν,

Τα Ηνωμένα Έθνη ανέθεσαν τη διοίκηση της Παλαιστίνης στη Μεγάλη Βρετανία, που τη διατήρησε μέχρι το 1947. Το 1948 μετά Χριστόν, με απόφαση του ΟΗΕ, ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Και το 1967 μετά Χριστόν, με τον πόλεμο των 6 ημερών, το Ισραήλ κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιστίνης και την πόλη της Ιερουσαλήμ.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Ως την επόμενη φορά, χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: καθώς συμπληρώνονται 200 και πλέον χρόνια από το μαρτύριο των Αγίων Κρητών Αιωμαρτύρων, εδώ μέσα σε αυτόν τον μικρό σε μέγεθος αλλά μέγα σε συμβολισμούς και ιστορία ναό, αισθανόμαστε την ανάγκη να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Για μια ακόμη φορά μέσα σε αυτήν την Θεία Λειτουργία σήμερα, που μου τους χάρισε αιώνιος πρεσβευτές μας των ουρανών. Εκείνη με ένα φρικτό και παράδοξο τρόπο αντίλαξαν τα επίγεια με τα αιώνια. Εμείς δε πορευόμαστε το δρόμο της ζωής μας μαρτυρικά, συχνά πυκνά, από άλλου είδους μαρτύρια, προπάντων από το μαρτύριο της συνειδήσεώς μας ως πιστών ανθρώπων της Εκκλησίας μέσα σε ένα κόσμο που διακρίνεται για τη σύγχυσή του, ιδιαίτερα τούτους τους καιρούς. Γι' αυτό, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, στόμεν καλός, όπως είπαμε στη Θεία Λειτουργία, στόμεν μεταφόβου, στόμεν στο σημείο το αιματοβαμμένο από τα τίμια αίματα των Αγίων Αιωμαρτύρων, σε τούτο τον ιερό χώρο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά, και ας κρατούμε την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας, τον ορθόδοξο πολιτισμό μας, το ήθος αυτών των Αγίων προκατόχων μας νεομαρτύρων. Αυτοί οι άνθρωποι μαρτύρησαν για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος και όλων μας την πνευματική ελευθερία. Και αυτοί μας δίδουν παράδειγμα ανδρείας, καρτερίας, ευψυχίας, υπομονής, θάρρους απέναντι σε όποιον στέκεται απέναντί μας και ζητά να αποκαθιλώσουμε το Χριστό μας από το εικονοστάσι της καρδιάς μας και να πιστέψουμε σε είδωλα, στα είδωλα που μας δίνει ο σύγχρονος κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή μας λειτουργία εδώ σε αυτόν τον ναό, που μιλάνε και οι πέτρες του ακόμα και λένε τόσα πολλά σε όποιον θέλει βεβαίως να τα ακούσει, σε όποιον έχει ανοιχτά τα αυτιά της ψυχής του και ακούει άλλους ήχους που εκπορεύονται από όσα βρίσκονται και υπάρχουν εδώ στο μικρό ναό του Αγίου Μηνά, όπως έχει καταγραφεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων του λαού μας. Σήμερα, για μια ακόμη φορά, μνημονεύομαι το έξοχο παράδειγμα αυτών των ανθρώπων. Σκεφτόμαστε την ιστορία του τόπου μας, τα παθήματα του λαού μας, και ερχόμαστε να γίνουμε συνεχιστές με ευθύνη και συνέπεια όσων παραλάβαμε από τους προγόνους μας, για να τα παραδώσουμε και οι ίδιοι με τη σειρά μας στους επιγενωμένους καστρινούς του μέλλοντος. Εδώ μέσα λοιπόν ο Άγιος Νεομάρτης Γεράσιμος, Μητροπολίτης Κρήτης, κάποιοι επίσκοποι του νησιού μας που είχαν συναχθεί εκείνη την φοβερή ημέρα της 23ης Ιουνίου στο Μεγάλο Αρμπεντέ, ένας από τους προκρήτους της πόλεως, ο γιατρός Λευθεραίος, και 700 περίπου άνθρωποι μέσα και πέριξ του ναού μαρτύρησαν για να μας δίνουν την μαρτυρία της πίστης τους και της ομολογίας τους και της αγάπης τους στο Χριστό διαχρονικά. Εμείς, μνημονεύοντας σήμερα το υπέροχο παράδειγμά τους, τους ευγνωμονούμε. Κι ας είμαστε λίγοι, σήμερα θα έπρεπε να είναι εδώ όλο το Ηράκλειο και να αποτελεί μια πανήγυρη μετά την πανήγυρη του Αγίου Μηνά. Έχει ο Θεός. Βέβαια, οι Έλληνες, όπως λέει η γραφή μας, πάντοτε σημείων ζητούσει και τρέχουνε σε θαυματοποιούς και σε όσους δυστυχώς θρησκειοποιούν την πίστη. Αυτοί οι Άγιοι, οι δικοί μας σήμερα, έχουν ένα κακό εντός εισαγωγικών. Δεν κάνουν θαύματα, γιατί δεν θέλουν να μας δώσουν την δυνατότητα να λοξοδρομούμε από την αληθινή πίστη. Γιατί η αληθινή πίστη είναι να πιστεύουμε στο θαύμα της Εκκλησίας και όχι να περιμένουμε τα θαύματα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η διαφορά και αυτή είναι η διαστροφή στις ημέρες μας του εκκλησιολογικού μας φρονήματος. Και επειδή αυτές τις ημέρες ακούτε από τα μέσα ενημέρωσης να λέγονται πολλά, γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας να τονίσω ακριβώς αυτό που πάντα λέει η Εκκλησία σε όλους μας. Η Εκκλησία είναι το θαύμα και εντός της ζούμε το θαύμα της ύπαρξής της. Και αν δεν είναι θαύμα το ότι υπάρχει ακόμα αυτή η Εκκλησία μετά τη σφαγή των νεομαρτύρων, τότε ποιο είναι? Εμείς όμως ζητούμε αυτά που πιάνουν συχνά πυκνά οι αισθήσεις μας και όχι αυτά που πρέπει να αναζητά η άλλη αίσθηση, η πνευματική μας αίσθηση, η αίσθηση της αυθεντικής πίστης. Έχει ο Θεός να μας στηρίξει όλους στην πίστη όσους είμαστε ολιγόπιστοι και να επιστρέψουμε στις αληθινές εκκλησιολογικές μας βάσεις και αρχές και να ξέρουμε πώς προσλαμβάνει τον καθένα από μας η Εκκλησία και σε τι τον μεταμορφώνει τελικά. Σε έναν Άγιο όπως οι Άγιοι που γιορτάζουμε σήμερα. Ας έχουμε την ευχή τους και την πρεσβεία τους. Ζητώ συγγνώμη που σας κούρασα με την φλιαρία μου στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά ιερείς, τον καλό μας κύριο Ιωάννη τον Τζερεβελάκη που σήμερα μας έψαλε τόσο όμορφα μαζί με τους ψάλτες του Ναού την ακολουθία των Αγίων Νεομαρτύρων και στην Θεία Λειτουργία. Να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη όλους και όλες, το λέω γιατί τιμάτε αληθινά και πραγματικά αυτούς που αποτελούν αιώνια πρότυπα αυθεντικής εκκλησιαστικής ζωής και θυσιαστικής αυτοπαράδοσης στο θέλημα του Θεού, μιμούμενοι τους απαιώνους μάρτυρες και προπάντων εκείνους τους Απόστολους και Ευαγγελιστές που είπαν πρώτοι «Ηγούμε πάντα σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσω». Θεωρώ τα πάντα αυτού του κόσμου τυποτένια και ένα μέλημα έχω μόνο, να κερδίσω το Χριστό. Αυτό έλεγαν και αυτοί που εδώ μέσα, σε αυτόν τον ιερό χώρο, το χώμα του οποίου είναι ενωτισμένο από το τίμιο αίμα τους και σήμερα πνευματικά με τα μάτια της ψυχής το βλέπουμε να αναβλύζει, να κελαρίζει από παντού εδώ μέσα και να μας ζητάει να το τιμήσουμε κάνοντας για λίγο τον εαυτό μας με μαρτυρικό και θυσιαστικό για το Χριστό φρόνημα όπως έκαναν εκείνοι. Ας μας δίνουν την αγάπη τους και ας έχουμε την πρεσβεία τους διαρκώς όσο κι αν πέφτουμε σε ολισθήματα πνευματικά στη ζωή μας, να εγυρώμαστε, να αναστενόμαστε και να έχουμε το τέλος τους. Όχι βέβαια το μαρτυρικό, εκτός αν το θέλει ο Θεός, αλλά το αγιασμένο τέλος που έχουν δίπλα του αιώνια στη Βασιλεία του. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Αγίου Δεσπότης, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
0: Διαπρεσβειών των Αγίων Νεαμαρτύρων, διαφυλάτη πάντας ημάς, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Οι Άγιοι μας, οι μιμητές του Αγίου Μινά, Άγιοι Νεομάρτυρες μαζί σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλώμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστόκλης Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο πατήρ Σπυρίδων Πέρους. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στον τελευταίο διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων στην έρημο, έναν διάλογο στον οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα το πρόσωπο του Κυρίου από τη μία μεριά και από την άλλη η στάση των ανθρώπων έναντι του Χριστού, μια στάση στην οποία δεν βρίσκουμε διάκριση ανάμεσα στους μαθητές και τους άλλους ανθρώπους, αλλά συνειδητοποιούμε το γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος δεν είναι φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, όσο και αν πιστεύει, του λείπουν πράγματα στη σχέση του με τον Αληθινό Θεό. Και γι' αυτό το λόγο σκανδαλίζεται, γι' αυτό το λόγο δυσκολεύεται, γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να είναι αυτό που ο Θεός θα ήθελε, αλλά ούτε και να πιστέψει τι ακριβώς είναι ο Χριστός, τι κρύβει το πρόσωπο του Κυρίου και τι φανερώνει μέσα στους ανθρώπους. Ο Χριστός λέει ξεκάθαρα ότι κάποιος θα τον προδώσει. Του δίνει όμως την ευκαιρία αυτού που θα τον προδώσει, παρότι γνωρίζει, του δίνει την ευκαιρία της μετανοίας. Του δίνει την ευκαιρία της παρουσίας ανάμεσα στον κύκλο των μαθητών, αλλά και ταυτόχρονα τη δυνατότητα μέχρι το τέλος, λίγο πριν την προδοσία, να έχει περιθώριο να κατανοήσει τι κάνει και να επιστρέψει κοντά στον Χριστό. Το τελευταίο διάστημα, αγαπητοί ακροατές, γίνεται λόγος για την πρόθεση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να αποκαταστήσει το πρόσωπο του Ιούδα, γιατί αυτός ήταν που πρόδωσε τον Χριστό. Αυτός ήταν για τον οποίο ο ίδιος ο Κύριος εγνώριζε τι θα γίνει. Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση για το αν ο Ιούδας ήταν πραγματικά ελεύθερος να αποφασίσει μεταξύ της προδοσίας ή της παραμονής κοντά στον Κύριο της δόξης, ή ότι ήταν το πρόσωπό του προκαθορισμένο τι θα κάνει από το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Και στα πλαίσια της προσπάθειας για άρση του κλίματος αντισημιτισμού, δηλαδή εχθρότητας εναντίον των Εβραίων για το λόγο ότι υπήρξαν σταυρωτές του Κυρίου και προδότες του Ευαγγελίου, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επιχείρησε να θέσει σε διάλογο και να πάρει απόφαση σύμφωνα με την οποία ο Ιούδας ήταν ανίσχυρος τελικά πνευματικά, ανεύθυνος σε τελική ανάλυση για την προδοσία, διότι εξυπηρετούσε το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Με έναν λόγο, το πρόσωπο του Ιούδα είναι ένα τραγικό πρόσωπο, ανήμπορο να υπερβεί την μοίρα του. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, προβληματιζόμαστε ως χριστιανοί, αλλά και γενικότερα ως σκεπτόμενοι άνθρωποι, για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός παρεμβαίνει στον κόσμο, για αυτό που ονομάζουμε Θεία Πρόνοια, για αυτό που ονομάζουμε παρουσία του Θεού, σχέδιο του Θεού για τον καθέναν άνθρωπο. Έχουμε την αίσθηση πως η ζωή μας είναι προκαθορισμένη από τον Θεό, ότι επειδή ο Θεός γνωρίζει τι θα συμβεί, άρα δεν μας αφήνει και περιθώρια ελευθερίας στις επιλογές μας. Ή επειδή ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, τελικά ό,τι και να κάνουμε, αυτός θα μας οδηγήσει στη σωτηρία ή θα μας αφήσει να χαθούμε. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, αυτός ο προβληματισμός μεταφέρεται στο πρόσωπο του Ιούδα από την δυτική θεολογία, την σύγχρονη αλλά και την παλαιότερη, και πέρα από τους πολιτικούς σκοπούς που εξυπηρετεί μια τέτοια θεώρηση, εύλογη η άρση του αντισημιτισμού, ένας αντισημιτισμός για τον οποίον ουδής θα ήθελε να υπάρχει, διότι μέσα στον κόσμο βλέπουμε τους ανθρώπους όλους ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος
καταγωγής, γλώσσας, υπηκότητας, φύλου, κοινωνικής ή μορφωτικής τάξεως, ως εικόνες του Θεού. Αυτή είναι η θεώρηση του χριστιανού, ο Κένι Άρσεν και Θήλη, Ιουδαίος και Έλλην. Αλλά όλοι είμαστε ένα στο όνομα του Ιησού Χριστού, μας διδάσκει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος. Άρα, για μας τους χριστιανούς δεν υπάρχει αντισημιτισμός, δεν υπάρχει μίσος εναντίον των Εβραίων, δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτήν την φυλή, με αυτόν τον λαό. Πόσο μάλλον που αυτός ο λαός ξεκινάει από την πίστη στον αληθινό Θεό, χωρίς να μπορεί, και αυτή είναι η τραγωδία του ανά τους αιώνες, να κατανοήσει ότι αυτόν που εσταύρωσαν ήταν ο Υιός του Θεού. Και εξακολουθεί αυτός ο λαός και σήμερα να απορρίπτει το πρόσωπο του Χριστού, όπως έκαναν οι άνθρωποι και οι μαθητές σε αυτόν τον διάλογο που επί αρκετές εκπομπές συζητούμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και το έκτο κεφάλαιο. Επομένως, για μας τους χριστιανούς δεν τίθεται ζήτημα αντισημιτισμού ή υπερβάσεώς του. Δεν μισούμε κανέναν άνθρωπο. Δεν θεωρούμε υπεύθυνο κανένα άνθρωπο για το γεγονός ότι ο Θεός ήρθε στον κόσμο, από την άποψη ότι είναι προκαθορισμένη η μοίρα του ανθρώπου ή από την άποψη ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη για τα λάθη κάποιων. Πρέπει να την πληρώσει ένας ολόκληρος λαός, ακόμη και αν αυτός ο λαός είναι και ήταν μακριά από τον αληθινό Θεό και αυτόν που ο ίδιος ο Θεός απέστειλε, τον μονογενή Υιό του. Επομένως, για πολιτικούς λόγους δεν μπορούμε να δεχθούμε την αποκατάσταση του Ιούδα. Από την άλλη μεριά, το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ξεκάθαρο. Ο Χριστός μας λέει στο στίχο 64 του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου: γνωρίζει εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Γι' αυτό τους λέει ξεκάθαρα τους μαθητές του ότι δεν μπορεί να δεχθεί ότι είναι τέλειοι από τη μία μεριά και από την άλλη τους υποδεικνύει στο στίχο 65 ότι «δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δύναται ελθύν πρόσμε, εάν μη δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου». Γι' αυτό σας είπα πως κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα. Ο Ιούδας, με βάση αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου, ήταν όχι μια τραγική προσωπικότητα γιατί ήταν προκαθορισμένη η μοίρα του, αλλά γιατί ο ίδιος ήτανε, να το πούμε έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε την επιλογή του, μια επιλογή που ήτανε αρνητική για το πρόσωπο του Ευαγγελίου, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Και αξίζει τον κόπο να προβληματιστούμε πάνω στην ελευθερία του Ιούδα. Ο Ιούδας οδηγήθηκε στην προδοσία όχι για λόγους ζηλωτικούς, όπως αναφέρει η προτεστάντικη αλλά και ενίοτε η ρωμαιοκαθολική θεολογία. Τι λένε αυτές οι θεολογικές απόψεις για το πρόσωπο του Ιούδα? Ότι ο Ιούδας ανήκε στους ζηλωτές, ένα κύκλο Ιουδαίων ιδιαίτερα φανατικών που θεωρούσαν ότι η επίγεια βασιλεία του Ισραήλ ήταν το ζητούμενο της ιστορίας και ότι όποιος ήταν σε θέση να οδηγήσει το λαό του Ισραήλ στην επίγεια βασιλεία και κυριαρχία, την απελευθέρωση από τους Ρωμαίους, αυτός ήταν και ο Μεσσίας. Και ο Ιούδας, μας λέει η προτεστάντικη και η ρωμαιοκαθολική θεολογία, κυρίως η προτεστάντικη, ήταν κατεξοχήν ζηλωτής. Και για τον λόγο αυτό επρόδωσε τελικά τον Χριστό, διότι απογοητεύθηκε από το γεγονός ότι δεν ήθελε να ανακηρυχθεί επίγειος βασιλιάς, του τέστην βασιλιάς του Ισραήλ, δηλαδή απελευθερωτής και Μεσσίας επίγειης
για τους Ισραηλίτες. Αλλά ο Χριστός άνοιξε το κήρυγμά του προς όλους τους λαούς. Μίλησε για την πνευματική βασιλεία του Θεού και παράλληλα απέρριψε η αδίποτε σκέψη περί εξουσίας κοσμικής και οδήγησε τους ανθρώπους σε ένα άλλο ήθος και έναν άλλον τρόπο ζωής. Ο Ιούδας λοιπόν, απογοητευμένος από αυτήν την τελική στάση του Χριστού, τον προδίδει στους συμπατριώτες του, οι οποίοι ξεμπερδεύουν όπως πιστεύουν μια και καλή με την θανάτωση του επαναστάτη για τα δεδομένα της εποχής Ιησού και ησυχάζουν πραγματικά από τέτοιου είδους αντιλήψεις. Το Ευαγγέλιο όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι ξεκάθαρο για το πρόσωπο του Ιούδα. Πουθενά δεν κάνει αναφορά σε πολιτικές επιδιώξεις είτε του Χριστού είτε των μαθητών του. Και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ιδίως είναι ξεκάθαρο σε αυτά τα θέματα. Ο Χριστός αρνείται να γίνει επίγειος βασιλιάς. Όταν οι Ιουδαίοι θέλουν να τον καταστήσουν τέτοιον μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων. Και τους μιλά για το σκανδαλισμό που έχουν επειδή δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Όμως δεν είναι αυτή η αποστολή του, δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο ήρθε στον κόσμο. Και ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστό, όπως μας λέει ξεκάθαρα το Ευαγγέλιο, από την απιστία του πρώτα απ' όλα προς το πρόσωπό του και δεύτερον από τη φιλοχρηματία και το διαβολικό του πρόσωπο. Δεν ήταν πολιτικός ο λόγος της προδοσίας, αλλά πνευματικός. Η εμπάθεια του Ιούδα, η φιλοχρηματία και η φιλαργυρία του που τον οδήγησαν τελικά να προσχωρήσει στο στρατόπεδο των Φαρισαίων και των Γραμματέων για τον λόγο ότι ο Χριστός τελικά δεν του επέτρεπε να προχωρήσει στη ζωή του με αυτόν τον τρόπο που ίδιος ήθελε, δια της φιλοχρηματίας και της φιλαργυρίας. Απέρριπτε ο Χριστός και στο λόγο του και στο παράδειγμά του αυτήν την φιλαργυρία του Ιούδα, την νόσο, την πνευματική. Και καθώς ο Ιούδας έβλεπε ότι δεν τέριαζε πλέον με το κλίμα των μαθητών του Χριστού και με τον τρόπο που ο Χριστός εκήρυτε, εδίδασκε, ήθελε τόσο από τους μαθητές του όσο και από όλον τον κόσμο, οδηγήθηκε στην αντίπερα όχθη να ταυτιστεί με τους εχθρούς του Χριστού για να τον πληρώσει με την κακία, την διαβολή και την εμπάθεια για το γεγονός ότι αισθανόταν απορριμμένος από τον Χριστό. Θα δούμε αργότερα ότι ο Ιούδας παίρνει την τελική απόφαση της προδοσίας όταν ο Χριστός τον μαλώνει για το ότι επιτίμησε την πόρνη γυναίκα η οποία προσέφερε το πολύτιμο μύρο αλήφοντας τα πόδια του Χριστού και λέγοντας υποκριτικά ότι θα μπορούσε να δοθεί στους φτωχούς αυτό το μύρο. Αυτή ήταν η τελική αιτία της προδοσίας, ότι ο Ιούδας εκείνη τη στιγμή μετετράπησε διάβολο από το γεγονός ότι ο Χριστός απέρριπτε αυτό που για αυτόν ήταν προτεραιότητα, η ύλη, τα αγαθά, ο κόσμος τούτος. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν ανεύθυνος σε ό,τι αφορά την προδοσία. Δεν εξυπηρετούσε ένα σκοπό, αναγκασμένος από το μέλλον του, από τον προορισμό του, από τη μοίρα του, το πεπρωμένο του, αλλά ήταν ελεύθερη και συνειδητή επιλογή. Όπως ελεύθερη και συνειδητή επιλογή είναι η απόρριψη του Χριστού και του Ευαγγελίου ανά τους αιώνας από τους κάθε λογής, απίστους, αθέους και αρνητές.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συζητούμε σήμερα με αφορμή το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, το πρόσωπο του Ιούδα και το γεγονός της αντιλήψεως πολλών ανθρώπων και ιδίως της Δυτικής Εκκλησίας, ότι ο Ιούδας ήταν προορισμένος να παίξει τον ρόλο του προδότη και γι' αυτό το λόγο εκ προημίου καταδικασμένος στην ζωή του να είναι μακριά από το Θεό. Βλέπουμε ότι το Ευαγγέλιο δεν μας αφήνει περιθώριο να σκεφτούμε μια τέτοια αντίληψη, αγαπητοί ακροατές. Και όχι μόνο αυτό, γενικότερα η αντίληψη της Εκκλησίας μας είναι το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη ζωή του. Μπορεί ο Θεός να γνωρίζει το μέλλον, διότι είναι παντοδύναμος, παντογνώστης και κυρίως υπεράνω του χρόνου. Εφόσον λοιπόν ο Θεός είναι υπεράνω του χρόνου, γνωρίζει τι συμβαίνει και μέσα στο χρόνο. Γνωρίζει με μια κουβέντα αν ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος, ο καθένας από εμάς, θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Αυτό όμως δεν έρει την προσωπική ευθύνη του καθενός από εμάς για την σωτηρία. Γιατί το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει αν θα σωθούμε ή όχι δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Διότι είναι λογικός παράδοξο. Κάτι που ο Θεός γνωρίζει, εμείς να το θεωρούμε ως δεδομένο ότι ισχύει ως επιλογή του Θεού. Το ότι ξέρει τι θα συμβεί ο Θεός δεν σημαίνει ότι έχει αποφασίσει ο ίδιος να μας σώσει ή να μην μας σώσει. Για τον Θεό, η σωτηρία ή η απώλεια δεν έχουν να κάνουν με τη δική του δύναμη, αλλά με την δική μας επιλογή, την δική μας προαίρεση. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, είναι τραγικό πρόσωπο, όχι γιατί δεν είχε δικαίωμα επιλογής, αλλά γιατί επέλεξε λάθος. Επέλεξε τον τρόπο της εμπάθειας, επέλεξε τον τρόπο της φιλαργυρίας, του μίσους, της κακίας. Δεν επέλεξε τον τρόπο της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς, της βασιλείας του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο κάθε ιστορική και πολιτική αναφορά στο πρόσωπο του Ιούδα, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορεί να σταθεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Ιούδας μπορεί στην καταγωγή του να είχε σχέση με τους ζηλωτές. Ο λόγος όμως για τον οποίο πρόδωσε τον Χριστό δεν ήταν αυτός. Γιατί με βάση την ίδια λογική και ο Ναθαναήλ ήταν ζηλωτής. Θα θυμόσαστε ότι στην πρώτη κλίση του Χριστού προς τους μαθητές, ο Φίλιππος, ο οποίος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά, την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου, βρίσκει τον Χριστό. Και ο Χριστός του λέει, φώναξε και τον φίλο σου, τον Ναθαναήλ. Και του λέει ο Ναθαναήλ ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος που να προέρχεται από τη Ναζαρέτ και να είναι καλός. Γιατί ακριβώς εγνώριζε τις γραφές, ήταν ζηλωτής. Και του λέει ο Φίλιππος, έρχω και είδε. Και συζητά με τον Χριστό ο Ναθαναήλ και πείθεται ότι είναι ο Μεσσίας και τον ακολουθεί. Και όχι μόνο αυτό, ουδέποτε τον επρόδωσε, παρότι διασκορπίσθη και αυτός μαζί με τους άλλους μαθητές. Όταν όμως ανασταίνεται ο Χριστός, επανέρχεται και αυτός και αγωνίζεται, λαμβάνει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, κηρύττει το Ευαγγέλιο στην κτήση. Και τι κάνει, μαρτυρεί τελικά για την αλήθεια του Ευαγγελίου και για τον Χριστό που αγαπά. Ο ίδιος ζηλωτής, αυτός που ανήκει σε αυτή τη μερίδα των ανθρώπων, αυτός που γνωρίζει ότι αν θέλει Μεσσία πρέπει να είναι πολιτικός άρχοντας, πείθεται στο μήνυμα του Χριστού ότι δεν είναι πολιτικός άρχοντας και ότι δεν ήρθε στον κόσμο για πολιτικούς λόγους. Και τι κάνει, μένει πιστός στο Χριστό τελικά και στο Ευαγγέλιο. Επομένως, δεν σημαίνει το γεγονός ότι ο Ιούδας μπορεί να κατάγονταν από τους ζηλωτές, ότι αυτός ήταν ο λόγος της προδοσίας. Η εμπάθειά του, η πνευματική του κατάσταση, το γεγονός ότι τελικά το μήνυμα της βασιλείας των ουρανών δεν τον άγγιξε, αυτή ήταν και η αιτία της προδοσίας. Αλλιώς και ο Ναθαναήλ θα έπρεπε να προδώσει τον Χριστό, διότι της ιδίας αντιλήψεως ήταν για τη ζωή. Τελικά, αγαπητοί ακροατές, αυτό που η θεολογία της Εκκλησίας μας επισημαίνει είναι πως η σωτηρία είναι προσωπική μας υπόθεση. Ότι ο Θεός δεν έχει προορίσει κάποιους να σωθούν και κάποιους να χαθούν, αλλά ο Θεός δίνει τις ευκαιρίες που πρέπει σε όλους τους ανθρώπους, ανάλογα με την προαίρεση και την επιθυμία τους, ανάλογα με τον αγώνα τους, ανάλογα με την προσδοκία της σωτηρίας που τους διακατέχει. Ο καθένας άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, από μόνος του, χωρίς την δύναμη του Τριαδικού Θεού, δεν έχει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Ο Πατέρας όμως του δίδει την δύναμη δια του Αγίου Πνεύματος να έρθει κοντά στον Υιό, που σημαίνει ότι τελικά επαφίεται στην προαίρεσή μας να αποδεχθούμε αυτήν την δύναμη του Πατρός για την οποία ο Χριστός μας μιλά στο στίχο 65. Το αποτέλεσμα του διαλόγου του Κυρίου με τους μαθητές είναι συγκλονιστικό. Μας λέει λοιπόν στο στίχο 66: «Εκ τούτου πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτη μετά αυτού περιεπάτουν». Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκρυναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Δεν κάνει αναφορά στους 12 μαθητές εδώ, αλλά στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Κυρίου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια του Χριστού, ότι είναι ο άρτος της ζωής, ότι χρειάζεται πνευματική προσπάθεια για να πιστέψει κανείς αυτόν, ότι χρειάζεται να κατανοήσουν ότι πρόκειται για θεάνθρωπο που δεν έρχεται ως επίγειος βασιλιάς, ως πολιτικό πρόσωπο, αλλά ως ο ουράνιος Θεός που γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό και που χρειάζεται να έχει σχέση και κοινωνία με τον Πατέρα για να λάβει την δύναμη του Πατρός, για να μπορέσει να καταλάβει και να πιστέψει ο καθένας για το πρόσωπο του Χριστού. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών του, του ευρύτερου κύκλου των μαθητών του, χορτασμένοι από τους άρτους και τους ηχθείς, χορτασμένοι από τον λόγο, τα θαύματα, την διακονία του Κυρίου, τον αρνούνται, ξεμακραίνουν και ουκέτη μετά αυτού περιεπάτουν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Αρνούμενοι τελικά να σταθούν κοντά στο Χριστό και στο μήνυμα που αυτός φέρνει. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ένας ζηλωτής Ιούδας, ένας πολιτικός Ιούδας, θα μπορούσε να αποχωρήσει μαζί με τους άλλους. Δεν το πράττει όμως. Δεν το πράττει για το λόγο ότι δεν είναι τελικά η πολιτική του επιθυμία το κριτήριο παραμονής κοντά στο Χριστό. Αλλά έχει υπερβεί τους λόγους τους κοσμικούς και ο Ιούδας. Όμως τι, δεν έχει νικήσει την εσωτερική του κατάσταση. Είναι κοντά στο Χριστό, αλλά τελικά δεν ξεπερνά την εμπάθεια και την κακία της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας ή της εστί ειδωλολατρία. Και θα μείνει στην ιστορία ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, ως το πρόσωπο εκείνο το οποίο γεύθηκε την αγάπη του Θεού, αλλά δεν την άφησε να καρπίσει μέσα στην ύπαρξή του. Θα δούμε ότι ο ρόλος του Ιούδα στην προδοσία και στη σύλληψη του Χριστού είναι ασήμαντος ουσιαστικά. Το ποσό που θα λάβει είναι πολύ μικρό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο Χριστός θα συλλαμβάνονταν έτσι κι αλλιώς. Το βράδυ της συλλήψεως, το μόνο που κάνει ο Ιούδας είναι να τους διευκολύνει, λέγοντάς τους που βρίσκεται και να τους υποδείξει ποιο είναι το πρόσωπο που ο ίδιος ο Χριστός θα πει ότι εγώ είμαι και ελάτε να με συλλάβετε. Στην ουσία ο Ιούδας δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στο τέλος του Χριστού. Έμεινε όμως στην ιστορία και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Όσο και αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, για την πνευματική του κατάσταση, την εμπάθειά του, την ήττα του από το πάθος, την παραμονή του δηλαδή, όχι απλώς στα ανθρώπινα μέτρα, αλλά κυρίως στα πτωτικά μέτρα, ότι έμεινε άνθρωπος της πτώσεως και όχι της Αναστάσεως. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Σπύριδον Απέρο που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Κατά μεσήμερο του Ιουλίου, με το θερμόμετρο στους 40 βαθμούς και αρκετά ταλαιπωρημένη από μια δύσκολη μέρα, δεν άκουσα ευχάριστα το κουδούνισμα του τηλεφώνου. Η φωνή της όμως μου άλλαξε γρήγορα τη διάθεση. Είχαμε άλλωστε να τα πούμε αρκετούς μήνες. Άρχισε να μου μιλάει με πραγματικό ενθουσιασμό για τις δραστηριότητες που είχε βάλει στη ζωή της και για τις προοπτικές που ανοίγονταν εξαιτίας τους μπροστά της. Πρώτη φορά την άκουγα τόσο χαρούμενη εδώ και χρόνια και ένιωσα πως σίγουρα κάποια καλά νέα θα έχει να μου πει. «Πρέπει να σου πω και κάτι άλλο», μου είπε ήρεμα μετά. «Πήρα το παιδί και έφυγα». Δεν κατάλαβα. Ρώτησα τι εννοούσε. Μου ξανάπε. «Εννοώ πως έφυγα από το σπίτι, χώρισα, δεν πήγαινα άλλο». Κόντεψε να μου πέσει το τηλέφωνο από το χέρι, αλλά περίμενα να ακούσω. Εκείνη συνέχισε. «Ξέρεις πόσο προσπάθησα και τι αγώνες έκανα και κάνω εδώ και τόσα χρόνια. Φτάνει όμως. Δεν μπορώ άλλο την ανημπόρια του, τη μιζέρια του. Δεν γίνεται να συνεχίζω να κρύβω το παιδί μου από τον κόσμο, να μην καλώ στο σπίτι φίλους, μήπως και ρωτήσουν, μήπως το δουν και πάθουν, όπως εκείνος νομίζει. Η ζωή συνεχίζεται και είναι ωραία». Η μικρή Γάμα, μοναχοπέδι, πανέμορφη, που ήρθε στη ζωή μετά από μερικά χρόνια έντονης επιθυμίας των γονέων της για τεκνοποίηση, βρέθηκε σε βαριά κατάσταση σε βρεφική ηλικία, μετά από σύντομη αδιαθεσία που για κάποιες ώρες θεωρήθηκε από τους γονείς της ως απλή ίωση, πριν εκδηλωθούν έντονα τα ανησυχητικά συμπτώματα και την τρέξουν αλόφρονες μέσα στη νύχτα στο νοσοκομείο. Το τραγικό γεγονός της απρόσμενης ασθένειας της κορούλας τους, με τις τόσο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της, βήθησε όπως ήταν φυσικό και τους δύο γονείς σε βαθιά οδύνη. Οδύνη για όσα βασανιστικά υπέφερε, οδύνη από τη συνειδητοποίηση της αδυναμίας τους να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν ουσιαστικά το παιδί τους και κυρίως από την αγωνία για την έκβαση. Θα καταφέρει να ζήσει? Αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα τους τυρανούσαν μέρα και νύχτα, ενώ κάποτε ησύχασαν ζώντας μηχανικά, καταβεβλημένοι από την απόγνωση και την κούραση, χωρίς να αισθάνονται τίποτα, ούτε καν την ανάγκη για τροφή και ύπνο. Την εφιαλτική κατάληξη μετά από μήνες αγωνίας δεν μπορούσαν να τη φανταστούν. Κόμμα. Στο σπίτι τους γύρισαν με το παιδί τους μετά από 3 σχεδόν χρόνια. Στα 8 συνολικά χρόνια της ασθενειάς του, ελάχιστα στην ουσία είχαν αλλάξει. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στη μονάδα εντατικής νοσηλείας ή στον θάλαμο, στο νοσοκομείο του εξωτερικού ή στο σπίτι, καθένας από τους δύο γονείς έκανε αυτό που ένιωθε και μπορούσε για το παιδί του. Και ήταν πάρα πολλά. Υπέφεραν όμως μόνοι την ανίποτη πίκρα και τη συντριβή, τις άδικες ενοχές. Μήπως θα είχαν προλάβει κάτι εάν είχαν αντιληφθεί αμέσως την κατάσταση, τον φόβο, τον θυμό, την αγανάκτηση και την απόγνωση, τη ματέωση των ονείρων τους και το ζωφερό μέλλον που ένιωθαν πως ανοίγεται μπροστά τους, χωρίς να μπορούν να μοιραστούν ή φοβούμενοι να μοιραστούν τα έντονα συναισθήματά τους και τις αντιδράσεις τους. Πρόσωπο με πρόσωπο, με τη ζωή, τον θάνατο και την αναπηρία, με εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για τον τρόπο που έπρεπε να ζουν και για ό,τι θεωρούσε ο καθένας τους ως αλήθεια για την κατάσταση του παιδιού του, ένιωσαν πως δεν είχε καν νόημα να παρηγορούν και να καθησυχάζουν ο ένας τον άλλον. Η σχέση κλονίστηκε. Βοήθεια από ειδικούς δεν ζητήθηκε. Τελικά καθένας τους ακολούθησε το δρόμο που ένιωθε ως σωστό και μοναδικό. Μα χάθηκαν.

Η δεύτερη ιστορία. Ήταν το όνειρο της ζωής του. Ένα μακρινό ταξίδι με την ολοκένουργια μηχανή του. Μόνος μαζί της. Αυτή με τα 140 άλογά της. Εκείνος και ο δρόμος. Το αποφάσισε μετά από σκέψη. Θα πήγαινε στον Εύρο να δει τον πρώτο του ξάδελφο, το φανταράκι της οικογένειας. Αθήνα, Εύρος. Απίθανη ιστορία. Δεν ήταν ανάγκη να το μάθουν οι δικοί του. Άλλωστε δεν ήταν δύσκολο. Εκείνος ήταν για σπουδές με την αδελφή του στην Αθήνα και οι γονείς του στο χωριό. Εάν δεν κάνει καμιά τρέλα τώρα στα 25, πότε θα την κάνει? Φόρεσε τη μαύρη δερμάτινη στολή και το κράνος. Γύρω στα 3.800 ευρώ είχαν στοιχήσει. Πώς να μην νιώθει ασφαλής? Και ξεκίνησε όλο ενθουσιασμό. Κάθε φορά που σταματούσε να ξεκουραστεί, έπαιρνε τους φίλους του τηλέφωνο για να εκφράσει τα έντονα συναισθήματά του. «Δεν έχω λόγια, μιλάμε!» Και φυσικά τον ξαδελφό του, που όσο και να είναι, όλη και κάποια ανησυχία είχε μέχρι να τον δει. Τελευταία φορά του τηλεφώνησε γύρω στις 4. «Σε λίγο είμαι εκεί», του φώναξε πανευτυχής. Στις 5 και 10 τηλεφώνησε ο ξάδελφος. «Έλα ρε παιδί, πού είσαι?» «Ποιος είστε?» ακούστηκε μια άγνωστη φωνή. «Καλά πλάκα μου κάνεις?» ρώτησε απορριμμένος ο ξάδελφος. «Είμαι αστυνομικός της Τροχέας. Βρίσκομαι στον τόπο του δυστυχήματος. Μπορείτε να ειδοποιήσετε τους δικούς του? Είναι χτυπημένος σοβαρά». Το σώμα του το βρήκαν μόλις 3 μέτρα από τη μηχανή, πεταμένο επάνω σε αφράτο χώμα. Την πτήση του όμως στον αέρα είχε ανακόψει ένα τσιμεντένιο φρεάτιο, το μόνο εμπόδιο στο μεγάλο χωράφι. Εκεί είχε χτυπήσει με το κεφάλι. Στην ιστορία αυτή δεν εμπλέκομαι ως φυσικοθεραπεύτρια, αλλά ως φίλη. Έτσι γνωρίζω με κάθε λεπτομέρεια την απίστευτη ψυχική και σωματική ταλαιπωρία των γονέων από τη στιγμή που έμαθαν ότι κάτι σοβαρό συνέβη στο παιδί τους. Τον ατελείωτο δρόμο μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας όπου είχε μεταφερθεί. Την αδυναμία τους να αντιληφθούν τι τους έλεγε ο γιατρός όταν τους ενημέρωνε πως το παιδί τους βρισκόταν σε κόμμα. Μα δεν είχε ούτε γρατζουνιά. Τις 40 ημέρες της συντατικής που τις πέρασαν εκεί απ' έξω μέρα και νύχτα. Τα αναρρύθμιτα γιατί. Τις ενοχές εάν δεν του είχαν αγοράσει τη μηχανή. Την αφάνταστη ταλαιπωρία προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Την προσπάθεια για αποκατάσταση. Όλα αυτά που αλάφρεναν μόνο από την πίστη στο Θεό, την ελπίδα για το ανέλπιστο καλό και τον πρώτο καιρό από την ανθρωπιά των καταπληκτικών εκείνων ανθρώπων του νοσοκομείου της επαρχίας, ακόμη και της γύρω περιοχής, που έχοντας μάθει για το φοβερό δυστύχημα, προσεύχονταν για αυτό το άγνωστο μέχρι χθες παιδί και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ανακουφίσουν τους γονείς του. 10 μήνες μετά, οι γονείς εγκαταλείπουν μαζί του το νοσοκομείο και κοιμούνται και πάλι σε κρεβάτι. Έχουν μεταφερθεί όλοι στο μικρό διαμέρισμα που κρατούσαν τα παιδιά στην Αθήνα για να μπορούν να επικοινωνούν με το νοσοκομείο αποκατάστασης και να επανεξετάζεται ο γιος τους, καθώς δεν δεχόταν να συνεργαστεί με κανέναν τρόπο όσο νοσηλευόταν. Όταν βλέπουν ότι αρνείται παντελώς και βία να συνεργαστεί στη φυσικοθεραπεία, ακόμα και στο σπίτι, δεν δέχεται ούτε καν να δοκιμάσει να καθίσει σε ένα πυρικό αμαξίδιο, φεύγουν για το χωριό τους, αναζητώντας τους γιατρούς και τους θεραπευτές που θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν εκεί.

Σίγουρα θα χειρουργηθεί. Μήπως πρέπει να φύγουμε στο εξωτερικό? Τι δεν κάναμε καλά? Πάντα στο τέλος αυτές οι ενοχές. Και ας έχουν δώσει την ψυχή τους για το παιδί τους. Η καθημερινότητα σκληρεί. Οι ανάγκες ξεπερνούν τις δυνατότητές τους. Η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού εξαιτίας της θεραπευτικής υποστήριξης και της γενικότερης φροντίδας του παιδιού τους σημαντική. Τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα έχουν ήδη παραμεριστεί εντελώς. Έπαυσαν πλέον να κάνουν όνειρα. Πρωτόγνωρα καθήκοντα τους αποσπούν τελείως τον χρόνο και εξαντλούν τις δυνάμεις τους, αλλά και τους δημιουργούν συναισθήματα ανεπάρκειας, εξουθένωσης και άγχους. Η αϊπνία από τις έννοιες τους ταλαιπωρεί. Χάνονται ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές, ψυχαγωγία αλλά και εργασία. Άστοχες συμπεριφορές φίλων και γνωστών ακυρώνουν ακόμα και τις προθέσεις τους να τους συμπερασταθούν όταν δεν τους πληγώνουν. Κάποτε θυμώνουν ή και οργίζονται με τη συμπεριφορά του παιδιού τους, παρόλο που γνωρίζουν τι την προκαλεί, με αποτέλεσμα να φορτώνονται με ακόμα περισσότερες ενοχές. Εν τέλει όμως δεν έσπασαν ούτε ο πατέρας, ούτε η μάνα, ούτε η κόρη τους, παρόλο που ο καθένας τους ξεπέρασε τα όρια του πολλές φορές. Μετά από 5 και πλέον χρόνια, συνεχίζουν να λειτουργούν ως ζωντανή οικογένεια, να κατανοεί και να στηρίζει ο ένας τον άλλον, να θυμώνουν, να αγκαλιάζονται, να διαφωνούν, να μοιράζονται τα συναισθήματά τους, να κλαίνε και να γελάνε. Με πίστη στον Θεό και ελπίδα, δίνουν συνεχώς θάρρος στο γιο τους για να ξεπεράσει ό,τι μπορεί να ξεπεραστεί και να συμφιλειωθεί με τα προβλήματα που του κληροδότησε η κρανιοκεφαλική κάκωση και αντλούν νόημα από την καθημερινότητα της ζωής τους.

Στην οικογένεια πρέπει ο ένας να ταπεινώνεται στον άλλον, να μιμείται τις αρετές του, αλλά και να ανέχεται τις διατροπίες του. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι, τόμος τέταρτος. Οικογενειακή ζωή. Η ψυχοπαθολογία της ελληνικής οικογένειας. Του Αρχιμανδρίτη Φιλόθεου Φάρου. Η απόφαση του Ακρίτα να εκδώσει ένα συλλογικό τόμο με θέμα την κρίση της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας είναι και αξιέπαινη και εξαιρετικά σημαντική, γιατί μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία να αντιμετωπίσει επιτέλους μια πραγματικότητα που εγκυμονεί τεράστιους και εφιαλτικούς κινδύνους. Η κοινωνία μας, με επίγνωση ή χωρίς επίγνωση, αλλά με απόλυτη συνέπεια, όχι μόνο αγνοεί αυτή την κρίση και τα πολλαπλά και ανατριχιαστικά της συμπτώματα, αλλά επιτυγχάνει έναν πλήρη αποπροσανατολισμό όσον αφορά τα συμπτώματα αυτά, θεωρώντας τα συνέπειες πολιτικών, ιδεολογικών, οικονομικών ή οποιονδήποτε άλλων αιτιών. Ακόμη και οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι παραλλάσσουν αυτή την πραγματικότητα με τη βοήθεια επιστημονικών μεθόδων, στατιστικών και βιβλιογραφικών αναλύσεων που απομακρύνουν από την άμεση αντιμετώπιση ενός φαινομένου προφανούς και κραυγαλαίου. Τα αίτια της κρίσεως της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας είναι ασφαλώς πολλαπλά και πολλά από αυτά είναι προφανή, ενώ άλλα μπορεί να μην είναι ακόμη ορατά, όμως η εξερεύνηση των προφανών, έστω και αν δεν είναι εξαντλητική, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση και αντιμετώπιση του φαινομένου. Μερικά από αυτά τα αίτια αφορούν μόνο την ελληνική οικογένεια και άλλα εκπηγάζουν από τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων ανάγησε υπέρτατη αξία τις υλικές ανέσεις και την επιτυχία εις βάρος των ανθρωπίνων σχέσεων. Τροφοδοτεί το πάθος για προβολή, αποπροσωποποιεί την ευθύνη, ενθαρρύνει τον σύγχρονο άνθρωπο να επιδιώξει την ικανοποίηση της οποιασδήποτε επιθυμίας του, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες των επιλογών του και γι' αυτό τον κάνει μαλθακό και ανίκανο τελικά να αντιμετωπίσει τις

απότρεπτες δυσκολίες της ζωής. Εκτός από αυτά τα γενικότερα για το δυτικό κόσμο αίτια, την κατάσταση της ελληνικής οικογένειας ειδικότερα την καθορίζει η πρόσφατη ελληνική ιστορία με τις παρατεταμένες περιόδους ανέχειας και στερήσεως που έχει συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός άρχοντοχωριάτικου και νεοπλουτίστικου ήθους που είναι κυρίαρχο. Ακόμη η αυταρχικότητα και των κοινωνικών δομών και της ελληνικής οικογένειας του παρελθόντος έχει οπωσδήποτε συμβάλει στη δαιμονοποίηση κάθε έννοιας πειθαρχίας, ελέγχου και αξιών. Ο σύγχρονος Έλληνας θέλει να μπορεί να κάνει το κέφι του ανά πάσα στιγμή χωρίς να περιορίζεται από οποιαδήποτε όρια, χωρίς να υφίσταται οποιονδήποτε έλεγχο και χωρίς οι επιλογές του και οι ενέργειές του να έχουν οποιασδήποτε συνέπειες. Η κοινωνική θέση της γυναίκας στο παρελθόν στον ελληνικό χώρο έχει επίσης συμβάλει στη σημερινή κατάσταση της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. Βέβαια, η κοινωνική θέση της γυναίκας στον ελληνικό χώρο στο παρελθόν δεν ήταν όπως ακριβώς περιγράφει το δυτικό φεμινιστικό κίνημα τη θέση της γυναίκας. Η πατριαρχία του ελληνικού κόσμου ήταν μόνο φαινομενική. Ουσιαστικά η γυναίκα είχε το πάνω χέρι, αλλά τηρώντας τα προσχήματα της υποτέλειας στον άνδρα που συχνά ήταν για τη γυναίκα εξευθελιστικά. Για τη γυναίκα, ο γάμος ήταν μονόδρομος. Η ανήπανδρη γυναίκα δεν είχε μία θέση κάτω από τον ήλιο. Έτσι, το DNA της γυναίκας το σημάδεψε το άγχος της αποκατάστασης, το οποίο εξακολουθεί να σημαδεύει το DNA της σύγχρονης γυναίκας, που συνήθως δεν παντρεύεται για τον έρωτα, αλλά για την αποκατάσταση. Ως συνέπεια, στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια, συνήθως η σχέση των συζύγων δεν είναι σχέση ερωτική, αλλά μία σχέση σωματική, μία σχέση σκοπιμότητας, χωρίς ουσιαστική κοινωνία και χωρίς φλόγα. Τα θρησκευτικά αίτια που συνέβαλαν στην κρίση της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας δεν είναι ίσονος σημασίας. Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία δεν έχει ηθική, δηλαδή δεν θέλει να δεχτεί ότι οι επιλογές του ανθρώπου μπορεί να είναι καλές ή κακές, να είναι επιλογές που του εξασφαλίζουν περισσότερη πληρότητα ζωής ή να είναι επιλογές που βιάζουν την ανθρώπινη φύση και που έχουν οδυνηρές συνέπειες για τον άνθρωπο. Ο σύγχρονος Έλληνας πιστεύει ότι κάνει χρήση της ελευθερίας του όταν ενεργεί όπως εκείνος θέλει, έστω και αν με τις ενέργειές του καταργεί την ελευθερία κάποιου άλλου. Αυτή η ανηθικότητα του σύγχρονου Έλληνα είναι μια αντίδραση στην ηθικιστική ηθική του παρελθόντος, που εξασφάλιζε στους επιδέξιους και επιτίδιους αυτοδικαίωση και εξουσία πάνω στους αφελείς. Η σύγχρονη ανηθικότητα είναι αποτέλεσμα μιας απάτης που προπολού διαπράτεται στο όνομα του Ιησού Χριστού και της διδασκαλίας του, που ζητεί την κατοχύρωση της ανιδιοτέλειας με την πτωχία και της αγάπης με τη διακονία του άλλου και που οι επιδέξιοι και οι επιτίδοι παραμόρφωσαν έτσι ώστε δι' αυτής να επιτυγχάνουν πριγκιπική διαβίωση και να ασκούν ανεξέλεκτη εξουσία. Οι μέχρι τούδε αφελείς στην εποχή μας νόμισαν πως αποτείναξαν την απάτη αυτή αρνούμενη την πραγματικότητα της διαφοράς μεταξύ κακών και καλών επιλογών, τις αυτοκαταστροφικές συνέπειες των πρώτων και την πλήρωση που φέρνουν στη ζωή του ανθρώπου οι δεύτερες. Έτσι, ο σύγχρονος Έλληνας δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε τρόπο για να εξασφαλίσει για τον εαυτό του τη μερίδα του λέοντος στην καλοπέραση, στην αναρρίχηση και στην προβολή, εφαρμόζοντας τη ζωή του τον νόμο της ζούγκλας, με τον οποίο τη δική μου ζωή εξασφαλίζει ο θάνατος του άλλου. Έτσι οι απάτες και η εκμετάλλευση του άλλου αποενοχοποιούνται και θεωρούνται τα απαραίτητα και ασφαλή μέσα με τα οποία ο καθένας εξασφαλίζει για τον εαυτό του τη μερίδα του λέοντος στην καλοπέραση και την προβολή και οι οποιοδήποτε ηγέτες πολιτικοί, κοινωνικοί ή εκκλησιαστικοί σύρουν αυτό το χορό της ζούγκλας χωρίς εδώ. Τώρα ας δούμε πώς όλα αυτά επηρεάζουν τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια και συμβάλλουν στην κρίση της και ποια είναι τα συμπτώματα ή οι συνέπειες.
Η γυναίκα που παντρεύεται ανέραστα για να εξασφαλίσει την αποκάταστασή της θα επιδιώξει αναπότρεπτα να ικανοποιήσει κάπου αλλού την ερωτική της ανάγκη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η ερωτική ανάγκη δεν είναι ανάγκη για μια αυτονομημένη και εκτονοτική σεξουαλική ικανοποίηση, αλλά είναι η ανάγκη για την έκσταση, τη φλόγα και τη βαθιά συγκίνηση που μπορεί να δώσει σε έναν άνθρωπο η επαφή του και η κοινωνία του με έναν άλλον άνθρωπο. Η γυναίκα λοιπόν που έχει κάνει έναν ανέραστο γάμο θα επιδιώξει να ικανοποιήσει την ανάγκη αυτή κάπου αλλού και η εξωσυζυγική σχέση δεν είναι ούτε η χειρότερη περίπτωση ούτε η συνηθέστερη, γιατί συνήθως στρέφεται στα παιδιά της και κυρίως στο γιο της. Η σύγχρονη Ελληνίδα μητέρα, κατά κανόνα που φαίνεται να έχει πολύ λίγες εξαιρέσεις, είναι σφόδρα ερωτευμένη με το γιο της και δεν κάνει καμία προσπάθεια να το κρύψει. Η παρουσία του της προκαλεί ερωτικό ρίγος και η απουσία του αβάσταχτη θλίψη και οδύνη. Μαζί του ζει στιγμές απείρου κάλους και βαθιάς συγκίνησης, έτσι ώστε η παρουσία οποιοδήποτε άλλου να είναι τουλάχιστον ενοχλητική. Ακόμη του συζύγου και κυρίως αυτού. Εφόσον η παρουσία του γιού της στη ζωή της είναι τόσο καταλυτική και τόσο αναγκαία, προσπαθεί να την εξασφαλίσει προσφέροντας το γιο της το θαυμασμό της, τη λατρεία της και κάθε είδους ανέσεις και απολαύσεις που κανείς άλλος δεν θα μπορέσει ή δεν θα είναι διατεθειμένος να του προσφέρει, έτσι ώστε να μην θελήσει ή να μην μπορέσει ποτέ να απομακρυνθεί από αυτήν. Ο γιος της είναι τόσο σημαντικός για αυτήν, ώστε δεν είναι διατεθειμένη να το μοιραστεί με οποιονδήποτε άλλο, και γι' αυτό υπονομεύει έντεχνα και αποτελεσματικά τη σχέση του με τον πατέρα του, του οποίου την εικόνα μεθοδικά αμαυρώνει. Αναπότρεπτα μεταξύ πατέρα και γιου δημιουργείται μια σχέση αντιζηλίας και συγκρούσεων. Ο πατέρας, στην προσπάθειά του να βάλει κάποια όρια και κάποιους φραγμούς στις απαιτήσεις του γιου, προκαλεί την αντιπάθεια του τελευταίου, που τον θεωρεί σκληρό και αυταρχικό και κακό, σε αντίθεση με τη μητέρα του που δεν του χαλάει κανένα χατήρι, του τα δίνει όλα και είναι πάντα γλυκιά και γεμάτη κατανόηση. Η οποιαδήποτε προσπάθεια του πατέρα να βοηθήσει το γιο να αναπτύξει τη δυνατότητα αυτοσυντήρησης και αυτοελέγχου των παρορμήσεών του πέφτει στο κενό. Η αντιπάθεια και η χαμηλή εκτίμηση που αισθάνεται για τον πατέρα ο γιος του δημιουργεί αναπότρεπτα λιγότερο ή περισσότερο σύγχυση ταυτότητος. Η στάση και η τακτική της μητέρας καθορίζουν την ανάπτυξη του γιου, τον ευνουχίζουν και του δημιουργούν κέρυες αναπηρίες. Του δημιουργείται η βέβαιη εντύπωση ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Αισθάνεται πως όλοι οι άλλοι άνθρωποι του οφείλουν κάτι. Δεν ξέρει να προσφέρει και δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε. Δεν μπορεί να αναστείλει την ικανοποίηση της οποιασδήποτε επιθυμίας του. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, όταν θα μπει στην εφηβεία και θα αισθανθεί την ανάγκη να βγει από το στενό κύκλο της οικογένειας και να αντιμετωπίσει τον κόσμο, θα είναι εντελώς απροετοίμαστος και ανίκανος γι' αυτό. Οι αναπότρεπτες δυσκολίες και η ανασφάλεια της ζωής θα τον πανικοβάλουν. Θα αισθανθεί οργή όχι μόνο γιατί οι γονείς του δεν τον προετοίμασαν να αντιμετωπίσει τον πραγματικό κόσμο, αλλά και γιατί τον εξαπάτησαν, δίνοντάς του την εντύπωση ότι θα μπορεί να ικανοποιεί πάντοτε τις επιθυμίες του, ότι όλος ο κόσμος θα τον λατρεύει, ότι στη ζωή του θα υπάρχει πλήρης ασφάλεια, ότι οι άλλοι θα του δίνουν ό,τι επιθυμεί και ότι κανείς δεν θα περιμένει από αυτόν να δώσει κάτι. Θα αισθανθεί οργή εναντίον εκείνων που τον έκαναν μαλθακό, ενώ θα έπρεπε στη συνέχεια να στρατευθεί και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον σκληρό, απάνθρωπο και παράλογο, που δεν μπορεί να είναι αλλιώς, γιατί υπάρχει για να προετοιμάσει τον νέο για τη σκληρότητα, την απανθρωπιά και τον παραλογισμό του πολέμου. Θα αισθανθεί οργή για αυτούς που τον έκαναν μαλθακό, ενώ για να επιζήσει θα πρέπει να εργαστεί με υπευθυνότητα, με αφοσίωση στην εργασία του κάτω από τον έλεγχο ενός εργοδότη
που όχι μόνο δεν έχει την ευαισθησία και την κατανόηση της μαμάς του, αλλά που συχνά θα είναι εξαιρετικά και μη διαπραγματεύσιμα απαιτητικός και ίσως άδικος και παράλογος. Θα οργιστεί γιατί θα διαπιστώσει ότι τον ανάθρεψαν έτσι ώστε να είναι προορισμένος να καταλήξει σε ναυάγιο. Κάτω από τις καλύτερες προϋποθέσεις, ο έφηβος θα αισθανθεί κάποια οργή για τους γονείς του. Και αυτό είναι και το υγιές και απαραίτητο για να μπορέσει να κόψει ψυχολογικά τον ομφάλιο λόρο και να γίνει αυθύπαρκτος. Στις σχετικά υγιείς οικογένειες, ο έφηβος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την οργή του σε αυτούς για τους οποίους την αισθάνεται, να λυτρωθεί από αυτήν και να κάνει το επόμενο βήμα. Όμως, στις παθολογικές οικογένειες, όπως είναι για παράδειγμα πολλές θρησκευόμενες οικογένειες, όπου η επανάσταση εναντίον των γονέων παρουσιάζεται ως ύβρις κατά του Θεού, αυτό δεν είναι δυνατόν. Και τότε ο νέος παραμορφώνει την οργή του και τη στρέφει εναντίον όλων των γονικών συμβόλων. Αλλά δεν λυτρώνεται κανείς από την οργή αν δεν την εκφράσει σε αυτόν για τον οποίον την αισθάνεται. Η οργή που δεν εκφράζεται σε αυτόν για τον οποίο την αισθάνεται ο νέος κακοφορμίζει. Γίνεται ένα τερατώδες πάθος καταστροφής που διαρκώς αυτοτροφοδοτείται. Κυριαρχεί, κλιμακώνεται, εκθυριώνεται, παρέλκει, χρονίζει. Γίνεται το κέντρο της ζωής του. Τον αποκλείει από κάθε άλλη εμπειρία, του στερεί τη χαρά, την ελπίδα, την αγάπη και τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Μέχρι τα γερατιά στα οποία φθάνει ένα θλιβερό ναυάγιο. Στην εποχή μας, το φαινόμενο αυτού του νέου αποτελεί ήδη κοινωνική πληγή που θα γίνεται όλο και πιο κυρίαρχη. Μια εξαιρετικά θλιβερή περιπλοκή του φαινομένου αυτού είναι ότι κάποιοι ματαιωμένοι πολιτικοί που μέσα τους, χωρίς να το ομολογούν ούτε στον ίδιο τον εαυτό τους, αισθάνονται ότι η ζωή τους πήγε στράφη ένα εκ των ιδεολογικών επιλογών τους, καπηλεύονται την οργή αυτή των νέων για να έχουν έστω και την τελευταία στιγμή μία ψευδαίσθηση καταξίωσης. Έτσι όμως προσανατολίζουν αποφασιστικά τους νέους αυτούς με την κακοφορμισμένη οργή, τους στερούν τη δυνατότητα να λυτρωθούν από αυτήν και τους καταδικάζουν να ζήσουν όλη τους τη ζωή θλιβερά και μίζερα. Το σύστημα αξιών της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας δημιουργεί στο σύγχρονο νέο ένα βασανιστικό αίσθημα ανασφάλειας και δεν του δίνει κανένα κίνητρο για δημιουργία και προσφορά, χωρίς τα οποία δεν θα αναπτύξει την απαραίτητη ακόμη και για την επιβίωσή του αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Τι αξίες κληροδοτεί στο παιδί του ο δημόσιος υπάλληλος που έχει καταφέρει με τις κομματικές του διασυνδέσεις να πληρώνεται αδρά για να μην κάνει απολύτως τίποτε και που κομπάζει γι' αυτό? Τι εκτίμηση μπορεί να έχει για έναν τέτοιο πατέρα ο γιος και τι είδους ανδρική ταυτότητα να αναπτύξει έχοντας για ανδρικό πρότυπο ένα τέτοιο πατέρα? Η ευνουχιστική τακτική της μητέρας και η διαρκής της προσπάθεια να υπονομεύσει στα μάτια του γιου τον πατέρα, συνδυασμένη με τη θλιβερή εικόνα του κοινωνικού κυφήνα πατέρα, δημιουργούν στο γιο εκείνη την κρίση ταυτότητος που όχι σπάνια δημιουργεί τον ομοφιλόφιλο ερωτικό προσανατολισμό. Τέλος, ο άκρατος ατομικισμός, η εντελώς ξεδιάντροπη ιδιοτέλεια και όχι μόνο, η παντελής αδιαφορία για τα κοινά, αλλά και η κακοποίηση και κατάχρηση των κοινών που μαθαίνει στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια ο νέος άνθρωπος, του δημιουργούν τρόμο και πανικό όταν έρχεται αναπότρεπτα η στιγμή να βγει από τη θερμοκοιτίδα της οικογένειας και να αντιμετωπίσει τον κόσμο, που ο ατομικισμός και η ιδιοτέλεια τον κάνουν σπήλαιο ληστών και λακολεόντων. Η κυριαρχία στην κοινωνία μας αυτού του άκρατου ατομικισμού και της ξεδιάνθρωπης ιδιοτέλειας μεταξύ άλλων πείθουν τον σύγχρονο νέο ότι οι μεγαλοστομίες περί ορθοδόξου παραδόσεως και χριστιανικής ηθικής αποτελούν μία καλωστημένη απάτη που εξυπηρετεί την πιο ανήθικη εκμετάλλευση όχι μόνο με βάση τη χριστιανική αλλά και την πιο πρωτόγονη ηθική.
Εξού και η περιφρόνηση των νέων για ολόκληρο το κύκλωμα που χρησιμοποίησε και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την απάτη αυτή, για να εξασφαλίσει σε αυτούς που την αίσθησαν και τη συντηρούν εξουσίες και προνόμια που δεν έχουν ακόμη και οι πιο θηριώδεις δεσπότες, ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους της παγκόσμιας ιστορίας. Το μέλλον για την ελληνική οικογένεια διαγράφεται δυσίωνο, επειδή η ανατροφή των παιδιών σήμερα τα εθίζει στην άμεση ικανοποίηση κάθε τους επιθυμίας. Αυτό συνεπάγεται την κέρια υπονόμευση τόσο της δυνατότητάς τους να ανέχονται ματαιώσεις, που είναι αναπόφευκτο τμήμα της ζωής, όσο και της ικανότητάς τους να προσφέρουν. Η έλλειψη αυτής της ικανότητας προσλαμβάνει διαστάσεις μείζωνος αναπηρίας, εξαιτίας της οποίας ο νέος είναι ανίκανος να δημιουργήσει εκείνες τις ανθρώπινες σχέσεις που θα ικανοποιούν τις κρίσιμες ανάγκες του. Ανάγκες για φίλους συνοδοιπόρους απαραίτητους μέσα στη ζωή και ανάγκες για μια συντροφική σχέση μέσα από την οποία είναι δυνατή η δημιουργία οικογένειας. Εγχείρημα που προϋποθέτει μεγάλη δυνατότητα αυτονομίας, προσφοράς, υπομονής αλλά και αντοχής σε ματαιώσεις. Τι είδους γονείς θα μπορέσουν να γίνουν τα σημερινά παιδιά? Για να γίνει κανείς γονέας χρειάζεται να έχει σκληραγωγηθεί περισσότερο από όσο χρειάζεται να έχει σκληραγωγηθεί κάποιος για να πάει στον πόλεμο. Η ανατροφή των παιδιών σήμερα τα κάνει εξαιρετικά μαλθακά και επομένως ανίκανα να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Και η φροντίδα των παιδιών έχει τεράστιες δυσκολίες. Κατά κανόνα, που ίσως έχει κάποιες εξαιρέσεις που όμως δεν είναι ορατές, η πλειοψηφία των σημερινών παιδιών όταν θα γίνουν γονείς δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις κρίσιμες ανάγκες των παιδιών τους, που τελικά θα μεγαλώσουν με περισσότερες αναπηρίες από όσες θα έχουν δημιουργήσει σε αυτούς οι δικοί τους γονείς και ο κατήφορος του κακού της σκάλα θα συνεχίζεται. Οι δάσκαλοι που δουλεύουν στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης διαπιστώνουν όλο και περισσότερο ότι το μέλλον της χώρας αυτής δεν θα ανήκει στα δικά μας παιδιά.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε το βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», έναν συλλογικό τόμο από τις εκδόσεις Ακρίτας, στον οποίο συμμετείχαν γνωστοί συγγραφείς όπως η Μάρα Βαμβουνάκη, ο Ματθαίος Γιουσαφάτ, η Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη, ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, ο πατήρ Βιλόθεος Φάρος και άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Ακρίτας για την έκδοση του βιβλίου αυτού, που πραγματεύτηκε πολυδιάστατα το θέμα της κρίσης της οικογένειας, και σας αφήνουμε με τα συμπεράσματα και τα διδάγματά του. Το σύνολο των εκπομπών θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του σταθμού μας radioyak.blogspot.com και στην ενότητα Παραγωγή εν δράση. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και σας χαιρετώ.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή Ραδιοφωνικές Ξεναγήσεις Διαδρομές που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Ο κύριος Παντελής Καλογεράκης έχει την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Στην προηγούμενη εκπομπή ξεκινήσαμε την διαδρομή από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο και ο ραδιοφωνικός χρόνος μας επέβαλε να σταματήσουμε στην περιοχή του χωριού Σίσες. Φτάσαμε λοιπόν μέχρι τις Σίσες και ακούστηκαν εντάχει ορισμένες πληροφορίες για την θέση του και τα ευρήματα από την έκταση του σημερινού χωριού. Σήμερα θα συνεχίσουμε με την Μονή Βοσάκου. Και αφού τελειώσουμε με τις αναφορές στα ταλαία όρη, θα ακουστούν πληροφορίες σχετικές με το χωριό Σκεπαστή, με το Πάνορμο και θα καταλήξουμε με το Ρέθυμνο.

κορυφαίος ιστορικός και θρησκευτικός τόπος στον ορεινό όγκο των Ταλαίων Ωραίων είναι η Μονή Βουσάκου. Έχουν ασχοληθεί πολύ για την ετυμολογική ερμηνεία της λέξης Βόσακος. Επικρατέστερη θεωρείται η άποψη του αείμνηστου Μενέλεου Παρλαμά, ο οποίος πιστεύει ότι η λέξη είναι σύνθετη και αποτελείται από τις λέξεις «βους» και «σηκός». «Βους» θα πει «βόδι» και «σηκός» θα πει «μάντρα», δηλαδή «μάντρα βοδιών». Η λέξη πρέπει να αναφέρεται ουδετέρου γένους, το «βόσακο» του «βοσάκου», και εμφανίζεται στη γραφή με δύο μορφές. Το βόσακος, το βό με όμικρον, και το βόσακος, το βό με ωμέγα. Υπάρχει βέβαια και μία τοπική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία το όνομα βόσακος είναι παραφθορά της λέξης βοσκός. Μάλιστα σώζεται και μία παράδοση, σύμφωνα με την οποία βοσκός που έβοσκε το κοπάδι του εκεί κοντά, έβλεπε τις νύχτες ένα φως, πλησιάζοντας διαπίστωσε ότι μέσα στους σκήνους από όπου προέρχεται το φως δεν υπήρχε φωτιά, αλλά εικόνα της Σταύρωσης του Χριστού. Έτσι οικοδομήθηκε ναός προς τιμήν του εικονίσματος και ο τόπος ονομάστηκε Βόσακος. Από το βοσκός μεταξύ του σίγμα και του κάπα παρενευλήθη το άλφα και έτσι το βοσκός έγινε Βόσακος κατά την τοπική εκδοχή. Βέβαια αυτή η τοπική εκδοχή δεν συμφωνεί με τα ιστορικά δεδομένα, επειδή η λέξη Βόσακος είναι δωρική λέξη και ήταν σύνηθες στις δωρικές διαλέκτους να μεταβάλλονται οι λέξεις, θεωρώντας ότι έτσι εγένοντο πιο εύγες. Η Μονή Βοσάκου είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Πιστεύεται ότι ιδρύθηκε τον 12ο ή 14ο αιώνα και βρίσκεται σε ένα μικρό οροπέδιο, περιβάλλεται δε από τις κορυφές των Ταλαίων Ωραίων που τοπικά ονομάζονται Κουτσοτρούλης, Σοφιανή Κορυφή και Κουφωτός. Η Μονή έχει οικοδομηθεί σε φλουριακή μορφή και βρίσκεται στον περίβολο της Μονής κρίνη, η οποία θεωρείται ενετικής εποχής. Ξεκίνησε η κατασκευή της κατά την ύστερη ενετοκρατία και ολοκληρώθηκε το 1673. Η κρίνη έχει περίτεχνη αρχιτεκτονική. Το νερό δε έρεε στην κρίνη από μια απόσταση πηγής περίπου 600 μέτρων από την Μονή. Επί της κρίνης διασώζεται επιγραφή, η οποία επιγραφή μας πληροφορεί τα εξής. 5 Αυγούστου 1673. Απλαδά κρίνη δαψιλός παστής εμφορηθήτω εις αναψυχήν του σώματος πιέτο. Στην πύλη εισόδου της Μονής υπάρχει ενχάρακτη λίθινη πλάκα με ανάγλυφο σταυρό και ημερομηνία 1669. Δηλαδή το χρόνο 1669 που η Κρήτη έπεφτε ολοκληρωτικά στα χέρια των Τούρκων με την άλωση της Κάντια, οι μοναχοί στην θέση Μονή Βοσάκου ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους για την οικοδόμηση του συγκροτήματος. Το 1669, αμέσως μετά την εδραίωση των Τούρκων, οι μοναχοί της Μονής Βοσάκου έστειλαν αίτημα στον κατακτητή Φεϊζάλ
Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή και διεκδικούσαν φορολογική απαλλαγή και έκδοση ιεράς διαταγής για την προστασία της μονής. Μάλιστα, ανέγραφαν ότι οι μυς, έχοντες διακόψει πάσαν σχέση με τους ανθρώπους και απέχοντες από πάσης βιοποριστικής ενασχολήσεως, νυχθημερών προσευχόμεθα εν τη μονή μας, συμφώνως προς τους κανόνες της σαθράς μας θρησκείας. Συνεμορφώθηκαν ομοίως προς την δοθήσαν εις τας μονάς υπευκαιρία της εκστρατείας διαταγήν και έχουμε μεταφέρει εις το αυτοκρατορικών στρατόπεδων πάσα τα χριώδη. Ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλής, αφού πήρε αυτή τη διεκδίκηση από το Ηγούμενο Συμβούλιο της Μονής Βοσάκου, διέταξε τον ιεροδίκη Ρεθύμνου να ερευνήσει την υπόθεση και αν οι μοναχοί είχαν δίκιο να σταματήσει κάθε καταπίεση και καταδυνάστευσή τους. Βέβαια η Μονή Βοσάκου υπέστη καταστροφές λόγω πειρατικών επιδρομών. Διαδραμάτισε όμως σημαντική επαναστατική δράση καθ' όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και γι' αυτό καταστράφηκε και δύο φορές από τους Τούρκους. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι το 1866 στο Βόσακο φιλοξενήθηκε ο Πάνος Κοροναίος, Έλληνας συνταγματάρχης. Το 1867 το Βόσακο φιλοξένησε τους μανιάτες εθελοντές που αποβάστηκαν στα καλά χωράφια και πήραν μέρος στην Επανάσταση, ενώ το 1868 η Μονή Βοσάκου και η Μονή Ατάλης προμήθευαν με τρόφιμα τα γυναικόπαιδα που περίμεναν πλοία που θα τους μετέφεραν από τον Παλί στην ελεύθερη Ελλάδα. Η ιστορική και θρησκευτική πορεία της Μονής Βοσάκου είναι μακροσκελεστάτη. Ως εκ τούτου περιορίζομαι σε αυτές τις επιγραμματικές πληροφορίες για να πω ότι και σήμερα η Μονή Βοσάκου είναι μεταξύ των δημοφιλεστέρων θρησκευτικών κοιτίδων στην Κρήτη και κατέτος την ημέρα της Πανηγύριος αλλά και την Μεγάλη Εβδομάδα και τις Παρασκευές της Μεγάλης Σαρακοστής. Πλήθος Κρητών συρρέουν στην Μονή για τις θρησκευτικές λειτουργίες και τελετές.

Στον όγκο των Ταλαίων Ωραίων θείονται πάρα πολλά αρωματικά φυτά και θάμνη. Ξεχωριστή αναφορά οφείλονται στο λάβδανο ή αλάβδανο ή αλάζανο. Το επίσημο όνομα του φυτού είναι Cistus creticus και θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ρητίνη από τα φύλλα αυτού του θάμνου είναι η ουσία λάβδανο, το οποίο έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Το λάβδανο των Ταλαίων Ωραίων είναι αρίστης ποιότητας και όμοιό του θεωρείται μόνο το λάβδανο που παράγεται στην Ικαρία. Κατέτος τέλη Μαΐου και αρχάς Ιουνίου η θάμνη του φυτού αυτού που στην κριτική καθομιλουμένη λέγονται αντίσαροι είναι έτοιμοι να δώσουν το χυμό τους και τότε αρχίζει η περισυλλογή. Για να συλλέξουν το αλάβδανο από το φυτό, οι λαδανιάριδες χρησιμοποιούν ένα εργαλείο το οποίο λέγεται εργαστήρι και είναι μια κατασκευή από ξύλο που από μακριά μοιάζει με κεφαλαίο γράμμα ταφ. Επάνω στην κορυφή έχουν προσδέσει δερμάτινα λουριά ή πλαστικά λουριά. Καθώς κινούν κυκλικά τα αργαστήρια πάνω στο φυτό, επικάθεται ο χυμός των φύλων στο δέρμα ή στο πλαστικό και μετά με βοήθεια ενός εργαλείου που ονομάζεται ξυστρή μαζεύουν το χυμό αυτό που είναι το αλάδανο. Το αλάδανο όταν κρυώσει στεροποιείται και γίνεται μαύρο σε χρώμα. Στην αρχή όμως είναι εύπλαστο υλικό. Για να ξαναγίνει εύπλαστο πρέπει να ζεσταθεί σε μεγάλη θερμοκρασία. Το αλάβδανο χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική και στην κοσμετική και το κριτικό αλάβδανο είναι ένα από τα 57 συστατικά του Αγίου Μύρου. Το Άγιο Μύρο παρασκευάζεται κάθε 10 χρόνια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιερουργούντος του Πατριάρχη και ένα από τα 57 συστατικά είναι και το αλάβδανο της Κρήτης. Χρησιμοποιείται δε το Άγιο Μύρο για το χρήσμα των νεοβαπτισμένων χριστιανών. Χρησιμοποιείται στον καταγιασμό της Αγίας Τραπέζης κατά τα εγγένεια των ναών. Χρησιμοποιείται κατά την καθιέρωση εικόνων και ιερών αντικειμένων και κατά την ανακομιδή των ιερών λειψάνων. Το Άγιο Μύρον λέγεται αλλιώς και έλεον ευχαριστίας ή χρήσμα ευχαριστίας ή χρήσμα επουράνιον και συμβολίζει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ακούστηκαν λοιπόν για τα Ταλαία Όρη όσα ο δόκιμος χρόνος της ραδιοφωνικής ροής των εκπομπών επιτρέπει με επίγνωση ότι το θέμα δεν έχει εξαντληθεί. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και βρισκόμαστε πολύ κοντά στο χωριό Σκεπαστή. Το χωριό Σκεπαστή υπέφερε πάντα από πειρατικές επιδρομές. Υπάρχει μια τοπική παράδοση σύμφωνα με την οποία κατά μια πειρατική επιδρομή οι πειρατές πήραν από το χωριό τις κοπέλες και τις γυναίκες του χωριού μεταξύ των οποίων και την πρεσβυτέρα του ιερέα Νικόδημου Ταρμάρου. Ο ιερέας Νικόδημος πούλησε όλα τα υπάρχοντα και ξεκίνησε να ψάχνει για την πρεσβυτέρα του στα χαρέμια της Ανατολής. Τις εποχές εκείνες οι οικογένειες που έπεφταν θύματα απαγωγών αγαπημένων τους από τους πειρατές
συνηθίζεται να εκδράμουν στα χαρέμια, πολλά και εκποιώντας όλα τους τα υπάρχοντα, προκειμένου να ψάξουν, να βρουν το αγαπημένο τους πρόσωπο, το οποίο έπρεπε να εξαγοράσουν. Δεν έφτανε μόνο να το βρουν, αλλά και να το εξαγοράσουν, προκειμένου να το επιστρέψουν κοντά τους. Ο παπά Νικόδημος σε κάποιο χαρέμι συνάντησε μία γυναίκα η οποία του έδωσε ένα πολύ μεγάλο ψωμί για τον δρόμο. Καθώς συνέχιζε την πορεία του και την έρευνά του, έκοψε το ψωμί για να φάει και βρήκε ότι το ψωμί ήταν γεμάτο φλουριά και μέσα υπήρχε ένα σημείωμα το οποίο έγραφε «Τύχη και πάστης και παστή τι πολυκουρσεμένη, χτίσε κλεισιά διμάρτυρη για με την κολλασμένη». Ο παπάς κατάλαβε ότι η γυναίκα που του έδωσε το ψωμί ήταν η πρεσβυτέρα του, δεν είχε όμως την δυνατότητα να επιστρέψει και πήγε στην σκεπαστή και εκεί οικοδόμησε με τα φλουριά αυτά ναό. Στον ναό της Θεοτόκου που βρίσκεται στο χωριό Σκεπαστή υπάρχει η επιγραφή «Ναός Θεοτόκου 1662 Μαρτίου 3 εκτίστη ο θείος ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου διεξόδου του Νικοδήμου Ιερομονάχου του Ταρμάρο απόκαμε η πρεσβυτέρισά του σκλάβα 28 χρόνους και ήρθε Πάσχα Χριστιανό 1700 Μαρτίου 26». Η τελευταία πρόταση αυτής της εγχάρακτης επιγραφής ταυτίζεται με μια τοπική παράδοση η οποία υπάρχει στο χωριό Σκεπαστή, σύμφωνα με την οποία η σκλάβα πρεσβυτέρα την παραμονή του Τιμίου Σταυρού υπηρετούσε τον αφέντη της προσφέροντάς του νερό για να πληθεί και αναστενάζοντας. Ο αφέντης τη ρώτησε γιατί αναστενάζει και εκείνη του απάντησε ότι αύριο είναι του Σταυρού και μεθαύριο του Αγίου Νικήτα και στο χωριό μου θα γίνω το πανηγύρι και είναι σπουδαία λειτουργία. Ο Τούρκος αγάς την περιέπεξε και της απάντησε αν έχει δύναμη ο Σταυρός και ο Άγιος Νικήτας θα αναβρεθεί στο τόπο σου με ό,τι κρατά στο χέρι. Και η πρεσβυτέρα βρέθηκε στην Σκεπαστή κρατώντας το κανάτι με το οποίο έγινε νερό στον αφέντη της. Αυτή είναι μια τοπική παράδοση, ένας τοπικός μύθος. Γεγονός είναι ότι η Σκεπαστή υπέφερε πάρα πολύ από τις επιδρομές των πειρατών. Η πειρατεία είχε γίνει μάστιγα για τις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις της Κρήτης καθ' όλη την διάρκεια της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας. Βαθμιαία βέβαια στις τάξεις των πειρατών προσεχώρησαν και Έλληνες και θα πρέπει να λεχθεί ότι η πειρατεία εξελίχθηκε σε μία από τις σκληρότερες κοινωνικές μάστιγες. Στα Επτάνησα δε ιδρύθηκαν ειδικά ταμεία τα οποία είχαν σκοπό να εξαγοράζουν σκλάβους που είχαν απαχθεί από πειρατές και ήταν μέλη οικογενειών που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να φροντίσουν οι ίδιοι για την τύχη τους. Σε αυτά τα ταμεία δε ευσεβείς χριστιανοί έδιναν δωρεές και πολλές φορές περιελαμβάνονται αυτά τα ταμεία σε διαθήκες ευσεβών χριστιανών.

Συνεχίζοντας, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο χωριό Πάνορμο. Το χωριό Πάνορμο, το οποίο βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του δρόμου, καθώς προχωρούμε προς το Ρέθυμνο, έχει οικοδομηθεί στην θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης Παντομάρτιον, το οποίο ήταν επίνιον της Ελεύθερνας. Το Παντομάρτιον λειτουργούσε ως λιμάνι της Ελεύθερνας. Από το Πάνορμο δε κατήγεται ένας από τους Αγίους Δέκα, ο Αγαθόπους. Οι Άγιοι Δέκα μαρτύρησαν το 250 μετά Χριστόν στην Γόρτινα, επειδή αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις τελετές των Ρωμαίων που είχαν διοργανωθεί προς τιμήν των εγγενείων του ναού της Θεάς Τύχης. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τις καταγραφές για τους Αγίους Δέκα, αναφέρεται ότι εμαρτύρησαν επειδή ερνήθησαν ένα μυαροφάγωσιν. Ο Αγαθόπους, λοιπόν, ένας από τους Αγίους Δέκα, κατήγετο από το Πάνορμον.

Και πλησιάζουμε το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο, το οποίο έχει οικοδομηθεί στην έκταση της αρχαίας ελληνικής πόλης Ρίθυμνα. Τα παλαιότερα ευρήματα στην περιοχή του Ρεθύμνου είναι νεολιθικά όστρακα που έχουν εντοπιστεί κατά τις επιφανειακές έρευνες στον λόφο του Παλεκάστρου, στον λόφο της Ενετικής Φορτέτσας. Η θέση του Ρεθύμνου κατοικήθηκε και από τους Μινωίτες και υπάρχουν ευρήματα της υστερομινωικής περίοδου. Τα ευρήματα αυτά είναι θαλαμωτοί τάφοι, που οι οποίοι ήρθαν στο φως στην περιοχή Μασταμπά, στην νότια έκταση της πόλης του Ρεθύμνου. Το 1947, κατά την διάνοιξη θεμελίων οικοδομής, εντοπίστηκε και θαλαμωτός τάφος. Διασώθησαν από τους τάφους αυτούς χτερίσματα. Επίσης διασώθη ένας κρατήρας, ψευδόστομη αμφορής, και όλα αυτά τα κτερίσματα, τα νεκρικά δώρα, χρονολογούνται στην υστερομινωική περίοδο. Η λέξη Ρέθυμνο είναι παραφθορά της λέξης Ρίθυμνα. Πιστεύετε ότι η λέξη είναι προελληνική και προέρχεται από την καρική γλώσσα, στην οποία καρική γλώσσα εμφανίζονται τοπονύμια με την κατάληξη μνά ή μνός, όπως κάλυμνος, όπως λάριμνα, όπως μύθυμνα και άλλα. Κατά την αρχαία ελληνική εποχή υπήρχε η πόλης κράτος Ρίθυμνα, στην θέση της σημερινής πόλεως. Υπάρχουν και έχουν διασωθεί αρκετές επιγραφές του 3ου και του 2ου αιώνα π.Χ. που αναφέρουν το όνομα της πόλης Ρίθυμνα, ενώ έχουν βρεθεί και νομίσματα της ίδιας περίοδου. Η ύπαρξη νομισμάτων επιβεβαιώνουν την οικονομική δύναμη της πόλης και την ανεξαρτησία της. Στην έκταση της Φορτέτσας υπάρχουν λαξεύματα που ταυτίζονται με θεμελιώσεις σπιτιών της αρχαίας ελληνικής εποχής. Ανατολικά του προμαχώνα του Αγίου Λουκά έχουν αποκαλυφθεί τμήματα οικοδομήματος χρονολογούμενος τον 3ο προς 2ο αιώνα π.Χ.

ελληνιστικά κατάλοιπα επεκτείνονται σε ολόκληρη την έκταση της φορτέτσας και αναδεικνύουν οικισμό ο οποίος είχε προφανώς σχέση με την θάλασσα. Στην δυτική ακτογραμμή διακρίνονται δύο διπλοί νεόσικοι λαξευμένοι σε φυσικό βράχο. Νεόσικος είναι το σημείο του λιμανιού που καλύπτεται με στέγαστρο και εξυπηρετούσε την φύλαξη των πλοίων που είχαν προσαράξει. Η Ρήθυμνα εξακολουθούσε να κατοικείται κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας. Εξαπλώθηκε πέρα από τον λόφο της φορτέτσας στο παράλιο τμήμα ανατολικά του λόφου. Η ρωμαϊκή Ρήθυμνα αναφέρεται στην πόλη της Κρήτης, το σημερινό Ρέθυμνο, κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατοχής της Κρήτης από το 67 π.Χ. έως το 395 μετά Χριστόν. Τότε όμως η πόλη ήταν μια μικρή εγκατάσταση, μια μικρή κόμη. Κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο η Ρήθυμνα ήταν πιθανώς, εξακολουθούσε να είναι μια μικρή κόμη, επειδή αναφέρονται οι επισκοπές Λάπας και Ελεύθερνας, συμπεραίνεται ότι η Ρήθυμνα ήταν τόσο μικρή εγκατάσταση και γι' αυτό το λόγο δεν απέκτησε ποτέ έδρα επισκοπής. Αραβικά νομίσματα που έχουν βρεθεί στην έκταση της πόλης μαρτυρούν την αραβική παρουσία και στο Ρέθυμνο. Επίσης, κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο η εγκατάσταση εξακολουθεί να είναι μια μικρή κόμη και δεν είναι έδρα επισκοπής. Κατά την Ενετοκρατία, μεταξύ του 1210 και του 1669, το Ρέθυμνο γνώρισε λαμπρή πνευματική, καλλιτεχνική και οικονομική ακμή. Οι Ενετοί δημιούργησαν λιμενική εγκατάσταση μετασκευάζοντας το μανδράκι του Ρεθύμνου. Από τη λιμενική αυτή εγκατάσταση εξήγοντος σημαντικές ποσότητες αγροτικών προϊόντων και εμπορευμάτων. Άρχισε τότε η πυκνοκατοίκηση της θέσεως από Κρητικούς και σύντομα μετασχηματίστη σε αστικό κέντρο και έγινε η τρίτη μεγάλη πόλη στην Κρήτη. Το 1538 το Ρέθυμνο καταστράφηκε από τον πειρατή Μπαρμπαρόσα. Στην πόλη του Ρεθύμνου επικρατούσε το ελληνικό στοιχείο σε αντίθεση με τις δύο άλλες πόλεις της Κρήτης, την Κάντια και τα Χανιά, όπου επικρατούσε το ενετικό στοιχείο. Έχει καταγραφεί ότι το 1583 στο Ρέθυμνο κατοικούσαν 213 ευγενείς κρητικοί και μόνο 84 ενετοί. Στην πόλη του Ρεθύμνου οικοδομήθηκαν κατά την Ενετοκρατία μεγαλοπρεπή κτίρια, αναπτύχθηκε λαμπρός πολιτισμός, καλλιεργήθηκαν τα γράμματα και αξίζει να σημειωθεί ότι στην πόλη του Ρεθύμνου άνθησε η λογοτεχνία, μια πολύ σπουδαία ενότητα της κρητικής αναγέννησης. Σήμερα ενετικά μνημεία που σώζονται στην πόλη του Ρεθύμνου είναι η φορτέτσα, είναι το μεγαλύτερο και το πλέον χαρακτηριστικό ενετικό μνημείο, είναι το φρούριο σε πενταγωνικό σχήμα,
το οποίο προστάτευε την πόλη. Το Ενετικό Λιμάνι είναι ένα γραφικό τοπόσημο του Ρεθύμνου, με τον Φάρο, ο οποίος οικοδομήθηκε κατά την εποχή της Αιγυπτιοκρατίας, και πολλά παραδοσιακά κτίρια. Η Λότσια είναι κτίριο ενετικής αρχιτεκτονικής, οικοδομήθηκε τον 16ο αιώνα, λειτουργούσε ως λέσχη των Ευγενών. Η Κρίνη Ριμόντι, η οποία οικοδομήθηκε το 1629, συγχρόνως με άλλες τρεις Κρίνες,

Μία σύντομη αναφορά στην φορτέτσα και στην πύλη της φορτέτσας. Το οχυρό στην μορφή που έχει διασωθεί σήμερα, σε ό,τι αφορά βέβαια τα αυθεντικά του τμήματα, διότι έχει υποστεί παρεμβάσεις και αναπαλαιώσεις, οικοδομήθηκε λοιπόν η αρχική μορφή του οχυρού το 1540 με αρχικά σχέδια του μηχανικού οχυρωματικών έργων του Μίκαελ Σαν Μιτσέλη. Στην ανατολική πλευρά υπήρχε ο προμαχώνας Σαμπιονάρα, ο προμαχώνας της Άμμου και η πύλη Σαμπιονάρα. Στην θέση της Μεγάλης Πόρτας ήταν ο προμαχώνας της Αγίας Παρασκευής. Στην δυτική πλευρά του τείχους ήταν ο προμαχώνας Καλέργη και η πύλη του Αγίου Αθανασίου. Επειδή ήταν ανοχήρωτη η πόλη από τη θάλασσα, ο Ουλ Τσαλή το 1567 την κατέστρεψε. Μετά την καταστροφή αυτή αποφασίστηκε η κατασκευή του φρουρίου της φορτέτσας όπως διεσώθη αργότερα. Επάνω στην έκταση της φορτέτσας υπήρχαν γύψανα του ναού της Ρωκαίας Αρτέμιδος. Εντός του φρουρίου οικοδομήθηκαν αποθήκες, διοικητήριο, στρατώνες, νοσοκομείο. Ενώ αρχικά είχε λεχθεί ότι θα οικοδομούν το και κατοικίες και ότι στη φορτέτσα θα κατέληγαν όλοι οι κάτοικοι προκειμένου να προφυλαχτούν από εχθρικές επιδρομές, τελικά αυτό δεν έγινε. Με την διάδοση όμως αυτής της προθέσεως ότι το φρούριο θα μπορούσε να προστατεύσει και τους Κρήτες, πολλοί Κρήτες κατέβαλαν και χρήματα και εργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση του φρουρίου. Βέβαια έγινε και στο έπακρον εκμετάλλευση των αγκαριών. Οι Κρήτες όλες της Υπαίθρου έπρεπε να προσέλθουν και να παράσχουν την εργασία τους, όπως συνέβαινε εξάλλου στην οικοδόμηση των τυχών όλων των μεγάλων κέντρων κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας. Πολλά αρχοντικά έχουν διατηρηθεί και έχουν αναπαλωθεί και βρίσκονται σε μια άριστη κατάσταση σήμερα και συνθέτουν το χρώμα της πόλεως του Ρεθύμνου.

Κατά την Ενετοκρατία στο Ρέθυμνο λειτουργούσαν 36 Ορθόδοξοι Ναοί και 8 Καθολικοί. Το 1594 στην Φορτέτσα οικοδομήθηκε νοσοκομείο, άσυλο εκθέτων και λοιμοκαθαρτήριων, το οποίο οικοδομήθηκε κοντά στο ναό του Αγίου Λαζάρου. Το Ρέθυμνο τροφοδότησε τον παγκόσμιο πολιτισμό με εξέχουσες μορφές, όπως τον Πατριάρχη Αθανάσιο τον Τρίτο τον Πατελάρο, τον Γιώργιο Χορτάτσι με την Εροφίλη του, τον Αντώνιο Αχέλη με την Πολιορκία της Μάλτας, τον Ανδρέα Τροήλο με την Τραγωδία Βασιλεύς ο Ροδολίνος,

Αξίζει αναφοράς ο Κωνσταντίνος Τσάνες, γνωστός και ως Κωνσταντίνος Τσάνε Μπουνιαλής, ο οποίος ζωγράφησε στην Κρήτη και στη Βενετία. Ένας αδελφός του ήταν ο Εμμανουήλ Τσάνες, ιερέας της ενορίας του Ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, διάσημος ζωγράφος και συγγραφέας. Ένας άλλος αδελφός του, Κωνσταντίνου Τσάνε, ήταν ο γνωστός ποιητής Μαρίνος Τσάνες Μπουνιαλής. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να προσφύγουμε στο έργο του Μαρίνου Τσάνε Μπουνιαλή, στο έργο του «Κρητικός πόλεμος». Ο Μαρίνος Τσάνε Μπουνιαλής με το έργο του «Κρητικός πόλεμος» διέσωσε όλα τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Κρήτη από την πρώτη απόβαση των Τούρκων στα Χανιά μέχρι και την άλωση της Σκάνδια. Τα τελευταία γεγονότα βεβαίως τα συνάθρισε από τις διηγήσεις των προσφύγων που είχαν εγκαταλείψει την Κρήτη μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Παράδοσης που έγινε μεταξύ του Φραντζέσκο Μοροζίνη και του Αχμέτ Φεϊζάλ του Τσοπρολίδια, των απεσταλμένων τους βεβαίως. Όταν λοιπόν οι Τούρκοι κατέλαβαν την περιοχή των Χανίων κατά το πρώτο έτος της απόβασης των στην Κρήτη το 1645, η επόμενη επιχείρησή τους ήταν η κατάληψη του Ρεθύμνου. Αφού έφτασαν στην περιοχή της πόλεως, γενικός διοικητής Κορνάρος διέβλεψε τα γεγονότα που θα ακολουθούσαν, την πολιορκία της πόλεως και την γενική φρικτή κατάσταση, και όρισε οι γέροντες και οι γυναίκες να μεταφερθούν στην Κάντια, στον Χάνδακα. Στην σελίδα λοιπόν 252 ο Μαρίνος Τσάνε Μπουνιαλής έγραψε για την απόφαση του γενεράλε Κορνάρο. «Αφέντες τώρα όρισεν οι γέροντες και οι γράδες, ας πάσουν να μισέψουνε, μόνο μην μπουν σαρμάδες. Μικρά παιδιά και κορασιές, γυναίκες παντρεμένες, και τσάντρες των αφήσουνε οι παραπονεμένες. Ας πάρουν και το πράγμα των εκεί όπου μπορούσιν, γιατί όσο και να αφήσουν συμπλιόντων δεν το θωρούσιν. Ας πάσουν άνδρες γέροντες να είναι στη συντροφιά των, να βλέπουν να μην χαθούν τα τέκνα τα δικά των. Στον Χάνδακα ας φέρουσι μέσα για να τσαφίσουν, κι νέοι ούλιο γλίγορα ο πίσω να γυρίσουν». Στις σελίδες 258, 259 και 260 ο Μαρίνος Τσάνε Μπουνιαλής δίδει τον θρήνο των Ρεθεμνιωτών. Επιτρέψατε μου την ανάγνωση ελάχιστων παραγράφων. «Ρέθεμνος που κρατούσουνε άξιο και τιμημένο, γιατί είχες έμορφο νερό και ήσουν και στολισμένο, με δόξες και με αρετές και με πολλήν ανδρεία, έθρεφες πάντα Ρέθεμνος ούλα σου τα παιδεία. Ο Χάνδακας σ' είχε κυρά για την πολύ σοφία, και το όνομά σου ακούετο μέσα στην Κιδονία». Βέβαια ο Μαρίνος Τσάνε Μπουνιαλής συνεχίζει και στην σελίδα 635, 636 και 637 αναφέρονται τα ονόματα των λογίων του Ρεθύμνου.
Αναγνωρίζομαι λοιπόν και ανασύρομαι ορισμένες φράσεις μόνο. «Φέρνου σου και διδάσκαλον παπά Βαρθολομαίο, Σιρόπουλο των διδαχτήν και άξιον Ριθυμναίο». Μαχάνδακα δεν έλαμπες με τάστρατα δικά μου. Και πάντα σε στολίζεσαι με τέχνες τα παιδιά μου. Ποτέ σου μη δε καυχηθείς σε τέχνες ο μπροστά μου. Γιατί είχε το περβόλι σου δέντρι νερά δικά μου.

Συνεχίζει σε άλλη παράγραφη. «Κι είχα γενιές της Βενετιάς 10 κι αυτές μωρίζα, κι έστεκαν με τα λόγου μου πάντα κι με στολίζα. Μπαρότσι, σεμιτέκολη, για τσικαλέργους λέση, κορνάρι και πολάνιδες μουάτζι μαλωνέση. Μπεργαδίδες άξιους, μπολάνι, κονταρίνι, σου δείχνω πως ανάθρεψα και τι τιμή είχαν κίνη. Τον πατελάρο λέγωση πως έστεκε στην πόλη και ήταν οικομενικός, καθώς τον ξέρουν όλοι. Και για την Αλεξάνδρεια πάντα στο νου σου βάνε πως πατριάρχη της Αίγυπτος είχαν τον Κλαροτζάνε. Στοιχείο εκάθεση ολιακής, πλούσιος αρχιερέας, και στο τσιρίγο πάγκαλος και χάριο μωρέας. Στίχους τσιμάλας διάβασε σοφότατους αν θέλεις, να ακούσες πως τσισύνθεσεν Αντώνιος Αχέλης. Ένα παιδί μου παλαιόν, όπου ήθελα γεννήσει, κι εκείνο με πολύ τιμή ήθελε με στολίσει. Γεώργιον Χορτάκιον έκραζαν το όνομά του, και στίχοι του φημίζονται και τα ποίηματά του. Κι έκαμε την πανόρια του με ζαχαρένια χείλη, μαζί με το κατσάροπον, την άξια εροφύλη. Το Γιώργια το φιλομαθή είχα τον αξιωμένον, ξενάκι τον ευγενικό και πλήσια αγαπημένον. Βέβαια, αυτά είναι ελάχιστα από τα αναφερόμενα από τον Μαρίνο Τζάνε Μπουνιαλή, ο οποίος στην σελίδα 637 γράφει «Τσικρίτης σε κατόμπολης, καρδιάν εμένα λέσει», το Ρέθυμνο δηλαδή, «γιατί χτισμένη βρίσκομαι εις του νησιού τη μέση». Όταν το 1669 η πόλη της Σκάνδια αλώθηκε, όλη η Κρήτη περιέπεσε σε παρακμή και ευνηδίως διεκόπη η πνευματική άνθηση και ο πολιτισμός, όλα αυτά που συνέθεσαν την κριτική αναγέννηση.

κατάληψη του Ρεθύμνου από τους Τούρκους υπό τον Ντελί Χουσέιν το 1846 υπήρξε καταστροφική. Η πολιορκία διήρκεσε 22 ημέρες. Οι κάτοικοι περιήλθαν σε δουλεία και υπέφεραν από βαρύτατους φόρους και αγκαρίες καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Σήμερα στο Ρέθυμνο υπάρχουν ορισμένα οθωμανικά μνημεία, όπως το τέμενος του Σουλτάν Ιμπραήμ. Πρώτου 1646 ήταν ο ναός της Αγίας Εκατερίνης. Το τέμενος Μουσά Πασά, πρώτου 1647 ήταν ο ναός της Αγίας Βαρβάρας. Ο μιναρές Βαλιδέ Σουλτάνα είναι ο υψηλός μιναρές που ξεχωρίζει στο τοπίο του Ρεθύμνου. Το τέμενος Χαζί Χουσέιν, που είναι γνωστός Νερατζέ, και πρώτου 1647 ήταν ο ναός της Παναγίας των Αυγουστιανών. Σήμερα έχει μετατραπεί σε οδείο. Με την έκρηξη της Επαναστάσεως του 1821, 14 Ιουνίου, οι κρητικοί οπλαρχηγοί είχαν συγκεντρωθεί στην Παναγία τη Θημιανή, στα Σφακιά. Και 14 Ιουνίου 1821 θεωρείται η γενέθλιος ημερομηνία της Επαναστάσεως της Κρήτης. Σε πολλές πόλεις της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρεθύμνου, ακολούθησαν σφαγές, καταστροφές. Μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου σφαγιάστηκαν και εχμαλωτίστηκαν εκατοντάδες άοπλοι. Δεκάδες άτομα σκοτώθηκαν στο χωριό Περιβόλια και πολλοί άλλοι στα χωριά Μαγουλά και Μαρουλά. Έχει καταγραφεί ότι στα χωριά γύρω από το Ρέθυμνο εξοντώθηκαν περίπου 500 Έλληνες. Συνέλαβαν οι Τούρκοι τον επίσκοπο Γεράσιμο Περδικάρη, τον οποίο φυλάκισαν και τον οποίο απαγχώνησαν το 1822. Είναι δε φρικιαστική η πληροφορία ότι οι Τούρκοι με το αίμα της καρδιάς του πάντησαν τις σημαίες των για να νικήσουν. Όσοι Έλληνες μπόρεσαν να διασωθούν από το Ρέθυμνο έφτασαν στα Σφακιά ή στους γύρω ορεινούς όγκους. Το 1822 ο Αφεντούλης οργάνωσε την πολιορκία του Ρεθύμνου, η οποία όμως απέτυχε με μεγάλες απώλειες των Κρητών, και τότε σκοτώθηκε ο φιλέλληνας Βαλέστρας. Το 1824 οι Τούρκοι αποκεφάλισαν έξω από τη Μεγάλη Πόρτα τους 4 νεομάρτυρες, Μανουήλ, Γιώργιο, Νικόλαο και Αγγελή, οι οποίοι κατήγονται από το χωριό Μέλαμπες. Στους 4 νεομάρτυρες είναι αφιερωμένος ο νέος μεγάλος ναός του Ρεθύμνου, ο ναός των 4 μαρτύρων, ενώ σημαντικός είναι και ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ως μητροπολιτικός ναός της πόλης, βρίσκεται στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Το Ρέθυμνο μετά την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Κρήτης, ορισμένων σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει αποκτήσει μια εξαίρετη πνευματική και κοινωνική δραστηριότητα. Στο Ρέθυμνο υπάρχουν επίσης και σχολή αστυνομικών και στρατιωτικής βάσης και έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε ένα σημαντικό και ξεχωριστό τουριστικό κέντρο στην Κρήτη, δεδομένης της μορφής της πόλεως και
της τουριστικής πολιτικής που τηρούν οι επιχειρηματίες και οι αρχές του Ρεθύμνου.

με την ευχή ότι όσα κατετέθησαν σε σχέση με την πόλη του Ρεθύμνου θα υποκινήσουν τις επισκέψεις σας στο όμορφο Ρέθυμνο και θα υποκινήσουν και τις περιηγήσεις σας μέσα στην όμορφη πόλη του Ρεθύμνου. Θέλω να σας χαιρετήσω. Ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει το πέρας της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Υπενθυμίζω ότι θα έχετε επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της 5ης ώρα 10 και σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την 3η ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια Πέμπτη. Ακούγονταν αρκετοί πυροβολισμοί ελαφρών όπλων από κάπου προς το τέρμα του περάσματος, εκεί που κατευθυνόμασταν εμείς. Χάρηκα πολύ όταν είδα, μετά από την επόμενη στροφή και περίπου 400 με 500 μέτρα πιο πέρα, σε ανοιχτό έδαφος και δίπλα σε έναν άλλο δρόμο, ένα σπίτι το οποίο αναγνώρισα ως ένα από αυτά που φαίνονταν από τη θέση της ομάδας μάχης μου. Το είπα στους άλλους και ήμουν σίγουρος πως τώρα θα ήμασταν εντάξει. Όπως πλησιάσαμε όμως το τέρμα του περάσματος, εκεί όπου δημιουργούσε ορθή γωνία με ένα δρόμο, παρατηρήσαμε ότι το σπίτι δεχόταν πυρά. Φτάνοντας στο σημείο όπου το πέρασμα συναντούσε το δρόμο, σταματήσαμε και αρχίσαμε να παρακολουθούμε προσεκτικά το σπίτι. Παρατηρήσαμε ότι κάθε φορά που άνοιγαν πυρ από κάπου πίσω από τη γωνία όπου ήμασταν εμείς, οι σφαίρες σήκωναν σκόνη από το δρόμο και τους τοίχους γύρω από το σπίτι. Όπως κοιτάζαμε, μια σκυμμένη φιγούρα πετάχτηκε από ένα άνοιγμα βλόπορτας κοντά στην αριστερή γωνία του τοίχου που περιέβαλε το σπίτι. Είδαμε ότι όπως έφευγε έριξαν ομοβροντί από την άλλη πλευρά της γωνίας μας. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν ένα κόκκινο σημάδι στο κεφάλι της φιγούρας που έτρεχε. Είπα στον ταγματάρχη, αυτός είναι του Black Watch. Δεν φοράει κράνος και το κόκκινο σημάδι είναι το κόκκινο φτερό που φοράνε στα καπέλα τους. Άρα εκείνοι πίσω από τη γωνία πρέπει να είναι Γερμανοί. Φαντάζομαι ότι τώρα θα μας είχαν πια δει εκείνοι που ήταν στο σπίτι. Ο Αυστραλός είπε του Ντέιβ να καθίσει στηριγμένο στον τοίχο και να ξεκουραστεί, ενώ εγώ έσκυψα και έριξα μια ματιά πίσω από τη γωνία. Απέναντι και λίγο δεξιά μας ήταν ένα μονόροφο σπιτάκι που το περιέβαλε ένα τοίχος με μια βλόπορτα κοντά στην αριστερή του γωνία. Μου φάνηκε πως το έδαφος από την άλλη μεριά του τοίχου ήταν χαμηλότερο από το δρόμο, ίσως δύο σκαλοπάτια πιο κάτω. Πρόσεξα δύο Γερμανούς που είχαν βάλει το μεγάλο σπίτι στο σημάδι. Άλλος ένας Γερμανός γέμιζε ένα τουφέκι στα δεξιά της αυλόπορτας, εκεί που τον κάλυπτε το σπιτάκι από το μεγάλο σπίτι. Το είπα του Αυστραλού. Με ρώτησε αν νόμιζα πως μπορούσαμε να τους κανονίσουμε, έχοντας υπόψη ότι ο Ντέιβ θα έπρεπε να μείνει εδώ. Εγώ είπα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και αν τα καταφέρουμε θα είμαστε και πάλι με τους φίλους μας. Άλλωστε θα τους ευνηδιάσουμε, ακόμη και αν είμαστε δύο εναντίον τεσσάρων. Ήμουν βέβαιος ότι θα τα καταφέρναμε. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα νύχτωνε και δεν μου άρεσε η ιδέα να βρεθούμε σε άγνωστο μέρος, πιθανώς περιτριγυρισμένοι από εχθρούς, στο σκοτάδι. Ο ταγματάρχης είπε, «Εντάξει, θα φωνάξω έφοδος, καθώς θα κάνουμε επίθεση. Μπορεί να σκεφτούν ότι είμαστε περισσότεροι». Σιγουρεύτηκα ότι ο γεμιστήρας μου ήταν γεμάτος και πήρα τη φυσιγκιοθήκη του Ντέιβ. Θυμάμαι πως σκέφτηκα τι παράξενο φαινόταν που το σπίτι είχε μπουγάδα πλωμένη στην ταράτσα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είπα του Ντέιβ πως αν δεν τα καταφέρναμε θα έπρεπε να αποφασίσει μόνος του τι θα έκανε. Εκείνος είπε απλώς «Καλή τύχη φιλαράκο, θα τα καταφέρεις». Αυτοί που πυροβολούσαν από το σπίτι είχαν σταματήσει. Μάλλον είχαν καταλάβει τι επρόκειτο να κάνουμε. «Έφοδος», φώναξε ο ταγματάρχης. Χαιρόμουν ξανά που ήμουν σκοπευτής και που μια από τις ασκήσεις που προτιμούσα στο σκοπευτήριο ήταν η γρήγορη στόχευση και βολή. Έριξα μία από το ύψος του γοφού μόλις έστριψα τη γωνία. Πρόσεξα ότι ένας προσπαθούσε να με σημαδέψει, αλλά ήταν τόσο φοβισμένος που δεν μπορούσε να κρατήσει σταθερό το όπλο του. Ακόμη και έτσι όμως, ήμασταν τόσο κοντά ο ένας τον άλλον, που δεν έβλεπα πώς θα στοχούσε αν έριχνε πρώτος. Θυμάμαι πως σκέφτηκα πρώτον ότι το καλύτερο όπλο θα ήταν μια ξυφολόγχη, αλλά δεν είχα, και δεύτερον ελπίζω να μην ρίξει πρώτος. Πράγμα που έκανε, αλλά αφού δεν ένιωσα τίποτα, ασφαλώς αστόχησε. Δεν ξαναγέμισε καν. Φάνηκε μόνο κατατρομαγμένος και άρχισε να σκύβει αργά πίσω από τον τοίχο. Είχε χάσει την ευκαιρία του και εγώ δεν θα του δίνω άλλη. Έμοιαζε να είχε περάσει πολλή ώρα, αλλά ήταν μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Θυμάμαι πως φάνηκε ξαφνιασμένος καθώς το αίμα έτρεχε στο πρόσωπό του.
Έστυψα γρήγορα στα αριστερά για να χτυπήσω άλλον, αλλά ο Αυστραλός τους είχε πετύχει. Πάντα μας μάθαιναν ότι ο ευνηδιασμός είναι η καλύτερη επίθεση. Εμείς το αποδείξαμε. Φωνάξαμε τον Ντέιβ και τον καλύψαμε, ενώ βγήκε κουτσένοντας από την άλλη αυλόπορτα και διέσχισε τον ανοιχτό χώρο, περνώντας ένα γεφυράκι από σανίδες πάνω σε ένα ριάκι. Όπως ετοιμαζόταν να φύγει και ο ταγματάρχης, έριξα μια ματιά στους νεκρούς Γερμανούς. Ο ένας πήγαινε να πιάσει το τουφέκι του, που ήταν πεσμένο στο δεξιό του ώμο με τον υποκόπανο στο έδαφος. Του έριξα άλλη μία. Ο Αυστραλός με ρώτησε γιατί του ξανάριξα και εγώ του είπα πως αν δεν το είχα κάνει θα είχε φάει μια σφαίρα πισόπλατα και ίσως και εγώ το ίδιο.

Το υπόλοιπο ήταν εύκολη υπόθεση. Κάλυψα τον ταγματάρχη και αυτός με τη σειρά του εμένα, καθώς φτάσαμε στο σπίτι με την μπουγάδα στην ταράτσα. Ξαφνιάστηκα που μας συνάντησε στην αυλόπορτα ο επιτελάχης της ταξιαρχίας μας. Μας είπε ότι μας παρακολουθούσε και ότι θεωρούσε πως είχαμε κάνει καλή δουλειά. Πήρε τα στοιχεία μας, δηλαδή αριθμό, βαθμό, όνομα και μονάδα, και μας είπε ότι θα λαμβάναμε γνώση. Σκέφτηκα. Αυτό μου έλειπε. Ο επιτελάχης της ταξιαρχίας να πιστοποιήσει πως δεν γύρισα στις 4:30. Είπε σε κάποιον να με κατεβάσει στο υπόγειο για ένα ποτήρι γάλα. Αυτό είχε μόνο. Δεν υπήρχαν τρόφιμα στο σπίτι. Φαίνεται πως οι 15-20 άντρες διαφόρων μονάδων που είχαν συγκεντρωθεί εδώ τα είχαν φάει όλα. Το γάλα ήταν θαυμάσιο. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί τις τελευταίες ώρες. Κατεβάσαμε και τον Ντέιβ στο υπόγειο, όπου μια μεσήλικη που μιλούσε λίγα αγγλικά εκτελούσε χρέη νοσοκόμας, καθώς υπήρχαν αρκετοί τραυματίες. Οι περισσότεροι ήταν ξαπλωμένοι χάμω, τυλιγμένοι σε κουβέρτες. Μια ρή γυναίκα που μου είχε ζεστάνει το γάλα βοηθούσε την άλλη. Νομίζω ήταν μητέρα και κόρη. Ο τύπος που με έφερε στο υπόγειο μου είπε πως μας είχαν δει να ρηχόμαστε από το πέρασμα προς το δρόμο που δώσαμε μάχη με τους Γερμανούς και πως αρχικά πίστεψαν ότι θα πέφταμε πάνω τους χωρίς να τους πάρουμε χαμπάρι. Αισθάνθηκαν ανακούφιση όταν κατάλαβαν ότι τους είχαμε δει και τους ευνηδιάσαμε. Είπε, βάζω στοίχημα πως θα πάρετε παράσημο. Εγώ απάντησα, μη λες βλακίες, μάλλον θα φάω 14 μέρες φυλακή όταν ξεμπερδέψουμε από εδώ. Έπρεπε να είχα γυρίσει στην ομάδα μάχης μου μέχρι τις 4:30. Όλοι μας έπρεπε να έχουμε γυρίσει στις 4:30. Ναι, αλλά εγώ ήμουν τελευταίος και τώρα δεν μπορώ να το αρνηθώ. Το ξέρει ο επιτελάρχης της ταξιαρχίας. Για μένα εκείνη τη στιγμή, το πιο ανησυχαστικό απ' όλα ήταν το γεγονός ότι είχα καθυστερήσει μερικές ώρες. Πήγα να δω τον Ντέιβ, ο οποίος είχε τώρα έναν ωραίο επίδεσμο από λουρίδες εντονιού. Είπε πως πονούσε ακόμα πολύ, αλλά τουλάχιστον μπορούσε πια να ξεκουραστεί. Ο επιτελάχης της ταξιαρχίας μας κάλεσε όλους εκτός από τους σκοπούς. Μας είπε να προσπαθήσουμε να κοιμηθούμε λιγάκι και μετά θα φεύγαμε όσο πιο ήσυχα μπορούσαμε στις 2:30 τα ξημερώματα και θα γυρίζαμε στις μονάδες μας. Όλοι οι τραυματίες που δεν μπορούσαν να περπατήσουν θα έμεναν εκεί με τις δύο γυναίκες να τους φροντίζουν και θα τους έπαιρναν το συντομότερο δυνατόν τραυματιοφορείς ή ο Ερυθρός Σταυρός, όποιοι θα έφταναν πρώτοι. Ο Ντέιβ έπρεπε να μείνει και έτσι του είπα μερικές κουβέντες, του έσφιξα το χέρι και υποσχέθηκα να τα πιούμε μαζί την επόμενη φορά που θα συναντιόμαστε. Δεν ξαναειδωθήκαμε ποτέ. Συχνά αναρωτιέμαι τι απέγινε. Στις 2:30 όσοι από εμάς μπορούσαν, νομίζω γύρω στους 15, μαζευτήκαμε στον κήπο κοντά στα σκαλοπάτια που κατέβαιναν στο υπόγειο. Ο επιτελάχης της ταξιαρχίας μας ψιθύρισε να μην μιλάμε καθώς φεύγαμε και να προσπαθήσουμε να περπατάμε αθόρυβα, πατώντας όπου γινόταν σε μαλακό έδαφος. Δεν είχαμε ιδέα που ήταν οι θέσεις του εχθρού. Οι γεμιστήρες μας, όπου δυνατόν, ήταν γεμάτοι και είχαμε βγάλει τις ασφάλειες, έτοιμοι για άμεση δράση σε περίπτωση ανάγκης. Μου έκανε εντύπωση πως ορισμένων τα πυρομαχικά είχαν τελειώσει, γι' αυτό μοιραστήκαμε ό,τι είχαμε. Τραβήξαμε κάτω τις κάλτσες μας και καλύψαμε τις μπότες μας για να μειώσουμε τον ήχο και μας είπαν να μην περπατάμε με βήμα.